0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Intervention Sports.
0: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί. Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
0: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 943 Intervention Sports.
7: Η ώρα είναι 7.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Είναι Κυριακή, ο Μάιος μπήκε στην τρίτη ημέρα του, 3 Μαΐου του 2026. Ο καιρός είναι άστατος. Ψιλοβρέχει ή βρέχει ή χιονίζει. Ντυθείτε καλά, κάνει πολύ κρύο. Έως και 16 θα είναι η βαθμή σήμερα εδώ στην Αθήνα και στην Αττική γενικότερα. Σήμερα, φίλες και φίλοι, έχω πολλά να σας πω, ιδιαίτερα βέβαια για τα πολιτικούλια, αλλά και για άλλα θέματα. Πριν από όλα πρέπει να σας πω ότι ένας καλός μου φίλος πια δεν υπάρχει στη ζωή. Όλοι το γνωρίζετε, όλοι το ξέρατε, όλοι τον ακούγατε. Ο λόγος για τον Στάθη Γαβάκη, τον εκφωνητή των ποδοσφαιρικών αγώνων παλαιότερα στην ΙΕΝΕΔ, εκείνο στην ΙΕΝΕΔ, εγώ στο ΕΕΔ, Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, και μετά στην ΕΡΤ. Έρα, είμαστε υποτίθεται αντίπαλοι, αλλά μετά ενοποιήθηκαν τα δύο κανάλια. Ο Στάθης Γαβάκης πήγε και έγινε εκφωνητής των ενδεκάδων των συνθέσεων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός ΟΝ. Έτσι λοιπόν όλοι θυμόσαστε και θα θυμόμαστε για πάντα τη φωνή του. Μπορεί να σίγασε η φωνή, να σίγησε μάλλον η φωνή αυτή, όμως στα αυτιά μας θα υπάρχει πάντοτε εκείνο που έλεγε λίγο πριν από το παιχνίδι. Και ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με την ακόλουθη σύνθεση, και έλεγε την σύνθεση της ομάδας, αφήνοντας κενό μεταξύ των ονομάτων. Βασίλη Γερασίμου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μου πάντοτε. Και βέβαια έλεγε τα ονόματα της ενδεκάδας, αφήνε κενό γιατί ο κόσμος ξέσπαγε σε χειροκροτήματα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή, είχε κλείσει η φωνή του, ήταν άρρωστος, είχε κλείσει η φωνή του, έφυγε από τη ζωή 87 ετών. Σήμερα λοιπόν, Βασίλη Γερασίμου, θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα σε αυτόν, έτσι για να μάθει ο κόσμος, οι νεότεροι να μάθουν δηλαδή, εσείς οι νέοι, ποιος ήταν ο Στάθης ο Γαβάκης. Η κηδεία του θα γίνει, από ό,τι έγινε γνωστό από τον Ολυμπιακό, την Δευτέρα το πρωί στο νεκροταφείο της Καλλιθέας. Η ανακοίνωση έγινε από τον Νίκο Γαβαλά, το γιο του καλού μου φίλου, του αείμνηστου Νικήτα Γαβαλά, του συμμαθητή μου και συναδέλφου μου, ο οποίος είναι διευθυντής στον Ολυμπιακό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΠΑΕ, Ολυμπιακός. Ο Νίκος ο Γαβαλάς ανακοίνωσε την είδηση αυτή, λέγοντας πάρα πολλά και το τι έχει προσφέρει ο Στάθης ο Γαβάκης στον Ολυμπιακό. Και καταλήγει, η καρδιά του Στάθη Γαβάκη σταμάτησε να χτυπά. Συγγνώμη για τη συγκίνηση, αλλά όπως και να το κάνουμε, ο Στάθης ο Γαβάκης ήταν ένας από τους καλούς φίλους. Και δυστυχώς πλέον δεν υπάρχει. Η καρδιά του Στάθη Γαβάκη σταμάτησε να χτυπά σε ηλικία 87 ετών. Όμως η φωνή του θα συνεχίσει να αντυχεί στις εξέδρες της μνήμης του Ολυμπιακού και των οπαδών του, τόνισε στο μήνυμά του, στο σχόλιο του, ο Νίκος Γαβαλάς. Ας αλλάξουμε σελίδα. Για να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα πολιτικά. Ο Βασίλης μάλλον τρίβει τα χέρια του για τα πολιτικά, γιατί ξέρει τι θα ακούσει. Λοιπόν, δεν ξέρω, αλλά μου έκανε εντύπωση μία συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα ο Βελόπουλος, ναι. Ήταν στο Μέγκα, δεν κάνω λάθος. Και είπε μεταξύ των άλλων ότι εκείνος είναι με τη Ρωσία. Ναι, όπως τα ακούτε. Είναι με τον Πούτιν. Με τη Ρωσία. Είναι ρωσόφιλος. Και τίθενται πολλά ερωτήματα. Θα τα πω κι εγώ από εδώ, ορισμένα. Το πρώτο ερώτημα είναι, αφού είσαι ρωσόφιλος και μπράβο σου που το λες, λες όμως ακόμα ότι εάν γίνεις πρωθυπουργός θα δώσεις 3.000 ευρώ στο κάθε συνταξιούχο. Από πού θα βρεις τα λεφτά, αφού όπως είπες η Ενωμένη Ευρώπη, ή μάλλον πρέπει να φύγει η χώρα μας από την Ενωμένη Ευρώπη όπως τόνισες, διότι η Ενωμένη Ευρώπη κάνει πόλεμο κατά της Ρωσίας. Άκουσον, άκουσον. Από πού λοιπόν θα βρεις τα λεφτά για να δώσεις τον κάθε συνταξιούχο 3.000 ευρώ. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, μιλάς εκ του ασφαλούς, αφού έχεις 500.000 ευρώ σε τράπεζα της Γερμανίας. Και όπως λες, είναι χρήματα που τα έχεις εκεί διότι η γυναίκα σου είναι Γερμανίδα κτλ. Λες όμως σε όλους τους άλλους, φέρτε τα λεφτά στην Ελλάδα. Εσύ γιατί τα φέρνεις? Ποιο είναι η απάντησή σου εδώ? Γιατί δεν τα φέρνεις? Φέρτε λοιπόν να δείξεις το καλό παράδειγμα στους δικούς σου φίλους, στους οπαδούς σου. Και από την άλλη πλευρά λες με τούτα και με εκείνα και κάνεις ότι είναι δυνατόν υπέρ της Ρωσίας, ακόμα και εις βάρος της Ελλάδας αν είναι. Για τούτα και για τ' άλλα, όλα τα πολιτικά κόμματα και σχεδόν όλη η Ελλάδα σε θεωρεί προδότη. Δεν το λέω εγώ. Το ξέρεις άλλωστε και εσύ ο ίδιος ότι έτσι φωνάζουν. Προσωπικά δεν θέλω να το πιστέψω. Όμως το λένε όλα τα κόμματα και το λέει η μισή Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, προσωπικά δεν θέλω να το πιστέψω. Δεν μπορεί ένας Έλληνας να είναι προδότης. Αδύνατον. Δεν θέλω, δεν μπορώ να το πιστέψω. Όμως θα επανέλθω σε αυτό που έλεγα πριν. Αφού είσαι με τη Ρωσία και λες καλύτερα με τη Ρωσία και την Κίνα, αυτή είναι η δήλωση που έκανες στο Μέγκα, παρά οτιδήποτε άλλο. Βασίλη, αν μπορείς από το δημοσίευμα που έχω εγώ σήμερα, βρες το απόσπασμα αυτό, δηλαδή το βιντεάκι που έχω, να το ακούσει και ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος μην νομίζει ότι είναι λόγια δικά μου ή λόγια των φίλων και αντιπάλων του Κυριάκου του Βελόπουλου. Όχι. Εμείς λέμε τα γεγονότα όπως ακριβώς έχουν. Όπως τα έχει καταγράψει η ιστορία. Ή αν θέλετε, όπως τα έχει καταγράψει η, πώς το λένε, η επικαιρότητα. Πώς να το κάνουμε? Έτσι έχει λοιπόν το πράγμα με τον φίλο μου τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Λοιπόν, για πάμε.
1: Τους υπόλοιπους του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ που μιλούν για Ευρώπη. Δεν είναι φίλοι μας, το λέω συνεχώς. Ουδής φίλος. Τέλος. Κίνας ή της Ρωσίας, παρά να είμαι σε αυτό το άρμα, ούτε στρατό διαθέτει, ούτε βούληση έχει. Και το χειρότερο, κάνει πόλεμο με την Ρωσία.
2: Γεγονός ότι έχουμε κοινό νόμισμα, δεν επηρεάζεται η ελληνική οικονομία, κύριε Πρόεδρε?
1: Δεν έχουμε νόμισμα. Όποιος νομίζει ότι.
2: Το ευρώ.
1: Δεν είναι νόμισμα. Τους υπόλοιπους του Πασόκ.
0: Αυτά. Είδατε. Δεν τα λέω εγώ. Ο ίδιος τα λέει. Η Ενωμένη Ευρώπη κάνει πόλεμο κατά της Ρωσίας. Λοιπόν, εάν ο Κυριάκος θέλει να βάλει κάποια πράγματα στη θέση τους, εγώ εδώ είμαι, μπορεί να μου τηλεφωνήσει, να τον βγάλω στον αέρα, να κάνουμε την κουβέντα μας. Ή αν θέλει ακόμα να έρθει και εδώ. Κάνα πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε πολλά να πούμε και στη συνέχεια, φίλες και φίλοι της εκπομπής. Θα ανακοινώσουμε, θα διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα σήμερα για να δείτε πώς είναι η επικαιρότητα. Δεν ξέρω, αλλά έχουμε και δύο ντέρμπι σήμερα, Βασίλη.
3: Ναι.
0: Μιας και είναι το ντέρμπι, για πες τα ρε Βασιλακό.
3: Παναθηναϊκός 9 και πάω από 207.
0: Δηλαδή σήμερα θα δούμε μπάλα από τις 7 μέχρι τις 11.
3: Ναι.
0: Ωραία, η Γαλήνη πάει.
3: Έτσι.
0: Θα με σκολάσει. Τέλος πάντων, λοιπόν, μακάρι να γίνει ένα καλό παιχνίδι και στα δύο μάτς και να κερδίσει ο καλύτερος για να δούμε μία μπάλα, διότι

0: Ναι, τα χεράτα είναι αυτά που υπόθηκαν τότε για την παρανομία της μετακίνησης του χρήματος. Ναι, στο να πω και πέ, επειδή εγώ έχω μάθει να τα λέω όλα. Και τα πέτσινα πτυχία είναι σε αυτά τα πτυχία που αναφέρονται ορισμένοι στον πρώην συνάδελφό μου, δημοσιογράφο, ήταν και μαθητής μου, το λέει και ο ίδιος, ο Μακάριος Λαζαρίδης. Τέλος πάντων, είναι γεγονότα που δεν μπορεί κανείς να τα αποφύγει από τη μνήμη του και δεν μπορεί να τα περάσει έτσι. Είναι ακόμα περισσότερα τα γεγονότα που βγαίνουν ημέρα με την ημέρα. Για να δούμε όμως τι θα γίνει από αύριο και μετά. Υπάρχει μια νέα δημοσκόπηση που δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 32 με 33%, προσέξτε το αυτό, στο 32 με 33%, και στο 13,5% είναι το ΠΑΣΟΚ.
1: Καλός φίλος Δήμος.
0: Ο Δήμος
1: Καλός μας φίλος ο Δήμος.
0: Ναι. Τσαπαλιάρης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Την καλημέρα μας. Την καλημέρα στο Δήμο. Τον περιμένω εδώ να πούμε ορισμένες κουβέντες. Θα έρθει σε λίγο. Λοιπόν, έτσι φίλες και φίλοι έχουν τα γεγονότα. Τα γεγονότα που βεβαίως τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα και είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς να τρέχουμε με την ίδια ταχύτητα προκειμένου να προλαβαίνουμε ή να προκάνουμε αυτή την επικαιρότητα, όπως έλεγε ο Χαρίλαος Φλωράκης, να την προκάνουμε. Λοιπόν, σας έλεγα πριν ότι η εβδομάδα που έρχεται θα έχει πάρα πολλά γεγονότα, θέματα. Θα κριθούν πολλά. Θα δούμε τι θα γίνει με τις εκλογές, διότι πολλοί πιέζουν την κυβέρνηση να πάει σε εκλογές. Άλλωστε σήμερα, όπως σας είπα, η εφημερίδα Το Θέμα δημοσιεύει μια νέα δημοσκόπηση. Η δημοσκόπηση δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 32 με 33%, στο 13,5% περίπου, από ό,τι θυμάμαι, είναι το ΠΑΣΟΚ. Τρίτη θέση είναι η Ζωή της Πλεύσης, η Ζωή της Πλεύσης Κωνσταντοπούλου. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση, που όπως σας έλεγα πριν, με τα δεδομένα που έχουν και με τις δηλώσεις που κάνει ο αρχηγός της, θα μπορούσε κάλλιστα να λέγεται Ρωσική Λύση. Εν πάση περιπτώσει, το λένε όλοι οι Έλληνες αυτό, το λέω και εγώ έτσι χαριτολογώντας, να τα ακούει και ο πρόεδρός της. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα πάρουμε μία μουσική ανάσα. Θα κάνουμε μία μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Θα δούμε δηλαδή πώς η επικαιρότητα παρουσιάζεται από τους συναδέλφους δημοσιογράφους στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων τους. Πάμε, Βασίλη.

Πριν πάμε στις εφημερίδες, να σας πω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της ελευθεροτυπίας. Είναι η Παγκόσμια ημέρα του γέλιου, η πρώτη Κυριακή του Μαΐου είναι, και είναι και η Διεθνής ημέρα οικογενειακής ισότητας. Η Παγκόσμια ημέρα της ελευθεροτυπίας καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Εφημερίδων και από το 1993 εορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Μαΐου, σε ανάμνηση δηλαδή της διακήρυξης του Βίντε Χουκ, μια έκκληση ελευθεροτυπίας που υπογράψαν Αφρικανοί δημοσιογράφοι το 1991 για ελεύθερα, ανεξάρτητα και πλουραλιστικά ΜΜΕ. Η Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας μας υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του τύπου, όπως κατοχυρώνονται με το άρθρο 19 της Παγκόσμιας Διακήρυξης για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ, αλλά και από το Σύνταγμά μας.

0: Και τώρα τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Documento, κόκκινο. Στην πρώτη σελίδα, δικαιοσύνη αλλά Μητσοτάκη, σημειώνει η εφημερίδα, και στα περιεχόμενά της διαβάζουμε: ο Άριος Πάγος φροντίζει όλες τις μεγάλες σκανδαλώδεις υποθέσεις να εξυπηρετεί τις διαθέσεις Μητσοτάκη. Και ακόμα, τα αμέτρητα κραυγαλαία πεπραγμένα των ανώτατων δικαστικών σε Τέμπη και υποκλοπές αποδεικνύουν ότι η συγκάλυψη είναι ο κανόνας. Στην πρώτη σελίδα, η εφημερίδα Documento. Και από το Documento να πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα Real News. Η Real στην πρώτη σελίδα σημειώνει χαρακτηριστικά: ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις, και αναφέρει ο Νίκος Χατζηνικολάου. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Με τα φυσικά πρόσωπα στο τραπέζι βρίσκεται η κατάργηση του τέλους επιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Μίλησαμε χθες γι' αυτό. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις μάλλον ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Real News. Και από τη Real να πάμε να δούμε τι λέει και η εφημερίδα Αυγή. Η Αυγή λοιπόν στην πρώτη σελίδα σημειώνει: νομικός κόσμος κατά Μητσοτάκη, γράφει η Αυγή. Και αναφέρει: παρέτηση Τζαβέλα ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας. Παυλόπουλος κέριο πλήγμα στην καρδιά του κράτους δικαίου από το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις. Συνταγματολόγος, δεν λέει το όνομά του. Πρόβλημα εξάρτησης της δικαστικής από την εκτελεστική εξουσία. Γεμάτη η Ελλάδα, η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κράτος δικαίου με ψήφους και της ελληνικής Λαϊκού Κόμματος, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ξεκινάει η μάχη της εξεταστικής για τις υποκλοπές, γράφει η εφημερίδα Αυγή στην πρώτη σελίδα της. Και από την Αυγή πάμε στην Ελεύθερη Ώρα. Η Ελεύθερη Ώρα λοιπόν υπογραμμίζει: τα νησιά του Αιγαίου θα χορέψουν τσιστετέλη από μεγάλο σεισμό στην καρδιά του καλοκαιριού. Τι μας λέει, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Και από την εφημερίδα αυτή να πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Η εξοπλιστική συμμαχία της Ελλάδας, η στενή σχέση με Γαλλία, Ισραήλ και ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρει η εφημερίδα. Και διαβάζουμε ακόμα: οι δύο λόγοι για τους οποίους η Αθήνα οικοδομεί την επόμενη μέρα της εθνικής μας άμυνας σε οπλικά συστήματα από Παρίσι και Τελαβίβ. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος στην πρώτη σελίδα. Και από την εφημερίδα αυτή πάμε να δούμε τι λέει η Καθημερινή. Η Καθημερινή λοιπόν στην πρώτη σελίδα αναφέρει: για να τη βρούμε την Καθημερινή, Βασίλη, εδώ είμαστε. Μάλιστα. Λοιπόν, γαλάζιες γκρίνιες και κόκκινες κάρτες. Τι επιδιώκουν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Και αναφέρει ακόμα: πού διαμαρτύρονται, ποια όρια στην κριτική θα θέσει το Μαξίμου. Δηλαδή, ένας βουλευτής που μπορεί να κάνει κριτική στην κυβέρνηση, θα υπάρχουν και όρια σύμφωνα με την Καθημερινή στο βασικό της θέμα. Πάμε να δούμε τι λέει και η Δημοκρατία, η Κυριακάτικη Δημοκρατία, στην πρώτη σελίδα. Η εφημερίδα Δημοκρατία αναφέρει: οι Τούρκοι αγοράζουν τη Θράκη. Τι είναι αυτό πάλι? Συγκλονιστικά στοιχεία για την οικονομική άλωση, γράφει η εφημερίδα και λέει: η γαλάζια πατρίδα και τα σύνορα της καρδιάς, στην πρώτη σελίδα το αναφέρει αυτό, είναι τα στοιχεία που θα αγοράσουν. Η εθνικότητα με τη μεγαλύτερη παρουσίαση στην απόκτηση ακινήτων. Α, αγοράζω σπίτια, Βασίλη, αυτό λέει. Στο στόχαστρο ξενοδοχεία, διαμερίσματα, εστιατόρια, ιατρία και κάθε είδους εμπόριο. Χτυπάνε κατοικίες σε ακριτικούς οικισμούς. Υποδημογραφική κατάρρευση είναι η Θράκη, γράφει η εφημερίδα. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Δημοκρατία. Πάμε να δούμε τι λέει και το ΜΠΑΜ. Το ΜΠΑΜ λοιπόν στην πρώτη σελίδα σημαίνει παιχνίδια αντεκδίκησης, γράφει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα, με θύμα την Τιχεροπούλου. Τώρα μην με ρωτήσετε τι είναι αυτό, δεν το ξέρω. Πάμε να δούμε ο Λόγος τι λέει. Ο Λόγος στην πρώτη σελίδα υπογραμμίζει, έχει τρία βασικά του θέματα. Εκκίνηση του ανεκκινίζω. Την επόμενη εβδομάδα η προκήρυξη για 1000 μόνιμες θέσεις γιατρών. Το έλεγε ο Άδωνης αυτό. Γρίφος τα ενεργειακά αποθέματα της Ευρώπης. Σας είπα ότι έχει τρία βασικά θέμα η εφημερίδα Ο Λόγος στην πρώτη σελίδα. Και πάμε να δούμε τι λέει το θέμα, τι έχει μάλλον ως βασικό του θέμα στην πρώτη σελίδα το θέμα. Λοιπόν, ανάκαμψη η Νέα Δημοκρατία μετά τα μέτρα και το Μακρόν. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Και η εφημερίδα έχει Νέα Δημοκρατία 32,2%, Πασόκ 13,5%, Πλεύση Ελευθερίας 9,5%, Ελληνική Λύση 9,2%, ΚΚΕ 8%, ΣΥΡΙΖΑ 6,8%, Φωνή Λογικής 3,4%, Μέρα 25 2,9% και οι άλλοι ποιοι είναι, Δημοκράτες 2,7% και η Νίκη 2,3%. Σας διάβασα όλα αυτά που σημειώνει στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα το θέμα, ύστερα από μια δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό της μετά και την άφηξη εδώ του κυρίου Μακρόν. Και από την εφημερίδα το θέμα πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα το Βήμα στο βασικό της θέμα. Η εφημερίδα λοιπόν το Βήμα σημειώνει χαρακτηριστικά στην πρώτη σελίδα. Το Μαξίμου, γράφει η εφημερίδα, στον κλειό των ατάκτων. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προτείνουν κόφτη στην πρωθυπουργική θητεία. Τι είναι αυτό πάλι? Α, για να γίνει συνταγματικό, να έχει δύο θητείες δηλαδή. Μάλιστα, στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα το Βήμα. Και από το Βήμα πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα Παρών, το Παρών. Κόμματα, γράφει η εφημερίδα, και θρύψαλα, ή μάλλον κομμάτια και θρύψαλα. Έχει βέβαια μια φωτογραφία της Μαρίας των Τεμπών, όπως λέω εγώ, του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά στην πρώτη σελίδα, που είναι τα κόμματα υπό αναμονή, αν θέλετε, τα κόμματα εκείνα που σε λίγο πρόκειται να ανακοινωθούν. Και από το Παρόν, ή μάλλον τελειώσαμε με την εφημερίδα αυτή, το Παρόν στην πρώτη σελίδα. Αλλά θέλουμε να διαβάσουμε, Βασίλη, και τα αθλητικά, τι λες? Ένα λεπτό να τα βρούμε αμέσως. Στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων των αθλητικών ειδήσεων, γιατί επειδή είμαστε και ραδιόφωνο αθλητικό, πρέπει να τα έχουμε και αυτά στην πρώτη σελίδα. Το τι γράφει ο συνάδελφος των αθλητικών ειδήσεων. Έτσι, μια δούμε. Λοιπόν, όπου κάνω λάθος να μου το πες, έτσι, εσύ που τα έχεις πρόσφατα τα αθλητικά. Λοιπόν, η εφημερίδα Live, καλά την είπα?
1: Ναι.
0: Σημειώνει στην πρώτη σελίδα. Να τι οι πρωταθλητές. Τι λέει? Α, με κίτρινα γράμματα. Αναφέρεται σε σένα μάλλον. Νικάς και μένει ζωντανός. Με κόκκινα γράμματα. Σε άλλο σημείο. Μιλάει για τον Ολυμπιακό. Ναι. Και ο Ράφα τον Χαβάτου. Ποιος είναι ο Ράφα?
1: Μαγίδα.
0: Α, ο προπονητής Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Και από την εφημερίδα αυτή πάμε να δούμε τι λέει και η άλλη εφημερίδα, Sport Day, στην πρώτη σελίδα, αναφέρει. Τρέλα, προσέξτε τώρα, τρέλα, λέει η εφημερίδα, για κούπα, για την ΑΕΚ μιλάει. Τελευταία ζαριά για τον Ολυμπιακό. Όλοι οι τίτλοι είναι σχεδόν οι ίδιοι, Βασίλη. Mm. Λοιπόν, η εφημερίδα, κόκκινος πρωταθλητής. Τι λέει ο κόκκινος πρωταθλητής, λοιπόν, για να δούμε. στην πρώτη σελίδα του, τα μυστικά της Τούμπας. Ο κύριος πρόεδρος σε μια, εννοεί τον δημοσιογράφο που κάνει τον πρόεδρο, σε μια διαφορετική ανάλυση. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Κόκκινος Πρωταλλητής. Και βεβαίως πάμε αμέσως τώρα να δούμε τι λέει και η εφημερίδα Φως των Σπορ. Ευνηδιασμός. Θα ευνηδιάσει ο Ολυμπιακός. Νίκησε και μένει. Ποιος νίκησε και μένει? Α, με τον Ατρόμητο. Ποιος κέρδισε? Η Τρίπολη κέρδισε. Μάλιστα, στην πρώτη σελίδα. Το Φως των Σπορ. Και από το Φως των Σπορ θα κλείσουμε με την εφημερίδα. Πού είναι η άλλη? Άλλη μία εφημερίδα πρέπει να έχουμε. Εδώ είμαστε. Η Ώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Για να τη δούμε. Βλέπεις εδώ με το διαδίκτυο δεν τα πάμε και τόσο καλά. Για να τη βρούμε την εφημερίδα αυτή γιατί οι φίλοι μου εξήδες θα νομίζουν ότι το κάνω σκόπιμα. Λοιπόν, η εφημερίδα Ώρα μιλάει στην πρώτη σελίδα με πάθος και τρέλα ξανά. Τι εννοεί με πάθος και τρέλα ξανά, ρε Βασίλη, εσύ που τα ξέρεις? Και με την ίδια πίστη ξανά. Α, εννοεί για να κερδίσει το Παναθηναϊκό προφανώς, στην πρώτη σελίδα. Α, όχι, μιλάει για τον επιστρέφει ο Γιώβιτς, πώς λέγεται αυτός.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό μιλάει μάλλον. Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, σας διαβάσαμε και τα αθλητικά, έτσι για να πάρετε μία γεύση από όλες τις εφημερίδες που σήμερα κυκλοφορούν. Περισσότερα δεν έχετε παρά να πάτε στο περίπτερο να αγοράσετε μια εφημερίδα και εκεί θα μάθετε όλη την αθλητική διεσιογραφία όπως τη βλέπουν οι συναδελφοί, οι δημοσιογράφοι. Πάμε.

0: 943 Interbetten Sports.
1: 943 Interbetten Sports.
2: Άρτηση!
3: Σύνθημα!
4: Jumbo Chips!
3: Παρασύνθημα!
4: Όχονος Snack!
3: Ελεύθερα!
0: Ποιότητα από την Όχονος Snack.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Η ώρα είναι 7:30.
8: Είναι 7:30 η ώρα και είναι ώρα να συνδεθούμε και να συνομιλήσουμε με τον καλό μου φίλο, τον στρατηγό, τον Σπύρο Μπελεγράτη, για την επικαιρότητα που τρέχει με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Στρατηγέ μου, καλή σας ημέρα.
9: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή, κύριε Κοντονή, και σε εσάς και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την πρόσκληση.
8: Σας παρακαλώ, μα τώρα είστε μόνιμο συνεργάτης εκπομπής και αυτό δεν αλλάζει. Θέλω να σας πάω για λίγο, μιας και μιλάτε για όλα τα θέματα. Πώς είναι ο καιρός, είσαστε στο χωριό ή εδώ?
9: Εδώ στην Αθήνα.
8: Εντάξει, έχουμε τον ίδιο καιρό.
9: Έχουμε τον ίδιο καιρό, αλλά βρέχει στο χωριό.
8: Ναι, όχ, δεν θα πάτε δηλαδή.
9: Ακριβώς. Και καλό είναι για τους γεωργούς μας.
8: Αυτό ναι. Ο λαός λέει όμως, αν κάνει ο Απρίλης δύο νερά και ο Μάης άλλο ένα, χαρά στο γεωργό που έχει πολλά σπαρμένα. Αν θυμάμαι καλά δηλαδή.
9: Και οι ελιές οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο στάδιο της ανάπτυξης δεν έχουν ανθίσει ακόμα, οπότε είναι καλή μια βροχή.
8: Σωστό. Θα έχουμε πολύ καλό ελαιοκαρπών.
9: Έτσι.
8: Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τώρα την επικαιρότητα που οπωσδήποτε τρέχει με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Τελικά, τι γίνεται με τον κύριο Τραμπ? Τα βάλε με τη Γερμανία, με την Ευρώπη. Πού πάμε, τι γίνεται?
9: Ο κύριος Τραμπ προειδοποίησε ότι έρχεται η απόσυρση 5.000
8: από τη Γερμανία, στρατιωτών. Από τις βάσεις που έχει εκεί.
9: Στρατιωτών που βρίσκονται στην Γερμανία, στο πλαίσιο αυτό το οποίο εικάζεται ή τουλάχιστον βλέπουμε να συμβαίνει, της πιθανής απαξίας ενδεχομένως κάποιων πολιτικών Ευρωπαίων ηγετών που δεν συνάδουν με αυτά τα οποία πρεσβεύει η εκείθεν του Ατλαντικού Ακτή και ιδιαίτερα το administration του κυρίου Τραμπ. Φαίνεται ότι κάνει πράξη την απειλή του, η οποία εξεφράστηκε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν, και δεν μένει μόνο στα λόγια, αφού ήδη έχει επιβάλει ένα επιπλέον 25% σε δασμούς προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούν κυρίως τα οχήματα, αυτοκίνητα, τις αυτοβιομηχανίες οι οποίες παράγουν στην Ευρώπη και όχι στην Αμερική. Είπε δηλαδή ότι εφόσον αυτό το αυτοκίνητο παράγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα αντιμετωπίσει δασμούς, ενώ εάν έρθει από την Ευρώπη αντιμετωπίζει δασμούς.
8: Κατάλαβα. Άρα με λίγα λόγια, ύστερα από όλα αυτά, σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ υπάρχει, να το πω διαφορετικά για να το καταλάβει ο κόσμος, κινδυνεύει το ΝΑΤΟ?
9: Επί των πράττων δεν διαφαίνεται τέτοια άποψη ή τουλάχιστον προσπάθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και έχουν εκφραστεί επανειλημμένες απόψεις που αφορούν τη δυσλειτουργία του ΝΑΤΟ όπως την εννοούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως στην αντιπαράθεσή τους με το Ιράν. Όμως ήθελα να υπενθυμίσω προς χάρη των ακροατών μας ότι υπάρχει ένας μελετητής της πολεμολογίας, ο οποίος μάλιστα έγραψε κάποια από τα έργα του κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή μεσούντος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο περίφημος Αμερικανός Νίκολας Τζον Σπάικμαν, ο οποίος μεταξύ των άλλων στη θεώρησή του μας είπε και τα εξής, ότι η ικανότητα των ΗΠΑ να προβάλλουν ισχύ σε παράκτιες περιοχές της Ευρασίας, βλέπετε ζώνη του Ινδοειονικού,
8: ναι,
9: βλέπετε ευρύτερη Μέση Ανατολή και Περσικός κόλπος, είναι εκείνη που θα δημιουργήσει το αναγκαίο πλεονέκτημα ισχύως, μεσούντος βέβαια, όπως είπα προηγουμένως, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος επεκάλυψε ότι για να ελεγχθεί η καρδιά της γης, βλέπετε οι χερσαίες δυνάμεις που είναι στην περιοχή της Ευρασίας, δηλαδή Κίνα και Ρωσία, θα πρέπει να ελέγχεται μια ζώνη γύρω από αυτές και ιδιαίτερα μια ζώνη που περνάει και από τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο που μας ενδιαφέρει ως χώρα.
8: Το θέμα είναι το εξής τώρα. Ύστερα από όλα αυτά, ο στρατηγός με την πείρα που έχει βλέπει τουλάχιστον να καλυτερεύει η κατάσταση. Τι εννοώ? Εννοώ αν εκεί στο Όρμους τα πράγματα θα αρχίσουν να καλυτερεύουν ή το αντίθετο.
9: Κάποιοι αναλυτές, κύριε Κοντονή, στην Αμερική και μάλιστα και πρώην παράγοντες εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ κάνουν λόγο ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η όποια δραστηριότητα αποκλεισμού των Ιρανικών ακτών και ιδιαιτέρως της διακίνησης υδρογονανθράκων από το Ιράν πάντοτε προς τις διεθνείς αγορές. Φαίνεται ότι αυτό, όπως ήδη βλέπουμε στις διεθνείς αναλύσεις, επηρεάζει τα μέγιστα και το Ιράν, αφού κάθε μέρα υπάρχει απώλεια περίπου 450 εκατομμυρίων δολαρίων τα οποία έρχονταν από την διακίνηση των πετρελοειδών, ή αν θέλετε των υδρογονανθράκων, του γκρίζου και μαύρου
8: χρυσού,
9: προς τις διεθνείς αγορές. Εάν ληφθεί υπόψη και το αποτέλεσμα των βομβαρδισμών ή τουλάχιστον των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ηνωμένων Πολιτειών, αν εφαρμοστεί στη συνέχεια, σημαίνει ότι μάλλον το Ιράν ίσως με την πάροδο του χρόνου αρχίζει να ξανασκέφτεται την όποια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε πάσα περίπτωση όμως, αυτό, από ό,τι λένε οι διεθνείς αναλύσεις, θα πρέπει να περιέχει και το θέμα των πυρηνικών και όχι μόνο, αλλά και τις δυνατότητες του Ιράν πλέον από εδώ και στο εξής να απειλεί χώρες της περιοχής όπως το Ισραήλ.
8: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Εδώ διαβάζω, στρατηγέ μου, θα το είδατε και εσείς προφανώς, ότι 1574 είναι τα άτομα, οι άμαχοι δηλαδή, που έπεσαν εκεί στο Ιράν, και 236 από αυτά τα άμαχα άτομα είναι παιδιά, είναι θύματα δηλαδή αυτού του πολέμου.
9: Ναι,
8: μιλάμε για τους αμάχους, δεν μιλάμε για τους στρατιώτες.
9: Υπάρχουν τέτοιες αναφορές, κύριε Κοντονή. Πρόκειται για ένα σχολείο που βρίσκεται στην νότιο-ανατολική πλευρά του Ιράν. Ήταν οι πρώτες μέρες, αν θυμάμαι καλά, της σύγκρουσης.
8: Ναι, σωστό.
9: 2 με 3 Μαρτίου.
8: Και ήταν κορίτσια, νομίζω.
9: Ναι. Και κάποιοι πύραυλοι κρούς έπληξαν ένα σχολείο ή μέρος των εγκαταστάσεων ενός σχολείου, σε μια λάθος κίνηση από ό,τι διεφάνει στη συνέχεια, η εκτίμηση μας είναι αυτή, του πλήγματος που είχε σχεδιαστεί με πυράβλους κρούς που εκτοξεύτηκαν από πλοία των τύπου Άρλι Μπέργκ στην ευρύτερη Αραβική θάλασσα από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών. Που σημαίνει ότι υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες, οι οποίες δεν θα πρέπει να συμβαίνουν ή τουλάχιστον θα πρέπει να αποφεύγονται σε τέτοιες περιπτώσεις της σύγκρουσης. Ο άμαχος πληθυσμός είναι εκείνος ο οποίος με βάση τις διεθνείς συνθήκες θα πρέπει να προστατεύεται.
8: Σωστά. Εδώ διαβάζω ακόμα, για να το ολοκληρώσουμε αυτό να πάμε σε άλλα, ότι 4 εκατομμύρια είναι στη Μέση Ανατολή που κινδυνεύουν άμεσα να πέσουν κάτω από το όριο της φτώχειας λόγω της νέας ανάφλεξης. Μόνο 4 εκατομμύρια ή είναι οι πιο φτωχοί, υποτίθεται?
9: Οι δραστηριότητες, οι επιχειρησιακές δραστηριότητες από πλευράς Ισραήλ, κύριε Κοντονή, στις ονομαστές σας επιχειρήσεις Epic Fury και Roaring Lion από πλευράς Ισραήλ, Epic Fury τις ονομάζει ο κύριος Τραμπ, επική οργή δηλαδή.
8: Ναι.
9: Επηρεάζει άμεσα και επηρέασε άμεσα και την διακίνηση υδρογονανθράκων από χώρες, ευρύτερα από μοναρχίες του Περσικού κόλπου. Ήδη αναλύσεις κάνουν λόγο ότι το Κουβέιτ, παραδείγματος χάρη, τον προηγούμενο μήνα δεν πώλησε κανένα βαρέλι πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές. Εάν αυτό ληφθεί υπόψη και για τις άλλες μοναρχίες του κόλπου, αλλά ιδιαίτερα, παραδείγματος χάρη, για περιοχές όπως είναι το Ιράκ, το οποίο μετακινεί αυτή τη στιγμή, για την οποία αναφερόμαστε, τους υδρογονάνθρακές του όχι μέσω του Περσικού κόλπου όπως γινόταν μέχρι πρότινος, μέσω του καναλιού Σάτελ Άραμπ, αλλά τα μετακινεί προς την Συρία και εκείθεν προς, προς την Ανατολική Μεσόγειο μέσα από χερσαίες οδούς, με βιτιοφόρα δηλαδή,
8: ναι,
9: για να φορτωθούν στη συνέχεια σε πετρελαιοφόρα πλοία και να πάνε προς τη διεθνείς αγορές. Μια κατάσταση η οποία βέβαια δεν ξέρω κατά πόσον θα τελεσφορήσει, αλλά τουλάχιστον δεν είναι μια ενέργεια η οποία θα μπορέσει να αποδώσει τα μέγιστα στις διεθνείς αγορές. Συνεπώς, για να το ολοκληρώσουμε, εάν αυτό το αναγάγουμε και σε οικονομική δραστηριότητα από πλευράς Ιράν, καταλαβαίνουμε ότι η οικονομία της περιοχής έχει επηρεαστεί άμεσα.
8: Ναι, δεν ξέρω, αλλά λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού ότι δεν είναι πια πόλεμος επιλογής αλλά αναγκαιότητας. Τι εννοούν, στρατηγέ μου?
9: Ναι,
8: είναι η κλιμάκωση, λέει, των Ηνωμένων Πολιτειών.
9: Η απάντηση του κύριου Τραμπ, ναι, στην νέα πρόταση του Ιράν, αυτό λένε μερικές από τις διεθνείς αναλύσεις, σε μια προσπάθεια περίσφυξης του κλοιού ή του όποιου κλοιού έχει ήδη δημιουργηθεί πέριξ του Ιράν, αφού πλέον ο πόλεμος έχει αποκεντρωθεί, διεξάγεται με ένα διαφορετικό σύστημα, αυτά που ονομάζονται supply chains, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο γίνεται διακίνηση σήμερα των οικονομικών αγαθών, έχει επηρεάσει την παγκόσμια σφαίρα επιρροής και ισχύως. Επομένως και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επουδενή δεν θέλουν να χάσουν τα πρωτεία σε ορισμένες εξ αυτών.
8: Σωστά. Λέγεται, και θα το ξέρετε καλά εσείς, λέγεται το εξής, ότι είχε δηλώσει, νομίζω τον Απρίλιο, λίγο χρόνο ακόμη και θα μπορέσουμε εύκολα να ανοίξουμε τα στενά του Ορμούς, να πάρουμε το πετρέλαιο και να βγάλουμε μια περιουσία. Αυτά τα έγραφε ο Τραμπ, έτσι, αρχές Απριλίου, ναι. Δεν ξέρω, αυτά τα εννοεί και πώς γίνεται?
9: Το ίδιο προσπάθησε να κάνει και στη Βενεζουέλα, κύριε Κοντονή, μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.
8: Ναι.
9: Το ίδιο προσπαθεί να επιβάλλει στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και δει στο Ιράν, στο οποίο αναφέρεστε, εφόσον και αν ή όταν επιτευχθεί η όποια συμφωνία με την νυν ή μια μελλοντική ηγεσία του Ιράν. Τι ακριβώς εννοεί? Εννοεί ότι θα προστρέξουν στην περιοχή και δει στο Ιράν ή και σε άλλες περιοχές, ενδεχομένως και στο Ιράκ, αμερικανικές μεγάλες εταιρείες παγκόσμιου κύκλου εργασιών και διπετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες θα μπορέσουν να αντλήσουν επιπλέον πετρέλαιο, το οποίο βέβαια θα διακινείται, γι' αυτό μιλήσαμε προηγουμένως για τα supply chains, τις αλυσίδες, δηλαδή διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού της παγκόσμιας κοινότητας, που θα γίνεται μέσα από αμερικανικά κεφάλαια ή χρήσης πλοίων ή μεθόδων.
8: Εδώ παίζεται ένα θέατρο, στο πούμε έτσι, και κάθε μέρα και ένα μικρό θρίλερ έχουμε, στρατηγέ μου κύριε Μπελεγράτη, γιατί από τη μία πλευρά είναι η απρόβλεπτη πίεση της Ουάσιγκτον και από την άλλη η επιμονή των Ιρανών και το διπλωματικό θέατρο που παίζεται. Στέλνει ο ένας, το ακυρώνει ο άλλος. Στέλνει ο άλλος, το ακυρώνει εκείνος. Δηλαδή έχουμε ένα θέατρο του παραλόγου. Κάθε μέρα και ένα θρίλερ. Είναι έτσι ή κάνω λάθος εγώ?
9: Περίπου έτσι είναι, κύριε Κοντονή. Ορθώς το αναφέρετε. αφού πλέον σε καμία περίπτωση δεν φαίνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν πίσω στα θέματα του εμπλουτισμού του ουρανίου, και όχι μόνο, υπάρχει και η δυνατότητα, η ενδεχόμενη δυνατότητα από πλευράς Ιράν εμπλουτισμού αποβλήτων του πλουτονίου, τα οποία συγκαταλέγονται εκεί στο Μπουσέρ, όπου υπάρχει ένα ήδη, υπάρχει ένας πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αν σε αυτή την περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν πίσω, όπως καταλαβαίνετε, θα δημιουργηθούν προβληματισμοί στην επιβολή ισχύως στην περιφέρεια της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, και όχι μόνο, αλλά και στην παγκόσμια κοινότητα. Πολύ δε περισσότερο, εάν ληφθεί υπόψη η ανάπτυξη, η επιβαλλόμενη ανάπτυξη ή η αναμενόμενη ανάπτυξη πυραυλικών συστημάτων με πολύ μεγαλύτερο βεληνικές από πλευράς του Ιράν.
8: Ναι, πάντως στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαβάζει κανείς τούτες τις μέρες, τις τελευταίες ώρες δηλαδή, ότι θα υπάρξει ένα σύντομο και ισχυρό κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν. Τι είναι αυτό?
9: Υπάρχει η ρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες, technology is driving everything, AI δηλαδή, artificial intelligence, τεχνητή νοημοσύνη και άλλες τεχνολογίες εχμής παρέχουν τη δυνατότητα στους παγκόσμιους σχεδιαστές ισχύως, ή εκείνους που θέλουν να επιβάλλουν ή μπορούν να επιβάλλουν την ισχύ, και ιδιαίτερα στις μεγάλες δυνάμεις, μαζί με τον αυτοματισμό, τα digital payments, ναι, ναι, να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα για τέτοιου είδους πλήγματα. Όποιος κάνει επιχειρήσεις σήμερα, αναφέρομαι σε στρατιωτικές επιχειρήσεις,
8: ναι, σωστά,
9: με ταχύτητα, με περισσότερο ταχύτητα στο decision making, δηλαδή στο
8: λέγατε τρόπο... χθες ότι υπάρχει ένα όπλο το οποίο είναι πολύ γρήγορο.
9: Ναι, είναι ένα όπλο,
8: θα μου πείτε, ναι, θα
9: των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο ουσιαστικά ένα πυραυλικό σύστημα, το οποίο μπορεί ή τουλάχιστον έχει τη δυνατότητα να εκπέμψει πυράβλους.
8: Δεν αναχαιτίζεται αυτό το οπλικό σύστημα από κανένα?
9: Όχι,
8: όχι άλλο.
9: Επί του παρόντος, όχι. Δεν υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία να αντιμετωπιστεί αυτό το πυραυλικό σύστημα, διότι χρησιμοποιεί πυράβλους με πολύ περισσότερο που έχουν δυνατότητα κίνησης στην ατμόσφαιρα και όχι μόνο, με πολύ περισσότερα Μαχ, άνω των 5 έως 6 Μαχ.
8: Τι σημαίνει αυτό Μαχ? Ταχύτητα, δύναμη.
9: Ταχύτητα του ήχου. Αν φανταστείτε
8: ξεπερνάει,
9: την ταχύτητα
8: δηλαδή
9: του ήχου.
8: Ναι, ναι.
9: Ανάλογα καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί επί του παρόντος.
8: Πάντως η απειλή ότι θα φύγουν στρατιώτες των Ηνωμένων Πολιτειών από Ιταλία, Γερμανία και Ισπανία έχει γίνει ήδη πραγματικότητα, από την, τουλάχιστον από πλευράς Γερμανίας, έτσι δεν είναι? Υπάρχει φόβος να αποχωρήσουν και από άλλες χώρες όπως είναι η Ιταλία και η Ισπανία.
9: Επί του παρόντος δεν έχουν εκφραστεί, ναι, τουλάχιστον τέτοιες απόψεις από πλευράς Ιράν, αλλά δεν νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί και στο μέλλον, εάν και όποτε το κρίνει σκόπιμο ο κύριος Τραμπ και ιδιαίτερα η πολιτική ασφαλείας, η νέα πολιτική ασφαλείας που εφαρμόζει ο κύριος Τραμπ και την οποία υπέγραψε βέβαια τον προηγούμενο Νοέμβριο, δηλαδή το 2025.
8: Ναι.
9: Αντίστοιχα ο κύριος Χέγκεν έχει υπογράψει την πολιτική αμυντικής ασφαλείας τον περασμένο Ιανουάριο.
8: Στρατηγέ μου, τελικά η διπλωματία δεν χωράει σε αυτό τον πόλεμο?
9: Σαφώς και χωράει, κύριε Κοντονή, αφού επί της ουσίας εκείνο το οποίο επιχειρείται αυτή τη στιγμή είναι να ληφθούν υπόψη στις όποιες συγκρούσεις και θερμές αντιπαραθέσεις στην ευρύτερη μέση Ανατολή, αυτό που ονομάζεται παραδείγματος χάρη κυριαρχική διπλωματία του γκρίζου και μαύρου χρυσού, αλλά και οι αναδιαμορφούμενες σήμερα εμπορικές ή ενεργειακές οδοί που άγουν παράδειγμα προς την καρδιά του ευρωπαϊκού πυρήνα, αλλά και οι επιχειρησιακές τακτικές, οι νέες επιχειρησιακές τακτικές οι οποίες βρίσκονται στο προσκήνιο ή χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται κατά τις συγκρούσεις, με έμφαση βέβαια πάντοτε σε αυτό που ονομάζεται τεχνολογία εχμής. Αν όλα αυτά αντιπαραταθούν με τη σημερινή πραγματικότητα και λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει ένα αντίπαλο δέος το οποίο δεν μπορεί να υπερκάλυψει, παραδείγματος χάρη το Ιράν νιώθει αδύναμο, τότε και μόνο τότε ευελπιστούμε ότι θα γίνει πράξη η όποια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.
8: Και νομίζω ότι μπορεί να φέρει και αποτέλεσμα εάν τελικά κάνει ένα βήμα πίσω ο ένας και ένα βήμα πίσω ο άλλος ή δύο σωστό βήματα κάποιος.
9: Σωστό, και κάπως έτσι θα πρέπει να γίνει, διότι σε τελική ανάλυση, εκτός από τους λαούς της περιοχής οι οποίοι επηρεάζονται.
8: Βέβαια, η παγκόσμια οικονομία απειλείται σημαντικά, δεν είναι, έχει ήδη απειληθεί.
9: Και όχι μόνο παραδείγματος χάρη της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής ή και της Κίνας ή ενδεχομένως και της Κίνας ή ας πούμε και της Ρωσίας, αλλά λάβετε υπόψη σας ότι υπάρχει εκείνο που ονομάζεται παγκόσμιος νότος, κύριε Κοντονή, και αφορά τις οικονομίες κάποιων κρατών της νοτίου πλευράς της συγκεκριμένης Ηπείρου, της Αφρικής δηλαδή, και κάποια κράτη τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν οικονομίες με δυνατότητα αντίστασης, resilience τουλάχιστον στο παγκόσμιο πλέγμα ισχύως που επιβάλλεται από τις μεγάλες δυνάμεις. Εάν αυτό αναγνωστεί από την ανάποδη πλευρά, δηλαδή από την πλευρά εκείνου που δέχεται την οικονομική πίεση, εάν δεν ανήκει σε έναν συνασπισμό, όπως παραδείγματος χάρη σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση παραδείγματος χάρη, τότε καταλαβαίνουμε ότι εκεί η επίδραση είναι ακόμα περισσότερη.
8: Δυστυχώς αυτές είναι αλήθειες που λέμε και που λέτε εσείς περισσότερο από μένα, διότι έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, ο πόλεμος αυτός θα συνεχιστεί, όπως δυστυχώς συνεχίζεται και στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα ουδής να ξέρει πότε θα λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Έτσι δεν είναι, κάνω λάθος?
9: Επί του παρόντος δεν φαίνεται να λήγει ο πόλεμος, ή τουλάχιστον όσο η ρωσική ομοσπονδία ή τουλάχιστον η ρωσική πλευρά νιώθει ισχύρη να επιβάλλει την θέλησή της επί του πεδίου της μάχης.
8: Τώρα μάλιστα που οι Αμερικανοί δεν έχουν καμία σχέση με αυτό
9: ή πουλάνε όπλα στους Ευρωπαίους. Έτσι, οι οποίοι Ευρωπαίοι τα δίνουν στην Ουκρανία, τότε καταλαβαίνουμε όταν δεν υπάρχει το αντίπαλο δέος που είπαμε προηγουμένως για να υπερκαλύψει ή τουλάχιστον να αντιπαρατεθεί με την επιβολή της θέλησης του αντιπάλου δια της ισχύως, δηλαδή με στρατιωτικά μέσα, καταλαβαίνετε ότι αυτό απομακρύνεται περισσότερο και εδώ έρχεται στην πράξη αυτό που ονομάζεται, κύριε Κοντονή, Θουκυδίδιο παράδειγμα, την περίφημη περικοπή ή αν θέλετε περίπτωση των Μιλίων, οι οποίοι είπαν στους Αθηναίους πρέσβεις, όπως μας λέει ο Θουκυδίδης, ο δικός μας Θουκυδίδης, ότι εμείς είμαστε μια περιοχή, κάποιες πόλεις ανεξάρτητες, μια νήσος ανεξάρτητη. Δεν θέλουμε να ενταχθούμε σε κανέναν από τους δύο συνασπισμούς, ούτε με τους Σπαρτιάτες, ούτε με τους Αθηναίους. Αφήστε μας εδώ ήσυχους. Και τους είπαν οι Αθηναίοι, ή έρχεστε με θυμόν, ή έρχεστε μαζί μας, ή εξανθραποδίζεστε με ό,τι αυτό σημαίνει.
8: Και να κλείσουμε με αυτό που ένας ιστορικός, όπως ο καλός μου φίλος στρατηγός ο κύριος Σπύρος Μπελεγράτης, μας είπε πριν από λίγο. Στρατηγέ μου, σας ευχαριστώ πολύ, καλή εβδομάδα, καλή σας ημέρα, ραντεβού το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
9: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοντονή, καλή σας ημέρα.
8: Ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ μου.
9: Και σε εσάς και στους ακροατές μας.
8: Κύριε Μπελεγράτη, σας ευχαριστώ πολύ, καλή σας ημέρα.
9: Καλημέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 8.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
8: Over my dead body.
7: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη θέση σου.
8: Και ποια θα σε έντεξε δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
7: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
8: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
7: Οκ, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
8: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
7: Και τι ώρα λες να πάμε.
8: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
9: Τεχνολόγια.
7: Ναι, είχε σχέση με μαλλιάδα feng shui.
8: Κάθε Σάββατο 10 με 12 μπάσκετ Eurofans στον 943 Interveten Sport.
7: Με τη Λένα Καραλή.
8: Και τον ενοχλητικό.
6: Η ώρα είναι 8.
10: Χθες και φίλοι, ο ελληνικός Ιερός Σταυρός τιμά τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Η τιμητική αυτή διάκριση θα γίνει την Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026 στις 7 στο Αμφιθέατρο του Ιωνικού Κέντρου στη Νέα Ιωνία. Για το θέμα αυτό έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Έχω καλέσει λοιπόν τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τον στρατηγό τον κύριο Αντώνη Αυγερινό, τον καλό μου φίλο, τον οποίο υποδέχομαι με χαρά. Καλή σας ημέρα, στρατηγέ μου.
11: Πολύ καλημέρα κύριε Κοντονή. Χίλια ευχαριστώ και πάλι για την ευγενική σας φιλοξενία και βεβαίως πρόσκληση.
10: Η εκπομπή είναι και δική σας. Είναι και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Εδώ είναι σαν να είστε στο σπίτι σας. Ό,τι θέλει ο Ελληνικός Σταυρός. Εδώ είμαστε εμείς. Στρατηγέ μου, τι είναι αυτή η εκδήλωση, γιατί τιμάται ο Πατριάρχης μας?
11: Ναι, πράγματι, όπως είπατε, η 8η Μαΐου εκάστου έτους τιμάται ως η Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού, θα προσθέσω και Ερυθράς Ημισελήνου. Είναι η γενέθλιος ημέρα του ιδρυτού του Ερυθρού Σταυρού, αυτού του παγκόσμιου οργανισμού, που ήρθε εν παρόντο, όπως ξέρετε, δραστηριοποιείται, ενεργοποιείται σε 192 χώρες παγκοσμίως. Έχει τιμηθεί βεβαίως με 3 βραβεία Νόμπελ και ο ίδιος ο ιδρυτής του, που τιμούμε, όπως σας είπα, τη γενέθλιο ημέρα κάθε χρόνο 8 Μαΐου, έχει τιμηθεί με το πρώτο βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1901. 1828, 8 Μαΐου γεννήθηκε ο Ερίκος Ντινά. Τιμούμε πάντα μία διακριτή προσωπικότητα που ειλικρινά αφήνει το αποτύπωμά του στο φιλανθρωπικό, κοινωνικό, ανθρωπιστικό έργο, το οποίο για μας είναι ο πρωτεύων, ο κυρίαρχος στόχος και σκοπός της δράσης μας. Γι' αυτό λοιπόν φέτος επιλέξαμε την αυτού θεοτάτη Παναγιότητα, τον οικουμενικό μας Πατριάρχη Βαρθολομαίο, προκειμένου να τον τιμήσουμε με την ύψιστη τιμή του Ερυθρού Σταυρού, του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που είναι χρυσός σταυρός με τα χρυσού κλάδου Δάφνης. Θέλω λοιπόν να προσθέσω και σε αυτά που με ρωτήσατε, γιατί τιμούμε τον Παναγιώτατο Πατριάρχη μας Βαρθολομαίο, γιατί πρόκειται για έναν Πατριάρχη, θα έλεγα ακράτηστο θεολόγο και λόγιο, με μια βαθιά πίστη και σοφία και με μια λαμπρή επίσης μόρφωση και εξαιρετική παιδεία. Βεβαίως διακρίνεται, όπως θα γνωρίζετε, και για την πλήρη αποσίωσή του στα ποιμαντορικά του καθήκοντα.
10: Σωστά, ένας χαμογελαστός, χαρισματικός Πατριάρχης.
11: Ακριβώς, πολύ σωστά το είπατε. Θα προσέθετα, επιτρέψτε μου, ένας θρησκευτικός ιεράρχης ηγέτης που ηγείται διακονώντας το πίμνιο και όχι διακονούμενος.
10: Σωστό. Πολύ σωστό, πολύ σωστό, πολύ σωστό όπως το λέτε.
11: Ναι, γι' αυτό και έχει κερδίσει, πιστεύουμε, τον σεβασμό όλου του κόσμου, όχι μόνο του Ορθόδοξου Πυμνίου, αλλά και όλων των πολιτών όλου του κόσμου. Να προσθέσω, δε, αν έχω χρόνο, δεν ξέρω.
10: Βεβαίως, έχουμε αρκετό χρόνο, γι' αυτό σας έβγαλα τώρα, ώστε να πούμε πολλά πράγματα και για τον Ελληνικό Σταυρό. Να πούμε πού ακριβώς βρίσκεται σήμερα, ποια είναι η θέση του για όλα τα γεγονότα που εξελίσσονται κλπ.
11: Ωραία. Συνεχίζοντας λοιπόν για τον Πατριάρχη μας, θέλω να προσθέσω ότι έχει αναδειχθεί πλέον αναμφισβήτητα σε ένα θρησκευτικό ηγέτη διεθνούς ευέλειας και ακτινοβολίας, που οραματίζεται βεβαίως ένα βιώσιμο περιβάλλον και μέλλον με βάση τις πανανθρώπινες αξίες, της Ορθοδοξίας και της οικολογίας. Όπως είπατε και εσείς, μιλήθιος ο λόγος του πάντα, αλλά και στεναρός. Έχει, όπως θα έχετε διαπιστώσει, μια συνεχή κινητικότητα προς υπεράσπιση των συμφερόντων της Ρωμιοσύνης, και αυτή η πλήρης, θα έλεγα, ενεργοποίησή του συνιστά για ένα παράγοντα αναπτέρωσης του ηθικού, της αυτοπεποίθησης των μελών της πολύπαθης ομογένειας που διαβεί στην γείτονα χώρα. Παράλληλα, θέλω να τονίσω ότι επί των ημερών του, και αυτό το γνωρίζουμε όλοι, στηρελατήθηκε μια συνεργασία, θα έλεγα δυνατή, ισχυρή συνεργασία με τον επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας σε θέματα όπως το περιβάλλον και το προσφυγικό. Και στη φράση αυτή, η οποία έχει υποθεί από τον ίδιο, περισσότερα είναι αυτά που μας ενώνουν από αυτά που μας χωρίζουν, συμπυκνώνεται, θα έλεγα, και αποτυπώνεται η εικόνα ενός εμπνευσμένου ιεράρχου που με το κήρυγμά του μπορεί να εμπνεύσει, όπως προείπαμε, όχι μόνο το Ορθόδοξο Πίμνιο, αλλά και τους πολίτες όλου του κόσμου. Γενικά δεν μένει αποκομμένος από την κοινωνία. Και να τονίσω, που και αυτό είναι γνωστό, ανεκτήμητη η προσφορά του στον αγώνα για το φυσικό περιβάλλον. Δεν είναι τυχαίο που το έχει αποδοθεί επισήμως από τον πρώην Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τον Αλ Γκορ, ο τίτλος του πράσινου ιεράρχου, και το περιοδικό Time τον είχε κατατάξει ανάμεσα στους 100 ανθρώπους παγκοσμίως με την πιο μεγάλη επιρροή, ακριβώς λόγω της...
10: Ακριβώς, και συνήθως το Time δεν βάζει πρωτοσέλιδο αν δεν αξίζεις.
11: Ναι, ναι, πολύ σωστά, και αυτό είναι ακριβώς λόγω της ταραλέας άσης του υπέρ του περιβαλλοντικού κινήματος.
10: Ναι. Η επιλογή να γίνει στο νέο Ιωνικό Κέντρο εκεί στις Μητρόπολης, της δικής μας, στην Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, εικάζεται ότι είναι η προσφυγιά εκεί.
11: Ακριβώς. Είναι το μνημείο βασικά του προσφυγικού ελληνισμού, θα έλεγα, ένας περίλαμπρος μεγαλοπρεπής.
10: Είναι η πρώτη εκδήλωση που γίνεται σε αυτό το κέντρο, έτσι δεν είναι?
11: Η πρώτη εκδήλωση.
10: Εγγενιάζοντας με αυτόν τον τρόπο. Σωστά, πολύ ωραία.
11: Και
10: πάρα πολύ ωραία.
11: Μας τιμά ο Μητροπολίτης ο Σεβασμιότατος Γαβριήλ με την επιλογή του, αλλά επίσης δείχνει και την εκτίμησή του και θα έλεγα την εμπιστοσύνη του στο έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Να ξέρετε ότι με τη δική του Μητρόπολη, με τον ίδιο, έχουμε μία, θα έλεγα, συνεργασία, συμπόρευση σε ένα ευρύ πεδίο δράσεων και ενεργειών. Έχουμε πετύχει, θα έλεγα, αρκετά, αν όχι πολλά.
10: Τα διαβάζω.
11: Ναι, ναι, όμως επενδύουμε σε ακόμη περισσότερα. Είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό κέντρο, ένας καταπληκτικός
10: χώρος.
11: Μνημείο, όπως σας είπα, προσφυγικού ελληνισμού.
10: Το ζητούμενο είναι το εξής, ότι αυτό το κέντρο, το οποίο βεβαίως αρέσει πάρα πολύ σε όλους, και εγώ το είδα απ' έξω, δεν έχω πάει ακόμα, ελπίζω να μου στείλετε πρόσκληση να είμαι και εγώ την Παρασκευή εκεί.
11: Βεβαίως.
10: Έτσι ώστε να το δω και εγώ από κοντά. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι μέσα σε αυτό το κέντρο η Μητρόπολη θα κάνει πολλά πράγματα. Θα είναι μια Μητρόπολη, εννοώ ότι η δική μας, Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδέλφειας, τέτοια ώστε όλος ο κόσμος να έρθει στο προσφυγικό αυτό κέντρο και να θαυμάσει τα εκθέματα, να θαυμάσει την προσφυγιά, να δει πώς ζούσαν τότε και πώς είναι σήμερα.
11: Ναι. Είναι αξιοθαύμασος ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης γι' αυτό το έργο, το οποίο νομίζω ότι είναι μοναδικό, δεν υπάρχει εφάμιλο σε όλη την Ελλάδα. Επίσης χτίζεται ένας περικαλέστατος ιερός ναός.
10: Δεν έχει τελειώσει ακόμα,
11: θα τελειώσει, αλλά
10: είναι ο ναός του Αγίου Γεωργίου, του, νομίζω, προστάτης της Μητρόπολης.
11: Είναι κάτι το ξεχωριστό, μοναδικός.
10: Ναι, για να μου πείτε ορισμένα πράγματα.

0: ερμηνεύουμε την απόδοση αυτού του έργου μας καθημερινά, γιατί θέλουμε να έχουμε πραγματικά μία πλήρη ανταπόκριση έργων και λόγων. Γι' αυτό ακριβώς το κάνουμε, γιατί θέλουμε με τον τρόπο αυτό να ασμιλεύουμε διαρκώς έτσι περαιτέρω την ανθρωπιστική εθελοντική μας δράση. Το κατώφυλλο λοιπόν θα έλεγα μιας νέας εποχής, ο ανθρωπισμός, η αναγέννηση, η δύναμη της συλλογικής δέσμευσης δείχνουν ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δεν αποτελεί απλώς έναν οργανισμό, αλλά μία, θα έλεγα, επιτρέψτε μου, ζώσα κληρονομιά διαμορφωμένη πάνω σε έναν αιώνα ανιδιοτελούς, αιώνα τουλάχιστον 150 χρόνια συμπληρώνουμε, ανιδιοτελούς παρουσία στην πρώτη γραμμή της ανθρώπινης ανάγκης. Και η περίοδος που διανύουμε αποτελεί, πιστέψτε με, τομή στη σύγχρονη ιστορία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
1: Άλλωστε ο ρόλος σας τώρα, ιδιαίτερα με όλα όσα συμβαίνουν εκεί στον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και όλα τα υπόλοιπα, είναι ο σπουδαιότερος που παίζεται.
0: Ξέρετε πάρα πολύ, κύριε Κοντονή, ότι η δική μας οικουμενικότητα, το Ελληνικό Ερυθρό Σταυρού, διαθλάται και μεγιστοποιείται από τις πολλές μοναδικές αποστολές εκτός Ελλάδος. Προς 2 μηνών περίπου στείλαμε την τελευταία αποστολή στη Ζάμπια, Μοζαμβίκη, διότι και εκεί οι άνθρωποι λόγω των φοβερών πλημμυρών έχουν τεράστια ανάγκη βοήθειας. Ακτοπλοϊκός πήγε, παραδόθηκε. Επίσης είχαμε στείλει πιο μπροστά στο Σουδάν 2 φορές, όπου και εκεί μένεται φοβερός θήλιος πόλεμος, και εκεί δεν έχουν οι άνθρωποι ούτε φάρμακο να χρησιμοποιήσουν. Υπάρχει επίσης λοιμός ευλογιάς. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι έχουμε μια μοναδική επιχειρησιακή πληρότητα, ετοιμότητα, και μας καθιστά ικανούς να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε σε αποστολές δύσκολες πολλές φορές εκτός Ελλάδος. Μην ξεχνάτε ότι ήμασταν οι μοναδικοί, και δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό δυστυχώς, δυστυχέστατα, επί 10 ολόκληρους μήνες οι κινητές μας μονάδες υγείας με τις νοσηλεύτριές μας, τους γιατρούς, τους εθελοντές μας, στα σύνορα Ρουμανίας, Ουκρανίας, στην πόλη Σιρέτ, προσέφεραν
1: ανοιχτό. Ναι, μου το είχατε πει αυτό, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να γίνει περισσότερη προβολή. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε εδώ, και εσείς και εγώ.
0: Ναι, κύριε Κοντονή μου, ξέρετε, στην Ελλάδα το ενδιαφέροντα μερικές.
1: Ναι, είναι άλλα τα ενδιαφέροντα.
0: Είναι άλλα.
1: Έχετε δίκιο.
0: Ναι, θεωρώ ότι ο οργανισμός μας έχει ένα αποδοτικό και ανθεκτικό ορίζοντα, με ένα μέλλον όχι απλά στη διαχείριση του παρελθόντος, αλλά και στη δημιουργία ενός μέλλοντος σύγχρονου, καινοτόμου, αλληλέγγυου, αλτρουιστικού, εξωστρεφούς, αποτελεσματικού και διαφανούς. Και η άνθηση αυτή του νέου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θεωρώ ότι πλέον δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Να θυμίσω από τις πλημμυρισμένες πεδιάδες της Θεσσαλίας, τις λεγόμενες πλαγιές της Έδειας, το τραγικό πεδίο των Τεμπών, αλλά και μετά τους σεισμούς στην Τουρκία, στη Συρία, τη βοήθειά μας στην Παλαιστίνη, στο Λίβανο. Θεωρώ ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δεν έχει ρητορική μόνο στις δράσεις, αλλά παρουσιάζει και μία αδιάψευστη μαρτυρία ετοιμότητας και αφοσίωσης, που επιτρέψτε μου να πω και πάλι, συνθέτουν τον πυρήνα της ταυτότητάς μας.
1: Σωστό.
0: Και εδώ να τονίσω, κύριε Κοντινή, ότι στο επίκεντρο κάθε δράσης μας βρίσκεται ο εθελοντής.
1: Πάνω σε αυτό το στοιχείο θέλω να μου πείτε ορισμένα πράγματα, γιατί κάποιος που θέλει να γίνει εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, πού, πώς να σας δει, τι απαιτήσεις και πώς γίνεται αυτό.
0: Είναι εύκολο, θα επισκεφθεί το πλήρως ανακαινισμένο site μας www.redcross.gr. Θα βρει την αίτηση την οποία πρέπει να συμπληρώσει. Όπως ξέρετε, ο Ερυθρός Σταυρός έχει 4 μεγάλους τομείς: τομέας υγείας, τομέας

0: νέας κοινωνικής πρόνοιας με τους υπέροχους κοινωνικούς λειτουργούς ψυχολόγους, τομέας Σαμαριτών Διασωστών Ναύαγοσωστών και τομέας Νεότητας. Θα επιλέξει τον τομέα που τον ενδιαφέρει περισσότερο, θα συμπληρώσει την αίτηση, θα μας την στείλει και εμείς θα τον καλέσουμε σε μια συνάντηση γνωριμίας προκειμένου να ενημερωθεί για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και για τον τρόπο βεβαίως της εκπαίδευσής του, γιατί οι εθελοντές μας, κύριε Κοντονή μου, ξέρετε ότι είναι διακριτοί, διαφορετικοί, γιατί είναι οι μόνοι που υφίστανται μια μακρόχρονη επίπονη εκπαίδευση προτού δώσουν την υπόσχεση του εθελοντή, και αυτή ακριβώς η δύσκολη πολλές φορές εκπαίδευση τους καθιστά ικανούς να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά, ως άκης κληθούν να σώσουν ανθρώπινες ζωές.
1: Και τα καταφέρουν πάρα πολύ καλά. Από αυτούς που έχω δει τους εθελοντές, αυτοί που μου στείλατε εδώ και μιλήσαμε κιόλας για τα θέματα, ναι.
0: Ο εθελοντισμός, να προσθέσω κύριε Κοντονή μου, όπως και ο ερυθροσταυρισμός, για μας θεωρούνται τα αντίδοτα κατά της
1: Θέλω βίας. Να μου διευκρινίσετε ποιος είναι ο εθελοντισμός και ποιος ο ερυθροσταυρισμός.
0: Όπως ξέρετε, ο εθελοντισμός είναι η ολοκλήρωση της προσωπικότητας ενός ατόμου.
1: Σωστό, γιατί, πολύ σωστό. Συμφωνώ
0: γιατί πολύ. Τον εφοδιάζει με ηθικές και κοινωνικές αξίες, λίγος πολύ ξεχασμένες στην εποχή μας, όπως είναι η αγάπη, όπως είναι ο σεβασμός, η αλληλεγγύη, ο αλτρουισμός, η ειρήνη.
1: Και να είσαι χρήσιμος στην κοινωνία, πάνω απ' όλα, στρατηγέ μου, κύριε Βιερινέ.
0: Επίσης για τον εθελοντή πάντα το βοηθά να σχηματίσει, να μπορέσει να δημιουργήσει μια πραγματικά σωστή όσο το δυνατόν προσωπικότητα, με αυτοσεβασμό, με αυτοπεποίθηση, με ομαδικότητα, συλλογικότητα, να θέτει το εγώ κάτω από το εμείς. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε κοινωνία ειρηνική και αρμονική, γιατί μόνο έτσι οι άνθρωποι θα μπορέσουν να αποβάλουν τον ατομισμό και τον εγωισμό τους. Και ερυθροσταυρισμός, αυτή θα έλεγα η υπερεθνική πολυδιάστατη έννοια που συνοψίζεται ως η μεγαλόπνοη φιλοσοφική σύλληψη και ενόραση ανθρωπισμού και ευπηρίας.
1: Έχετε δίκιο, είναι σωστό αυτό. Όσον αφορά τον ερυθροσταυρισμό,
0: ο ερυθροσταυρισμός, όπως σας είπα, είναι αυτή η πολυδιάστατη πραγματικά υπερεθνική έννοια, και να σας πω και επίσης ότι όταν λέμε ερυθροσταυρισμό εννοούμε αυτή την μεγαλειώδη πραγματικά ιδεολογική διακήρυξη κοινωνικής.
1: Ποιος μπορεί να γίνει
0: συνοδεύεται από μία ρωμαλαία πρακτική προστασίας των αδυνάτων.
1: Σωστά. Και ποιος μπορεί να γίνει ή να πάρει τον τίτλο αυτό?
0: Αυτός ο οποίος, όπως σας είπα, θέλει πραγματικά να μπορέσει να ξυπνήσει μέσα του τον μικρό εθελοντή που όλοι έχουμε. Εάν πραγματικά, σας το λέω κύριε Κοντονή μου, αποφασίσει ότι θέλει να τον ξυπνήσει από τον λίθαργο, γιατί ο εθελοντισμός είναι κάτι που βιώνεται μόνο στην πράξη, είναι βιωματικός. Ο Αριστοτέλης από τότε είπε ότι η ουσία της ζωής είναι να προσπαθείς να κάνεις τον καλό σε αυτόν που έχει την ανάγκη σου, σε αυτόν που πραγματικά χρειάζεται τη βοήθειά σου. Και ο μεγάλος Γκάντι είπε ότι αν θέλεις να γνωρίσεις τον εαυτό σου, πρέπει να τον χάσεις στην υπηρεσία του άλλου. Και βεβαίως ο εθελοντισμός δεν είναι κάτι που κάνουμε για να δικαιολογήσουμε τη συνείδησή μας ότι κάνουμε και εμείς αυτό που
1: αν πρέπει. Είναι έτσι, μην το κάνεις καθόλου, έχετε απόλυτα δίκιο.
0: Ναι, καταλάβατε, αυτό ακριβώς. Ο εθελοντισμός για τους δικούς μας ερυθροσταυρίτες εθελοντές είναι στάση ζωής, πορεία ζωής, προσφορά χωρίς αντάλλαγμα. Αυτό είναι ο εθελοντισμός για τους δικούς μας ανθρώπους.
1: Ναι. Τώρα, να κλείσουμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα που φτιάξαμε και θα σας παρακαλέσω ένα πρωινό, ένα Σάββατο, μια Κυριακή, όταν βρείτε την ευκαιρία και ιδιαίτερα αφού γίνει και η βράβευση, τι τιμητική αυτή η διάβευση του Παναγιωτάτου, να είστε κοντά μου να μιλήσουμε για πολλά θέματα.
0: Βεβαίως, ευχαρίστως.
1: Εγώ θέλω να πούμε τώρα πάλι να επανέλθουμε όπως ξεκινήσαμε. Να πούμε στον κόσμο ότι την Παρασκευή στις 7
0: την ώρα. Παρασκευή, λοιπόν, την Παρασκευή λοιπόν στις 7 η ώρα.
1: Το απόγευμα. 8 του μηνός, δεν είναι Παρασκευή, κάνω λάθος εγώ.
0: 8 του μηνός, Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού. Και παρενθετικά να τονίσω ότι η Βουλή των Ελλήνων 9 με 11 θα φωταγωγηθεί για να τιμήσει αυτή την παγκόσμια ημέρα με το λόγο του Ερυθρού Σταυρού.
1: Πολύ ωραίο. Ναι.
0: Παρασκευή 9 με 11, 8 του μηνός λοιπόν, 7 η ώρα το απόγευμα, σε αυτό το ωραίο μεγαλοπρεπέστατο αμφιθέατρο του Ιωνικού Κέντρου του Μνημείου αυτού του προσφυγικού ελληνισμού θα γίνει αυτή η τιμητική απονομή της ανωτάτης διάκρισης του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στον οικουμενικό μας πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, όπως είπα, για το φιλανθρωπικό, κοινωνικό και ανθρωπιστικό του έργο.
1: Ο χώρος είναι κοντά στον Περισσό, έτσι δεν είναι, να το πούμε και αυτό,
0: ακριβώς
1: στο σταθμό του ηλεκτρικού.
0: Ακριβώς απέναντι, μπροστά δηλαδή στον ηλεκτρικό σταθμό του Περισσού, στον προάβλιο χώρο, στον προάβλιο χώρο αυτού του πραγματικού μνημείου θα έχουμε μεγάλη πραγματικά επιβλητική έκθεση του εξοπλισμού του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Δεν μας επιτρέπεται, δεν επιτρέπει ο χώρος δηλαδή να έχουμε τα οχήματά μας, το στόλο μας που είναι πάνω από 100, όπως είχαμε άλλη φορά στον προάβλιο χώρο του Ζαπίου Μεγάρου. Θα έχουμε όμως όλον τον εξοπλισμό και όσοι θέλουν μπορούν να επισκεφθούν για να πάρουν, θα έλεγα, μια πρώτη γεύση της επιχειρησιακής, όπως είπα, ικανότητας και πληρότητας του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
1: Θα μοιραστούν άλλωστε και κάποια έντυπα, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως. Και μετά, βεβαίως, θα μοιραστείτε, τα έχουμε ήδη έτοιμα. Ο κάθε επισκέπτης θα πάρει τη σακούλα του με αυτά τα έντυπα που έχουμε ετοιμάσει και μικρά δωράκια. Και επίσης, μετά το πέρας της εκδήλωσης, της τιμητικής δηλαδή απονομής στον Πατριάρχη, θα έχουμε ένα δεκάλεπτο, θα έλεγα, και ελπίζω να είναι εντυπωσιακό σόου στον ουρανό, χρησιμοποιώντας περίπου 230 drone και σχηματίζοντας μερικές ωραίες πραγματικά εικόνες που εκπροσωπούν τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
1: Θα τα δούμε όλα λοιπόν την Παρασκευή. Οπότε το Σάββατο και την Κυριακή, αν δεν μπορέσετε να έρθετε εδώ, θα μιλήσουμε για όλα αυτά στο τηλέφωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, στρατηγέ μου. Ευχαριστώ, Αντώνη, φίλε μου. Ευχαριστώ και Γιώργη. Επίσης. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο Σκύλος Χτένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χτένα Ψαλίδη. Γιάρου 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το βλέπες, το παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Η ώρα είναι 8:30.

0: Ήρθε η ώρα, φίλες και φίλοι, να συνομιλήσουμε αυτή τη στιγμή με την οικονομική σύμβουλο της εκπομπής. Και είδατε, τα έχουμε βάλει σε μία τάξη. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τα οικονομικά που βρισκόμαστε σήμερα και τι ακριβώς μελιγενέστε, όπως λένε. Και ιδιαίτερα με θέματα που εκείνη έχει επιλέξει να μας αναπτύξει η φιλοθέη Μακρυδάκη. Καλημέρα σας, κυρία Μακρυδάκη.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλημέρα, κύριε Κοντονή.
0: Είσαι έτοιμη, φιλοθέη μου, να πας στην εκκλησία ή όχι ακόμα?
1: Όχι ακόμα, να τελειώσουμε πρώτα και μετά.
0: Έτσι, έτσι. Πάντως ήταν πολύ ωραίο αυτό που ανέβασες εκεί χθες, το είδα μέσα στο αυτοκίνητό σου κτλ.
1: Ήταν όταν ολοκληρώσαμε τη συζήτηση χθες, είχα τον προβληματισμό για όλα αυτά που λέγαμε.
0: Νομίζω ότι ήταν σωστό αυτό που σου έλεγα εγώ, ο προβληματισμός ο δικός μου. Πού θα βρεθούν και πώς θα γίνει?
1: Βέβαια και είναι σωστός, γιατί όσα μέτρα και να ληφθούν που έχουν να κάνουν με το όφελος του πολίτη, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για λιγότερες ώρες εργασίας.
0: Σωστό.
1: Άρα περισσότερη ξεκούραση. Λιγότερες ώρες εργασίας με τα ίδια τα χρήματα που δίδονται τώρα στις περισσότερες.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή ουσιαστικά μια έμεση αύξηση του μισθού. Από την άλλη το γεγονός το πώς θα αντέξει η επιχείρηση το κόστος αυτό, γιατί εννοείται ότι όλα τα μοντέλα λειτουργίας είναι καλοδεχούμενα, που είναι προς όφελος, όπως είπαμε, των πολιτών, των συμπολιτών μας. Ωστόσο όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις παραμέτρους με βάση τις οποίες εφαρμόζονται. Δηλαδή αυτό το μοντέλο εφαρμόζεται σε κάποια χώρα του εξωτερικού, οι υπόλοιπες συνθήκες όμως εδώ δεν είναι όπως είναι έξω. Δηλαδή μπορεί τώρα ο εργοδότης να αντέξει μια τέτοια κατάσταση, και ανάλογα βέβαια πάντα και τη φύση εργασίας.
0: Σωστό, σωστό.
1: Γιατί όπως για παράδειγμα έχουμε προχωρήσει και έχουν παραμείνει κάποιες εταιρείες στην τηλεργασία, δηλαδή το να δουλεύει κάποιος και να παράγει από το σπίτι, αυτό όμως δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις εργασίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αν κάποιος δηλαδή είναι πολιτής με φυσική παρουσία σε ένα φαρμακείο, δεν μπορεί να το κάνει από το σπίτι του. Αν όμως είναι marketing πολιτής κάποιων άλλων προϊόντων που διαφημίζει τηλεφωνικά, μπορεί να το κάνει και κατοίκον. Οπότε κάθε περίπτωση είναι τελείως διαφορετική και πρέπει να λάβουμε υπόψη εάν και κατά πόσο είναι εφαρμόσιμα αυτά στην ελληνική πραγματικότητα. Αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ να εστιάσω ξεκινώντας την σημερινή μας κουβέντα είναι το εξής. Μετά από τεράστιες προσπάθειες που έγιναν από τον σύλλογο στον οποίο είμαι μέλος, εκλεγμένο μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, και αναφέρομαι στον Σύλλογο Οικονομολόγων Λογιστών Πειραιά Ελευθέρων Επαγγελματιών.
0: Πειραιά είπες, του Πειραιά.
1: Ναι, του Πειραιά. Έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες για τη β' φάση του Δελτίου Αποστολής και τελικά δόθηκε παράταση μέχρι 12 Οκτωβρίου. Το αίτημα ήταν απόλυτα δίκαιο, αφού η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων, οι εταιρείες των προγραμμάτων και οι επιχειρήσεις δεν ήταν έτοιμες για ένα τόσο μεγάλο έργο και τόσο άμεσα. Οπότε η παράταση που δόθηκε ύστερα από πιέσεις από το σύλλογό μας είναι βεβαίως κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο και αναγκαίο. Τώρα, να τονίσουμε, Γιώργο, ότι καλά συζητήσαμε τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η πολιτεία για όλα αυτά που είναι να δοθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Να πούμε ότι όσον αφορά τη δυνατότητα κάποιων να λάβουν τρία ενίκια μέσα στο 2026.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Και τι είναι αυτή? Είπαμε για δύο ενίκια σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Εδώ τα τρία ενίκια αφορούν περίπου 50.000 δικαιούχους και στόχος είναι η ενίσχυση της στέγασης και η προσέλκυση προσωπικού στην περιφέρεια. Γιατροί, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί εργάζονται εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας, κυρίως σε περιφέρεια εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. Συνολικά αναμένονται τρεις πληρωμές, δύο και μία, η πρώτη δόση αναδρομικά του 2025, η οποία θα δοθεί τέλος Μαΐου, και οι δύο επόμενες έως τέλος Νοεμβρίου, που ήθιστε και γνωρίζουμε όπως ισχύει για όλους. Μέχρι 800 ευρώ είναι το μάξιμο ποσό αναεπιστροφής, 50 ευρώ για κάθε τέκνο, και το μέγιστο συνολικό όφελος όπως τονίσαμε, μόνο για αυτή την περίπτωση είναι τα τρία ενίκια. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία δεν υπάρχουν εισοδηματικά.
0: Τι απαιτούνται για όλα αυτά, φιλοθέμη, να πούμε στον κόσμο, γιατί θα σε ζαλίσουν μετά. Θα σε παίρνουν τηλέφωνο. Είπες αυτό, για να κάνω το λιανά, όπως έλεγε η μάνα μου, συγχωρεμένη, κύριε Λεμονιά.
1: Γιατροί και νοσηλευτές, λοιπόν. Μιλάμε για γιατρούς και για νοσηλευτές.
0: Πολύ ωραία.
1: Για νοσηλευτές. Συγκεκριμένη λοιπόν αυτή κατηγορία δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Κίνητρο είναι για να στελεχωθεί, να στελεχωθούν κρίσιμες υπηρεσίες. Ισχύει για έως 1.000.000 ενοικιαστές. Ο υπολογισμός είναι το 1/12 που έχω τονίσει διαρκώς των ετήσιων ενοικίων και το πλαφόν είναι το 800 ευρώ ετησίως. Δηλαδή, Γιώργο, εσύ νοικιάζεις μια κατοικία και δίνεις για 5 μήνες 500 ευρώ. Για τους επόμενους 5 μήνες δίνεις 700 ευρώ. Και τέλος, για τους 2 τελευταίους μήνες του 2025, έστω ότι έχεις δώσει 800 ευρώ. Ποιο θα είναι το ποσό που θα πάρει σαν επιστροφή ενοικίου, τα 500, τα 700 ή τα 800?
0: Ενδιάμεσο περίπου. Ή όχι.
1: Κάνουμε άθροισμα λοιπόν όλων των χρημάτων που έχουμε δώσει μέσα στο έτος. Αθροιστικά πόσο έχουμε δώσει για τους 12 μήνες του 2025, το διαιρούμε δια 12 και θα βλάβουμε το μέσο όρο.
0: Α, εδώ, αυτό που είπαμε.
1: Γιώργο, να τονίσω, γιατί θα έρθει εκείνη η ώρα που θα περιμένουν οι ακροατές μας να δουν χρήματα και δεν θα βλέπουν στο τραπεζικό του λογαριασμό. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία πώς έχετε προβάλει τη φορολογική δήλωση. Και τονίζω ότι αν το μισθωτήριο να γράφει ότι το ακίνητο ανήκει σε δύο δικαιούχους, θα πρέπει να μοιράσετε το ποσό αναφημί και να αναγράψετε στη φορολογική δήλωση για κάθε αφημί πόσα λεφτά χρήματα έχετε καταθέσει. Μπορεί εσείς να καταθέσετε τα χρήματα σε έναν τραπεζικό λογαριασμό,
0: ναι,
1: μόνο, αλλά στη φορολογική δήλωση θα γράψετε αναφημί τι χρηματικό ποσό αντιστοιχεί. Για παράδειγμα, εσύ δίνεις στο αφημί Α, έχεις δώσει μέσα στο 2025 για ενίκεια 3.000 ευρώ. Και στο αφημί Β άλλες 3.000 ευρώ. Στο
0: σύνολο υπάρχει κάποιος που έχει δύο αφημί?
1: Υπάρχει περίπτωση το ακίνητο να ανήκει σε δύο αφημί.
0: Δηλαδή να είναι το δικό μου και της γυναίκας μου, πούμε.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Ωραία.
1: Μπορεί να είναι τρία τα αφημί, δηλαδή το ακίνητο.
0: Και των παιδιών.
1: Σε σένα, στην σύζυγο και στη μια σου κόρη.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ τώρα ο ενοικιαστής θα πρέπει να πάρει το ποσό που έχει καταθέσει ετησίως σε έναν από τους τρεις ή σε ένα άϊμπαν που ανήκεται και τρεις, να το διαιρέσει διά του τρία και να αναγράψει ξεχωριστά στη δήλωση τι ποσό αντιστοιχεί στο κάθε αφημί και βάζοντας βέβαια πάντα στο τέλος και τον αριθμό του μισθωτηρίου και τον αριθμό παροχής ρεύματος της κατοικίας. Έτσι θα διασφαλίσετε ότι θα μπορέσετε να λάβετε το ενίκιο. Και βεβαίως αυτή είναι μια όψη του νομίσματος. Και περνάμε στη διαδικασία της δεύτερης όψης του νομίσματος, που είναι η πληρωμή. Εδώ θα πρέπει να προσέξετε το IBAN να είναι ενεργό. Να είσαστε ο πρώτος δικαιούχος μέσα σε αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό, εσείς που περιμένετε την επιστροφή των χρημάτων. Εντάξει, και να είναι δηλωμένος ο τραπεζικός λογαριασμός στην ΑΔΕ. Γιατί και όλο έχουμε δει κάποιες περιπτώσεις που φορολογικές δηλώσεις, επειδή μέχρι τώρα δεν είχαν να λάβουν κάποια επιστροφή, ο επαγγελματίας, το φυσικό πρόσωπο, ο φορολογούμενος πολίτης που έχει κάνει τη δήλωσή του, δεν έχει δηλώσει την εξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων, το IBAN. Θα πρέπει λοιπόν, φίλες και φίλοι, να μπείτε και να δηλώσετε IBAN, γιατί αν δεν έχει εφορία τραπεζικό λογαριασμό να σας βάλει τα χρήματα, δεν πρόκειται να τα δείτε ποτέ. Και βεβαίως, Γιώργο, δεν ξεχνάμε και το διατάφτα της πληρωμής, ότι για να δεις τα χρήματα, οποιαδήποτε χρήματα από επιστροφή της εφορίας, κάνεις εσύ τώρα τη φορολογική σου δήλωση και σου βγαίνει μια επιστροφή 500 ευρώ. Πολύ ωραία. Έχεις δηλώσει IBAN σωστά, είναι ενεργός ο λογαριασμός, είσαι το πρώτο όνομα, θα τα δεις τα χρήματα. Για να δεις τα χρήματα δεν πρέπει να χρωστάς. Δηλαδή,
0: άμα χρωστάς δεν θα δεις τίποτα, φιλοδέη.
1: Έτσι θα λες πολύ όμορφα πολλές φορές και έχεις απόλυτο δίκιο, δεν θα δεις τίποτα. Και παρερχόμαστε και στο κρίσιμο θέμα, γιατί τώρα το πρωί έλαβα κάποιες ερωτήσεις από ακροατές μας, να αναφερθούμε και να τους κάνουμε. Τι γίνεται με τους συνταξιούχους μας? Αν θα μπορέσουν οι συνταξιούχοι να λάβουν αυτή τη λεγόμενη ενίσχυση των 300 ευρώ. Λοιπόν, όντως φίλε.
0: Έχεις κάτι νεότερο πάνω σε αυτό?
1: Η ενίσχυση είναι 300 ευρώ από 250, αλλά δυστυχώς εάν είσαστε κάτω των 65 ετών, ισχύει το ίδιο που ίσχυε και την προηγούμενη φορά, δεν θα μπορέσετε να δείτε αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, και βέβαια μιλάμε, Γιώργο, για περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν λάβει πρόωρη σύνταξη για τον οποιοδήποτε λόγο, όπως καταλαβαίνεις, και αυτοί συνταξιούχοι είναι, αλλά δεν θα μπορέσουν να δουν χρήματα στο λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Και έχει αυξηθεί και το εισοδηματικό όριο για να είσαι δικαιούχος για τον άγαμο από 14.000 ευρώ για 25.000 ευρώ. Για το ζευγάρι από 28.000 ευρώ είναι 35.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ ανατέκνο. Και βέβαια ο άγαμος πρέπει, όπως αντιλαμβάνεσαι, να πληρεί και ο άγαμος αυτές τις προϋποθέσεις, τα εισοδηματικά κριτήρια και τα περιουσιακά που υφίστανται. Και μιλάμε για τον άγαμο, για εκείνη την περιουσία πρέπει να είναι μέχρι 300.000 ευρώ, για τον έγαμο μέχρι 400.000 ευρώ. Και φίλες και φίλοι, να έχετε στο μυαλό σας ότι εάν θέλουμε να δούμε ποια είναι η περιουσιακή μας κατάσταση, η αξία θα εκτυπώσουμε τον ένφια. Έτσι πολύ απλά θα σας πω, θα πάτε στη δεύτερη σελίδα, στην πρώτη σελίδα παίρνετε το δοσολόγιο και το ποσό που χρωστάτε και ο ταυτότητα οφειλής στην οποία θα γίνει η κατάθεση της εξόφλησης του ένφια. Στη δεύτερη σελίδα λοιπόν, καθώς και στη τρίτη, υφίστανται τα ακίνητα τα οποία έχετε στην κατοχή σας, είτε μιλάμε για κτίσματα είτε για οικόπεδα χωράφια, και θα δείτε στο τέλος της γραμμής αναφέρεται και η αξία της περιουσίας του εκάστοτε ακινήτου. Οπότε εδώ θα διαβάσετε και θα συγκρίνετε να δείτε αν πληρείτε τις προϋποθέσεις. Και δεν ξεχνάμε, Γιώργο, το μεγάλο βάσανο των πολιτών που είναι χρωστού στην εφορία. Χρωστάω. Τι θα κάνω? Χρωστάω. Πρέπει να κάνω κάτι, γιατί αν δεν πληρώσω, στο τέλος θα γίνει μια κατάσχεση από τον τραπεζικό λογαριασμό των χρηματικών ποσών.
0: Ένα λεπτό. Οι κατασχέσεις γίνονται αυτόματα ή σου έχει πάρει και σε προειδοποιεί ή σου στέλνει ένα μήνυμα ότι κοίταξε, αν δεν πληρώσεις ή αν δεν τακτοποιήσεις το θέμα αυτό, θα υπάρξει κατάσχεση? Γιατί ορισμένες φορές πας να ανοίξεις το λογαριασμό σου και βλέπεις μειωμένο και λες, τι έγινε τώρα?
1: Πριν από κάθε κατάσχεση χτυπάει ένα καμπανάκι. Τώρα,
0: καμπανάκι ή καμπάνα, κουδούνα μεγάλη.
1: Ξαρτάται αν θα την ακούσω ή όχι. Αυτό το οποίο λοιπόν πρέπει να κάνουμε είναι να μπαίνουμε στον λογαριασμό μας, στην εξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων, και να κοιτάμε τα αιτήματα, για να, τα μηνύματα.
0: Τα μηνύματα, ναι, σωστό.
1: Για να δείτε αν υπάρχει μήνυμα από την εφορία που αναγράφει κάτι. Στέλνουν έντυπο με τις εξυπρόθεσμες οφειλές και σου ζητούν να τις τακτοποιήσεις μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να μην προχωρήσουν σε κατάσχεση. Και εδώ, Γιώργο, τα μηνύματα των ακροατών μας μου λένε το εξής, ότι χρωστάω, αν πληρώσω τις οφειλές δεν μπορώ να συντηρήσω την οικογένεια. Χρωστάω, ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος, γιατί δεν έχω χρήματα για να αρχίσω να πληρώνω. Το πρώτο βήμα το οποίο κάνουμε είναι προσπαθούμε να μην δημιουργηθούν οφειλές. Δηλαδή γνωρίζω, αν είμαι επαγγελματίας, ότι θα προκύψει ένα ΦΠΑ. Πρέπει να συγκεντρώνω τα χρήματα όταν εισπράττω, προκειμένου να μπορέσω να εξοφλήσω τον ΦΠΑ όταν θα έρθει η ώρα. Πλέον, αντί για να είναι ένα τρίμηνο, είναι ένα μήνα για τους νέους επαγγελματίες, για παράδειγμα. Από την άλλη, όσο καιρός και αν περάσει, εάν έχω φυλές προς την εφορία, δεν θα διαγραφούν. Κάθε μήνα παίρνουν ένα τόκο 0,73%, και όπως πολύ ωραία λες εσύ, το κράτος μου χρωστάει, δεν μου τα δίνει με τόκο, όσο καιρός και αν περάσει. Εγώ χρωστάω στο κράτος, κάθε μήνας που περνάει έχει προσάυξηση. Και προς Θεού δεν πάμε να ρυθμίσουμε και να αφήσουμε στη τύχη τη ρύθμιση την οποία θα κάνουμε. Γιατί σε κάθε περίπτωση, μόλις χάσω τη ρύθμιση, κάνω όλα τα ευεργετήματα αυτής και επανέρχονται όλα αυτά τα οποία είχα γλιτώσει κάνοντας τη ρύθμιση. Η ρύθμιση που περιμένουμε να μπει τώρα σε εφαρμογή και τη συζητούσαμε από πέρυσι εδώ μαζί και λέγαμε στους εκπροσώπους που καλείς συχνά από την πολιτεία και ζητούσαμε ποια ήταν. Να μας δώσουν τη δυνατότητα να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε 72 δόσεις τουλάχιστον. Υπήρχε ζήτηση για τις 100-120, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Περιμένουμε λοιπόν τη ρύθμιση των 72 δόσεων, αλλά Γιώργο μου, αφορά μόνο φυλές μέχρι το τέλος του 2023. Δεν περιλαμβάνει πιο πρόσφατες, δηλαδή του 24, του 25 και τις τρέχουσες. Και τι λέει εδώ ο νόμος, ότι εγώ θα πάω και θα ρυθμίσω τις οφειλές μου μέχρι τέλος του 2023 σε 72 δόσεις και από εκεί και μετά τις οφειλές.
0: Όταν όμως κάνεις τη ρύθμιση, φιλοθέη, όταν κάνεις τη ρύθμιση, να είσαι βέβαιος ότι πρέπει να πληρώνεις και τη νέα δόση που έρχεται.
1: Πολύ σωστά, αυτό ακριβώς που λέω όλες αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ρυθμίζω αυτές που είναι μέχρι το τέλος του 23 σε 72 δόσεις, αλλά από εκεί και μετά το 25 και το 26 θα πρέπει να τις ρυθμίσω με μια άλλη ρύθμιση, και εδώ η άλλη ρύθμιση είναι μόνο η 24, αν υπάρχει ρύθμιση.
0: Ναι.
1: Έως 24 μηνιαίες ισόποσες δόσεις που μπορώ να βάλω τις οφειλές του 2024, του 2025 και τις τρέχουσες του 2026. Να ξέρουμε ότι αν σας γίνει κατάσταση, να έχετε στο μυαλό σας, αν μπορέσετε να κάνετε εξόφληση του 25% της οφειλής, μπορείτε να πετύχετε άρση της κατάσχεσης. Και δεν ξεχνάμε, Γιώργο, και θα το πω γιατί είναι πολύ σπουδαίο, ο εξοδικαστικός μηχανισμός μας έδινε τη δυνατότητα να εντάξουμε οφειλές που έχουμε προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, πάνω από 10.000 ευρώ. Πλέον αυτό αλλάζει και μπορούν να μπουν οφειλές από 5.000 ευρώ και πάνω. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, οι φορολογούμενοι που ήταν μεταξύ των 5 και 10.000 και ήταν τώρα εκτός, μπορούν να μπουν κανονικά. Είναι ένα πολύ καλό μέτρο.
0: Ναι, γιατί αναπνέει κάποιος που χρωστάει, ρε παιδί μου.
1: Βεβαίως, ακόμα και οι οφειλές σε τράπεζες, ΕΦΚΑ, εφορία και ΕΦΚΑ ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή, εφορία και τράπεζες μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Αν μη τι άλλο, σίγουρα θα έχετε μια καλύτερη ρύθμιση από την πάγια εξόχληση, από την πάγια ρύθμιση που είναι των 24 δόσεων μέχρι σήμερα. Λοιπόν, και μπορεί να πετύχετε και ένα καλό κούρεμα. Και να τονίσουμε, για να μην δημιουργούνται και προσδοκίες χωρίς λόγο που δεν θα μπορούν να εκπληρωθούν, ότι το κούρεμα έρχεται μόνο στις περιπτώσεις που το σύστημα, ο αλγόριθμος από την εφορία, βλέπει ότι υπάρχει αδυναμία πληρωμής. Και όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η αδυναμία.
0: Ναι, αλλά πώς το βλέπει ο αλγόριθμος, αυτό έχει σημασία.
1: Αυτό αυτή τη στιγμή θα σας εξηγήσω.
0: Ναι.
1: Όσο μεγαλύτερη είναι η αδυναμία να πληρωθεί η οφειλή, τόσο μεγαλύτερο είναι το κούρεμα και τόσο μεγαλύτερο είναι το δοσολόγιο. Όταν λοιπόν κάποιος μπαίνει στη διαδικασία να κάνει τον εξοδικαστικό μηχανισμό, τραβάει το σύστημα τις οφειλές που έχει από κάθε εκδοχή, από εφορία όπως είπαμε, ασφαλιστικά ταμεία των ΕΦΚΑ και τις τράπεζες. Ωστόσο, βλέπει και την ακίνητη περιουσία την οποία έχω εγώ στην κατοχή μου και βλέπει και τα εισοδηματικά μου όρια που είναι δεδομένα μέσα στο σύστημα. Και από εκεί και μετά έρχεται και κρίνει και λέει, μπορεί αυτός ο άνθρωπος να ανταποκριθεί σε μία δόση συγκεκριμένη κάθε μήνα. Και ο αλγόριθμος μας βγάζει τη δυνατότητα που μπορεί να λάβει αυτός ο πολίτης για να πληρώσει τις οφειλές.
0: Λέει ναι ή όχι, ή λέει πόσο μπορεί να πληρώσει. Αυτό έχει σημασία.
1: Λέει και ναι και όχι, και μέχρι πόσο μπορεί να πληρώσει το δοσολόγιο.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, και είναι πολύ καλό και εργαλείο. Συγχαρητήρια σε όσους το επινόησαν, γιατί έχει ενταχθεί πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή, πολλοί συμπολίτες μας. Και βεβαίως εδώ να τονίσουμε ότι πολλοί έχουν λάβει και τεράστια κουρέματα και τις κύριες οφειλής, όχι μόνο των τόκων και των προσαυξήσεων.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Πάντως, φιλοθέη, είπες πάρα πολλά πράγματα και μπράβο. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα σήμερα η εκπομπή μας πάνω σε αυτά τα οικονομικά. Εκείνο που θέλω να σε ρωτήσω, κλείνοντας αυτή την κουβέντα μας, τι γίνεται με τις φορολογικές δηλώσεις? Γιατί έχουμε σταματήσει, κάναμε ένα διάλειμμα, συνεχίζεται. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Δεν έχουμε σταματήσει, δεν κάναμε κανένα διάλειμμα.
0: Είναι το ίδιος γρήγορος ο ρυθμός ή έχουμε παύσει λιγάκι? Εκεί το πάω, δηλαδή μήπως ο κόσμος έχει αφαιθεί και σου λέει έχω χρόνο ακόμα. Γιατί εμείς οι Έλληνες είμαστε του τελευταίου δευτερόλεπτου, όχι λεπτού, δευτερόλεπτου.
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, οι φορολογικές δηλώσεις βγαίνουν καλώς. Τελείωσε η διαδικασία της αυτόματης υποβολής των προσυμπληρωμένων δηλώσεων. Δηλαδή, όσοι δεν έχετε δει αυτή τη στιγμή ολοκληρωμένη τη φορολογική σας δήλωση στο σύστημα και δεν έχετε λάβει καθαριστικό και περιμένατε να γίνει αυτόματα, δεν θα γίνει πλέον ποτέ αυτόματα. Θα πρέπει να πάτε στον ειδικό να κάνετε τη δήλωσή σας. Εδώ οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις, Γιώργο, εμφανίζουν τα περισσότερα προβλήματα και το πρόβλημα δεν είναι τι φόρο θα πληρώσω. Γιατί όταν εγώ λάβω ένα μηδενικό εκαθαριστικό, επαναπαύομαι και λέω, α, δεν έχω φόρο να πληρώσω, μια χαρά, έγινε και αυτόματα η δήλωσή μου, τέλεια. Γλίτωσα και την επίσκεψη στο φοροτεχνικό και το κόστος μια φορά το χρόνο στο λογιστή, μια χαρά είμαι. Δεν είναι δυστυχώς τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί αν εσείς μπορείτε να λάβετε τα 150 ευρώ γιατί έχετε ένα παιδί, την επιστροφή ενοικίου τέλος Νοεμβρίου γιατί πληρείτε τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά το έντυπο της δήλωσής σας δεν είναι σωστά συμπληρωμένο γιατί έγινε αυτόματα και λείπουν στοιχεία μέσα από το έντυπο, τότε δυστυχώς θα χάσετε όλες αυτές τις ευνοϊκές εκδοχές που μπορείτε να έχετε. Τα 150 ευρώ για κάθε τέκνο θα πληρωθούν με το πέρας των δηλώσεων. Δηλαδή, Γιώργο, φορολογικές δηλώσεις θα κλείσουν 15 εβδόμου, δεν αναμένεται καμία παράταση. Πλέον πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Και έχει εκπαιδευτεί και ο κόσμος, δεν περιμένει πια παρατάσεις. Λοιπόν, και στη συνέχεια, τέλος του μήνα, δηλαδή μέσα στις επόμενες 15 μέρες, όταν θα λήξουν οι δηλώσεις, σε δύο εβδομάδες, θα δουν και οι φορολογούμενοι τα χρήματα που δικαιούνται για τα παιδιά τους με βάση τις νέες εξαγγελίες. Άρα, θα πρέπει τα παιδιά να είναι δηλωμένα, για παράδειγμα, για να μπορέσετε να λάβετε αυτά τα χρήματα στο έντυπο της δήλωσης. Αν δεν είναι δηλωμένα, δεν θα μπορέσετε να τα λάβετε. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μια επίσκεψη στον ειδικό ή εσείς αν θεωρείτε και μπορείτε να πάρετε την ευθύνη ότι το έντυπο είναι σωστά συμπληρωμένο, είναι αναγκαία. Οι φορολογικές δηλώσεις λοιπόν πηγαίνουν καλά. Θεωρώ ότι όλοι έχουμε εκπαιδευτεί, ειδικά οι πολίτες, ότι δεν υπάρχουν πια παρατάσεις. Είναι απειροελάχιστες οι περιπτώσεις των ανθρώπων που ξεχνούν ή νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν τη δήλωση οποτεδήποτε θελήσουν. Ωστόσο, όμως, να ξέρουμε ότι εάν δεν υποβάλλετε τη δήλωση και την κάνετε πρόθεσμα, αν το εκαθαριστικό είναι χρεωστικό μέχρι 100 ευρώ, δεν υπάρχει πρόστιμο της τάξης.
0: Μετά από εκεί και μετά υπάρχει πέναλτι, δηλαδή, αυτό μου λες.
1: Ναι, ναι, οι εκπρόθεσμες δηλώσεις έχουν πρόστιμο 100 ευρώ. Αλλά έχει αλλάξει εδώ ο νόμος και τι μας λέει, ότι αν το καθαριστικό είναι χρωστικό μέχρι 100 ευρώ, πάλι δεν επισύρει κανένα απολύτως πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι θα πρέπει να ελέγξουμε αν έχουμε αναδρομικά στη δήλωσή μας. Και εδώ όχι μόνο οι συνταξιούχοι, αλλά γενικά υπάρχουν και διάφορες άλλες περιπτώσεις εργαζομένων που μπορεί να έχουν αναδρομικά. Τα αναδρομικά έχουν ξεκινήσει, μπορούν να γίνουν οι τροποποιητικές δηλώσεις και είναι ανοιχτό το σύστημα μέχρι και τέλος Δεκεμβρίου, εντάξει, να μπορέσετε να κάνετε την τροποποιητική δήλωση. Καλό είναι να τις κάνετε τώρα, βέβαια, που θα επισκεφτείτε τον λογιστή σας για την κύρια φορολογική δήλωση, γιατί μερικές φορές αυτές οι δηλώσεις μπορεί να ξεχαστούν.
0: Σωστό. Φιλοθέη μου, εγώ να σε ευχαριστήσω. Είπες πολλά και σπουδαία.
1: Και σε να ευχαριστώ. Πω λέγοντας, ναι, ότι όσοι θέλουν να μεταφερθούν στην εφορία κατοίκων εξωτερικού, να προσπαθήσουν να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες. Και βεβαίως η φορολογική δήλωση όσων μεταφερθούν στην εφορία κατοίκων εξωτερικού για το 2025, μόνο για την πρώτη χρονιά, δηλαδή μόνο για φέτος, η φορολογική δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέχρι 31 του Δεκέμβρη.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Φιλοθέη μου.
1: Έτσι είναι κανονικά με τους υπόλοιπους φορολογούμενους πολίτες οι προθεσμοί.
0: Ωραία, ωραία. Για να δω τι ανάρτηση θα κάνει σήμερα, Κοντονή, Φιλοθέη Μακρυδάκη.
1: Έγινε. Λοιπόν,
0: καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή.
0: Να ανάψει και ένα κεράκι από το Βασίλη και για μένα, ε.
1: Βεβαίως. Καλή Κυριακή.
0: Επίσης, να σε καλά, κορίτσι μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 9.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Οικονομία κάθε μέρα.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
9: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveden Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
10: Over my dead body.
9: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
10: Και ποια θα σύνονται 6-2 ώρες, βρε κακομοίρη.
9: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
10: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
9: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
10: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
9: Και τι ώρα λες να πάμε.
10: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
11: Τεχνολόγια.
9: Ναι, είχε και στην αμαλιάδα feng shui.
10: Κάθε Σάββατο 10 με 12 μπάσκετ Eurofans στον 943 Interveten Sport.
9: Με τη Λένα Καραλή.
10: Και τον ενοχλητικό.
12: Η ώρα είναι 9.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως ξέρετε, κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, 9, έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να υποδέχομαι στην εκπομπή τον καθηγητή του Εργατικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον καλό μου φίλο, τον καλύτερο και πρώτο εργατολόγο της χώρας, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονή, αγαπητέ Γιώργο, καλημερίζω τους πολυπληθείς ακροατές και ακροάτριες του σταθμού σας. Σας ευχαριστώ για την τιμή, αγαπητέ Γιώργο.
0: Είναι δική μου η χαρά και η τιμή, κύριε Μητρόπουλο, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Θέλω να ρωτήσω το εξής, έχουμε πολλά θέματα. Θα ήθελα, εάν και εσείς θέλετε, να πάρετε θέση σε αυτό το τετραήμερο εργασίας που ανακοινώθηκε ή που θέλει να επιβάλλει ή που θέλει να κουβεντιάσει ή που προτείνει ο αρχηγός χρηματικής αντιπολίτευσης. Πώς το βλέπετε?
1: Είναι σε σωστή κατεύθυνση και τη σήμερα προ 10 λεπτών στην εκπομπή στο Open είδα τον κύριο Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον Γενικό Γραμματέα.
0: Τον νέο γραμματέα του Πασόκ, λέτε.
1: Του νέο γραμματέα του Πασόκ, να το περιορίζει από 20 προς εργαζόμενους και πάνω. Με δεδομένο, κύριε Κοντονή, ότι το 80% των επιχειρήσεων είναι κάτω από 20 εργαζόμενους έχουν. Άρα λοιπόν περιορίζεται, έκανε μια λοιπόν διόρθωση, διότι δεν μας είπε όμως αν θα φέρει νόμο ή θα είναι συμφωνία με κοινωνικούς εταίρους.
0: Σωστό είναι αυτό που
1: λέτε. Στον κόσμο δεν υπάρχει νόμος να επιβάλλει το τετραήμερο. Είναι κάποιες συμφωνίες, να επιβάλλει να εννοώ, είναι κάποιες συμφωνίες μεταξύ κοινωνικών οργανώσεων, επαγγελματιών και εργαζομένων που πιλωτικά μόνο, πιλωτικά κύριε Κοντονή, επιχείρησαν να μειώσουν την πενθήμερη εργασία στην τετραήμερη, να υπάρχουν 3 μέρες συνεχούς διακοπής, αλλά το ωράριο να έχει μείνει το ίδιο. Οι μέρες απασχόλησης και οι ώρες απασχόλησης μειώθηκαν κατά μία μέρα οι μέρες, από πενθήμερο πήγαμε τετραήμερο, αλλά οι ώρες, το 40ωρο εννοώ, έμειναν ίδιες. Κατανεμήθηκαν δηλαδή οι ώρες των 5 ημερών, κύριε Κοντονή και αγαπητοί ακροτές, στις 4 ημέρες.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν ξέρω, είναι σε σωστή κατεύθυνση, διότι με τη νέα παραγωγική διαδικασία, την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, την τεχνική νοημοσύνη, το βλέπουμε και στις τράπεζες και στις υπηρεσίες, πια υπάρχει αντικατάσταση της ανθρώπινης δύναμης από τα μέσα, τα ψηφιακά και τα τεχνολογικά. Άρα κάποτε θα πούμε και σε αυτή τη συζήτηση.
0: Τη διαδικασία,
1: το θέμα,
0: ναι,
1: είναι ότι και στην Ευρώπη, κύριε Κοντονή, με συγχωρείτε, αντίστανται οι εργοδότες σε αυτό, δηλαδή να μειωθούν οι μέρες και οι ώρες, αλλά να μην μειωθούν οι αποδοχές. Αυτό θα είναι το σωστότερο. Να δουλεύουν δηλαδή λιγότερες μέρες, μπορεί και λιγότερες ώρες, αλλά να μην έχουν μείωση αποδοχών, διότι το πρόβλημα της χώρας μας είναι οι χαμηλοί μισθοί και οι χαμηλές.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Ναι, αλλά η πέμπτη μέρα πώς θα πληρώνεται, από πού θα βγουν τα χρήματα?
1: Αυτό λέει και ανοήτως κάποιος υπουργός, το είπε αυτό. Η πέμπτη μέρα μπορεί, οι ώρες της πέμπτης μέρας, όπως έχουν γίνει σε κάποια συστήματα, προστίθενται στις άλλες 4.
0: Σωστό. Να δουλεύουν παραπάνω δηλαδή.
1: Αντί να δουλεύουν λοιπόν 4 μέρες επί 8, δουλεύουν 4 μέρες επί 10. Έχουμε εμείς τέτοιο νόμο στην πατρίδα μας? Και ανοήτως κάποιος τον άκουσα να το λέει.
0: Ξέρω και εγώ τον άκουσα, γι' αυτό και το θέτω το ερώτημα.
1: Και κάποια εκπομπή, ενώ η κυρία Κεραμέως έχει ψηφίσει πριν 3 μήνες νόμο που οι ώρες της πέμπτης μέρας πάνε στις άλλες 4. Δηλαδή πιστεύω να μην αναρωτηθεί η ίδια, γιατί είναι δικός της νόμος, το άρθρο 9 του νόμου 5239-25, του τελευταίου εργατικού.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε, καλό είναι να ρωτούν και οι υπουργοί, ακόμη και οι υπουργοί εργασίας, σε εμάς τους ειδικούς, διότι προβάλλουν κάποιες ανόητες αυτοερωτήσεις, δίθεν αποπληθικές. Υπάρχει νόμος στο ελληνικό κράτος, ο τελευταίος νόμος Κεραμέως, που τις ώρες της πέμπτης μέρας, της Παρασκευής, τις διαχέει στις άλλες 4 μέρες. Τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη.
0: Σωστό, σωστό, ναι.
1: Εκεί αυτές τις τέσσερες μέρες στο τετραήμερο κεραμαίος δεν δουλεύουν 8 ώρες επί τέσσερις μέρες. Δουλεύουν 10 ώρες επί τέσσερις μέρες για να πιάσουμε το 40ωρο.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Εσείς βλέπετε...
1: Άρα, λοιπόν, αλλά το Πασόκ εδώ πιστεύω να μην είναι ρουκέτα, αγαπητέ κύριε Κοντονή.
0: Κατάλαβα τι λέτε, ναι.
1: Τις δικές σας ευθυστησίες πιστεύω να μην είναι ρουκέτα, διότι είναι καιρός πια να μιλήσουμε, διότι την δεκαετία του 80 πήγαμε από το εξαήμερο στο πεντήμερο. Το ενθυμίστε εσείς, σας εμπροστάρεις τα δικαιώματα τότε και του κλάδου σας, κύριε Κοντονή.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο, κύριε καθηγητά.
1: Άρα 40 χρόνια, 50 χρόνια μετά την επιβολή του πεντημέρου 40 ώρου είναι καιρό να συζητήσουμε περαιτέρω μείωση, αλλά όχι σε καμία περίπτωση με μείωση αποδοχών, κύριε Κοντονή. Καταλαβαίνετε.
0: Και έχετε απόλυτα δίκιο. Άλλωστε εσείς τα έχετε αυτά διδάξει και βεβαίως καλά κάνετε και τους τα ρίχνετε σε εισαγωγικά η λέξη και τους τα λέτε.
1: Με τόσο χαμηλούς μισθούς πρέπει να συζητήσουμε να διασφαλίσουμε ότι με τη μείωση της εβδομαδιαίας απασχόλησης δεν θα έχουμε και μείωση αποδοχών, κύριε Κοντονή. Να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους, διότι οι μισθοί μας δεν είναι μισθοί Ελβετίας και Ολλανδίας, κύριε Κοντονή, είναι μισθοί Βουλγαρίας και Ελλάδας, κύριε Κοντονή.
0: Μισθοί πείνας. Καλά το είπατε. Μισθή πείνας, όπως το έχω πει εγώ, και βεβαίως δεν ξέρω αν ο όρος που θέτω είναι σωστός.
1: Σωστά το λέτε. Χρησιμοποιούμε διάφορες. Να πούμε όμως την εξαιρετική σας εκπομπή ότι αναδείξαμε και δεν το είδαμε να παράγεται σε άλλες εφημερίδες. Πρώτη το αναδείξαμε ότι το τρίμηνο 2026, το πρώτο τρίμηνο.
0: Για το ρεκόρ συντάξεων, έτσι το διάβασα.
1: Έχουμε τις περισσότερες αιτήσεις από τη μεταπολίτευση μετά. Δηλαδή ο κόσμος τρέχει και κάνει αίτηση συνταξιοδότησης, κυρίως γυναίκες, επειδή φοβούνται, κύριε Κοντονή και αγαπητοί μου ακροατές, μήπως η κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές, κύριε Κοντονή, μήπως αυξήσει εκ νέου τα όρια υγείας, όπως έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα με τον απαράδεκτο νόμο. Γι' αυτό τον δημόρισαν τον Τσίπρα οι γυναίκες το 2019, επειδή τους αύξησε τα όρια ηλικίας κατά 12 χρόνια και τις εγκλώβησε σε μεγάλα ηλικιακά όρια και κατήργησε τις πρόορες συνταξιοδοτήσεις. Φοβούμενες μήπως τώρα με την έλευση πάλι του Τσίπρα μήπως ξαναπαίξουν με την ιδέα να αυξήσουν τα όρια ηλικίας, τρέχουν οι γυναίκες και κάνουν αιτήσεις συνταξιοδότησης, διακινδυνεύουν να πάρουν μικρές συντάξεις, φοβούμενες μήπως επαναληφθεί αυτό το απαράδεκτο σχέδιο Τσίπρα και τους αυξήσει κατά πολύ τα όρια ηλικίας.
0: Κύριε καθηγητά, για πείτε μου κάτι. Διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σας γύρω από την ανεργία το Μάρτιο του 2026 με στοιχεία της Ελστάτ. Τι γίνεται εδώ?
1: Για πρώτη φορά τον τελευταίο χρόνο, τους τελευταίους 12 μήνες, έχουμε αύξηση της ανεργίας. Φαίνεται ότι ο πόλεμος φέρνει και ανεργία. Διότι ποτέ στην ιστορία της χώρας ο Μάρτιος δεν έδινε ανεργία μεγαλύτερη. Τώρα για πρώτη φορά στα τελευταία 40 χρόνια ο Μάρτιος του 26, πιστεύω εδώ συνέβαλε και ο πόλεμος και η συγκράτηση από κάποιους επιχειρηματίες να μην πάρουν προσωπικό, διότι ο Μάρτιος είναι μήνας έντασης απασχόλησης. Δηλαδή τον μία Μάρτιο προσλαμβάνουν οι επιχειρήσεις. Για πρώτη φορά τα τελευταία 40 χρόνια ο Μάρτιος έδωσε μείωση της απασχόλησης σε σχέση με το μήνα Φλεβάρι. Και αυτό για μας είναι πολύ πολύ ανησυχητικό.
0: Έχετε δίκιο. Τώρα θέλω να κλείσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα και με τα πάρα πολύ σωστά που έχετε πει και που λέτε κάθε φορά στην εκπομπή και όπου βγαίνετε και στο κανάλι και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Ο λόγος σας έχει σημασία και πιάνει όλες τις πτυχές. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Είχαμε την Πρωτομαγιά. Θέλω να ακούσω το μήνυμα του Αλέξη Μητρόπουλου.
1: Το μήνυμα είναι ότι ο κόσμος...
0: Το διάβασα εγώ βέβαια, αλλά καλό είναι να το πείτε και εδώ.
1: Το συνδικαλιστικό κίνημα θέλει ένα Big Bang, δηλαδή μία ανασχεδιασμό.

0: το 8ωρο για όλες τις κοινωνίες. Δυστυχώς σε κάποιες χώρες σαν τη δική μας πέρυσι είχαμε και νόμο για το 13ωρο σε περιορισμένη κλίμακα για μερικές μέρες το χρόνο, λέει η κυρία Κεραμέως, αλλά το ότι 140 χρόνια από το Σικάγο που επέβαλε και ρύθμισε το 8ωρο. Να έχουμε χώρα της Ευρώπης το 2026 που να έχει νόμο με 13ωρο είναι, πιστεύω, πισωγύρισμα, κύριε Κοντονή, αγαπητέ Γιώργο, αγαπητοί ακροατές.
1: Κύριε καθηγητά, είναι σπουδαίο το μήνυμά σας αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συμμετοχή. Ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή.
0: Σας ευχαριστώ πάντα.
1: Είναι τιμή για μένα. Να το ξέρετε και το.
0: Και δική μου, κύριε Κοντονή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μητρόπουλε. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα συνομιλήσω με ένα καλό μου φίλο, έναν άνθρωπο γνώστη των γεγονότων, αλλά και όχι μόνο, και ιδιαίτερα όλων των γεγονότων αυτό που συμβαίνουν εκεί στην περίπτωση του Ορμούζ, στον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Και εγώ μιλώ για τον άβαρχο, τον καλό μου φίλο, τον κύριο Σπύρο Περβενά, που είναι ήδη κοντά μου σε αυτή την ημέρα σήμερα που έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Ναυαρχέ.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονή, και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.
1: Και σήμερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε να τα λέμε και έχετε ένα λόγο σταθερό και έχετε μια ομιλία τέτοια που ο κόσμος θέλει να ακούει τα γεγονότα ακριβώς όπως συμβαίνουν. Τελικά εκεί στα στενά του Ορμούζ. Δεν είναι πια πόλεμος, λένε οι Αμερικανοί, αλλά είναι επιλογής, αλλά αναγκαιότητας. Δεν είναι πια πόλεμος επιλογής, αλλά είναι αναγκαιότητα, ας πούμε, κάπως έτσι. Τι λέτε?
1: Καταρχήν, αυτό το οποίο κάνουν οι Αμερικανοί, ο ναυτικός αποκλεισμός, είναι το πιο αποδοτικό μέτρο, ίσως πιο αποδοτικό και από τους βομβαρδισμούς, διότι έχουν παραλύσει την οικονομία του Ιράν. Έχουν πρόβλημα, το Ιράν παράγει πετρέλαιο και δεν έχει που να
0: το βάλει, ναι. Ναι, σωστό.
1: Οπότε κάποια στιγμή θα χρειαστεί να μειώσει την παραγωγή των πετρελοπηγών του ή να τις κλείσει τελείως, που αυτό θα είναι καταστροφικό για την συνεχεία παραγωγή, γιατί παθαίνουν βλάβες οι πετρελοπαραγωγές όταν οι πετρελοπηγές όταν κλείνουν. Απ' την άλλη μεριά, ο πρόεδρος Τραμπ έχει το πρόβλημα με τη γερουσία. Υπάρχει το War Powers Act που ο πρόεδρος μπορεί να κηρύξει πόλεμο, αλλά πρέπει να πάρει άδεια από το Κογκρέσο εντός 60 ή 90 ημερών. Οι 60 ημέρες περάσανε. Ο Τραμπ έκανε το τέχνασμα της εκεχηρίας
0: 15 μέρες.
1: Οπότε έρχεται και λέει, όπως είπατε και εσείς, ότι δεν κάνουμε πόλεμο. Αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει ο πόλεμος, άρα οι ημερομηνίες των 60 ή 90 ημερών έχουν παγώσει. Εκεί λοιπόν είναι σχεδόν όλοι ικανοποιημένοι, πλην του Ιράν. Το Ισραήλ περιμένει με το δάκτυλο σκανδάλι. Οι Αμερικανοί έχουν προκαλέσει ασφυξία στο Ιράν, αλλά όχι μόνο στο Ιράν, έχουν προκαλέσει παγκόσμια ασφυξία, και όχι μόνο στα πετρέλαια, στα λιπάσματα, στα μέταλλα και σε πολλά άλλα. Και περιμένω τώρα όλοι

0: τίθεται τις διαπραγματεύσεις οι οποίες γίνεται, υποτίθεται ότι γίνονται μεταξύ Ιράν και Αμερικής, οι οποίες γίνονται πλέον τηλεφωνικά μέσω του Πακιστάν. Δηλαδή το Ιράν λέει τις προτάσεις του Πακιστάν, το Πακιστάν τις μεταβάζει τηλεφωνικά, τις εξετάζει ο πρόεδρος Τραμπ, τις απορρίπτει, ξαναγυρνάμε πάλι πίσω στο ίδιο σημείο. Αυτή τη στιγμή τα δύο αγκάθια είναι το πυρηνικό πρόγραμμα και ο χειρισμός και η διαχείριση των στενών του Ορμούς. Το πυρηνικό πρόγραμμα ζήτησε το Ιράν να αναβληθεί για μετά, δηλαδή να συμφωνήσουν σε κάτι στοιχειώδη να σταματήσει ο πόλεμος και να πάει το πυρηνικό για μετά, πράγμα που δεν το δέχτηκε ο πρόεδρος Τραμπ. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι στάσιμα, κανείς δεν ξέρει που θα καταλήξουν και βεβαίως όσο περνάει ο καιρός η παγκόσμια η οικονομία βυθίζεται και περισσότερο στο χάος.
1: Και αυτό είναι σωστό που λέτε, όπως το λέτε, ότι βυθίζεται στο χάος. Το ζητούμενο είναι το εξής, ότι κάθε μέρα έχουμε και ένα μικρό θεατρικό έργο, δηλαδή ένα θρίλερ. Έτσι λέει ο ένας, έτσι λέει ο άλλος.
0: Σωστό, ναι.
1: Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, κύριε Ναύαρχε?
0: Κοιτάτε, κατά την άποψή σας. Από τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος, ο κύριος Τραμπ, που είναι one man show, δηλαδή αυτός κινεί τα πάντα, έτσι, αυτό είναι επικίνδυνο, διότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να αποφασίζει για τόσο μεγάλα θέματα, γι' αυτό σε όλα τα κράτη υπάρχουν συλλογικές ηγεσίες οι οποίες αποφασίζουν. Στην Αμερική λοιπόν αποφασίζει ένας άνθρωπος και οι αποφάσεις του επηρεάζονται από την ψυχική του διάθεση εκείνη την ημέρα,
1: ναι,
0: από τις πληροφορίες που ενδέχεται να του έχουν δώσει και να είναι και λαθασμένες, από διάφορες παρορμήσεις, από διάφορες φαντασιώσεις, και γι' αυτό βλέπουμε η πολιτική δεν είναι σταθερή. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα, διότι άλλα λέει τη μία μέρα και τα εντελώς αντίθετα λέει την άλλη. Αυτό εξοργίζει και τους Ιρανούς, διότι αισθάνονται ότι τους κοροϊδεύουν, αισθάνονται επίσης και ότι το πρόσχημα για τις συνομιλίες δεν είναι πραγματικό αλλά είναι προσχηματικό, όπως είπα, και αυτό δυσχεραίνει την όλη κατάσταση. Και από τη μία και από την άλλη μεριά δεν υπάρχει σοβαρή αντιμετώπιση του προβλήματος. Ο μεν πρόεδρος Τραμπ τα θέλει όλα ή όλα ή τίποτα, έτσι έχει διαμηνήσει. Από την άλλη μεριά το Ιράν, το οποιοδήποτε Ιράν, το οποιοδήποτε κράτος, δεν δέχεται να παραδοθεί ανεφόρον, διότι στην ουσία αυτό του ζητάνε: παραδώσου ανεφόρον, αλλιώς θα σε διαλύσουμε. Αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό από το Ιράν. Ευελπιστούμε ότι θα πρετανεύσει η λογική και όσο πλησιάζουμε και σε ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, που ο πρόεδρος Τραμπ θα αρχίσει να πιέζεται περισσότερο από το εσωτερικό του, για να βρούμε μία λύση, έστω και προσωρινή, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, μην τυχόν και γίνει μόνιμη αυτή η λύση, ναι, και ησυχάσει ο κόσμος. Πάντως ήθελα να επισημάνω, για να μην τρέφουμε και αυταπάτες, εχθές ο πρόεδρος Τραμπ, εκτός του ότι ανακοίνωσε ότι αποσύρει 5.000.
1: Θα πήγαινε σε αυτό και καλά κάνετε που το θέλετε.
0: Ωραία, ναι. Το λέμε μετά. Είπε και κάτι άλλο, ότι μετά το Ιράν πάμε Κούβα. Άρα δεν τελειώσαμε.
1: Δεν τελειώσαμε, αυτό λέτε, ναι.
0: Τώρα, βέβαια, η Κούβα είναι παιχνιδάκι, αλλά λέμε τώρα.
1: Ναι. Πάντως διαβάζω στις ξένες εφημερίδες αλλά και σε ελληνικές ότι το χτύπημα θα είναι σύντομο και ισχυρό των Αμερικανών. Βέβαια δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Και γύρω από τις αποχωρήσεις, είδατε ότι χθες είπαν πως θα αποχωρήσουν κάποιες 5.000 στρατιώτες από τις βάσεις της Γερμανίας. Υπάρχει ένα σχέδιο και από αποχώρησης μάλλον από την Ιταλία και την Ισπανία. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Κινδυνεύει η περίπτωση του ΝΑΤΟ, δηλαδή κινδυνεύει το ΝΑΤΟ?
0: Καταρίνα, να σας απαντήσω για το πρώτο που θίξατε, ότι αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί έχουν πρόβλημα πυρομαχικών. Έχουν καταναλώσει πολλά πυρομαχικά αξίας εκατομμυρίων και αυτή τη στιγμή το απόθεμα ασφαλείας που έχουν πάντα για ενδεχόμενη σύγκρουση με την Κίνα έχουν πέσει πολύ χαμηλά τα αποθέματά τους, και γι' αυτό είναι και ένας λόγος που κάνουν την εκεχηρία για να ανανεώσουν τα αποθέματά τους.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα πάμε στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη σταθμεύουν 68.000 Αμερικανοί. Στη Γερμανία 38.000. Από τους 38.000 Γερμανίας θα αποσύρει τους 5. Είναι δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης 15%. Η μεγαλύτερη βάση της Γερμανίας, της Αμερικής στη Γερμανία, είναι το Ραμστάιν. Είναι αμερικανική βάση από όπου εξορμούν τα περισσότερα βομβαριστικά, τα παλιά. Γιατί τα καινούρια, τα B1, έρχονται κατευθείαν από την Αμερική. Αυτό δεν επηρεάζει την άμυνα της Ευρώπης ή της Γερμανίας, διότι αυτά τα στρατεύματα εγκαταστάθηκαν στη Γερμανία, ειδικά μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, μείνανε εκεί, και στην υπόλοιπη Ευρώπη μείνανε για ως αντίμετρα, ως αντιστάθμισμα της Σοβιετικής απειλής. Αυτή τη στιγμή η Σοβιετική απειλή δεν υπάρχει, μόνο η Ρωσική υπάρχει, η οποία και αυτή είναι υποθετική. Το θέμα δεν είναι ο αριθμός των στρατιωτών που θα φύγουν, το θέμα είναι η κίνηση του Τραμπ να τους αποσύρει εκδικητικά, λόγω της τάσης και της διαμάχης του με τον καγκελάριο Μέρτς. Μην ξεχνάμε ότι το 1962 ο πρόεδρος Κένεντι, όταν είχε πάει τότε στο Βερολίνο, το διαιρεμένο τότε Βερολίνο, για να γιορτάσουν τα 15 χρόνια από τον αποκλεισμό του Βερολίνου από τους Σοβιετικούς, είχε πει το περιβόητο «Ich bin ein Berliner», δηλαδή «Είμαι ένας Βερολινέζος». Τώρα αυτό ανατρέπεται τελείως. Και αυτό είναι που έχει πειράξει περισσότερο τους Γερμανούς, όχι οι 5.000 ή 38.000 στρατιώτες, αλλά η εκδικητική στάση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών προς τη Γερμανία. Αυτό είναι που τους έχει πειράξει περισσότερο, γιατί ξέρετε ότι και οι Γερμανοί είναι υπερήφανοι, έστω και σε εισαγωγικά, είναι υπερήφανος λαός, έστω και εισαγωγικά, σε εισαγωγικά το υπερήφανος.
1: Τώρα, ύστερα από όλα αυτά, και επειδή λέει ότι θα αποσύρει και από την Ιταλία και από την Ισπανία, βλέπετε κάτι διαφορετικό ή μια διαφοροποίηση ως προς τον πόλεμο?
0: Όχι. Αυτό δεν επηρεάζει τον πόλεμο, γιατί αυτή τη στιγμή ο πόλεμος διεξάγεται με το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, που έχουν κάνει...
1: Και το ναυτικό, το Ιρανικό ναυτικό υπάρχει? Όχι πια.
0: Το Ιρανικό ναυτικό δεν υπάρχει με την έννοια που το καταλαβαίνουμε εμείς, αλλά υπάρχουν τα χύπλωα, τα οποία είναι επανδρωμένα ή μη επανδρωμένα, υπάρχουν οι νάρκες...
1: Τα στούκας που λέγανε παλαιότερα,
0: Ναι, τα στούκας, αλλά στη θάλασσα.
1: Στη θάλασσα, ακριβώς.
0: Γιατί στον αέρα είναι τα λεγόμενα ντρόν.
1: Ναι, τα οποία, σωστό.
0: Το ντρόν δεν είναι το πραγματικό όνομα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το Ιρανικό ναυτικό έχει αυτά τα μικρά σκάφη, τα οποία τα κρύβει σε σπηλές στην ακτογραμμή, και όταν χρειαστεί βγαίνουν, χτυπάνε ένα εμπορικό πλοίο που είναι σε πολύ κοντινή απόσταση και ξαναγυρνάνε πίσω. Είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Μην ξεχνάμε και παλιά είχαν επιτεθεί σε αμερικάνικα πολεμικά.
1: Ναι,
0: τα οποία τους είχαν δημιουργήσει μεγάλες ζημιές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το ναυτικό υπάρχει. Αλλά ξέρετε, σε αυτές τις μάχες παίζει ρόλο ο ανθρώπινος παράγων.
1: Πάνω απ' όλα.
0: Όταν ο άλλος είναι αποφασισμένος να σκοτωθεί, να πεθάνει για την πατρίδα του, για να πάει στον παράδεισο, για τη θρησκεία του κτλ., ακόμη και με χέρια και με δόντια.
1: Δεν λογαριάζει τίποτα, αυτό λέτε.
0: Δεν λογαριάζει τίποτα, ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο σε αυτήν όλη την υπόθεση, που δυστυχώς οι Αμερικανοί δεν το καταλαβαίνουν, και όχι μόνο τώρα. Δεν το καταλάβανε στο Βιετνάμ. Δεν το καταλάβανε στο Ιράκ. Δεν το έχουν καταλάβει πουθενά όπου έχουν βγει από την ήπειρό τους. διότι άλλη η νοοτροπία της Αμερικανικής Υπήρου, άλλη της Ευρωπαϊκής, άλλη της Αφρικανικής, μα και τελείως τελείως διαφορετική της Ασιατικής Υπήρου.
1: Έτσι, έχετε απόλυτα δίκιο. Ναύαρχέ μου, εγώ να σας ευχαριστήσω. Είπατε πολλά και σπουδαία σε 20 λεπτά. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Βεβαίως, με μεγάλη
1: σας ευχαριστώ,
0: χαρά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να έχουμε ευχάριστες εξελίξεις.
1: Μακάρι, γι' αυτό το λέω. Μακάρι. Αυτό. Ευχαριστώ, κύριε Περβανά.
0: Να είστε καλά.
1: Ναύαρχέ μου, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
4: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι, το αγωνιστικό στην Stoiximan Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
3: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
4: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, στο 90-3.
3: Ο Δημοσθένης Καρμίρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
4: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
3: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
4: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
3: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμίλη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
5: Η ώρα είναι 9.30.

0: Την εβδομάδα αυτή, φίλες και φίλοι, η καλή μου φίλη, η καλύτερη ουρολόγος στη χώρα, η Ματίνα Ιβλάχου, από ό,τι ξέρω, θα κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία για τις δυνατότητες που παρέχει η ρομποτική ουρολογία στην τρίτη ηλικία. Δηλαδή, κυρία Ιβλάχου, καλή σας ημέρα. Μιλάτε για μένα?
1: Καλημέρα. Είπαμε, εσείς είστε ένας αιώνιος έφηβος.
0: Τα λουλούδια θα σας τα στείλω μετά. Τα λουλούδια θα τα στείλω μετά. Για πείτε μου κάτι όμως. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ομιλία που θα κάνετε και κάνετε διαρκώς τέτοιες ομιλίες. Αλλά πάνω σε τι θα αναφερθείτε?
1: Αυτή λοιπόν.
0: Και πότε θα γίνει, για να ξέρει και ο κόσμος, ε?
1: Ναι, βεβαίως. Αυτή λοιπόν η ομιλία, η οποία αφορά και την κατάθεση της δικής μας εμπειρίας, που όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχουμε να πενευτούμε για δύο πράγματα. Το ένα είναι η μεγάλη μας αγάπη για την ουρολογία και τη ρομποτική, και το δεύτερο είναι ο πολύ καλός προγραμματισμός των περιστατικών μας, που πρόκειται καλή τους χαρτογράφηση από πάσα άποψη, αναισθησιολογική, καρδιολογική και φυσικά του χειρουργικού ουρολογικού πλάνου. Οπότε αυτό ουσιαστικά, αναλύοντας όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε από την πολύ μεγάλη προσοχή που δίνουμε στα περιστατικά που χειρουργούμε, καταθέτουμε λοιπόν την εμπειρία μας για την σημαντικότητα.
0: Θα είναι για γιατρούς αυτό, για γιατρούς?
1: Θα είναι για γιατρούς, ναι, ναι. Βέβαια, εντάξει, είναι ελεύθερο.
0: Δηλαδή, μπορείτε, εγώ μπορώ να έρθω. Δεν είμαι γιατρός.
1: Βεβαίως, εννοείται. Οποιοδήποτε μπορεί να έρθει.
0: Έτσι.
1: Αυτό λοιπόν που θέλουμε να καταθέσουμε είναι η μεγάλη μας πίστη και η μεγάλη μας, να το πω, πεποίθηση ότι η ρομποτική χειρουργική θα κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος στη χειρουργική της τρίτης ηλικίας, προσφέροντας ασφάλεια, ταχύτητα, ακρίβεια και γρήγορη επάνωδο στην καθημερινότητα. Αυτό που εισηγούμαστε είναι ότι ο ηλικιακός αριθμός δεν αποτελεί αντένδειξη για τη χειρουργική αυτή. Η χειρουργική αυτή, με μεγάλη προσοχή και προϋποθέσεις, μπορεί να προσφέρει σημαντικότατα ωφέλη στη χειρουργική ανθρώπων τρίτης ηλικίας, που κατά κύριο λόγο έχουν και άλλα προβλήματα να διαχειριστούμε, αρκεί να δώσουμε βάση σε συγκεκριμένα πράγματα που έχουν να κάνουν με την καλύτερη δυνατή επιλογή του περιστατικού. Εμείς, ο μεγαλύτερος ασθενής που έχουμε χειρουργήσει ρομποτικά ήταν 86 ετών.
0: Ναι. Τώρα, εδώ όμως στην ομιλία σας, από ό,τι καταλαβαίνω, θα περιλάβετε και την χαλάρωση της σκίστεως για τις γυναίκες. Έτσι, ναι, και θα αφορεί σημαντική εξέλιξη πάνω σε αυτό.
1: Ένα μεγάλο πρόβλημα λοιπόν που αντιμετωπίζει, πέραν από τα γνωστά που έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές, δηλαδή τη ρομποτική χειρουργική στην τρίτη ηλικία, που αφορά όλες τις παθήσεις που μπορούμε να διαχειριστούμε, δηλαδή καρκίνος, ναι, προστάτη, καρκίνος νεφρού, σε ό,τι αφορά την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη και μεγάλους προστατικούς όγκους, που η διαχείρισή τους γίνεται εξαιρετικά και με τεράστια ακρίβεια με τη ρομποτική χειρουργική, και ο ασθενής μας σε δύο μέρες πηγαίνει σπίτι του περπατώντας και χωρίς πόνο, το κυριότερο.
0: Αυτό έχει σημασία.
1: Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι στο οποίο κερδίζει έδαφος η ρομποτική χειρουργική σε όλες τις ηλικίες, αλλά επειδή κυρίως βρίσκεται στην τρίτη ηλικία η επιπλοκή του προβλήματος, και μιλάμε βέβαια για τη χαλάρωση της κύστεως ή αλλιώς κύστεο κύλη στις γυναίκες. Αυτό λοιπόν, πραγματικά εδώ η ρομποτική χειρουργική έχει να προσφέρει εξαιρετικότατα αποτελέσματα. Σκεφτείτε ότι οι γυναίκες φεύγουν σε 18 ώρες με ένα ντεπών
0: και
1: μια αντιβίωση ευρέως σπάσματος, οτιδήποτε, μια απλή αντιβίωση δηλαδή, σε 24 ώρες. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που ανοίγει, κάνει κοινωνούς γυναίκες που πραγματικά αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα από φρακτικής ούρησης συνεπία αυτής της κυσταιοκύλης, κάτι το οποίο ελοχεύει σημαντικότατους κινδύνους για την υγεία των νεφρών, η οποία ειδικά σε αυτήν την ηλικία που, όπως είπαμε, μπορεί ένας ασθενής ή μία ασθενής να αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα υγείας. Αυτό που θέλουμε είναι να μπορεί να παίρνει τα φάρμακά του καλά. Για να γίνει αυτό πρέπει να έχει καλούς νεφρούς. Αυτό λοιπόν που προτείνουμε εμείς κάνει ακριβώς αυτό. Διαφυλάττει τη σωστή νεφρική λειτουργία. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, το είχαμε σχολιάσει, ότι η απόφραξη στην ούρηση δεν είναι ένα στοίχημα ανεμπόδισης ούρησης για να κάνουμε κόντρα. Είναι μια ζωτική λειτουργία.
0: Αυτό πώς θεραπεύεται τελικά?
1: Αυτό θεραπεύεται φυσικά με τη λύση του προβλήματος. Βρίσκουμε τι είναι αυτό που αποφράσει την ούρηση.
0: Ναι.
1: Αν μπορούμε να το διαχειριστούμε με φαρμακευτική αγωγή και έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα ο ασθενής, τα οποία εμείς φυσικά έχουμε τον τρόπο να μετράμε για να είμαστε ακριβείς στις οδηγίες που του δίνουμε, αλλιώς μπορούμε να κάνουμε ήπιες παρεμβάσεις όπως και αυτές που συζητάμε, που είναι ελάχιστα.
0: Πάντοτε με ρομποτικά ή με
1: ρομποτικά και άλλες μέθοδοι υπάρχουν φυσικά. Όμως εμείς αυτή τη στιγμή, σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε λοιπόν, εισηγούμαστε σε αυτούς τους ασθενείς που έχουν καλή βιολογική ή καλύτερη βιολογική ηλικία, ή που πρέπει να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα ή να επανέρχεται για να μην απορριθμιστούν άλλα τους προβλήματα, εισηγούμαστε τη ρομποτική αποκατάσταση.
0: Άρα λοιπόν είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα που θα κάνετε, ή μάλλον η ομιλία που θα κάνετε αυτή. Πότε?
1: Θα είναι την Παρασκευή και το Σάββατο.
0: Από πρωί
1: προφανώς. Θα είναι η ομιλία, στη 1 η ώρα, και το Σάββατο θα είναι σχεδόν όλη την ημέρα, γιατί είναι μια ημερίδα.
0: Πού θα το κάνετε, πού θα
1: στα
0: γίνει?
1: Στα πλαίσια.
0: Πού θα γίνει?
1: Άκουσα.
0: Πού θα γίνει?
1: Στο ΙΑΣΟ.
0: Θα γίνει στην αίθουσα, του
1: ναι.
0: Άρα λοιπόν εκεί ο κόσμος μπορεί να έρθει, ας πούμε, ο οποιοδήποτε θέλει να παρακολουθήσει.
1: Βεβαίως, οποιοδήποτε μπορεί να παρακολουθήσει. Ναι.
0: Θα τεθούν και ερωτήματα?
1: Βεβαίως. Και μάλιστα υπήρα ότι αυτή η οποία θα μιλήσουμε για την τρίτη ηλικία θα γίνει ένα πινκ-πονκ ομιλίας, δηλαδή θα μιλώ εγώ μαζί με την επικεφαλής της αναισθησιολογικής μου ομάδας, την κυρία Γαλανοπούλου, με την οποία θα έχουμε
0: φίλη
1: ένα μικρό debate,
0: ναι,
1: το οποίο θα προσεγγίσουμε το ζήτημα από ουρολογικής αλλά και ταυτόχρονα από αναισθησιολογικής άποψης.
0: Σωστά. Δεν θα είναι ο Χάρης? Ο Χάρης θα είναι?
1: Νομίζω ότι θα είναι.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν τι θα βγάλει ως αποτέλεσμα με το debate αυτό που θα κάνετε?
1: Αυτό που θέλουμε, τα μηνύματα που θέλουμε να δώσουμε είναι ότι θα πρέπει πρώτον η αριθμητική ηλικία να μην αποτελεί εμπόδιο στην εφαρμογή διαφόρων μεθόδων συμπεριλαμβανομένης της ρομποτικής. Αντιθέτως, αυτό που θα πρέπει να κερδίζει έδαφος στην επιλογή των περιστατικών είναι η καλή χαρτογράφηση και η πολύ καλή προεπεμβατική προετοιμασία των ασθενών μας.
0: Μάλιστα. Δηλαδή εγώ μπορώ να θέσω κάποια ερωτήματα, να σας θέσω, βρε παιδί μου, ένα-δύο ερωτήματα.
1: Βεβαίως, εννοείται, φυσικά.
0: Θα μου απαντήσετε δηλαδή?
1: Βεβαίως και θα σας απαντήσω.
0: Δεν είμαι γιατρός όμως, κυρία Βλάχου.
1: Δεν έχει σημασία, κύριε Κοντονή μου. Είστε σοφός.
0: Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Τελικά αυτή η ρομποτική έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, έτσι δεν είναι?
1: Είναι γεγονός. Εγώ ξέρετε πόσο πιστεύω.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Αυτή. Θα μπει πραγματικά πιστεύω ότι θα κατακλείσει προσεχώς τα επόμενα χρόνια, ειδικά με την ενσωμάτωση του AI, το οποίο μας βοηθάει έτσι στη συγκεντρωτική.
0: Ήδη και αυτό μπαίνει σιγά σιγά στη ζωή μας.
1: Βεβαίως.
0: Και είναι ως απαράδειτο εργαλείο, ιδιαίτερα για εσάς τους επιστήμονες, τους γιατρούς πάνω απ' όλα.
1: Βεβαίως και είναι εργαλείο, και κυρίως οτιδήποτε μας προσφέρει ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Το AI μας βοηθάει πού? Δεν θα μας κουνήσει το χέρι. Το AI όμως θα μας συγκεντρώσει ταχύτατα όλα αυτά τα στοιχεία που απαιτούνται για να γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί και πιο ασφαλείς.
0: Αυτό έχει σημασία. Πιο αποτελεσματικοί, πιο ασφαλείς και με λιγότερο πόνο στον ασθενή.
1: Ή καθόλου.
0: Το δίδαγμα σήμερα ποιο είναι, κυρία Βλάχου? Διότι όπως έχω πει και άλλη φορά, στο κατηχητικό λέμε το δίδαγμα.
1: Το δίδαγμα λοιπόν είναι ότι πρώτον δεν αποφεύγουμε να πάμε στο γιατρό μας για οποιοδήποτε πρόβλημα, φυσικά και για τα ουρολογικά. Γιατί δεν φοβόμαστε, δεν ακούμε τρίτους, ακούμε το γιατρό μας. Ανοίγουν οι ορίζοντες για λιγότερο επεμβατικές θεραπείες σε όλες τις ηλικίες. Η αποτελεσματικότητα των θεραπείων είναι πάρα πάρα πάρα πολύ μεγάλη και ακριβής, και πραγματικά επανερχόμαστε στο να διεκδικούμε την ποιότητα ζωής που αξίζουμε.
0: Απόλυτα σωστό ως έκφραση και ως επιχείρημα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να πούμε λοιπόν ότι την ερχόμενη Παρασκευή ώρα.
1: Την ερχόμενη Παρασκευή γύρω στη 1 η ώρα.
0: Στη 1 μετά το μεσημέρι.
1: Ναι. Οπότε εκεί θα είναι αυτή η παρουσίαση που συζητήσαμε, η ομιλία σχετικά με την
0: ρομποτική ουρολογία.
1: Αναισθησιολογικές και ουρολογικές απαιτήσεις στην τρίτη ηλικία. Και το Σάββατο θα υπάρχει μια ημερίδα ρομποτική που ουσιαστικά θα μιλήσουμε λίγο έτσι με περισσότερο γυναικολογικό πρόσημο. Και στο εδάφιο που εγώ θα προεδρεύσω, στην συνεδρία που εγώ θα προεδρεύσω, θα συζητήσουμε ακριβώς τη ρομποτική. Μεθόδους για την ρομποτική αποκατάσταση.
0: Οπότε την Κυριακή θα έχουμε το αποτέλεσμα να πούμε εδώ περισσότερα και να σας παρακαλέσω να έρθετε αν μπορείτε εδώ, γιατί να αφιερώσουμε τουλάχιστον κάποια ώρα παραπάνω προκειμένου ο κόσμος να μάθει περισσότερα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βλάχου.
1: Ευχαριστώ, σας
0: καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή επιτυχία στην ομιλία σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε για αυτή την εβδομάδα, για σήμερα, να ρωτήσω τον φίλο μου τον Βασίλη, τον Γερασίμου, τι βλέπεις, Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ?
2: Βλέπω ή τι θέλω.
0: Όχι, τι βλέπεις, άστον, τι θέλει, μετά θα το πούμε το τι θέλουμε.
2: Δεν
0: είναι δύσκολο. Και τι θέλεις?
2: Άσο, πάω πίτλο ΑΕΚ.
0: Δήμο, τον άκουσες? Δήμο, τον άκουσες? Εγώ, κοίταξε, εγώ θα μιλήσω μετά τον αγώνα. Μετά τον αγώνα θα μιλήσω.
2: Τώρα. Ολυμπιακός.
0: Κοίταξε να δεις. Το θέμα δεν είναι κοινά έχει ελπίδες. Το ζητούμενο είναι ότι από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχασε στο γήπεδο του από την ΑΕΚ, τρέχει αυτός πίσω από την ΑΕΚ. Άρα λοιπόν, εάν, και έχει υπόψη το εξής, ότι εάν ισοβαθμίσουν οι δυο τους, το παίρνει ο Ολυμπιακός. Το ξέρεις αυτό, έτσι? Λοιπόν, έχουμε άλλα παιχνίδια σήμερα, όχι?
2: Θα έχουμε αδιάφορα τα άλλα.
0: Τι, τι
2: έχουμε? Ο Φιβόλος, το Άρης Όφη και Βόλος Ολυμπιακός.
0: Τι είναι αυτά? Α, είναι η μεσαία τάξη που λένε.
2: Ναι,
0: κανείς δεν ενδιαφέρεται εδώ πια. Αυτά είναι τυπικά δηλαδή τα παιχνίδια. Μάλιστα. Για πες τα χθεσινά αποτελέσματα, Βασίλη μου, γιατί τα ξέρουμε.
2: Και η Τρίπολη.
0: Πόσα, 4-2. Ναι.
2: 1-1 εξαίρεται με την ΑΕΛ.
0: Εδώ ήταν το ντέρμπι το οποίο παρακολούθησα βέβαια.
2: Και 0-1 και η Κηφισιά στο Πανατολικό στο Αγρίνιο.
0: Αυτό μου κάνει εντύπωση, παιδί μου. Η Κηφισιά όπου πάει μπορεί να κερδίσει κιόλα. Είναι μια ομάδα. Εγώ νομίζω ότι και ο προπονητής της έχει παίξει σπουδαίο ρόλο. Ο οποίος ήρθε στον παρόδο, μπορεί να πάει και στον Παναθηναϊκό. Λένε. Λένε. Φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Ο οποίος Βασίλης θα είναι εδώ μετά από μένα μέχρι.
2: Δύο.
0: Μία, δύο, τρεις, τέσσερις ώρες. Τι λένε, παιδί μου?
2: Μία παραπάνω από σένα.
0: Τι λένε, παιδί μου? Πω. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί εάν δεν αγαπήσετε τον εαυτό σας, δεν αγαπήσετε κανέναν. Εμείς θα τα πούμε το άλλο Σαββατοκύριακο στις 7 ακριβώς. Να περάσετε όμορφα, καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα, ντυθείτε καλά, γιατί ο καιρός δεν αστειεύεται.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Go!
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 10.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμοδόβαρ, σκηνοθέτης.
13: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο εκφωνητής του Γεώργιος Καραϊσκάκης και του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, Στάθης Γαβάκης. Ο θρυλικός εκφωνητής είχε αποσυρθεί από το 2021. Εκτός από την αποστολή του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, έμειναν οι μη κοινοτικοί Μπρούνο και Κλέιτον. Χωρίς κανένα πρόβλημα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Μέσα και ο Μάνταλος για το Αθηναϊκό ντέρμπι. Επιστροφή Γιώβιτς στην δεκάδα της Ένωσης σκέφτεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι εναντίον της ΑΕΚ έμεινε ο Ρενάτο Σάντσες λόγω ενοχλήσεων. Δεν συμπεριλήφθηκαν επίσης η Γέντβα, η Κάτρις, η Σοκό και Ντέσσερς. Σε αυτή επέστρεψε μετά από 2,5 μήνες ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Το να βρεθούμε στην πρώτη τετράδα ήταν επίτευγμα, επισήμανε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ εν ώψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να διεκδικεί πρωτάθλημα, δεν δικαιολογούμαστε να μπαίνουμε χωρίς κίνητρο, δήλωσε ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Σωτήρης Κοντούρης. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το επικείμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Νοκάουτ ο Χατζίδης που έχει κάκωση στο νέσο πλάγιο, εκτός και οι καμαράντες Πόντο, Διακουμάκης και Λόβρεν. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Γερεμέγεφ. Η Κηφισιά επικράτησε 1-0 του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Σκόρερ για την ομάδα των Βορείων Προαστίων ήταν ο Χόρχε Πόμπο στο 61ο λεπτό από το σημείο του πέναλτι. Νικήνε στην προσπάθειά μας, αλλά δεν μας εξασφαλίζει τίποτα, τόνισε ο προπονητής της Κηφισιάς, Σεμπάστιαν Λέτο. Αδικήσαμε τους εαυτούς μας, είμαστε ικανοί για παραμονή, δήλωσε ο προπονητής του Πανετολικού Γιάννης Αναστασίου. ΑΕΛ και Πανσεραϊκός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Τα γκολ της αναμέτρησης σημείωσαν η Τούπτα για τους Θεσσαλούς και ο Καρέλης για τους γηπεδούχους. Πληρώνουμε κάποια ηρωικά αποτελέσματα της κανονικής διάρκειας, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Θεσσαλική ομάδα μετά την αναμέτρηση στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε 4-2 του Ατρομήτου. Σκόρερ για την ομάδα της Τρίπολης Σικετού, Μπαρτόλο, Άλχο και Αλμύρας. Για τον Ατρόμητο σκόραραν Τζοβάρας και Τσούμπερ. Δεν υπάρχει χρόνος χαλάρωσης. Το ένστικτο της επιβεβαίωσης δεν πρόκειται να φύγει ποτέ, τόνισε ο προπονητής των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος. Στο πόλο ανδρών, ο Απόλλων Σμύρνης δεν κατάφερε να πάρει την νίκη στον ημιτελικό του Conference Cup, γνωρίζοντας την ήττα με σκορ 16-12 από την Ουγγρική Χόνβεντ. Ο Πανιόνιος ιτήθηκε 13-12 από την Πολόνια. Για την 35η αγωνιστική της Premier League, Wolves Sunderland 1-1, Brentford West Ham 3-0, Newcastle Brighton 3-1 και Arsenal Fulham 3-0. Στην 34η στροφή της La Liga, Villarreal Levante 5-1, Valencia Atlético Madrid 0-2, Alavés Athletic Bilbao 2-4 και Osasuna Barcelona 1-2. Για την 32η αγωνιστική της Bundesliga, Eintracht Frankfurtis Hamburgo 1-2, Werder Bremen Augsburg 1-3, Bayern Μονάχου Heidenheim 3-3, Union Βερολίνου Κολονία 2-2, Hoffenheim Stuttgart 3-3 και Bayer Leverkusen Λειψία 4-1. Στην 34η αγωνιστική τη Serie A, Ουντινέζε Τωρίνο 2-0, Κόμο Νάπολη 0-0 και Αταλάντα Τζένοα 0-0. Για την 32η στροφή της Λιγκάν, Ναντ Μαρσέιγ 3-0, Paris Saint-Germain Lorian 2-2, Μέτς Μονακό 1-2 και Νις Λανς 1-1. Στο πόλο η Εθνική Ελλάδος Γυναικών ιτήθηκε από την αντίστοιχη της Ολλανδίας 12-8 στη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή. Το βλέπες, το έπαιξες με τον Βασίλη Γερασίμου.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτ. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
1: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ιντερβέτεν Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς, πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 10, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, Κυριακή, 3 Μαΐου. Βροχερή Κυριακή, με κρύο. Εμείς θα είμαστε παρεούλα, όπως κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο, σήμερα από τις 10 έως τις 2, 4 ώρες φουλ, πολλά και διάφορα, στοιχηματάκια, έχουμε παιχνιδάρες σήμερα για τα play-off για πρωτάθλημα, τα άλλα τα 5-8 δεν έχουν τα παιχνίδια ενδιαφέρον. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Μας ακούτε βέβαια και από το site του σταθμού διαβάζοντας όλα τα νέα. Το site του σταθμού είναι 943sports.gr. Μαζί μας και τη σημερινή μέρα είναι ο κύριος Μανώλης Χάτζημαν, κατά κόσμο μάλλον Χάτζημαν. Μανώλη μου, καλημέρα, καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά.
1: Καλημέρα, Μπίλη.
0: Ναι, με τα χιόνια.
1: Καλή πρωτοχρονιά. Καλό χειμώνα.
0: Στολίζει δέντρο.
1: Όχι.
0: Ακόμα όχι,
1: Όχι ακόμα.
0: Πήρε τα λαμπάκια ακόμα.
1: Όχι, δεν το έχω ξεστολίσει καν.
0: Άστο εκεί.
1: Μιλάμε για ψόφα τώρα. Μιλάμε για χιόνι.
0: Πιο πολύ κρύο από χτες. Μιλάμε για χιόνι στην Πάρνηθα.
1: Χιόνια στην Πάρνηθα.
0: Γι' αυτό έχει πολύ κρύο.
1: Έχει 8 βαθμούς.
0: Και αύριο 25.
1: Βρέχει, όλα καλά.
0: Και αύριο 25.
1: Στη χώρα του τρελού, ό,τι θες.
0: Χάζημαν, ο οποίος χτες έχασε ένα ωραίο δελτιάκι, 150 απόδοση. Λέγαμε χθες κάποια στιγμή να του περάσει. Και τα χάλασε Σάντερλαν, η οποία προηγήθηκε.
1: Δεν υπήρχε αυτό.
0: Έπαιζε με 10 παίκτες βέβαια και σου χάλασε το δελτιάκι, κύριε Χάτζημαν.
1: Ήταν ωραίο, ήταν ωραίο.
0: Ήταν ωραίο. 150 απόδοση, δεν το λες και άσχημα. Αλλά μα τα χάλασε Σάντερλαν.
1: Με 5 βουλάκια ήταν 7,5 κατοστάρια.
0: Αυτό λέω. Με 10 βουλάκια 1500 και πάει λέγοντας.
1: Την καλημέρα μου στα Αλάνια τη Τρίτη Γυμνασίου που πηγαίνουν αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν. Για Θεσσαλονίκη.
0: Εκδρομή.
1: Εκδρομή.
0: Εκδρομούλα. Και η κόρη μου μεγάλη πάει σπέτσε σήμερα.
1: Καλό να περάσουν.
0: Ερμιώνει σπέτσε, πάνε να χορέψουν με το σχολείο.
1: Μια χαρά. Καλό δρόμο, καλό ταξίδι. Καλά να περάσετε Αλάνια εκεί. Στον Μπίλι, στον Άρη, στον Νικόλα, σε όλου εκεί.
0: Γυναίκε δεν έχουν μαζί.
1: Τι γυναίκε δεν τι λέμε.
0: Κατά την πίστη, αντροπαρέα πάει την καψιμή, είναι.
1: Όχι, όχι. Δεν εκθέτουμε.
0: Δεν εκθέτουμε.
1: Καλά περάσετε μαγκέ.
0: Ο οποίος Χάζημαν και χτες με πήρε τηλεφωνάκι να μου πει δύο αντεράκια. Βέβαια πάλι δεν τα πήγε καλά, αλλά πού θα πάει, θα τα πιάσουμε τα αντεράκια κάποια στιγμή. Το πρώτο που μου έδωσε ήταν το παιχνίδι που μου λέει

0: Γερμανίας. Τέτοια Γερμανίας. Ευχαριστούμε πολύ για τα δύο αντεράκια. Στην έξι κάθε μεσημέρα μου στέλνεις μήνυμα να παίρνεις τηλέφωνο, μου λες άντερ, κάποια στιγμή θα περάσουν τα διαόλια.
1: Πού θα πάει. Τη Σάντερλαντ όμως.
0: Λοιπόν, εχθές είχαμε τα παιχνίδια εκεί που φωνάζει για μένα ψηλοδικαίωση η Λάρισα. Πανετολικός Κηφισιά 0-1. Κηφισιά μάλλον τη σώζει την κατηγορία σχετικά εύκολα. Πανετολικός μπαίνει σε μπελάδες. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1. Σοφάρισε η Πανσεραϊκός το 94-95 με πέναλτι. Και Τρίπολη Ατρόμητος 4-2.
1: Μάλιστα. Μπλέξαμε που λέει στο χωριό του μια ψυχή.
0: Τώρα η βαθμολογία, να πούμε τη βαθμολογία. Λοιπόν, Ευαγιακός μου έχει ψέματα. Ατρόμητος 40 δεν έχει θέμα. Κηφισιά 34 και αυτή ψιλοξεμπερδεύει. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Πανετολικός, ο οποίος έχει μια διαφορά 3 πόντων, 31. Και από εκεί πέρα τρεις ομάδες παλεύουν. Πανσεραϊκός 28, Τρίπολη 28. Έμεινε Λάρισα πίσω, μόνη της 25 βαθμούς.
1: Πόσα παιχνίδια έχουμε ακόμα?
0: Νομίζω ότι 4 είναι. Ναι, νομίζω
1: ότι 4. Το ένα να δει τι θα γίνει. Εκείνη το ενδιαφέρον. Έτσι. Και να δούμε ποιο θα την γλιτώσει.
0: Λοιπόν, τα επόμενα παιχνίδια να πούμε και αυτά, μια που το έφερε η κουβέντα που με ρώτησε πόσα παιχνίδια έχει ακόμα. Λοιπόν, τα επόμενα παιχνίδια είναι το επόμενο Σάββατο, Πανσεραϊκός Κηφισιά. Εδώ Πανσεραϊκός θα πάρει το παιχνίδι. ΑΕΛ Τρίπολη, θάνατος στη ζωή μου.
1: Εκεί δεν γίνεται.
0: Άμα δεν μπορεί να κερδίσει η ΑΕΛ την Τρίπολη, νομίζω ότι
1: τελείωσε. Υπογράφει, ναι.
0: Υπογράφει την καταδίκη της. Και Ατρόμητος Πανετολικός, εδώ για τον Πανετολικό έχει πιο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρά για τον Ατρόμητο.
1: Ατρόμητος Πανετολικός.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραίο, ωραίο διπλό αυτό.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε τα μάτς 5 ώρα Όφι Άρης, το οποίο δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, αφού πήρε το κύπελο Όφι. Τελειώσαν τα 5-8, δεν βγαίνει κανείς Ευρώπη. Ναι. Και Λεβαδιακός Βόλος, 5 ώρα τα δύο μάτς, τυπική διαδικασία.
1: Είναι τελώς αδιάφορο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το μόνο στον Όφι που θα γίνει μια φιέστα.
0: Αφιέστα, ναι.
1: Πρέπει να το ευχαριστούν κάτω τα κοπέλια. Εντάξει, όλα
0: αυτό.
1: Καλά.
0: Και το βράδυ τα πιο σημαντικά μάτς για τα πρώτα πρωτάθλημα. Πάω Ολυμπιακός στις 7 και Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 9.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να τελειώσει σήμερα το πρωτάθλημα. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να γίνουν όλα ροντέο.
0: Ή να γίνουν όπως πρέπει και να πάνε πάλι 5 βαθμούς.
1: Να, ναι.
0: Να μην, μην έγινε ποτέ η αγωνιστική.
1: Ναι, ναι. Παίζουν όλα, παιδιά.
0: Όλα, τα σημεία.
1: Παίζουν όλα.
0: Λοιπόν, να πούμε μερικά μηνύματα. Για ξεκινάμε. 13 λεπτά μετά τις 10. Ο Γιάννης, καλημέρα στην υπέροχη παρέα. Λέω φίλος ο Γιάννης.
1: Καλημέρα από τον Δρέμο. Καλημέρα για μένα μου. Καλημέρα.
0: Ο Διαμαντής, καλημέρα στην παρέα μας. Γεια σου, φίλε Διαμαντή.
1: Γεια σου, Διαμαντή. Σας περιμένουμε και τους δύο την Παρασκευή.
0: Παρασκευή είναι, έχουμε Παρασκευή, έχουμε μαζοξύ μας.
1: Πρόεδρε, κανόνισε, δες εκεί τα ωράρια σου, αν σε παίρνει.
0: Τι είναι να σου τα παίρνει, τι ωράρια.
1: Τρέχει ο Φουγαρά συνέχεια όλη μέρα. Όλη μέρα.
0: Εσείς πώς τρέχετε όλη μέρα, δηλαδή ο τρέχει και τρέχει όλη μέρα. Τρέχει όλη μέρα.
1: Αφού τρέχει άλλο.
0: Και είσαι εδώ πέρα όλη μέρα. Πώς τρέχει όλη μέρα.
1: Είπα εγώ για μένα.
0: Και για σένα λες κάποιες φορές τρέχω.
1: Εντάξει, όταν τρέχω δεν είμαι εδώ.
0: Άστε, τρέχω.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει να τρέξουμε, θα έρθει τέλος.
1: Ναι.
0: Λεβαδιακός over, Όφι Χ, Ολυμπιακός διπλό, πάω Χ, λέει ο φίλος ο Τάκης. Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα. Βλέπω ΑΕΚ διπλό Ολυμπιακός να χάνει στην Τούμπα. Τάκης Ολυμπιακός από το Μενίδη. Πολύ απεσιόδοξο ο φίλος μας ο Τάκης.
1: Δεν ξέρεις, παιδιά.
0: Αχ, παιδιά, τώρα αυτά προβλέψεις.
1: Δεν μπορείς να το ψυχολογήσεις.
0: Καθένας ό,τι βλέπει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάκη Περιστέρη 7. Γεια σου, Μάκαρε. Σαν τάξη ύπνιο είναι.
1: Γιατί να μην είναι. Πάντα είναι ξύπνιο.
0: Ναι, τον έχω φωτογραφία εδώ πέρα με ένα γουρούνι. Το έχει πιάσει. Το είδε τη φωτογραφία που ανέβασα.
1: Δεν τρέπεσε καθόλου.
0: Δεν το είδε.
1: Πώ δεν το
0: είδε. Ναι, το είδε. Εντάξει. Το έχει πιάσει το γουρνάκι, το έχει έτοιμο και για σένα και για τον Μπέλο. Φτάνει, πιστεύω αυτό. Φτάνει, είναι περίπου 20 κιλά, 22. Να είναι αυτό που.
1: Οριακά.
0: Σα φτάνει, ρε φίλε.
1: Οριακά.
0: Σα φτάνει.
1: Ναι. Θα πούμε την καλημέρα μα στον Παναγιώτη, τον Γίγαντα από το Πιτρό.
0: Μπιτρό δεν υπάρχει. Μπιτρό.
1: Ναι.
0: Μπιστρό λέγεται.
1: Μπιστρό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μπιστρό. Δεν τονίζετε πολλές φορές το S.
0: Γεια σου Παναγιώτα. Πού στο δικό σου χωριό.
1: Ναι, στο δικό
0: Πίτρος,
1: χωριό.
0: Αυτό είναι νερό.
1: Γεια σου Παναγιώτα μου.
0: Πήγα, τα πιάτε χθες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τα πιάτε.
1: Μια χαρά. Τα πιάμε όλοι μαζί. Με τον Παναγιώτη μαζί.
0: Με νεροφίδες, με τον Μπέλο και με το Σταρτάκι.
1: Έκλεισε το μαγαζί μετά, δεν είχε κανένα νόημα.
0: Τα πιάτε όλα.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Μπιλάρα, καλημέρα, καλημέρα Χάτζημαν. Λέει η φίλη μας η Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από την γειτονιά εκεί, από το Χαϊδάρι.
1: Γεια σου γειτονισσά. Μιλάμε για κρύο, έτσι.
0: Μιλάμε πιο για πολύ κρύο. Από χτες.
1: Λυκά,
0: πιο και... πολύ από χτες.
1: Άστο,
0: γιατί έχει φίλε χιόνια στην Πάρνηθα και φαίνεται το κρύο. 25 βαθμούς.

0: Αύριο όμως, ξαφνικά, μπαμ, πάει 25 βαθμούς.
1: Άστα να πάει.
0: Τρελαθούν οι γυναίκες πάνω κάτω τα ρούχα. Μία πάνω, μία κάτω.
1: Δεν τρελαίνονται αυτές, μην τρελαίνονται μετά και ο κόσμος στον δρόμο. Κατάλαβες, αυτά. Ορίστε, στην Άγκυρα λέει χιονίζει και στο Βερολίνο καλοκαίρι. Έβγαλε άκρη. 20 βαθμούς στο Βερολίνο και στην Άγκυρα χιονίζει.
0: Στην Άγκυρα του καραβιού. Πάω στην Άγκυρα του καραβιού, ποια Άγκυρα.
1: Στην Τουρκία βρένω.
0: Α, στην Τουρκία, θα λες καλά. Μπειλά, πού το είναι το κρύο, λέει ο Χάτσιμα, να σταμάτησε το Χαϊδάρι, πέρα έχει ηλιοφάνεια. Κατά Χάτσιμα πρέπει να έχει ηλιοφάνεια τώρα εκεί.
1: Δεν θα μας τρελάνετε.
0: Κατά Χάτσιμα.
1: Γεια σταματάρα, το να λέει.
0: Ναι, δεν τα πήγε καλά χθες ο Δήμος Απαλιάς. Δεν τα πήγα καλά και εγώ. Έχασα την Αταλάντα. Η Αταλάντα μου χάσε το βραδινό δελτίο, με χάλασε το 0-0. Δεν τα πήγε καλά ο Δήμος. Έπιασε, ξεκίνησε καλά με το διπλό της Κηφισιάς. Λέω καλά θα πάει. Έχασε ευκαιρίες Πανσεραϊκός να προηγηθεί. Αλλά μετά η Τρίπολη ήταν εκεί, χάθηκε την μπάλα. Έφαγε 4 γκολ, ήταν 4-0 και μετά μείωσε 4-2 Ατρόμητος. Εύκολο άσος.
1: 4-0 ήταν.
0: Να μας πει σήμερα που θα έρθει μετά, μας πει τι βλέπει για σήμερα. Σήμερα τα ανάποδα. Θα πει ΑΕΚ να χάσει σίγουρα. Πως πάντα ο Δήμος. Εγώ... Ολυμπιακό να κερδίσει.
1: Γιώργο μου, συγγνώμη. Εγώ βλέπω δύο διπλά σήμερα.
0: Κάτσε ρε φίλε. Κάτσε ρε, περίμενε. Γιατί είσαι.
1: Όχι, άλλαξαν οι.
0: Είσαι ανακόλουθος.
1: Ναι, άλλαξαν οι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Τι να κάνω, αυτό
0: είσαι ανακόλουθος. Είσαι ανακόλουθος.
1: Έχει αποσύρει ο ΠΑΟΚ.
0: Παρασκευή πρωί μα είπε ότι.
1: Έχει αποσύρει ο ΠΑΟΚ.
0: Τι αποσύρει έχει, μια απουσία έχει.
1: Όχι μία.
0: Οι άλλοι λείπαν ούτω ή άλλω. Καμαρά, μόνο Καμαρά.
1: Ο Καμαρά δεν αποσύρει το κέντρο.
0: Ναι, ο άλλοι που είναι τρισαγωνιστικέ, δεν ξαναπέξουν καθόλου.
1: Ποιο θα παίξει στο κέντρο.
0: Ο Μεϊτέ με το Ζαφύρι.
1: Μακάρι.
0: Ο Γιακουμάκη λείπει, θα λείπει όμω όλη τη χρονιά, λείπει δύο παιχνίδια ήδη. Αν πρέπει να μάθει να ζει με αυτό ο Πάοκ.
1: Πόσα παιχνίδια είναι ακόμα. Τέσσερα.
0: Ναι. Λέω, έχει δύο παιχνίδια ήδη που έχει μείνει έξω. Χάνει τη χρονιά. Ο Καμαρά χάνει τη χρονιά, αλλά δεν τον υπολογίζει. Η σοβαρή απουσία του Πάοκ είναι μία, αυτή του Καμαρά μάλλον που σταματήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι.
1: Εγώ αυτά βλέπω τώρα.
0: Λοιπόν, ναι, ανακόλουθος, ναι. Ανακόλουθος για την Παρασκευή πρωί μας είπε ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει. Τώρα μας λέει ο Ολυμπιακός θα κερδίσει. Τώρα δεν ξέρω και εγώ πώς το λαμβάνεις εκεί στη Νέα Υόρκη, πώς ακούγεται στα αυτιά σου, αν έπεσε το κρεβάτι κάτω ή είσαι ακόμα όρθιος.
1: Μήπως πίνει τίποτα εθέρες, να ανάξει τα αίσια του.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, μπιλάκι από εμένα. Ο Γιώργος από το περίπτερο στου Αμπελοκήπου, για σου Γιώργαρα μου, και στο φίλο μας τον Γιάννη, στο Βενζινάδικο στην Παιανία, μπιλάρα ψοφόκριο και εδώ στην Παιανία.
1: Άστο εκεί.
0: Τι έστω εκεί, τι είναι εμείς εκεί.
1: Έχει κρύο, έχει.
0: Και το κρύο έχει. Και τι κάνεις να μικρόφωνα, πειράζει συνέχεια.
1: Καλημέρα στο γίγαντα του Νικολά.
0: Καλημέρα μόνο, γεια σου Νικολά μου. Ψάρα τον είπες.
1: Ψάρα.
0: Εντάξει.
1: Γύρισα με ένα φορτηγό ψάρια. Δηλαδή που πήγε και ψάρεψε.
0: Έτυχε πολύ ο ψαράς. Μου είπανε.
1: Δεν τρέπεσε λίγο.
0: Πάρτι κάνει τον βλέπει.
1: Νικολάκη ο φίλος.
0: τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 6939-943-943. Ούτε λέπει δεν έπιασα, λέει. Όταν σε λέω εγώ να ακούς. Να μ' ακούσε με.
1: Ήρθα από εδώ άνθρωπος.
0: Τάιζε τα ψάρια όλα και δεν πήρε τίποτα. Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα μπιλιάρα. Και στο φίλο μας τον Νικόλα από Αρτέμιδα, από Λούτσα. Καλημέρα Λεβέντες, καλή Κυριακή. Διπλό η ΑΕΚΑΡΑ λέει ο Πάνος Δόξα Βίρονα. Γεια σου Πάνο μου, γεια καλημέρα σου, μακάρι. Μπιλιάρα τι βλέπεις για σήμερα, τι βλέπω ή τι θέλω. Τι θέλω, ό,τι θέλουν οι Ολυμπιακοί θέλω και εγώ. Εγώ θέλω να χάσω Ολυμπιακός, να μην κερδίσει και να κερδίσει η ΑΕΚ. Οι Ολυμπιακοί θέλουν να χάσει η ΑΕΚ, να μην κερδίσει και ανάποδα. Αυτό. Τι βλέπω. Δύσκολα με αυτά τα δύο.
1: Εγώ δεν μπορώ να δω.
0: Τίποτα να παίξω. Κανένα παιχνίδι. Από τα δύο σχηματικά δεν ακουμπήσω κανένα. Να κάτσω να τα δω με την ισχύα μου. Και ότι κάτσε έκατσε. Δεν ασχοληθώ να βάλω τα λεφτά μου σε καμία ομάδα.
1: Τρελάθουμε. Τόσα παιχνίδια έχει. Ακουμπήσω
0: κανένα. Δύσκολα με αυτά τα δύο, ρε φίλε.
1: Τι να παίξει. Δεν έχει να παίξει. Α, το βλέπω. Θέλω εγώ διπλό. Ναι,
0: ναι ρε παιδί μου, βλέπω ότι.
1: Και τρώ ένα κόστο δεκάλεπτο.
0: Βλέπει το Παναθηναϊκό, α πούμε, ήταν κακό με τον Ολυμπιακό. Θα είναι πάλι το ίδιο κακό. Πού ξέρει.
1: Άμα είναι κακό, θα φάει τρία.
0: Αυτό λέω, πού ξέρει. Έχει υπάρχει διακοπή στη μέση. μια εβδομάδα. Δηλαδή, πώς θα επανέλθουν οι ομάδες. Η ΑΕΚ ήταν σε καλή κατάσταση πριν διακοπή. Θα είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Παίζουν πολλά ρόλο. Είναι μάτς μεγάλα μάτς και τα δύο.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι από το χαμένο τελικό.
0: Αυτό. Ουσία,
1: άμα γυρίσει το διακόπτη, πάει για δεύτερο.
0: Κάνει εκεί τώρα.
1: Τι να κάνω.
0: Εκεί κοντά, έτσι να μιλά. Έτσι να μιλά.
1: Δεν ξέρει πώ θα φανεί.
0: Πριν τώρα που μιλά έτσι τώρα, που σου λέω, βάζει το μα με το μικρόφωνο, το φαγητόφωνο.
1: Σαν το ρεμό.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, θα βγάλει αντίδραση ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να βγάλει.
1: Μπορεί να βγάλει.
0: Φυσικά αποθέματα, αυτό λέω.
1: Δεν ξέρεις.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή είναι πολλά που πρέπει να λάβει υπόψη για να παίξει στοιχηματικά αυτά τα παιχνίδια.
1: 150 μάτσα έχει παιδιά παίξει τα υπόλοιπα.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή με άσχημα ασχολείται. Αν βλέπει κάτι πολύ, αν το βλέπει πολύ, α πούμε, και τα έχει έμπνευση. Αυτό ναι, παίξει το. Αν βλέπει κάτι. Εγώ πάντω δεν βλέπω τίποτα. Έχει θέλω, σου λέω ότι θέλω.
1: Α, τι θέλω. Εντάξει. Εγώ έβλεπα χθε την Αθλητική του Μαδρίτη. 4-90 αυτό.
0: Ότι στοιχηματικά φαβορεί είναι και οι δύο ομάδε. Το δέχομαι, αλλά όχι τόσο μεγάλα φαβορεί. 35 πήγε Ολυμπιακό, 225 πήγε ΑΕΚ. Είναι φαβορή στοιχηματικά, αλλά δεν είναι μεγάλα φαβορή όμως. Ε.
1: Ο ΠΑΟΚ πώς το δίνει δηλαδή.
0: Θα τα δούμε λίγο. Πρέπει να κύριε Χάτζημαν, τι είμαι, 35, είμαι η δομή. Τι είμαι η δομή.
1: Είσαι, αγόρι μου, η δομή του στοιχημάτου.
0: Περίμενα το, περίμενα. Τα χάσαμε πριν με το Γιώργο Λογκοντό. Το που κάναμε εγώ εδώ πέρα παρέα, το Γιώργο, το φίλο μας. Πάει τώρα βόλτα, πάει για ξεκούραση. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Λοιπόν, 5 η ώρα παίζει Ολυμπιακό, 7 η ώρα παίζει Ολυμπιακό. Μισό λεπτά κύριε Χάτζημα να το βρω. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός παίζει 7 η ώρα. Η αποδόση είναι 3-15, 3-15, 2-32. Έπεσε 0,05. 2-32 το διπλό του Ολυμπιακού που ήταν στο 2-15.
1: Έχω
0: την Παρασκευή ανέβηκε λιγάκι.
1: Να το δω έτσι. Απόδοση του Ολυμπιακού στην Τούμπα. Αυτό
0: ναι,
1: το πράγμα.
0: Ανέβηκε λιγάκι. Είναι. Ναι. Εντάξει. Κάποιοι παίζουν ΠΑΟΚ, γι' αυτό έπεσε. Ανέβηκε ο Άσο το διπλό του Ολυμπιακού, αλλά δεν είναι το απόλυτο φαβορή βάσει αποδόσεων. Εντάξει.
1: Απόλυτο.
0: Λοιπόν,
1: απόλυτο.
0: Γιατί απόλυτο φαβορή τον είχαν τον Ολυμπιακό στην Λεωφόρο που τον είχαν 1,80. Εκεί είναι φαβορή απόλυτο. Εδώ πέρα δεν λες το 3-15 με 2-32 δεν υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη διαφορά. Και το βράδυ στην ΑΕΚ την είχε μεγαλύτερη απόδοση, έπεσε λιγάκι από ό,τι θυμάμαι. Ναι, την είχε 2-25, πήγε στο 2-18 το διπλό της ΑΕΚ. 3-45 ο Άσος και 3-15 το Χ. Πάλι δεν είναι το απόλυτο φαβορή.
1: Οι ίδιες αποδόσεις
0: ναι.
1: Τους έχουν δώσει.
0: Δηλαδή πάνω κάτω βλέπουν φαβορή Ολυμπιακό ΑΕΚ, αλλά δεν βλέπουν τόσο μεγάλο φαβορή. Mm. Για να τα βάλουν μικρές οι αποδόσεις, ας πούμε.
1: Να δούμε καλά παιχνίδια, μην έχουμε πάλι τράβαλα.
0: Ο Βασίλης, καλημέρα πάντα με υγεία. Γεια σου, Ρεμπιλάκο. Ο Γιάννης έστειλε μηνυματάκι. Περιμέναμε την.
1: Όχι, ρε.
0: Την πάγια για κόλα και βάλανε. Και τι, αυτό το πάγια κόλα. Τι είναι αυτό το πάγια.
1: Είναι κερδισμένο αυτό.
0: Τι πάγια κόλα είναι αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Την πάγια.
1: Την πάγια, ίσως.
0: Μπάγερ, μάλλον.
1: Για. Δεν μπορώ να το κάνω. Για να. Κάνε μια διαφημιστική να δούμε.
0: Κάπου τα μπέρδεψε εδώ. Περιμέναμε την Bayern για κόλλα και πήραμε ούχου. Αλλά βάλαμε και οι δύο over 350.
1: Κερδισμένο είναι τελικά. Για πες μας, για να.
0: Αφού έχει χάσει. Να δεν ξέρω. Ο Δημήτρης, καλημέρα στην καλύτερη παρέα από Χίο. Καπετάνιος ο φίλος μας. Τώρα είναι στη Χίο εκεί στα παιδάκια του 69.
1: Καλημέρα, κάπτεν.
0: Καπετάνιος, ήταν Σάντος πριν κανένα μήνα. Και η Κοπακαμπάνα, κύριε Χάτζημαν.
1: Αυτά είναι.
0: Τώρα είναι στη Χίο.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Ναι, δύο γιο πάνε εκεί. Έχουν και το ωραία μαστίχα Χίου. Γεια σου Δημητράκη, καπετάνιε, παιχταρά μου. Αλλάξα το Χάτζημαν και λέω να το ακυρώσω. Χαχα, δελτίο, ε. Τι λέει εδώ. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ διπλό, ΑΕΚ διπλό. Άκουσα Χάτζημαν, λέει πάω να το ακυρώσω. Τώρα δεν το ακυρώνεις, κάνε κασάου. Θα πάρεις τα λεφτά σου πίσω. άλλο μηνυματάκι. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή Αγαβρίνα. Σήμερα προβλέπω ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-3, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-2. Βλέπει και σκόρη η αποστολή η φίλη μας. Που είναι για τρίνα.
1: Παίξτε, αποστολή μου. Παίξτε.
0: Περιμέναμε την Μπάγερ για γκολ και βάλανε και οι δύο. Οπότε. Γερμανία. Κρίμα, φιλαράκι, κρίμα.
1: Έλατε.
0: Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τις 10 πάμε τραγουδάκι. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα απαραίτητο να φάει κάτι ο Χάτζημαν γιατί είναι νηστικός. Έφαγε μια μπουγάτσα, θα ξέρετε, Βάσο. Έφαγε μια μπουγάτσα. Μη σου λέει τρέχω το βράδυ, κάνω χιλιόμετρα. Έφαγε μια μπουγάτσα και θα φάει για τυρόπιτα τώρα.
1: Όταν δεν έχει να ξαναφάει τίποτα, τέλος ο Χάτζημαν. Ό,τι έφαγε, έφαγε το πρωινό, το πήρε.
0: Μπουγάτσα.
1: Μπουγάτσα.
0: Και κάνει η δίαιτα.
1: Γιατί?
0: Μπουγάτσα.
1: Το πρωί δεν έχω φάει τίποτα.
0: Δεν πειράζει, πρέπει να φας κάτι, φάει κουλουράκι στη Θεσσαλονίκη. Δεν πάει να φας μπουγάτσα, μπουγάτσα δεν είναι για δίαιτα. Κύριε Χάτζημαν.
1: Ήταν χωρίς τέτοιο.
0: Τι είναι χωρίς, χωρίς ζάχαρη. Γεμάτο ζάχαρη ήταν και άχνη.
1: Δεν είχε ζάχαρη.
0: Είχε και κανέλα. Και ζάχαρη, και από την είδα.
1: Κανέλα.
0: Μην πειράξει την τυρόπιτα. Μου έχει φέρει να φάω, αυτό έφερε μόνο για μένα. Την τυροπιτούλα.
1: Ποια τυροπιτούλα.
0: κάνεις και τρέξιμο.
1: Υπάρχει ακόμα 4,5 χιλιόμετρα.
0: Με το αυτοκίνητο πήγες?
1: Όχι.
0: Με τα ποδιά. Τρέχεις, δηλαδή περπατάς?
1: Τρέχω.
0: Τρέχεις. Να σε δω, πού θες να...
1: Την προηγούμενη εβδομάδα μόνο περπατάγα.
0: Ναι,
1: έντονα περπάτημα. Ναι. Τώρα έκανα τη μισή διαδρομή περπάτημα και την άλλη μισή τρέχοντας.
0: Και την επόμενη φορά θα κάνεις?
1: Την επόμενη θα πάει 3/4 τρέξιμο.
0: Και μετά?
1: Και μετά σε ρίτρεξιμο.
0: Και μετά πίσω με το όπισθεν.
1: Ξανά τρέξιμο.
0: Μετά όπισθεν. Θα κάνεις όπισθεν.
1: Πρέπει να σε δω στο χαϊδάρι. Να φτάσω εκεί που ήμουν.
0: Να σε δω στο χαϊδάρι. Άμα τόσο πολύ δεν φτάσει ποτέ. Να ξέρεις. Αν σε δώσω χαϊντάρι να τρέχεις, να μολύσεις πάνω σκυλιά να σε κυνηγάνε,
1: όχι
0: να
1: μείνει
0: κολυμπητός σου. Αρκούδες.
1: Όχι.
0: Δεν ασχολούμαι.
1: Αγριογούρνα.
0: Αγριογούρνα που έχουμε
1: και πολλά.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Άρτηση!
2: Σύνθημα!
3: Jumbo Chips!
2: Παρασύνθημα!
3: Όχονος Snack!
2: Ελεύθερα!
4: Ποιότητα από την Όχονος Snack.
5: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενιχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενιχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
9: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στην Stoiximan Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
8: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
9: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία. Στο 90-3.
8: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
9: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
8: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
9: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
8: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
10: Η ώρα είναι 10.30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, ο φίλος ο Μάριος. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Χάτζημαν, σε αποθεώνω. Σε αποθεώνω για την Ατλέτικο Μαδρίτης. Πρέπει να έρθει μέσα, γιατί τώρα τρώει έξω. Μισό λεπτό. Τρώει αυτό που έχασε χθες το βράδυ στο τρέξιμο.

0: Εντάξει, έφαγες, αποθεώνει πέρα ο φίλος. Ο Μάριος, καλημέρα, καλή εκπομπή. Χάρη μας, αποθεώνω για την Ατλέτικο Μαδρίτης χθες. Και του λέω, περίμενε να έρθει μέσα γιατί τρώει έξω να μπει μέσα. Γιατί έκανε χθες ένα γύρο χοιρινό.
1: Την έβλεπα, αλλά μου τη χάλασε.
0: Τα λέγαμε χθες ότι είναι, θυμίζει, πολύ χαμηλό, γιατί... το, είναι πολύ χαμηλό. Που λέγαμε το 1968, τώρα είναι πολύ χαμηλό. Καλή μου, θα
1: τα λέτε. Είναι διαφορά αλλά... σαν ομάδα, ρε παιδιά. Και το 490 ένα δώρο, σου λέω και είδες. Αλλά μας την έκανε η άλλη τώρα.
0: Ναι, Φιλαράκο, ένα γύρο χοιρινό. Το ρώτησα εγώ, μου λέει ντονέρ. Έφαγε. Ένα γύρο έκανε.
1: Μην μπερδεύεσαι. Άλλο γύρο χοιρινό, άλλο ντονέρ.
0: Ναι, σε ρώτησα, ναι. Μου λες ένα γύρο, μου λες.
1: Ναι.
0: Και σου λέω γύρο χοιρινό και μου λες όχι.
1: Μοσχαρίσω.
0: Α, ντονέρ. Μοσχαρίζει ντονέρ, δεν είναι κάτι άλλο.
1: Κάτι άλλο.
0: Τι είναι ντονέρ, φίλε. Μοσχαρίσω.
1: Άλλο πράγμα.
0: Περίμενε, φίλε. Πόσα ζωντανά υπάρχουν που διάχνουν γύρω.
1: Άλλο πράγμα είναι.
0: Τι άλλο πράγμα.
1: Άλλο πράγμα είναι το ντονέρ, άλλο πράγμα μοσχαρίσιο, άλλο πράγμα.
0: Το ντονέρ τι είναι, από τι κρέα είναι. Μα μα πει, που είσαι γασάπη, πατέρα σου.
1: Μοσχάρι είναι, αλλά είναι το απ' έξω. Τέλο πάντων.
0: Μοσχάρι, από μοσχάρι είναι πάντω.
1: Ναι, δεν είναι όμω κομμάτι. Κομμάτι είναι το απ' έξω.
0: Ναι, το απ' έξω. Το μέσα το απ' έξω. Το φαγε όλο. Τι απ' έξω, τη μέσα το φαγε.
1: Ντονέρ δεν έχω φάει ποτέ.
0: Ναι.
1: Ποτέ.
0: Για πάμε, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Πάμε γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώ τον Χριστάρα, το φίλο μα.
1: Γεια σου, Χριστάρα.
2: Τι κάνετε, παιδιά, καλή εβδομάδα.
0: Επίση, φίλε, καλή εβδομάδα.
1: Καλά.
2: Εγώ δεν βλέπω άσου, δηλαδή, σαν δύο παιδιά. Βλέπω και δύο τώρα.
0: Δεν βλέπει άσου.
2: Δεν βλέπω άσου. Κανένα δεν βλέπω άσου.
0: Εντάξει, μπορεί να έχουν και τα δύο διπλά και να πάμε όπω έχουμε την βαθμολογία ίδια. Απλά να μείνει ο Πάο και εκτό τελείω.
1: Μπορεί να βρουν και δύο άσου, μπορεί να δουν και τα δύο χι. Πάω, τι να είναι.
2: Εγώ ένα δύο που θα παίξω μάτι σε γιουδάκι δεν είμαι που κόλλει κόλλει.
0: Θα είναι μικρό αυτό, ρε φίλε, όμως. Θα είναι μικρό το γκολ. Πόσο το έχει, το έχεις δει, πόσο το έχεις βρει.
2: Δεν το έχω δει, δεν είναι πόσο δίνει.
0: Πρέπει να είναι μικρό, λέω. Πρέπει να είναι μικρό.
2: Από το ίδιο.
0: Ναι.
2: Gladbach Dortmund το ίδιο.
0: Και αυτό μικρό θα είναι.
2: Και Lyon Rennes.
0: Ποιο, Lyon Rennes γκολ.
2: Ναι.
0: Καλά είναι, καλά είναι, καλά είναι. Και μικρά να είναι, αν περάσουν καλά είναι. Τι είπα να πει, μικρά, μεγάλα, το θέμα να περάσουν.
2: Για τα παιχνίδια αυτά, τώρα να δούμε τώρα. Εγώ πιστεύω ότι θα περιμένουν τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό, αν και δεν Ολυμπιακό, θα το παίξω διπλότητα. Με χίλια θα παίξω διπλότητα. Άρα πώς γίνεται να δίνει 1,80 τον Ολυμπιακό στον τέλειο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και την άκρη να δίνει 2,20.
0: Τι να σου πω, ρε φίλε, δεν ξέρω, και μα μου κάνει εντύπωση αυτό.
2: Ναι. Μου έκανε εντύπωση. Τώρα για τη μάχη της παραμονής, νομίζω ο Αστέας ο τέλος θα την γλιτώσει.
0: Και απέσει ποιος, Πανσεραϊκός με την Λάρισα ή Πανετολικός.
2: Ναι.
0: Πανσεραϊκός απέσει. Πανσεραϊκός, αν και δεις την Κηφισιά μεθαύριο που παίζουν μέσα στις αίρες, είναι καλά στην βαθμολογία της.
2: Ναι,
0: εντάξει. Και παίζει και ΑΕΛ Τρίπολη, εκεί θα γίνει η μάχη μεγάλη.
2: Ναι, ναι. Στην επίθεση τι βλέπεις, η Βασίλη Βάρκα Ζήνη.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ο Ζήνη, εντάξει, θεωρώ εγώ, ο Ζήνη πρέπει να είναι μέσα. Και από εκεί πέρα θα διαλέξει τον Βάρκα που κάνει άλλες δουλειές μες στο γήπεδο, θα διαλέξει τον Γιώβης που έχει βάλει στο Παναθηναϊκό 7 γκολ. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Όχι ότι θα βάλει πάλι, αλλά όταν έχεις έναν παίκτη ο οποίος έχει βάλει σε δύο μάτς στον Παναθηναϊκό 7 γκολ, του Ζήνη, να τον βάζεις, ξέρω εγώ, αλλά μπορεί να βάλεις τον Βάρκα. Για μένα πρέπει να παίξει ο Ζήνη πάντα. Σίγουρα ο Ζήνη πρέπει να παίξει.
1: Ξεκινάει από το Ζήνη.
0: Ναι, γιατί είναι σε καλή κατάσταση.
1: Δεν
0: καλή
1: βγάζει αυτό το θόρυκτο έξω.
0: Και τώρα από εκεί πέρα θες να παίξει με τον Βάρκα που με τον Παναθηναϊκό έδειξε ότι το έχει τον γκολ. Να μου πει θα τα ξαναβάλει, όχι, αλλά.
1: Όχι με τον Βάρκα.
0: Με τον Γιώβιτς. Ή θα βάζεις τον Βάρκα που κάνει και άλλες δουλειές στο γήπεδο.
2: Εδώ δεν είναι. Τώρα άλλα σενάρια. Να κάτσει να χάσει ο Παναθηναϊκός για να είναι ακόμα στο τελικό. Με τη Βανέτια να παιχνίδι για να είναι ο Παναθηναϊκός ακόμα στο τελικό. Άλλα σενάρια αυτά τώρα.
0: Α, στον Μπάσελ να χάσει τα παιχνίδια, να η τιμωρία να είναι για μια. Να
2: είναι
0: μέσα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δεν νομίζω να το ρισκάρει όμως, γιατί μετά μπορεί να στραβώσει το παιχνίδι. Το,
2: ναι,
0: το
2: μπορεί να δύο, δύο,
0: και μετά να πα στη Βαλένθια, καθαρίζει, δεν είναι πάντα εύκολα.
2: Ναι. Χάρημα, τι βλέπεις εσύ για τον Ολυμπιακό, γιατί.
1: Τι θέλει.
2: Σύνδεση.
1: Τι θέλει, τι βλέπω.
0: Στην επίθεση σου λέει.
1: Στην επίθεση.
2: Όχι, για τη σύνδεση γενικά.
0: Γιατί θα βάλει.
2: Θα
0: α, δύο, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός άφησε εξ' αποστολή στον.
2: Τον
0: Μπρούνο και τον.
2: Τον
0: Βραζιλιάνο.
2: Και τον
1: Σεδεφόρο.
0: Ναι, αυτού του δύο άφησε.
1: Ο Μπρούνο είναι εξ' αποστολή.
2: Ναι.
0: Είναι εξ' αποστολή και ο Βραζιλιάνος
2: και ο Σεντερφόρ. Και το Σεντερφόρ, ο Πορτογάλος.
1: Εντάξει. Ωραία. Αν δεν παίξει ο Καρθία, μακάρι να
0: βάλει τον Σιπιόνι. Άκουσα από την αρχή μαζί με τον Έσε. Να μου βάλει τον Καρθία.
1: Μπροστά Τσικίνιο, Ζέλτσον.
0: Μετά λογικά δεν αλλάζει μετά.
1: Δεν ξέρω για τον Ποντένσε, δεν παίρνω ορκό ότι τον θέλω να ξεκινήσει. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι.
0: Από ό,τι λένε, άκουσα κάποιου ρεπόρτερ, θα είναι δεκάδα ή από τον Παναθηναϊκό. Εκτό σκέφτεται να βάλει τον Σιπιόνι γιατί τον Καρθία.
1: Το καλύτερο μπορεί να κάνει.
0: Ειδικά θα είναι ίδια, δεν θα αλλάξει να πολλά πράγματα με την Λίμπαρ. Θα δούμε.
2: Τι θέλω να πω. Με το. Ροντινέη δεξιά δηλαδή.
0: Ναι, όπως έπαιξε με Αθηναϊκό, κάπως έτσι.
1: Δεν ξέρω, ανάλογο στα κέφια του μπάμπα.
2: Καλά, αυτό ο λένε για τον Κωστίνια ότι έχει πρόταση ο Ολυμπιακός σε 6-7 εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια.
0: Ο Πέρης τα λέγανε, φίλε.
1: Αν έχει 7 εκατομμύρια πρόταση με δύο κορδέλες, όχι με μία.
0: Α, ο Πέρης τα λέγανε. Το χειμώνα το λέγανε. Τώρα τι λένε με τα τζαρί.
1: Εδώ και δύο χρόνια με κοκκολισάξει για ένα μπακ που έχει ο Λεβαδιακός να πάει να τον πάρει να τελειώνει.
0: Το Τσάπρα.
1: Ναι.
0: Θα σου Τσάπρα να πάρει.
1: Ο Τσάπρα σου δεξιά.
0: Δεν με διαθέσει, δεν παίζουν Τσάπρα.
1: Τσάπρα. Και ο Θανασίου αριστερά και τελειώνει, κλειδώνει από εκεί. Για μένα. Τώρα εγώ προπονητή δεν είμαι, μάνατζερ δεν είμαι.
0: Εντάξει, φίλε, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Τα έχουμε ξαναπεί. Ο Τσάπρα είναι ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Πα τώρα, έφυγε, πα φά. Άστο, θα φά μετά. Λοιπόν, ο Τσάπρα είναι καλό ποδοσφαιριστή. Κανεί δεν λέει όχι. Αλλά φίλε, να σου πω κάτι όμω. Είναι και άλλε φανέλε, φίλε όμω.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, δηλαδή είδαμε, α πούμε, τον Καλοσκάμι. Δεν ήταν καλό στο Ατρόμητο.
1: Μια χαρά ήταν.
0: Δεν παίζει τώρα στην ΑΕΚ. Είναι άλλη φανέλα. Είδαμε τον Παντελίδη. Δεν ήταν φοβερό στην Κηφισιά. Με λέγαμε για να τον παίρνουμε κι εμεί.
1: Ναι.
0: Δεν παίζει τον Παναθηναϊκό.
1: Γιατί δηλαδή, δεν παίζει. Όποτε έχει παίξει έχει βγάλει μάτια. Άλλο που είναι ο
0: Παντελίδης. Εντάξει, έχει βγάλει μάτια, ρε φίλε. Δεν είναι αυτό που βλέπαμε στην Κηφισιά. Είναι άλλο βάρο φανέλα το να πα για πρωτάθλημα. Είναι πολύ πιο βαρύ.
1: Μια ευκαιρία περιβάσει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άλλο λέω ότι δεν λέω ότι ο Τσάπρα, αν πάει στο Ολυμπιακό, μπορεί να μην κάνει πρωταθληματάρα. Μπορεί να κάνει. Ναι. Αλλά δεν είναι σίγουρο αυτό που λέμε ότι παίζει μπαλάρα στην Λεβαδιακό. Θα παίξει μπαλάρα στο Παναθηναϊκό.
1: Σίγουρο δεν είναι.
0: Γιατί στο Ολυμπιακό υπάρχει και κόσμο στο γήπεδο. Δεν είναι 200 νοματέοι όπω η Λεβαδιά που δεν μιλάει κανένα. Στην πρώτη στραβή θα ακούσει τη γιούχα του.
1: Σίγουρο δεν είναι τίποτα. Θα το δούμε το παιδί όμω.
0: Ναι. Να πω, μην το θέλουμε το δεδομένο ότι ο Τσάπρα, ο κάθε Τσάπρα, ο καλό κάνει στην ΑΕΚ. Δεν είναι σαν μεγάλο ταλέντο.
2: Μπράβο.
0: Το φωνάζαμε εμεί οι Αγγλίε, το πήραμε το Ολυμπιακό με ένα εκατομμύριο, ένα εκατό. Δεν έχει παίξει, μπορεί να παίξει χρόνο. Δεν είναι εύκολο να παίξουν κατευθείαν σε μεγάλε ομάδε.
1: Κατευθείαν δεν είναι, αλλά για θυμίσει το Τζιμίκα σε εμά.
0: Ναι, ναι, μα σου λέω θέλουν τον χρόνο στα παιδιά. Τον χρόνο.
1: Δώσε ευκαιρίε.
0: Εντάξει, αυτό ναι.
1: Γιατί βλέπει δηλαδή, ξανακάνει κέλα.
0: Με τη Λίμπρα θα τον πάρει, με το Τσίμπρα θα του πει τη Σάπρα, πάρει φάει ένα βασικό σπίτι σου.
1: Δεν υπάρχουν σπίτι σου, όχι, αλλά.
0: Όπω ο Κοστούλα πήγε στην Μπράιτον.
1: Μια ομάδα μικρομεσαία τη Αγγλία.
0: Μια ομάδα μικρομεσαία τη Αγγλία, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα ο Κοστούλα και παίξει τέσσερα παιχνίδια. Δεν είναι εύκολο.
1: Ναι, μπορεί μου για να πάει στην Αγγλία τόσε ευκαιρίε όμω. Ναι. Πέσει μια χρονιά ολόκληρη.
0: Ναι, πιστεύω ότι θα πάει αλλού, δανεικό.
1: Δώσε το ευκαιρίε όμω.
0: Είναι άλλο πράγμα.
2: Παντεμονίδη λέει να δώσει ευκαιρίε, αλλά εντάξει, σε όλε τι ευκαιρίε να δώσει εντάξει. Ο Ολυμπιακό δεν είναι τώρα. Ο Ολυμπιακό είναι μεγάλη ομάδα, παιδιά τώρα. Κακά τα ψέματα τώρα.
0: Βρει, αυτό που λέει ο Χάτζημαν έχει δίκιο. Αλλά μην το παραξηλώνουμε, δηλαδή το τραβάμε πολύ. Ότι θα παίξουν βασικοί. Ο Πνευμονίδης έκανε φοβερή προετοιμασία. Φοβερά γκολ, πολύ καλός. Έπαιξε ένα μάτς με τον Μπάουκ, νομίζω στην Τούμπα το ξεκίνησε.
1: Στο Καραϊσκάκι. Πρεμιέρα
0: μου ήταν. Δεν ήταν καλός. Οκ, δεν είναι καλός. Έφυγε, πήγε στο Ατρόμητο. Δεν έκανε κάτι, ρε φίλε.
2: Μπράβο.
0: Που πήρε ευκαιρία στον Ατρόμητο, πολλές.
1: Αυτό που λες έχει δίκιο. Να το δούμε. Αν δεν δικαιωθεί.
0: Για... Ναι, αλλά η ομάδα, κάθε ομάδα που πήρα σαν φίλο δεν είναι πείραμα.
1: Ναι, δεν είμαστε αναπτυξιακό, εντάξει. Okay, αλλά...
0: Όταν λέει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, χθε πρωτάθλημα, δεν μπορεί να κάνει πειράματα.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Εγώ είμαι υπέρ των παιχτών των νεαρών να πέσουν και εγώ το καλοσκάμι έχω στεναχωρηθεί που το παιδί δεν παίρνει ευκαιρίε κι άλλε. Πήρε, δεν κατάφερε πολλά πράγματα, αλλά θεωρούσα ότι έπρεπε να πάρει κι άλλε ευκαιρίε ο καλοσκάμι.
1: Το ρώτα τον ήξερε.
0: Όχι, αυτό λέω, ρε φίλε.
1: Το αριστερό μπακ τον πήλιο.
0: Εντάξει, τον πήγε τώρα, ναι, εντάξει, οκ.
1: Πήρε τις ευκαιρίες του, δεν.
0: Εντάξει.
1: Οκ. Καλώ πάντων, αυτό.
2: Αν και πιστεύω του χρόνου για την ΑΕΚ τώρα και τέτοια, όπω είναι η ΑΕΚ, δηλαδή έχει καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα, πολύ καλού παίκτε, ο Ρότα δεν θα είναι τόσο καλό του χρόνου.
0: Εντάξει, γι' αυτό πρέπει να πάρει η ΑΕΚ ένα δεξιμπακ ακόμα, για να έχει και ο Ρότα τη ανάση και να παίζει μισά παιχνίδια άλλα. Γιατί η ΑΕΚ του χρόνου, αν μείνει η ίδια ομάδα με τέσσερι προσθήκες, θα είναι δυνατή.
1: Μπορεί να είναι και καλύτερος ακόμα ο Ρότα.
0: Ναι, θα έχει ανταγωνισμό.
1: Μπορεί να είναι και καλύτερο.
0: Θέλει οπωσδήποτε από εκεί από τον πύλιο να πάρει ένα μπακ. Και αν α μείνει ο Πενράης, πρέπει να πάρει ακόμα άλλο έναν.
1: Ναι,
0: αλλά να πάρει ένα στόπερ ακόμα.
1: Αλλά για να το γυρίσουμε, εγώ από τον Κωστίνια παίρνουμε ένα πολύ περισσότερο φέτο.
0: Που ξεκίνησε καλά αυτό. Που ξεκίνησε καλά.
2: Σε πολλά παιχνίδια, εντάξει. Εγώ δεν μου κάνει καλά, δεν είναι και άσχημα. Δεν έχει πάει να πει ότι έχει πάει άσχημα. Θα δούμε τώρα.
1: Δεν τους ακυρώνουμε, αλλά περιμένεις καλύτερα πράγματα.
0: Εντάξει, γενικά, βέβαια, γενικά περιμένεις καλύτερα πράγματα από το Ολυμπιακό σε πρωτάθλημα.
2: Ναι, εντάξει.
0: Σαν ομάδα γενικώς. Για να περιμένεις τον Κωστίνη, ας πούμε, και από τις υπόλοιπες.
2: Ολυμπιακός Ρεάλ και Παναθηναϊκός Φενέρ, άμα περάσουμε.
0: Ορίστε, Ολυμπιακός Ρεάλ, όχι, Ολυμπιακός Φενέρ και Παναθηναϊκός Ρεάλ.
2: Ολυμπιακός Φενέρ και Παναθηναϊκός
1: Ρεάλ.
0: Για να δούμε,
1: γιατί είναι δυνατή αυτή η Φενέρ στο κατάλληλο σημείο.
0: Και Ρεάλ είναι πάντα
1: Ρεάλ. Για να δούμε. Όλοι λένε
2: καθολικό, πάντα τα ίδια και τα ίδια.
0: Έτσι λέγαμε και πέρυσι και παίξανε μικρό.
2: Εδώ
0: είναι
2: το
0: μαξιό, ο μικρός καταργήθηκε
2: φέτος.
0: Ναι, δεν υπάρχει λόγος να γίνει μικρός τελικός. Τι είναι μικρός τελικός, δηλαδή. Τέλος πάντων.
2: Είναι και εισιτήρια από όλους, δηλαδή Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή,
0: Φενέρ. Κοίτα, τα εισιτήρια είναι μοιρασμένα κανονικά. Αλλά τώρα, αν προλάβανε και πήρανε φίλοι του Ολυμπιακού περισσότερα από το ίντερνετ, ή αν προλάβανε φίλοι του Παναθηναϊκού, θα το δούμε στο γήπεδο. Και τα εισιτήρια έχουν βγει εδώ και καιρό. Έχουν πουληθεί τα εισιτήρια.
2: Εντάξει, παιδιά. Εντάξει,
0: να είσαι καλά, για χαρά. Και από ό,τι μου λέει ο Γιώργος Ιωάννου που είναι έμπιστος, ειδικά όταν είναι για φαγητό, τον εμπιστεύομαι, μου λέει το πιο ακριβό στήλο τώρα που υπάρχει είναι 2.000. Πας.
1: Με τι?
0: 2.000. Με ο καματάκι. Το πιο φθηνό είπα. Ρε. Πιο φθηνό στήλο είναι 2.000 για το φαναφόρ τώρα. Άρα έχουν μείνει λίγα. Πας, ας με το καματάκι να πας.
1: Να πάρω δύο, όχι ένα.
0: Πάρε και για μένα ένα. Πάμε μαζί. Να φωνάζουμε. Γκολ. Για πάμε, καλημέρα.
3: Καλημέρα στα παιδιά.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Καλώς το πρόεδρο.
3: Αρχικά ξέρεις τι λέει η παροιμία, λέει. Στον καταραμένο τόπο Μάιο μήνα βρέχει.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε να στρώσει. Γιατί
0: από αύριο θα είναι καλά.
3: Και αυτά τα απότομα δημιουργούν ασθένειες.
0: Όλοι άρρωστοι είναι.
3: Προβλήματα. Τέλος πάντων. Εμείς ζούμε και αναπνέουμε για την Παρασκευή.
1: Έτσι,
3: δεν το χάνουμε τίποτα, δεν ξέρω βέβαια. Εγώ θα έρθω μετά τις 10.
0: Εντάξει, και την ώρα θα είμαστε
1: εκεί. Εκεί θα είμαστε καλά.
0: Βέβαια, δεν ξέρω αν θα βρεις να φας μετά τις 10, γιατί είναι άμα είναι και ο Χάτζημα. Δεν σε ενδιαφέρει το φαΐ.
3: Θέλουμε πνευματική τροφή.
0: Ναι, πάρα το Χάτζημα, ναι, να σου μιλάει ο Χάτζημα κανένα τέταρτο.
1: Δεν τρέπεσαι, ρε Πάτη.
0: Αχορτάσεις.
3: Μανώλη μου, μην το συζητάμε τώρα. Έχει μεγάλη δουλειά.
0: Ναι, βέβαια, μεγάλη.
3: Ο άνθρωπος το δείχνει τώρα, όλο τον καιρό.
0: Θα σε βάλω σε ένα τραπέζι με το Χάτζημα να γεμίσει πνευματική, να χορτάσει τροφή.
3: Είμαι σίγουρος.
0: Να μην είσαι δικός, να μην μπορεί να πατήσει μετά από την πείνα.
3: Είμαι σίγουρος. Δεν πειράζει.
0: Έτσι μου και ένα άλλο φίλο διαφορά που είχαν πάει σε ένα τραπέζι και μετά μου λέει που έχει ένα σουλατζίτικο να φάμε.
3: Κι όμως σε πληροφορώ, θα σα πω ένα περιστατικό εντάχει,
0: ναι,
3: δεν έχω κάτι άλλο. Είχαμε ένα φίλο στην Περαία, ο οποίος όπου βγαίναμε κοιμότανε. Είχε πρόβλημα ο άνθρωπος δηλαδή. Mm. Κι όμως σε πληροφορώ την ώρα που φεύγαμε, έλεγε τι ζημιά κάναμε.
0: Είδες ο άνθρωπος.
3: Σου λέει παρέα.
1: Μέρος παρέα.
0: Σωστός.
3: Λοιπόν, οπότε εμένα δεν με ενδιαφέρει αν θα πληρώσω, αν φάω ή δεν.
0: Καλά, θα πληρώσει του ή άλλου. Φάς δεν φάς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό ξέχασε το, εντάξει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Άσε τα φάς,
3: δεν
0: αφάς.
3: Δεν με ενδιαφέρει. Το μόνο που θα σας δω μου
0: φάνει. Μπράβο, αυτό φτάνει.
1: Αμπιβαίω.
3: Λοιπόν, παιδιά, θα τα πούμε την Παρασκευή.
0: Να είσαι καλά για να γίνει.
3: Και όλα καλά να
0: πάνε. Γεια σου, αδερφέ. Να είσαι καλά. Γεια σου,
1: καλημέρα.
0: Ο πρόεδρος. Θα πούνε και ποίηματα αυτοί οι ποιητές.
1: Εννοείται.
0: Πούνε και ένα ποίημα. Έχει ένα μικρόφωνο εκεί πέρα.
1: Θα έχει.
0: Αυτά έχει λέει ορχήστρα.
1: Θα έχει.
0: Άρα θα έχει και μικρόφωνο. Μπορεί να μιλάει ο καθένα.
1: Όποιο θέλει, παιδιά, α ετοιμάσει ένα δύστιχο.
0: Ναι, ή να βγάλει κάποιο λόγο, ρε παιδί. Μεσά βγάλει ένα λόγο για την παρέα.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ξέρει αυτά.
1: Τα δικά.
0: Μια πρόποση.
1: Ναι.
0: Πιούμε στην υγεία.
1: Τη επόμενη.
0: Μπράβο. Πισίτο το έθνο.
1: Θα διαβάσει ένα μήνυμα.
0: Πισίτο Ιντερβέντε Σπορτ. Ζήτω, θα φωνάζω από κάτω.
1: Όλε από
0: όλε,
1: κάτω.
0: Από,
1: με τα χέρια από κάτω. Ναι. Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα.
0: Διαβάσω όλα τα μηνύματα.
1: Ένα ιδιαίτερο.
0: Καλημέρα, Βασίλη Μανώλη και σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή, καλή Κυριακή. Κύριος Καραχάλης.
1: Πού είσαι, ρε
0: Φωτάρα. Περιμένουμε τον Καραχάλη, τον Καραχάλη.
1: Για να δούμε. Θα μας θυμίσει, θα μπορέσει ο άνθρωπος.
0: Αν μπορέσει να έρθει. Δεν έχει δρομολόγιο.
1: 3.30 ώρα το βράδυ.
0: Ναι. Θα σηκωθεί, θα πάει από τις 9 μέχρι 12 και να κοιμηθεί 12 με 3. Μια χαρά είναι.
1: 3 ώρες μωρέ.
0: Μια χαρά είναι. Δεν έχει ανάγκη ο Καραχάλης. Νέο παλικάρι είναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Την καλημέρα μου, Μπιλάκο, Χάτζημαν, στα παιδιά. Καλή εκπομπή και σε όλη την παρέα. Να είσαι καλά, φίλε. Όπα, την καλημέρα μου, Μπιλάκο, Χάτζημαν και στα παιδιά στο σταθμό. Για μένα το πρωτάθλημα έχει τελειώσει από την πρώτη αγωνιστική. Δεν βλέπω πού και πώς θα χάσει η ΑΕΚ βαθμούς. Είναι τέτοια ψυχολογία και αγωνιστική της κατάσταση που λογικά θα πάει τρένο. Καλή εκπομπή, παιδιά. Ευχαριστώ για την παρέα. Ολυμπιακός Γιώργος από Δάφνη. Οποίος περιμένουμε και σένα, Γιώργο.
1: Εννοείται, Γιώργο μου. Μαζί του με τον Γιώργο 100. Στο έχω πει από την πρώτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάμε το παρακάτω. Το παραπάνω μήνυμα θέλω να διαβάσω.
0: Προσωπικό μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα που μου καθίσατε όλα τα Σαββατοκύριακα και μερικά βράδια. Ήρθε ώρα να ταξιδέψω για λίγο. Θα προσπαθήσω να σας ακούσω όταν θα έχω ίντερνετ και θα στέλνω μήνυμα αντίστοιχα. Νομίζω είσαστε η καλύτερη ψυχανάλυση και ομορφότερη συντροφιά από Κίνα.
1: Το επόμενο
0: πρώτα ο Θεός. Να είστε καλά και να συνεχίσετε να χαρίζετε πολλά χαμόγελα. Πάει στην Κίνα ο Γιώργο. Γιατί χειροκροτάζει.
1: Έτσι. Για τον Γιώργο.
0: Πάει στην Κίνα.
1: Που πάει στην Κίνα και θα μας ακούει και από εκεί.
0: Και εγώ. Άντε, μας είναι το χάτσιμα. Χαιρετισμούς στους Κινέζους.
1: Γιώργαρα μου. Όλα καλά.
0: Δεν σου λέω να μου φιλήσεις τους Κινέζους, γιατί είναι πολύ που θα τις προλάβεις. Να φιλάς κάτι Κινέζους.
1: Πάρα πολύ.
0: Έχεις εκατομμύρια τώρα. Ο Δημήτρης, αυτού που καθαρίζουν το σταθμό, σκέφτομαι που το έχετε κάνει στον Τατζίδικο, εκεί μέσα θα γυρεύουν αύξηση από το χελάκι. Πάμε καλημέρα, λέει ο Δημητράκης. Πες τηλε μήνυμα.
1: Πραγματικά αυτούτος εδώ είναι απώλεια που δεν θα είναι.
0: Ο Δημητράκης, ναι. Θα μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο και να βγει με...
1: Να το βγάλουμε βιντεοκλήση.
0: Μπράβο, βιντεοκλήση, ναι. Θα πληρώσει βέβαια.
1: Μπάξε.
0: Το μενού. Ας μην φάει, δεν πειράζει. Γιατί βάλει τα πληρώσει, θα φάνε. Άμα είσαι εσύ ο Στρατάκης και ο Μπέλος εκεί, δεν θα φάνε.
1: Είμαι σε πρόγραμμα δίαιτας.
0: Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, τον δείτε την Παρασκευή τη θεία θα κάνει. Θα φεύγουν οι μοσχαρίσιες και τα πανσετάκια και θα πει από Δευτέρα μετά, θα τα κάψουν.
1: Εκεί τα μια μέρα μου δίνει.
0: Αρχίσαμε.
1: Μια μέρα μου δίνει.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Πού και πώς. Είπαμε παιδιά, να είναι η Παρασκευή 8 Μαΐου. Στο μαγαζί του κυρίου Μπέλου, Γκαλερί Ντε Φαΐ στο Περιστέρι. Γουγκλάρετε, θα το βρείτε εύκολα.
1: Είναι πολύ εύκολο παιδιά. Είναι ωραίο.
0: Είναι εκκλησία, απέναντι την εκκλησία είναι.
1: Ναι.
0: Και απέναντι στην αστυνομία.
1: Όποιος δικάστε καλό παιδί, ή θα πηγαίνει στην εκκλησία στο τμήμα.
0: Μπράβο. Όποιο φάει και έχει και χαρά και φάει τη χαρά, στην εκκλησία. Κατευθείαν. Για ψάλτσιμο.
1: Για διάβασμα.
0: Για διάβασμα. Εκεί, παιδιά, στην εκκλησία είναι, στο Περιστέρι. Απέναντι στην αστυνομία, αν το βρείτε εύκολα, γκουγκλάρετε το.
1: Παιδιά, είναι πολύ εύκολο.
0: Μετά τις 8.30-9 μαζευόμαστε. Να τα αναγνωριστούμε, να φάμε, να πιούμε, να περάσουμε όμορφα. Να βγάλουμε τους λόγους μας, να τραγουδήσουμε.
1: Να περάσουμε καλά, παιδιά, χωρίς πρόγραμμα. Ό,τι μας έρθει.
0: Ποιητές θα υπάρχουν, να πούνε ποίηματα.
1: Θα υπάρχει έκπληξη.
0: Έκπληξη τι εννοείς.
1: Θα υπάρχει έκπληξη. Άμα το πούμε δεν θα είναι έκπληξη.
0: Σωστό και αυτό.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Θα το ξέρω και το βγάλω, τέλος πάντων.
1: Θα το δεις εκεί. Ναι. Θα σου αρέσει.
0: Καμιά ιδέα θέλει.
1: Καλά.
0: Να γνωρίσετε Μπέλο, Χάτζημαν, Στρατάκι από κοντά. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε από τη ζωή σας να ζητήσετε.
1: Και αν αντέξετε από αυτά, θα ολοκληρώσετε με μύθο Γεράσιμου.
0: Εγώ θα είμαι εκεί.
1: Ναι, θα ολοκληρώσετε με μύθο Γεράσιμου. Όποιος αντέξει, το επόμενο level.
0: Θα βγάλω λόγο μεγάλο.
1: Τι θα βγάλει?
0: Θα πω και εσύ να μου φτιάξει τη λόγο. Τα κεθίσει που τα γράφει, είσαι ωραία, να μου φτιάξει ένα λόγο 5 σελίδες.
1: Πρέπει να πάω από την Πέμπτη.
0: Από όλα όμως, αθλητικά, κοινωνικά, πολιτικά, όλα να τα διαβάζω όλα μαζί.
1: Να πάω από την Πέμπτη. Πρώτα ξεκινήσει να διαβάζει.
0: Ναι.
1: Μέχρι την Παρασκευή το βράδυ κάτι θα γίνει. Για να ράμω.
0: Καλημέρα, Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Λέω ο φίλο ο Νίκο, καλή πρωτομαγιά. Να σε καλά, φίλε, πάμε πια στο Μάη.
1: Χριστό Ανέστη.
0: Ο Χάζημα μέχρι τι ώρα θα κάτσει, μέχρι τις 2.
1: Μία.
0: Γιατί έχουμε πρόβλημα.
1: Πρέπει να πάμε λίγο πιο νωρίς σήμερα.
0: Γιατί?
1: Γιατί?
0: Μπορώ να ρωτήσουμε από αρώ, να ρωτήσουμε γιατί.
1: Οικογενειακό τραπέζι.
0: Ναι, τι εννοείς, εσύ κυβάσου. Τα παιδιά λείπουνε, είπες. Πώς κουβέντα.
1: Ο ένας, ο μεγάλος.
0: Άλλοι είναι εδώ.
1: Ναι, ο άλλος.
0: Τι έχει το μένο σήμερα, τι μαγειρεύεις εσύ μετά.
1: Δεν μαγειρεύω τίποτα εγώ.
0: Θα έχει μια κυβάσου σήμερα.
1: Θα φάμε κοκκινιστό.
0: Με ρύζι με πατάτες.
1: Με χοντρό μακαρόνι.
0: Χοντρό.
1: Αμέ.
0: Χοντρό με κόκορα σε πιο πολύ.
1: Με ψηλό μακαρόνι. Δεν κάνουμε.
0: Ψηλό μακαρόνι.
1: Ψηλό.
0: Το ψηλό, ναι. Από τυράκι πάνω, σαλτσούλα. Ωραία, πράγμα.
1: Μπόλικη παρμεζάνα.
0: Παρμεζάνα, ό,τι θέλει ο καθένα.
1: Και μια γερή πράσινη σαλάτα.
0: Ο κύριος κάνει δίαιτα, παιδιά.
1: Πράσινη σαλάτα.
0: Μόλις,
1: το μόνο πράσινο που τρώω.
0: Μόλις τα βγάλει στον αέρα. Δεν σα λέω ότι είναι παπατζής.
1: Πράσινη σαλάτα πριν νούμερο.
0: Εσύ κοκκινιστό, παιδί, πώ θα φάω πράσινη σαλάτα.
1: Σαλάτα με κοκκινιστό.
0: Α, η σαλάτα την κάνει.
1: Χωρίς ψωμιά, χωρίς τίποτα.
0: Αλλά δηλαδή, αν φάμε, ας πούμε, πάω σπίτι, ας πούμε, και πω, κάνω δίαιτα στη γυναίκα.
1: Ναι.
0: Φτιάξουμε, ας πούμε. Πώς να σου πω, φτιάξε μου ένα παστίτσιο.
1: Ναι.
0: Ένα κομμάτι. Αλλά βάλουμε και δίπλα μαρούλι.
1: Ναι.
0: Είναι δίαιτα.
1: Σου είπα εγώ για παστίτσιο.
0: Μακαρόνια με κοκκινιστό μου είπε. Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Όχι.
0: Κοκκινιστό με σάλτσα.
1: Τα μακαρόνια τα δικά μου.
0: Και
1: δεν θα είναι ούτε τσιγαρισμένο τίποτα. Είναι νερόβραστα κατευθείαν.
0: Ωραία, και τι νερό, γιατί. Τι τσιγαρισμένα.
1: Χωρίς βούτυρα, χωρίς
0: λάδια.
1: Όπα λένε στα μπουζούκια.
0: Τα μακαρόνια συνήθως είναι νερόβραστα. Δεν τα τσιγαρίζουν τα μακαρόνια.
1: Τι λες ρε νούμερο. Δεν τα περνάς με βούτυρο μετά.
0: Μετά.
1: Τα δικά μου δεν τα περνάω.
0: Ωραία. Αυτό λοιπόν μας κάνει το μακαρόνι διαιτικό.
1: Αυτό ναι. Πιο ελαφρύ.
0: Τη σάλτσα.
1: Είναι αυτό.
0: Το κρέας. Δεν είναι. Αφού έχει μαρούλι.
1: Δύο-τρία κομματάκια κρέας σου λέει νούμερο να φας.
0: Κρέας.
1: Πώς θα τα βάλω.
0: Μισό μοσχάρι έχω μαντέλα κρέας. Το μισό αφάς.
1: Και χωρίς ψωμί. Μακαρόνια ψωμί απαγορεύεται κύριε.
0: Φίλε, χωρίς ψωμί. Αυτό είναι η ιδέα.
1: Κρέας ψωμί. Μακαρόνια ψωμί απαγορεύεται.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Κουτάλι κανονικά στο αριστερό.
0: Ναι.
1: Και πυρουνάκι στο δεξί. Ναι. Και στρίβεις και τρως σαν άνθρωπος.
0: Ναι. Παιδιά, αυτά. Μακαρόνια, παιδιά, οι διαιτολόγοι, όλοι του κόσμου νοθείτε. Κοκκινιστό να δίνετε τους πελάτες σας να χάσουν κιλά. Απλά τα μακαρόνια να είναι άβραστα και να έχει σαλατούλα. Μου το παίζετε διαιτολόγοι κάποιοι.
1: Πράσινη σαλάτα.
0: Ναι.
1: Το μοναδικό παίζετε, πράσινο που τρώω.
0: Που το παίζετε κάποιοι διαιτολόγοι και λέτε μακριά το κοκκινιστό. Και τα μοσχάρια και τα κρέα.
1: Μια φορά την εβδομάδα πριν. Και άμα.
0: Αλλά μετά θα κάνεις ένα γύρο.
1: Όχι ένα.
0: Δύο.
1: Τρεις απ' όλα.
0: Απ' όλα. Και θα χάσει τα κιλά της σαλάτας.
1: Άμα δεν βρέξει θα πάω να τρέξω.
0: Δεν μπορεί να έχει χιόνι να σε καπακώσει να μην σε βρίσκουμε. Να εσχάσει το κεφάλι μας. Τραγωδία.
1: Και μετά να δω.
0: Ναυάγιο.
1: Ποιος θα σου φέρνει εδώ πέρα τις μπουγάτσες.
0: Δεν φέρνεις τίποτα. Έχεις να φέρνεις κανένα μήνα.
1: Ναι, σωστά. Σωστά.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Χριστάρα. Γεια σου Χριστάρα μου. Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά φιλαράκι. Ο φίλος λέει Μπιλάρα και εγώ θα ξεκινήσω δίαιτα. Γυναίκα σήμερα δεν έχω κίνηση. Έχει ζουκάκια. Πειράζει να τα φάω με σαλάτα.
1: Όχι. Καθόλου.
0: Όχι.
1: Σκέτα όμως.
0: Διαιτικά.
1: Ψωμί μη φας.
0: Ναι, με σάλτσα όμως. Κανονικά.
1: Ψωμί μη φας.
0: Μη φας ψωμί. Ναι. Φάει 5-6 ζουκάκια και σε κομπλέ.
1: Και τη σαλάτουλά σου. Ναι. Και σε κομπλέ.
0: Στα παιδιά σαλάτα σε όλα τα γεύματα.
1: Εννοείται. Χωρίς ψωμί. Ψωμί όχι. Ναι. Κόφτε το ψωμί, παιδιά. Ναι.
0: Εγώ Μπιλάρα, λέω ο φίλος, και εγώ έχω ξεκινήσει δίαιτα εδώ και 15 μέρες. Λέει αυτό που λέω, Χάτζημα, δεν το ήξερα. Να μπορώ να φάω σήμερα ένα γουρνόπουλο χωρίς ψωμί και μια σαλάτα. Ναι, ναι, φίλε, μπορείς.
1: Αφρός.
0: Κάνει το γουρνόπουλο.
1: Ε.
0: Κάνει το γουρνόπουλο χωρίς ψωμί και με σαλάτα.
1: Άμα φας σαν άνθρωπος.
0: Ναι, φάει μια μερίδα γουρνόπουλο.
1: Μια μερίδα, ναι, ναι. Σαν άνθρωπος. Ναι. Άμα φάει σαν εμάς, όχι.
0: Παιδιά, ναι, Γιάννη πάντων,
1: μου,
0: παιδιά,
1: ναι, ναι, Γιάννη μου, μιλάμε για φόνο.
0: Μπορεί,
1: φόνο.
0: Μπορεί να τρώτε ό,τι θέλετε, παιδιά. Ό,τι θέλετε, ό,τι τραβάει ο δεξί σας. Και γαλακτομπούρικο που λέω να φάτε ένα ταψί. Απλά χωρίς ψωμί το γαλακτομπούρικο και χωρίς σαλάτα. Με σαλάτα το γαλακτομπούρικο.
1: Ε?
0: Μαρουλάκι πάει. Παρά το γαλακτομπούρικο πάει.
1: Για μετά σου τη χαρά. Να σου πω, θα δούμε κανένα πρωτάθλημα τέτοιο. Στοίχημα από τα.
0: Παναγιώτη με Βασίλη. Καλημέρα, άστον να φάει. Κάτσε τι λέει εδώ, Παναγιώτη. Άστο να φάει μια σκάφη μακαρόνια. Παναγιώτη Σάικ 567. Μια σκάφη μακαρόνια, μα είναι ρόβαστα, δεν υπάρχουν τίποτα. Ούτως ή άλλως τα μακαρόνια τα βάζω με βούτυρο μετά.
1: Γιατί 567 τι είναι.
0: Η παλιά, 567 η θύρα της Σάικ.
1: Α, το τέτοιο.
0: Εγώ τα μακαρόνια τους άλλους δεν τα βάζω ποτέ με βούτυρο. Στα παιδιά βάζω, τα βάζω από το νερό κατευθείαν και βάζω πάνω το κιμά, είτε το τυρί, τη σάλτσα, ό,τι έχει. Ποτέ δεν βάζω βούτυρο.
1: Χρόνια. Πολλά χρόνια.
0: Με και το φαγητό στοιχώνεται, λέει.
1: Ναι, Γιάννη μου, μιλάμε για φθόνο, Γιάννη μου.
0: Πρόεδρε. Πόσα σου δίνει, πόσα του δίνει.
1: Τίποτα, είναι.
0: Αποκλείεται.
1: Είναι. Χωρίς κανένα τέτοιο όφελος.
0: 14.624 ημέρες χωρίς γυμναστήριο και διατροφή και συνεχίζω.
1: Ναι.
0: Όλα είναι στο μυαλό και η δύναμη είναι μέσα. Προχωράμε. Καλημέρα στο φίλο μας το Μιχάλη που έστειλε μήνυμα. Με το Μιχάλη το μήνα να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι με το διαιτολόγο τώρα πια, Χάτζημαν. Και tipsters και διαιτολόγος. Παιδιά, άμα θέλετε κάτι για να ξεκινήσετε, ειδικά τα κορίτσια που βγαίνουν τώρα στις παραλίες σιγά σιγά, για δίαιτα, στείλτε το Χάτζημαν να σας πει ακριβώς μια καλή δίαιτα να χάσετε τα περιττά κιλά. Όσοι έχετε και όσοι έχετε. Τώρα δεν ξέρω αν πάρετε κι άλλα. Αν πάρετε κι άλλα, μετά ας πω που μένει ακριβώς να πάτε από κάτω με πύληνα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 11.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
9: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
10: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στην Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
5: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
10: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, στο 90-3.
5: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
10: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
5: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
10: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
5: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
11: Η ώρα είναι 11.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Όσο υπάρχει ποδόσφαιρο, οι φτωχοί θα έχουν τουλάχιστον έναν λόγο να είναι ευτυχισμένοι. Μάριο Μπενεντέτη, Ουρουγουανός συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο εκφωνητής του Γεώργιος Καρεσκάκης και του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας Στάθης Γαβάκης. Ο θηλυκός εκφωνητής είχε αποσυρθεί από το 2021. Εκτός από την αποστολή του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ έμειναν οι Μίκη, Νοτική, Μπρούνο και Κλέιτον. Χωρίς κανένα πρόβλημα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Μέσα και ο Μάνταλος για το Αθηναϊκό ντέρμπι. Επιστροφή Γιώβιτς στην ενδεκάδα της Ένωσης σκέφτεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι εναντίον της ΑΕΚ έμεινε ο Ρενάτο Σάντζες λόγω ενοχλήσεων. Δεν συμπεριλήφθηκαν επίσης η Γέντβα, η Κάτρις, Σισοκό και Ντέζερς. Σε αυτή επέστρεψε μετά από 2,5 μήνες ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Το να βρεθούμε στην πρώτη τετράδα ήταν επίτευγμα, επισήμανε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ εν ώψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να διεκδικεί πρωτάθλημα, δεν δικαιολογούμαστε να μπαίνουμε χωρίς κίνητρο, δήλωσε ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Σωτήρης Κοντούρης. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το επικείμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Νοκάουτ ο Χατσίδης που έχει κάκωση στο νήσο πλάγιο, εκτός και οι Καμαράντες Πότο, Διακουμάκης και Λόβρεν. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Γερεμέγεφ. Η Κηφισιά επικράτησε 1-0 του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Σκόρερ για την ομάδα των Βορείων Προαστίων ήταν ο Χόρχε Πόμπο στο 61ο λεπτό από το σημείο του πέναλτι. Νίκη ένεση στην προσπάθειά μας, αλλά δεν μας εξασφαλίζει τίποτα, τόνισε ο προπονητής της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο. Αδικήσαμε τους εαυτούς μας, είμαστε ικανοί για παραμονή, δήλωσε ο προπονητής του Πανετολικού Γιάννης Αναστασίου. ΑΕΛ και Πανσεραϊκός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Τα γκολ της αναμέτρησης σημείωσαν οι Τούπτα για τους Θεσσαλούς και Καρέλης για τους γηπεδούχους. Πληρώνουμε κάποια ηρωικά αποτελέσματα της κανονικής διάρκειας, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Θεσσαλική ομάδα μετά την αναμέτρηση στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε 4-2 του Ατρομήτου. Σκόρερ για την ομάδα της Τρίπολης Σκετού, Μπαρτόλο, Άλχο και Αλμύρας. Για τον Ατρόμητο σκόραραν Τζοβάρας και Τσούμπερ. Δεν υπάρχει χρόνος χαλάρωσης. Το ένστικτο της επιβεβαίωσης δεν πρόκειται να φύγει ποτέ, δήλωσε ο προπονητής των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος. Στο πόλο ανδρών, ο Απόλλων Σμύρνης δεν κατάφερε να πάρει την νίκη στον ημιτελικό του Conference Cup, γνωρίζοντας την ήττα με 16-12 από την Ουγγρική Χόνβεντ. Ο Πανιόνιος στήθηκε 13-12 από την Πολώνια. Για την 25η αγωνιστική της Premier League, Wolves Sunderland 1-1, Brentford West Ham 3-0, Newcastle Brighton 3-1 και Arsenal Fulham 3-0. Στην 34η στροφή της La Liga, Villarreal Levante 5-1, Valencia Atlético Madrid 0-2, Alaves Athletic Bilbao 2-4 και Osasuna Barcelona 1-2. Για την 32η αγωνιστική της Bundesliga, Eintracht Frankfurt Αμβούργο 1-2, Werder Bremen Augsburg 1-3, Bayern Μονάχου Heidenheim 3-3, Union Βερολίνου Κολονία 2-2, Hoffenheim Stuttgart 3-3 και Bayer Leverkusen Λειψία 4-1. Στην 34η αγωνιστική της Serie A, Ουντινέζα Τωρίνο 2-0, Κόμο Νάπολη 0-0 και Αταλάντα Τζένοα 0-0. Για την 32η στροφή της Λιγκάν, Νάντ Μαρσέιγ 3-0, Paris Saint-Germain Lorient 2-2, Μέτς Μονακό 1-2 και Νις Λανς 1-1. Στο πόλο η Εθνική Ελλάδος Γυναικών ιτήθηκε 12-8 από την αντίστοιχη της Ολλανδίας στη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή. Το βλέπες, το έπαιξες με τον Βασίλη Γερασίμου.
1: 93 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 11. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Interveten Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε μήνυμα από την Ρόδο. Και στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μήνυμα από το όμορφο βροχερό Ναύπλιο.
4: Ωραίο το Ναύπλιο.
3: Βροχερό κιόλας, ήταν πιο ωραίο.
4: Ακόμα καλύτερο.
3: Ναι.
4: Να χωθείς εκεί στα στενά και να χάνεις.
3: Ο φίλος ο Μάριος λέει: εγώ ρώτησα, καλημέρα παιδιά. Εγώ ρώτησα τον διαιτολόγο μου, αν ξεκινήσω τώρα δίαιτα, μπορώ να βγω στην παραλία τον Αύγουστο φέτες, και μου λέει: καλύτερα να βγω τον Ιούνιο που δεν έχει ψυχή.
4: Ψοφάτε.
3: Τρελαίνεστε. Να βάλουμε να δούμε, κύριε Χάτζημα, τα παιχνίδια.
4: Έχουμε τα ξένα αθλήματα, να τα δούμε μια γύρα.
3: Κάνουμε μια γύρα που λέει ο Χάτζημα, ο φίλος μου.
4: Έτσι.
3: Τη Βάσο δεν έστειλε σήμερα.
4: Ρε.
3: Ναι, έχει βάλει να μαγειρεύει.
4: Δεν έστειλε τίποτα άλλο.
3: Α, τώρα μόλις το είδα.
4: Δεν το έχει δει. Α. Αλήθεια σου λέω, δεν το έχει δει καθόλου.
3: Και λέω, μαγειρεύει κοκκινιστό για το Χάτζημαν.
4: Ναι. Για να δω τι μου λέει.
3: Καλημέρα, Χάτζημαν. Αφού κάνει δίαιτα, ναι, θα φάω την πάστα σου σήμερα. Μην την ακουμπήσει.
4: Να τη φά. Να τη φά, κοριτσάρα μου, και την είχα για το μεγάλο, αλλά θα σε.
3: Θα πάρει άλλη.
4: Θα πάρω άλλε δύο.
3: Ξανασφέρει κάτι άλλο, αν θέλει. Έχει τη γλυφάδα, ωραία κρέπα.
4: Όχι, ξέρω εγώ τι θέλει.
3: Α, ωραία. Φτιάξω.
4: Φάτη και θα πάρω εγώ κι άλλη.
3: Κάνει δίαιτα, απλά φάει κοκκινιστό το μεσημέρι. Μην, αλλά σαλάτα να έχει. Βάσο, σαλάτα.
4: Σαλάτουλα.
3: Έτσι.
4: Σαλάτουλα.
3: Σκέτη, χωρί κρέαντο.
4: Γεια σου, κοριτσάρα μου.
3: Βέβαια εδώ πέρα έφαγε δύο μπουγάτσες που ήρθε.
4: Έφαγα μία και δεν είχα φάει από χθες το μεσημέρι. Πάμε παρακάτω.
3: Ταλαιπωρία.
4: Έτσι. Μία.
3: Λοιπόν, Premier League. Bournemouth Crystal Palace.
4: Συγγνώμη. Μία επιστολιά. Αν θες να σου φέρω και μπουγάτσα, στείλε μου μήνυμα. Και μπουγάτσα. Αυτά.
3: Πάμε παρακάτω. Χάτσιμα, παιδιά.
4: Τι να την κάνω.
3: Αυτά είναι. Bournemouth Crystal Palace. Manchester United. Εμένα δεν παίζει τηλέφωνο να μου λες να φέρω μπουγάτσα.
4: Δεν χρειάζεται, ξέρω.
3: Manchester United Liverpool. Το ντέρμπι στην Αγγλία.
4: Με μακιά μου.
3: Άστον Βίλα Τότεναμ. Ναι, το βράδυ και εδώ είναι για την Τότεναμ. Αν και χθες έχασε West Ham, ευκαιρία στην Τότεναμ μήπως καταφέρει να σώσει κατηγορία.
4: Τι ώρα είναι το Άστον Βίλα?
3: 9. Αλλά η Άστον Βίλα είναι καλή ομάδα, είναι και ψηλά στην βαθμολογία. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να γίνει. Λίλ Χαβρι για τη Γαλλία. League One. Λίλ Χαβρι, Οσέρ Ανζέρ, Παρίσι Μπρέστ, Στρασβούργο Τουλούζ και Λιόν Ρεν το βράδυ 10 παρατέταρτο. Bundesliga, Σαν Πάουλι Μάιντς, Gladbach, Borussia Dortmund, Freiburg, Wolfsburg.
4: Χθες τι έγινε με την Bayern?
3: 3-3 στο 94, ισοφάρισε.
4: Έχανε 0-2.
3: Ναι, 1-3. 2-2, 2-3.
4: Είναι ένα από τα άντερ που σου είχα πει.
3: Ναι, τα άντερ είναι αυτά. Ναι, ναι. Λοιπόν, Ισπανία, Θέλτα Έλτσε, μεσημεράκι 3 η ώρα.
4: Τη Γερμανία τα πει τα υπόλοιπα.
3: Τα είπα, δεν έχει άλλα. Τρία παιχνίδια πάνω από 200.
4: Okay.
3: Φτιάξουμε κι άλλα για σένα.
4: Γιατί όχι.
3: Θέλτα Έλτσε, Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο, Μπέτις Οβιέδο, Εσπανιόλ Ρεάν Μαδρίτης το βράδυ στις 10. Ιταλία, Μπολόνια Κάλιαρη, Σασουόλο Μίλαν, Γιουβέντους Βερόνα, Ίντερ Πάρμα. Θες Μαυριτανία να σου πω?
4: Κατσάτσουν σε αυτά.
3: Μπουμπαλί Λαφάμα. Αύστρια Βιέννη σε Χάρτμπερκ, Red Bull με τη Στουρμ Γκρατς για την Αυστρία. Δεν έχουμε. Πάμε στην Βέλγιο για τα play, μάλλον για την Ευρώπη αυτά. Αντβέρπ Σταντάλ Λιέγγι για το πρωτάθλημα, Μαλίν Γάνδη και Άντελεχτ Μπριζ. Χθες έκανε γκέλα η Νιόν Σενζιλουάζ, έχασε από τη Σιντρούιτεν και με νίκη Μπριζ σήμερα που η Άντελεχτ Βιέννη στα καλά τη, ισοβαθμία. 66-66 βαθμού θα έχουν.
4: Πάρτι.
3: Χαμός στο Βέλγιο. It Αυτά είναι τα πιο σημαντικά πρωταθλήματα. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο άλλο. Έχει κάποια κατηγορία Β Γερμανία.
4: Παιδιά, έχει παιχνίδια.
3: Κατηγορίες, έχει πολλά παιχνίδια. Τα πιο σημαντικά τα είπαμε. Έχει όλα. Πώς το λένε, και Δανία από ό,τι βλέπω έχει, και Σουηδία και Νορβηγία έχει, και Ελβετία. Ναι, και Γάμα Εθνική. Play-off ανόδου. Εθνικός Νέο Κεραμιδίου Ελασσόνα. Εθνικός Πειραιός Ζάκυνθος.
4: Τι λες τώρα.
3: Πας Πύργος Ματσάρα του. Πας Πύργος με την Άρη Πετρούπολης. Είναι κοντά κοντά οι ομάδες. Και Παθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς, ρε φίλε. Απόλλων Καλαμαριάς Παθρακικός. Καλά, η Καλαμαριά έχει πέσει πάρα πολλά χρόνια. Παθρακικός έχει πάρα πολλά χρόνια που έχει πέσει. Ενώ η Καλαμαριά πάρα πολλά χρόνια. Και γυναίκες. Τρίκαλα, Όφη, Ρεά, Βόλος, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Βόλος, Νέες Ατρομήτου.

0: Πει σε λίγο παιχνίδια.
1: Μην μου το θυμίσει το χθεσινό. Άσε με. 7,5 ήταν. Με 3 ευρώ ήταν 7,5.
0: 7,5 ο Σάρικα. Θα τον παίγει απόδοση, αυτό σου λέω. Με το είπα πριν.
1: 4 στα 5 χάτζι. Είμαστε καλά σαν
0: κρίμα, πριν. Κρίμα. Ήταν καλό. Ήταν, αλλά έπαιζε με 10 ρε παιδί μου. Δεν άντεξε. Όλο και έβαλε γκολ 0, αλλά θα γίνει 0. Το είχα παίξει διπλό και over 2,5. Και βλέπω γκολ, άμα εντάξει θα βάλει τώρα ράδιο γκολ, αλλά έφαγε κόκκινη. Εκεί την πατήσαμε, στην κόκκινη κάρτα.
1: Πάμε τώρα γιατί.
0: Μπιλάρα έδωσε τίποτα για σήμερα, τώρα τα έχω ανεβάσει, παιδιά, στη σελίδα μας οι τρεις
1: κούβα παύλανοι, παιδιά, οι τρεις κουβανοί, το 3 με νούμερο.
0: Μπράβο, μπαίνετε μέσα,
1: γίνεστε μέλη.
0: Και γράφετε κι εσείς, ποστάρετε κι εσείς, τι παιχνίδια βλέπετε. Εγώ βλέπω σήμερα, έχω πάει Νορβηγία, Τρόμσο διπλό, Άστον Βιλάσο. Βλέπω να κερδίζει Άστον Βίλα, Τότεναμ.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Με σίγουρος δεν είμαι για τίποτα, ρε φίλε. Σίγουρος δεν ξέρω να πάω σπίτι μου.
1: Σίγουρος για την Άστον Βίλα?
0: Δεν βλέπω Άσο.
1: Ναι. Γιατί το βλέπω κι εγώ. Και το έπαιξα.
0: Τώρα το έχω γράψει.
1: Καλά να πάτε.
0: Τη Ροτσνέη Λάσο γίνεται μάχη με την Τουρκία εκεί. 68 βαθμούς, 69 η Τουρκία, 66 η Ροτσνέη. Για τα μπαράζα
1: νότου. Τι είναι αυτό, Σκωτία, τι είναι.
0: Αγγλία, βέβαια. Πείτε Αγγλία, νομίζω είναι. Και Άρχου Άσο.
1: Ναι.
0: Δανία. Τα 4 παιχνιδάκια βλέπω για σήμερα. Καλή μας επιτυχία. Χθες η Ipswich ανέβηκε πανηγυρικά μαζί με την Coventry στην Premier League του χρόνου. Και από εκεί πέρα μπαράζ για την επόμενη ομάδα.
1: Τι θα πάρουν αυτές οι δύο ομάδες σαν πόνους?
0: 300 εκατομμύρια ευρώ νομίζω. Κάπου εκεί.
1: Μετά μου λέτε παιδιά.
0: Όσα πριν δηλαδή και η ομάδα Καλαμάτα που ανέβηκε.
1: Ναι. Σαν δραχμές.
0: 300.000.
1: Ναι.
0: Δραχμές. Κάνα παιχνίδι γυναικείο beach volley παίζουν που θα να πάμε να δούμε. Λέει ο φίλος ο Μπίλαρος, ο γραφίστης, ο οποίος έχει αμελήσει τη δουλειά
1: έχει
0: του.
1: Έχει αμελήσει, δεν ξέρουμε πως ετοιμάζει τις προσκλήσεις για την Παρασκευή.
0: Του δώσαμε, ρε παιδί μου, δύο-τρεις μέρες άδεια.
1: Υλικό έχει.
0: Δύο-τρεις μέρες άδεια πήρε. Πόσο να πάρει δηλαδή.
1: Υλικό έχει απεριόριστο.
0: Ναι. Να κάνουμε μια πρόσκληση. Να στείλουμε ονομαστική πρόσκληση.
1: Θα έχει βολά να τυπώσει κάτι.
0: Μπράβο, ναι.
1: Κάτι.
0: Ναι. Τρικάκια.
1: Γιάννη μου, μπορείς και εσύ να δώσουμε στο Γιάννη τον πρόεδρο.
0: Να πετάει δρόμους.
1: Να έχει τα fake βολάν.
0: Να πετάει δρόμους, ναι. That won't be again. The air feels cold. The room stands still. Πειράδα κανονικά δεν έπρεπε να παίξουν την ίδια. Όπως εγώ την έπρεπε να παίξουν την ίδια ώρα σήμερα τα παιχνίδια. Την ίδια ώρα πάμε.
1: Κανονικά έτσι θα έπρεπε να είναι, αλλά ποιο να δεις.
0: Λέω ρε παιδί μου, δεν έχει να ποιο να δεις. Κανονικά πρέπει να παίζουν μαζί ομάδα.
1: Και την επόμενη που θα τα βάζουν να δω τι θα γίνεται. Ποιο θα δείχνουν τα καθένα.
0: Εντάξει, ο καθένα βλέπει την ομάδα του. Αλλά θέλω να πω ότι έπρεπε να ξεκινήσουν από σήμερα, αφού τα παιχνίδια είναι πολύ ενδιαφέροντα και τα δύο. Να μην ξέρει κανεί το αποτέλεσμα του άλλου. Να παίξουν ακριβώς την ίδια ώρα.
1: Σήμερα που κρίνεται σήμερα, γιατί άμα.
0: Κρίνεται σήμερα αναλόγως.
1: Άμα ο Ολυμπιακός χάσει σήμερα.
0: Όπω Γιώργο μου.
1: Λέμε ρε παιδί μου, άμα. Κοίτα. Ο άλλος θα πάει, η ΑΕΚ θα πάει στη
0: λεωφόρο.
1: Θα ξέρει. Δεν είναι ωραίο αυτό. Κάποια στιγμή.
0: Την άλλη εβδομάδα, παιδιά, παίζουμε πάλι Σαββατό, πάλι Κυριακή και μετά παίζουν την επόμενη Κυριακή, μετά Τετάρτη Κυριακή.
1: Τετάρτη Κυριακή.
0: Και τελειώνει.
1: Καπάκι.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο που έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Λέει η φίλη μας η Ελένη από τον όμορφο Πειραιά. Ναι, όχι φίλε, δεν πήγα χθες. Ήμουν στη δουλειά, ήμουν εδώ. Είχε πάρα πολύ κόσμο Φιλαδέλφια. 12.000 κόσμο φίλε.
1: 12 πόσο είχε.
0: Να είμαι για τρέλα. 12.000 κόσμο είχα ανοίξει.
1: Γιατί να μην.
0: Φίλε, προπόνηση τώρα Πρωτομαγιά είναι πολύ, δεν είναι μεγάλο το νούμερο. Δεν είναι 1.000-2.000 κόσμο, είναι μεγάλο το νούμερο. Δηλαδή,
1: για προπόνηση.
0: Ναι. Και προπόνηση, μόνο προπόνηση. Μια ώρα κάτσανε άνθρωποι και φύγανε.
1: Ναι. Επειδή λοιπόν.
0: Πήγανε και φύγανε.
1: Ναι. 12.000 κόσμο. Καλά είναι. Θα σου θυμίσω το 88 ή το 87. Θυμίστε με παιδιά, νομίζω 87 στο Ρέντι. Ήμουν ακόμα λύκειο στο Ρέντι. Γίνεται τότε με το Κοσκοτά και πρέπει να έχει πάνω από 25.000 κόσμο. Γύρω-γύρω με λάσπη, με βροχερή μεράκι. Ήταν η πρώτη που είχε φέρει τότε τη μεγάλη τη φουρνιά του παίχτε.
0: Α, ναι,
1: και ήταν το έλα να δει. Είχαμε κάνει κοπάνα από σχολείο και να πάμε.
0: Τώρα, παιδί μου, είναι πολύ κόσμο για 12.000 κόσμο.
1: Εννοείται ότι είναι κόσμο.
0: Τρίμηνο Πρωτομαγιά και να πα τώρα να δει 20 λεπτά προπόνηση. Μεγάλη υπόθεση.
1: Ο κόσμο όταν αγαπάει την ομάδα το δείχνει.
0: Στήριγμα θέλει να στηρίξει την ομάδα.
1: Όλη την ίδια τρέλα έχουμε. Μην είναι τρέλα.
0: Καλά, εσύ είσαι μεγαλύτερη. Γενικώ τρέλα. Για να σε έχει βάσο, πρέπει να είναι. Δεν εξημερώνεσαι με τίποτα. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα στην παρέα. Λέει ο φίλος ο Στάθης που έστειλε μήνυμα. Ο Χάτζημα εδώ στα δικά του. Στα δικά σου τα είδαμε. Παιδιά, ο Χάτζημα τώρα τα γράφει. Περιμένει κανένα μισά.

0: Θα βάλει τη γιαλούμπα. Γελάει, είναι και γελάει, το αρέσουν αυτά, το αρέσουν. Καλημέρα στο φίλο μας τον πρωταθλητή Θανάση Ρισβάνη από την Κύπρο. Πρωταθλητής, πρωταθλήτρια η Ομόνοια στην Κύπρο, κύριε Χατζημανόλη.
1: Και μπράβο
0: στο πούμε και στην νονά σου, την Επιτάλιο, την Ελένη,
1: ναι,
0: που σε έχει βγάλει η Χατζημανόλη. Λοιπόν, ο Διαμαντής, παιδιά, το ΙΑΙ μίλησε, λέει. Τι λέει το ΙΑΙ? Ποιος θα είναι πρωταθλητής? Το ΙΑΙ κάνει πρόβλεψη για φίλοι εκτός από Παναθηναϊκό. Για τον μπάσκετ, λέει. Για το κύπελλο Ευρώπης, για την Ευρωλίγκα. Τώρα για το φίλο που με ρωτάει, φίλε Χάζημα, μας ρωτάει και τους δύο μάλλον, για τα εισιτήρια. Παιδιά, κοιτάξτε, τα εισιτήρια κανονικά είναι μοιρασμένα. Αλλά τα εισιτήρια βγήκαν στο κυκλοφορία εδώ και πολύ καιρό.
1: Παιδιά, ποιος προλάβει?
0: Όχι, λέω. Κανονικά τα εισιτήρια είναι μοιρασμένα, σου λέει.
1: Κανονικά. Ναι, αλλά αφού βγαίνουν στην ελεύθερη αγορά.
0: Τα εισιτήρια βγαίνουν στην ελεύθερη αγορά πολύ καιρό πριν, μπορούν να πήραν παραπάνω εισιτήρια Ολυμπιακοί. Μπορούν να πήραν παραπάνω εισιτήρια Παναθηναϊκοί. Μπορούν να πήραν Τούρκοι. Ισπανίοι αποκλείεται. Να πήραν και δεν έχονται πάρα πολύ. Αλλά θέλω να πω, μπορεί να μπήκαν Τούρκοι και να πήραν περισσότερα εισιτήρια.
1: Ρε παιδί μου, ξέρει ότι το παιχνίδι θα γίνει στην έδρα σου. Του Παναθηναϊκού. Σαν Παναθηναϊκού σου λέω, έτσι. Λέμε ότι είσαι Παναθηναϊκού. Ξέρει ότι το μα το φέρνει να γίνει στην έδρα σου. Έχει πιθανότητε να πα. Θα μπει στο
0: αυτό λέω.
1: Φυσιολογικά οι Παναθηναϊκοί θα είναι περισσότεροι.
0: Να το δούμε. Αυτό, θα το δούμε.
1: Μπορεί με την ίδια λογική να προλάβανε Ολυμπιακοί.
0: Μα προλάβανε Ολυμπιακοί, ρε φίλε. Αλλά όμως ποιος προλάβει τα εισιτήρια.
1: Ναι. Τα εισιτήρια, παιδιά, είναι βέβαια τσουχτερά.
0: Είναι ακριβά τα εισιτήρια.
1: Είναι πανάκριβα.
0: Είναι πιο ακριβά από το Αμπουντάμπι.
1: Και γι' αυτό, άμα γίνει καμία στραβή, θα δω τι θα γίνει στη μεταπόληση. Δηλαδή, ποιος.
0: Ποια μεταπολίσει, ρε.
1: Άμα δεν πάει στο Παναφορό Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό, λέμε τώρα. Έτσι.
0: Θα πουλήσει στου Ολυμπιακού. Την Παναθηναϊκή, θα τα πετάξουν τα
1: σπίτια. Σε να πάρει 2.000.
0: Θα τα πετάξουν τα σπίτια. Δεν θα πουλήσει. Δεν θα πουλήσει 2.000 και δεν 2.000. Έχω να πάρει 2.000 και να αγοράσει άλλο.
1: Θα πουλήσει 1.000. Θα το πετάξει.
0: Δεν θα γίνει έτσι. Δεν θα δίνει τα εισιτήρια. Θα δει, θα το δει. Εγώ παιδιά το έψαξα μέσα σε λίγα λεπτά. Έφυγαν και αυτά, λέει. Από 1.750 ευρώ ξεκινούν τα πιο φθηνά. Έφυγαν και αυτά. Ναι, μπήκαν και τελευταίοι τώρα και τα πήραμε. Ως πρόγραμμα τον κύριο Ιδρύτη.
1: Για τρέλα.
0: Θα έχει πολλούς Τούρκους, να ξέρεις. Τι πάνε οι Τούρκοι, πάνε. Και έχουν και χρήμα. Φενέρμπαξη έχει χρήμα.
1: Πώς δεν
0: είναι. Ο έχουν χρήμα εκεί κάτω. Βέβαια, να πάνε τελικό οι ομάδες, γιατί και έτσι λέγαμε και πέρυσι πώς θα γίνει με τα εισιτήρια και παίξανε μικρό τελικό. Όλα. Μας. Ο Χάτζημα χτυπά με μήνυμα, παρόλο που είναι εδώ, στέλνει το μήνυμά του για να το έχουμε και στο αρχείο μας και λέει. Τι λέει εδώ? Θέλτα, Έλτσε, Χ, 4-20. Κρίσταλ Πάλας με την
1: Μπόρνου,
0: Κρίσταλ Πάλας, διπλό, 5-60. Μάτστερ με την Λίβερπουλ, άσο, 2-39. Άστον Βίλα, άσο 2-20. Αποδόσεις είναι χαμηλού ρίσκου, 123 απόδοση στα 4 μάτς.
1: Χθες ήταν 150.
0: Καλή επιτυχία, ήταν 5 μάτς χθες.
1: Εντάξει. Μπαρσελόνα ήταν να χτυπήσει. Ναι.
0: Ο Χάτζημαν μίλησε, ο Χάτζημαν έστειλε. Καλή επιτυχία. Αν πάει τελικό Ολυμπιακός, θα δούμε. Μισό λεπτό, θα δούμε το πολύ 3.000 κόσμο, λέει ο φίλος. Ο. Γιατί μπορεί να δώσει τα εισιτήρια η Παναθηναϊκή στην άλλη ομάδα, τη Ρεάλ. Δεν ξέρεις, μπορεί να πάνε να υποστηρίζουν η Ρεάλ. Θα παίζουν, μες στο παιχνίδι είναι. Δηλαδή θα προτιμήσει ένας φίλος Παναθηναϊκού
1: 100-0.
0: Επειδή μου που δεν είναι, δεν έχει ένας φυσιολογικός, μπορεί να σου πει να το πουλήσει σε ένα φίλο του Ολυμπιακού. Να έχω ένα φίλο του Ολυμπιακού. Μπράβο, σε ένα φιλαράκι μου. Ένας που είναι ο παδός.
1: Να πάω, εντάξει,
0: δεν είναι κακό και ο ένας οπαδός. Σου λέει θα πάω να υποστηρίξω τη Ρεάλ. Καταλαβες.
1: Αδελφά σου, μα τι
0: έκανε. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Και οι Ολυμπιακοί τα κάνουν, νομίζεις. Μα πάω να προσέξω τους Τούρκους. Δεν έχεις αυτά. Όταν έχεις αντιπαλότητα. Όταν έχεις αντιπαλότητα. Δεν γίνεται τώρα και να κακό κιόλας. Εντάξει, αντιπαλότητα. Υπάρχει άθλημα. Είναι να μην σκοτωθούν, το θέμα είναι. Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό είναι. Παιδιά, αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ τώρα να πάω και να υποστηρίξω τον Παναθηναϊκό στο τελικό. Αγγελά, αυτό, κόσμο.
0: Θα με πειράξει με ένα Ολυμπιακό υποστηρίξει π.χ. την Σαραγώσα. Να παίξουμε τη Σαραγώσα. Δεν με ενδιαφέρει. Ας υποστηρίξει. Δεν είναι και τίποτα, δηλαδή να μου χαλάσει τη μέρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
0: εντάξει. Αυτό λέω, γι' αυτό σου λέω ότι τα εισιτήρια δύσκολα θα μοιραστούν σε οπαδούς του Ολυμπιακού. Κάποιοι οπαδοί μπορούν να πούνε ότι εντάξει, δεν θα πάω στο μικρό τελικό, δεν θα πάω στο ναό τελικό, Θα δώσω σε ένα φίλο μου τον Ολυμπιακό, αλλά πάει να το δει αυτό. Αν το πουλήσει μια τιμή. Αλλά πολλοί θα πάνε να υποστηρίξουν Ρεάλ. Και αντίστοιχα, πολλοί τον Ολυμπιακό να υποστηρίξουν Φενέρ. Να μην το πάρει ο Παναθηναϊκός. Αυτή η αντιπαλότητα τα έχει αυτά.
1: Δεν αυτό.
0: Μέχρι εκεί.
1: Ναι, να είναι μέχρι εκεί, με γίνει πανηγυρική και τρέχουμε. Έχουμε ανακαίνιση πάλι.
0: Ο Τόλη Επτάτη έστειλε εδώ. Καλημέρα, Κουβανί. Διπλό Ολυμπιακό, Άσο και Τάφε. Διπλό Φέγενορ. Διπλό Σέλτικ. Διπλό Τότεναμ. Λέει ο φίλο μα που έστειλε μήνυμα και είδε και το καλερί διαφαή του Μπέλου. Έτσι, το βρήκε έτσι. Εκεί, παιδιά.
1: Εκεί
0: είμαστε. Τόλη, σε περιμένουμε.
1: Καλά το πας.
0: Καλημέρα, Δεκέμβρης 87, Ολυμπιακός Ιωνικός 4-0, φιλικό 25.000 κόσμος.
1: Μπράβο.
0: Βροχή ημέρα χωρίς λεωφορεία. Ολυμπιακός Πλήτσης, Αποστολάκης, Νεντίδης, Μητρόπουλος Αλεξίου, Τσαλουκίδης, Μουστακίδης, Ξανθόπουλος, Φούνες, Χατζίδης, Τσιαντάκης. Το θυμάμαι
1: έτσι,
0: το παιχνίδι αυτό. Φούνες. Πεθαρά αυτό που έφυγε
1: νωρί. Ναι,
0: πεθαρά ήταν.
1: Θορυκτό ήταν. Δεν του πέρασε την μπάλα.
0: Θυμάμαι το μάτσο αυτό, το φίλο που λέει το 87. Βέβαια ήταν φιλικό. Υπήρχε παιχνίδι. Τώρα ήταν προπόνηση.
1: Σου λέω φιλικό ήταν. Και ήμασταν πάνω στην γραμμή, στο πλαγιό ότι ήταν. Και κάνουμε μια έτσι μετά και μπήκε ο κόσμος μέσα για εσάς.
0: Καλημέρα, Μπιλάρα και Χάτζημαν από Γρηγόρη Κύπρο. Ήμουν τυχερός που βρήκε ειστήριο ευλογικά Ευρωλίγκα στον μπάσκετ πάνω από 500 ευρώ.
1: Πάνω.
0: Ναι.
1: Για μισό. Μια χαρά.
0: Είναι πιο ακριβά τα ειστήρια από ό,τι στο Αμπουντάμπι λένε. Αυτή τη Αθήνα.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα.
0: Είναι πιο ακριβά από εκεί, εντάξει, είναι ακριβά.
1: Ήμουν μια τρέλα.
0: Ναι, πιο ακριβά. Και ειδικά τώρα που είναι και δύο ελληνικές ομάδες, όσα εστήρια μείνανε, τα βγάλανε πολύ πολύ
1: ακριβά. Καλά, μπαμ, θα φύγω, αλλά είναι τρέλα αυτό.
0: Αν τράπεζα τώρα που έχει στήριο, μπορεί να βγάλει ημεροκάμα το καλό. Δηλαδή, αν πει, α πούμε, αύριο ο Χάτζημα ο Γερασίμου.
1: Έχω πέντε εστήρια, παιδιά, 10.000.
0: Πέντε δεν έχει, γιατί δεν μπορεί να πάρει πέντε.
1: Σου λέω.
0: Εντάξει, δύο εστήρια. Εντάξει, και λε, το δίνω καθένα 5.000, θα βρεθούν δύο. Που είναι φορτωμένοι, που έχουν πορτοφόλια, να πάρουν.
1: Αυτός που είναι φορτωμένος θα πάει σε 10 άτομα και θα πει: παιδιά, πόσο τα πήρατε, 1,5. Δύο, εγώ σας το δίνω.
0: Λέω ότι άμα είσαι δύο εστήρια και θα βάλεις 5.000 το ένα, ο παδός του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού που είναι φορτωμένος, που έχει λεφτά, θα τα πάρει. Στο λέω εγώ. Δηλαδή, βγάζει μεροκάματο.
1: Συμφωνώ.
0: Και θα έχει πάρει 2.000. Θα βγάλει 8 κέρδος. Μεροκαματάκι.
1: Γιατί δεν πάρουμε δύο εστήρια.
0: Πού τα βρει.
1: Ε?
0: Πού τα βρει.
1: Άμα.
0: Ξέρεις εσύ.
1: Ξέρεις.
0: Πήγα να βρει να το πουλήσουμε. Πού να βρει, δεν υπάρχει. Αφού μπήκε ο Διαμαντής, δεν υπάρχει το διαδείγμα. Αυτά τα δίνει η Ευρωλίγκα, τα δίνει οι ομάδες. Δεν δίνει η Ευρωλίγκα σε ομάδα, πάρε και μοίρασε τα.
1: Έχουν αγοραστεί αυτά από τον Οκτώβριο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τα δίνει η Ευρωλίγκα. Και όποιος προλάβει με διευθύνσεις, ονόματα, πάντα όλα, ταυτότητες, τα παίρνει.

0: άμα έχω δώσει 1500 ευρώ και δεν πάω τελικό. Κάτσε, γιατί λέει εδώ το Δημητράκη.
1: Αλλά έχω φίλο Ολυμπιακό που θέλει να πάει, δεν θα το δώσω. Μέχρι
0: το
1: γήπεδο θα τον πάω αν θέλει.
0: Ναι, λέει, αυτό λέω. Κάποιοι που δεν είναι οπαδοί, οπαδοί ρε παιδί μου, πολύ φανατήλα. Γιατί υπάρχουν και αυτοί. Εντάξει, δικαίωμά του είναι άνθρωποι. Μπορεί να το δώσουν σε ένα φίλο του, σε ένα κολλητό του, σε ένα ξαναρχό του, να πάει γήπεδο τον αγώνα τελικό που δεν έχει να πάει.
1: Σιγά τώρα με
0: τον Κάτσε. Ο παδό όμω θα πάει να υποστηρίξει την αντίπαλη ομάδα. Γιατί υπάρχει το αυτή η
1: αντίπαλη. Γιατί στην πόλη δεν είναι
0: αυτό.
1: Άλλα
0: αυτό. Μπιλάρα μου, έχω φίλη που το πουλάει 1300 ευρώ. Γρηγόρης από Κύπρο. Τσάμπα το πουλάει το κορίτσι. Πώς το πήρε, 100 ευρώ. 500 ευρώ το πήρε. Το φτηνό θα είναι αυτό. Το πουλάει 1300. Με το καματάκι. Χωρίς να παίξει στοίχημα.
1: Τίποτα.
0: Μπράβο. Δεν παίρνουμε και εμείς κάθε χρόνο στην Ευρωλίγκα να αγοράζουμε εισιτήρια τον Οκτώβρη. Εσύ παίρνει λεφτά.
1: Τίποτα.
0: Παίρνει λεφτά.
1: Ναι.
0: Εύκολα αυτοί που έχουν φράγκα. Ναι, σωστό. Τα παίρνουν αυτοί που έχουν φράγκα. Δηλαδή, ένα επιχειρηματία που το τάλιρο τον βγάζει σε 10 λεπτά και δεν έχει στήριο, α πει έλα εδώ ρε φίλε, πόσο κάνει, 10 πάρτε.
1: Ναι.
0: Ένα πρώτο καματιάρι.
1: Και λε και ευχαριστώ και
0: εγώ. Αυτό 10.000 κλωτσέ. 765 το πήρε. Η κοπέλα το πουλάει λίγο λιγότερο τα μισά. Μόνο καματάκι. Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τις 11 πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, χάθηκε η χαρά η φίλη μας.
1: Χαρά αγνοείται, το θυμάσαι
0: ναι,
1: τη σειρά
0: ναι,
1: του.
0: Η χαρά αγνοείται. Μάλλον παίζει μπάλα ο γιος σήμερα, μετά τώρα. Παίζει μπάλα ο γιος σήμερα Κυριακή, θα έχει κρύο. Πού να πάει με τα κρύα.
1: Δεν ξέρω,
0: άμα στείλει
1: χαρά. Χαρά, δώσε μας ένα στίγμα.
0: Τι μαγειρεύει σήμερα, ξέρω εγώ. Τι μαγειρεύει σήμερα, τραγωπόταρα, ξέρω εγώ τι μαγειρεύει. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, τραγουδάκι, διαλυματάκι απαραίτητα, διαφημιστικά μηνύματα και τα λέμε σε λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα σπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Ιντερβέτ & Σπορτς.
5: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι, το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
2: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία, όλα στο κόκκινο.
5: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, στο 90-3.
2: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
5: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
2: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
5: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
2: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Ιντερβέτ & Σπορτς δεν γίνεται.
6: Η ώρα είναι 11.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον φίλο μου τον Χάτζη. Μα χάσει το βράδυ.
1: Δεν ξέρω, σίγουρα δεν ξέρω ακόμα να σου πω.
0: Εφά που είχε, δεν ήρθε.
1: Ναι, δεν ξέρω να σου πω. Μάλλον όχι όμως. Το λέω από τώρα, ναι, ναι. Μάλλον όχι. Μπορεί γιατί,
0: να... ναι, γιατί
1: πρέπει
0: να
1: πάω να πάρω το πιτσιρικά από τη δουλειά. Μια μισή ώρα, δύο τελειώνει. Οπότε...
0: δύο ώρα.
1: Μέχρι
0: τις 6. Δύο ώρα, μέχρι τις 5.
1: Ναι. Και το πρωί ποιο είναι για δουλειά.
0: Εσύ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει, κοιμάσαι.
1: Τι τρελά είναι αυτή που κουβερνά.
0: Ο Θήμιος σήμερα το μενού έχει κροκοδιλάκια γιαχνή με σος φεγγαρόσκονη. Ωραίο θα είναι αυτό. Χάσμα, αν θες να μου φέρεις κάτι, θα το φέρνεις. Δεν χρειάζεται να ρωτάς. Πάρε
1: δεν
0: να...
1: δε ρωτάω, ξέρω.
0: Πάρε να έχεις.
1: Ξέρω, δηλαδή, κατάλαβα.
0: Έτσι ρωτάς με. Αν θέλω. Δηλαδή, άκυρε
1: ρώτηση. Δεν υπάρχει θέλω σε αυτό το πράγμα. Μόνιμα. Μπορείς να έχεις μία τη μέρα.
0: Ωραία.
1: Θα είναι μόνιμα εκεί.
0: Λέω, δεν υπάρχει. Γιατί ρωτάς με. Καλά λέει η Βάσο τώρα.
1: Για επιβεβαίωση.
0: Τι επιβεβαίωση. Φέρτο είναι, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Φέρτο για να μην είσαι ψυγείο, δεν κατάλαβα.
1: Τι θα κάνει.
0: Κάντε κίνηση εσύ.
1: Τι θα κάνει.
0: Θα το φας εσύ. Λέω, κάντε κίνηση εσύ και άσε τώρα στη γυναίκα το άσε να σου φέρω. Τι να σου φέρω.
1: Δεν είναι. Αυτά τα πράγματα δεν τα παίρνουμε για να μένω στο ψυγείο.
0: Ναι. Μην αλλάζει κουβέντα.
1: Αυτά τα παίρνουμε
0: μην
1: για να.
0: Μην αλλάζει κουβέντα.
1: Μία που τάζε και μία που τάχα. Ναι.
0: Μην αλλάζει κουβέντα.
1: Δεν αλλάζω.
0: Δεν χρειάζεται να ρωτά, καλά σου λέει.
1: Ναι.
0: Το δίκιο τη βουνό.
1: Ναι.
0: Πα το παίρνει και τελείω ιστορία. Τι να πω. Ρωτάνε πότε τη γυναίκα αν θέλει κάτι. Το πάνε.
1: Όχι, τι απ' όλα.
0: Ό,τι να είναι.
1: Ναι.
0: Απ' όλα.
1: Εντάξει.
0: Μία απ' όλα. Πάνω από εκεί γέμιζε. Λεφτά έχεις. Λεφτά έχεις.
1: Εντάξει. Δεν κάτσε άντρα να θες να σου πάρει 7,5 εκατοστάρικα.
0: Πήγε θες ας πούμε στον πιστό χαλάσει 2-3 εκατοστάρικα μου ο Παναγιώτης και κλαίγεσαι τώρα.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος δεν μου πήρε τόσα.
0: Σου κάνω ψαλίδι.
1: Ένα ψαλίδι μου το κάνει. Ναι. Για σπάνιο τώρα.
0: Μεγάλο.
1: Από αυτά τα ψαλίδια που κουρεύουν τα.
0: Τα πρόβατα. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Στην Κίτη βρήκαμε. Πώ το λέει ο λαό.
1: Στον ουρανό την ψάχναμε.
0: Στην Κίτη την είδαμε. Χαρά έστειλε μήνυμα, παιδιά. Να τη χαρούλα, εδώ είναι.
1: Λίσα.
0: Καλημέρα σε όλου.
1: Καλημέρα, χαρά μου.
0: Δεν βγήκε. Έστειλε μήνυμα χτε.
1: Δεν κατάλαβα. Οι φίρμε θα βγουν κάθε μέρα.
0: Δεν κάθε μέρα. Στο δεύτερο πρόγραμμα βγαίνουν. Πιο μετά.
1: Όποτε θέλει.
0: Σαν να έπεσε μπάλα χτε ο γιο.
1: Η φίρμα βγαίνει
0: όπω. Μα πει πω αρούφηξε. Παίζε μπάλα χτε νομίζω.
1: Οι φίρμες βγαίνουν από εκεί,
0: ναι,
1: που δεν τις περιμένεις.
0: Ναι.
1: Είδες η Βάσο. Την περίμενες, όχι. Μπαμ, χτύπησε. Πάρε να
0: πού χτύπησε, πήγαινε στο σπίτι.
1: Στην πόρτα.
0: Α. Λοιπόν, να μας στείλει η φίλη μας χαρά αν έπαιζε μπάλα ο γιος, να δούμε τι έκανε. Αν έφαγε κάποια γκολ ή όχι.
1: Μπορεί να κατέβασε τα ρολά ο άνθρωπος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, με χερούλι.
1: Λύσαξε.
0: Ηλεκτρικά ρολά. Και να σου πει και τι μαγειρεύει σήμερα. Το βασικό
1: αυτό
0: το θέμα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το βασικό. Και αν έρθει την Παρασκευή. Άλλο βασικό αυτό.
1: Επίσης βασικό. Ναι. Να ξέρει ότι θα υπάρχει γυναικείο πληθυσμό.
0: Θα έρθει η γυναίκα του Χάτζημαν, κυρία Βάσο, να ξέρει.
1: Και ότι... όχι μόνο.
0: Κυρία Βάσο, θα έρθουν και άλλα κορίτσια.
1: Περιμένουμε τις γυναίκες του Τζιτζί.
0: Εντάξει, περίμενε τώρα. Περίμενε. Άλλα καμία, ναι.
1: Και θα έχουμε και άλλες συμμετοχές.
0: Ωραία. Ναι. Άρα χαρά, πάρ' το γιο και έλα. Μόλις πέρασα από το Μπέλου, άμα έρθει πολλοί κόσμοι, βλέπω το Χάτζημα να κάθεται απ' έξω με αυτούς που είχε καλέσει. Τους καλεσμένους σου. Έχει και απ' έξω πρέπει να φάει καλό καιρό. Φάει καλό καιρό.
1: Κάτσε να δούμε γιατί.
0: Μπιλαρέ μου, από το πρωί είμαι στο φούρνο, το κλέθηκο. Είναι, από το πρωί είναι στο φούρνο, το κλέθηκο και πήρε στην κατάψυξη. Κοπιάστε, Γρηγόρης από Κύπρο.
1: Σε μια μισή ώρα είμαι εκεί, Γκρέκ.
0: Δίπλα είναι.
1: Πες στο αεροπλανάκι, κατεβαίνεις κατευθείαν.
0: Καλά τη γράφει, κερδίσαμε 3-1. Έπαιζε στο Βίρονα, ξεπαγιάσαμε.
1: Όντω και
0: ψάχνω. Ήταν και ο βουνό εκεί, ψηλά, στο Βίρονα. 3-1 έφαγε ένα γκολ ο γιος.
1: Ορίστε. Διάβασε τη λέει η γυναίκα.
0: Ο γιος έπαθε τζολάκι, κατέβασε ρολά, έτσι. Δεν έπαιξε δηλαδή. Έφαγε ένα γκολ. Έφαγε ένα γκολ, τι κατέβασε ρολά. Έφαγε ένα.
1: Δεν τρέπεσε.
0: Μια φασκά, ένα γκολ έφαγε. Δηλαδή τι να κάνει.
1: Κέρδισε η ομάδα.
0: 3-1, ναι.
1: Τέλος.
0: Γιατί ο.
1: Δεν διάβασε να βρει.
0: Μοσχαράκι λεμονάτο με ρύζι. Ωραίο φαγητό. Τώρα δεν ξέρω αν το πετυχαίνει η φίλη μας. Γι' αυτό παίζει γι' αυτό ρόλο. Το πετυχαίνει. Μοσχαράκι είναι ωραίο. Και το κοκκινιστό είναι ωραίο. Και με λεμονάκι. Λεμονάτο με ρύζι είναι ωραίο. Μοσχαράκι είναι πολύ ωραίο φαγητό. Δεν ξέρω αν το πετυχαίνει όμως. Τι γελάς. Πετυχαίνει το ρύζι. Είναι για κλείσιμο τρύπε.
1: Στα τρία μέτρα.
0: Στα τρία μέτρα, παιδί, χαίνει, ναι. Ναι, είδε ο φίλο ο Χάτζημαν. Μόνο εγώ σε στηρίζω, χαρά να ξέρει.
1: Χαρά, μην τον ακού.
0: Εσύ είπε, στα τρία μέτρα. Το εκτελεί δηλαδή. Το εκτελεί εννοεί.
1: Εκτελεί τη συνταγή, έγινε κάτι.
0: Ναι. Γιατί στα τρία μέτρα.
1: Πάρ τη γραμμή.
0: Τι λε, βρε, άσχεται, Χάτζημαν. Το παιδί είναι. Το παιδί είναι βράχο.
1: Το παιδί μου ήταν βράχο.
0: Ήταν στο Βύρονα, βράχια και τα μάρια. Στο Βύρονα είναι τα μάρια. Ένα βράχο ήταν ο γιο.
1: Να βγάλει άκρη με τούτο εδώ.
0: Εφού, εντάξει, αφού λε βλακίε, στα μασόπα σου απαντάει.
1: Όλα τα πετυχαίνει. Ορίστε.
0: Τι εννοεί πετυχαίνει.
1: Δεν ξέρω, η χαρά λέει.
0: Λοιπόν, όλα τα σφάζω, τα μαχαιρώνει δηλαδή. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασιλή.
0: Καλό στο φίλο μα.
2: Τι έγινε.
0: Πού είσαι, Νικόλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι να κάνουμε, χτε δεν πήγαμε.
0: Γενικά όταν θέλετε πάτε. Εκεί που θέλετε πάτε.
2: Εντάξει, αφού ήταν εντάξει μου. Δεν σου έχω πει, ρε Βασιλή. Είναι προδιαγραμμένο για κάποιες ομάδες.
0: Εντάξει, θα δούμε τώρα ποια ομάδα θα πέσει. Εγώ πιστεύω η Λάρισα πολύ δύσκολο να την γλιτώσει. Παίζει ένα παιχνίδι το Σάββατο με την Τρίπολη. Πρέπει να το πάρει οπωσδήποτε και πάλι δεν είναι εξασφαλισμένη.
1: Δεν ξέρω, Βασιλή.
2: Εγώ πιστεύω, κοίταξε, και αν το πάρει. Έχει δύσκολο πρόγραμμα.
0: Βέβαια έχει δύσκολο πρόγραμμα. Και εγώ βλέπω ότι και Τρίπολη δύσκολο αγλιτώσει.
2: Έχει ξαναπείς, δύσκολο πρόγραμμα.
0: Ξαναπεί σε περιπέτειες ο Πανατολικός. Μπει σε περιπέτειες.
2: Εντάξει, ο Πανατολικός έχει και το Ανατρόμητο τώρα, μου την Κυριακή.
0: Στο Περιστέρι.
2: Το Σάββατο, εντάξει.
0: Στο Περιστέρι όμως.
2: Εντάξει.
0: Για να δούμε, για να δούμε.
1: Έχει κάνει διπλό εκεί ο Πανατολικός,
0: εντάξει, οκ. Okay.
2: Χτες έπαιξα ένα έτσι παρολί δηλαδή την Κηφισιά την πίστευα για διπλό Βίλι γιατί ο Πανετολικός έχει πάθει καθίζηση. Τις Σέρες έπαιξα 2-3 γκολ, τον Αστέρα γκολ γκολ και όβερ, την Ουντινέζε άσο και τη West Ham άσο.
0: Μια χαρά, πληρώθηκες.
2: Ναι, εντάξει. Και έβλεπα ρε Μπίλη, δεν την είχα προσέξει τη βαθμολογία. Την Κόμο.
0: Την Κόμο 0-0 έφερε με την Νάπολη.
2: Ναι. Και αφού το ρίξα, ξέρεις, παίρνω ένα περιοδικό μόνο και κοιτάω που έχει τα προγράμματα. Ναι. Και κοιτάω ότι ήταν πολύ ψηλά η Κόμο.
0: 2,45-2,50 πόσο
2: δεν την είχα προσέξει. Και λέω, μόλις το είχα παίξει. Και μου κάθεται και ένα αυτό το βλέπα κοινάρι δηλαδή πανηγυρικά. Αλλά εντάξει, δε, μην πάμε και για πολλά. Εντάξει,
0: μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι, Νικόλα, μια χαρά είσαι.
2: Τι βλέπεις σήμερα?
0: Από τα ελληνικά τίποτα.
2: Από τα ελληνικά τίποτα,
0: Άστον Βίλα βλέπω, θα κερδίζει την Τότεναμ. Βλέπω να κερδίζει μισό λεπτό. Θα πω μην κάνω κανένα λάθος.
2: Γιατί πριν μισή ώρα ξυπνήσα και έβαλα το ραδιάκι, το έχω εκεί πέρα στη συχνότητα και άνοιξα και σας άκουγα.
0: Τότε να βλέπω, την Άστον Βίλα βλέπω διπλό, τρόμισο, μάλλον Άστον Βίλα άσο, τρόμισο διπλό, την Ροτ Σνέιλ άσο, είναι για την άνοδο, και Άρχους άσο, στα τέσσερα μάτς.
2: Μάλιστα. Η Μπρίζ σήμερα πέσει.
0: Με την Άντερλεχτ το βράδυ, σε 7.30 νομίζω.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, μήπως πάω όπως σε κανένα παιχνιδάκι από αυτά εκεί πέρα.
0: Να πας, να πας. Έχει κάποια παιχνίδια, ωραία. Ψάξτε λιγάκι, έχει ωραία παιχνίδια σήμερα.
2: Έχει καλά παιχνιδάκια. Λοιπόν, σας εύχομαι.
0: Να είσαι καλά, Νικόλα μου. Να είσαι καλά, φίλε. Να
2: πούμε το βαρδάκι.
0: Να είσαι καλά, Νικόλα.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά. Ο Γρηγόρης από εκεί που μας έστειλε. Το αρνάκι είναι αυτό.
1: Πείμα είναι αυτό.
0: Πείμα, όχι, αρνί είναι, δεν είναι πείμα.
1: Πείμα είναι αυτό.
0: Δεν που γράφει πείμα. Αρνάκι, παρατούλες, παρατούλες, νομίζω ακόμα δεν είναι φρασμένες. Έτοιμες είναι. Πώς βλέπεις εσύ, είναι έτοιμες που να είναι, λιώνουνε. Λιώνουνε. Φέ, φάτωση, το μανιαρνί. Η χαρά λέει, γερασί μην παρασύρεσαι από το τρελοκομείο. Δεν παρασύρομαι. Εγώ σε υποστηρίζω, χαρά.
1: Γράμματα, δεν ξέρεις.
0: Πώς δεν ξέρω, διαβάζω.
1: Τι διάβασα.
0: Γερασί μην παρασύρεσαι από το τρελοκομείο.
1: Μιλάμε για τρέλα, χαρά. Άστο.
0: Μια μερίδα φαγητό δεν θα το τρώγα χαρά. Μάλλον θα το τρώγα ο Χάτσιμα δικό σου. Θα κάνουμε μια δοκιμή. Για πάμε, καλημέρα. Έπεσε γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Τι γελάς κύριε Χάτζημαν, δεν θα δοκιμάσεις αν φέρνει την αναρίδα?
1: Φυσικά.
0: Φέρεση.
1: Εννοείται θα δοκιμάσω.
0: Μετά δεν θα κάνεις δίαιτα. Εκεί που θα είσαι δεν χρειάζεται δίαιτα. Θα γίνεις και λέει το κάποια στιγμή.
1: Παράτημας.
0: Για πάμε στην γραμμούλα, καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα.
0: Καλώς το φίλο μας.
3: Ένας παλιός φίλος του Παναθηναϊκού από την Παρισία παίρνει τηλέφωνο.
0: Ναι, καλώς το φιλαράκι.
3: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά, καλά, καλά, εσύ.
3: Τι λέει απάνω η Αθήνα, γιατί εγώ ζω στην επαρχία.
0: Είμαστε καλά. Κρύο κάνει.
1: Τι χερός είσαι.
0: Και κρύο. Κάτω εκεί τι κάνει.
3: Και εδώ. Και εδώ χθες ειδικά έκανε πάρα πάρα πολύ κρύο.
0: Και εδώ, και εδώ κάνει πολύ κρύο. Έξι βαθμούς, 7 τώρα. Μια τρεις Μαΐου.
3: Πήρα για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
3: Εγώ είμαι φίλατρος του παλιού Παναθηναϊκού, έτσι. Ναι. Του γνήσιου Παναθηναϊκού, κατά την άποψή μου. Ο ναι. καθένας έχει τις απόψεις του, έχει τις ιδέες του. Λοιπόν, έλεγε ένας πολύ μεγάλος, είχε πει ένας πολύ μεγάλος πολιτικός παλιά. Πάρα πολύ μεγάλος πολιτικός, ότι λαός που δεν ξέρει την ιστορία του δεν πάει ποτέ μπροστά.
0: Σωστό. Έτσι.
3: Αλλά εάν το παραπέμψω αυτό τα τελευταία χρόνια, και αν το παραπέμψω στο Παναθηναϊκό και κυρίως στη διοίκηση του Παναθηναϊκού, αναρωτιέμαι εάν γνωρίζουν την ιστορία του Παναθηναϊκού. Η ιστορία του Παναθηναϊκού από το 1959 που φτιάχθηκε η πρώτη εθνική μέχρι το 1979 που έγινε επαγγελματικό είναι 9 πρωταθλήματα. Τότε Δωμάζος Παναθηναϊκός πήρανε 9 πρωταθλήματα και ένα που πήρε Δωμάζος μετά με την ΑΕΚ τα έκανε 10. Από το 1979 που έγινε επαγγελματικό μέχρι το 2026, πόσα χρόνια έχουν περάσει? 47 χρόνια. Στα, προσέξτε, στα 20 χρόνια πήρε 9 πρωταθλήματα, στα 47 έχει πάρει 7, νομίζω, ή 8, κάπου εκεί. Έτσι. Αυτή είναι η ιστορία του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, εγώ αναρωτιέμαι και στενοχωριέμαι κιόλας, όχι μόνο αναρωτιέμαι, γιατί θυμάμαι τον Παναθηναϊκό παλιά από τα μικρά μου χρόνια. Θυμάμαι τους παίκτες του Παναθηναϊκού που κατεβαίναν στο Καραϊσκιά και είχαν τον Τζαμπουκά. Θυμάμαι και το 3-2, αν το έχετε δει ποτέ. Γιατί εγώ το θυμάμαι με 13 χρόνια τότε, δεν ξέρω πόσο χρόνο είσαστε. Που Δωμάζος, Κωνσταντίνου, Ελευθεράκη σηκώσαν το αναστημά τους μέσα. Βέβαια δεν είμαι υπέρ των επεισοδίων, αλλά είχαν τότε Τζαμπουκά οι άνθρωποι. Θυμάμαι την επόμενη χρονιά, Βιγουραντρή κιόλα, που βρίζανε εν χορό το Δωμάζο οι φύλακοι του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκι και 5-10 λεπτά πριν λήξει το μάτς τους πετάει ένα ανάποδο ψαλίδι.
0: Ναι, που θέλει να καταλήξει όμως, ρε φίλε μου, λες την ιστορία του Παναθηναϊκού από το 59.
3: Αυτό είναι, θέλω να καταλήξω ότι η ιστορία του Παναθηναϊκού από το 1959 μέχρι το 79 ήταν πολύ μεγάλη. Δυστυχώς όμως από το 79 μέχρι σήμερα είναι πολύ μικρή, έτσι. Και ένα άλλο που θέλω να πω είναι το εξής. Όταν έχω κάτι και το πουλάω, και λέω ότι το πουλάω, έτσι. Έχω καθαρά τα χαρτιά μου, έχω το ένα, έχω το άλλο, βγαίνω στο μεσίτη, βγαίνω εδώ, βγαίνω εκεί και λέω το πουλάω. Εντάξει, λοιπόν. Σήμερα είναι η ομάδα ο Αλαφούζος.
0: Ναι.
3: Και το ερώτημά μου είναι, γιατί την πουλάει αφού ο άνθρωπος δεν γνωρίζει από ποδόσφαιρο ή δεν ξέρω αν ξέρει την ιστορία του Παναθηναϊκού. Και δεν την πουλάει, την έχει την ομάδα 15 χρόνια. Τι πρόσφερε αυτό στον Παναθηναϊκό, θα μου πει πρόσφερε τα λεφτά του, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Εγώ εκείνο που βλέπω είναι ότι το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Και αναρωτιέμαι, γιατί δεν τη δίνει την ομάδα?
0: Γιατί δεν τη δίνει? Γιατί δεν μπορεί να μην υπάρχει αγοραστή, ξέρω εγώ.
3: Είναι δυνατόν να μην υπάρχει αγοραστή?
0: Όταν πριν κάποια χρόνια.
3: Το Λεβαδιακό,
0: ναι, ο Λεβαδιακός όμως κάνει 500.000, ο Λεβαδιακός κάνει 50 εκατομμύρια. Είναι εύκολο.
3: 50 εκατομμύρια.
0: Είναι αλόγως τι ομάδα παίρνει. Και ένα αυτοκίνητο, θα πάρει ένα Fiat, κάνει 5.000, να πάρει μια Καγέν, κάνει 55.
1: Και αν τελειώσει το γήπεδο, μήπως εμφανιστούν αγοραστές?
0: Ναι, κάτσε εδώ γιατί να πουλήσει τώρα που είναι το γήπεδο. Ο Αλαφούζος μπορεί να μην έχει προσφέρει στον Παναθηναϊκό αυτά που περιμέναν οι Παναθηναϊκοί, αλλά θα φύγει με ένα γήπεδο.
1: Και αφήνει την ομάδα χωρίς χρέη, από ό,τι γνωρίζω εγώ.
0: Έλα, μ' ακούς, Κυπαρισία. Πού είναι η Κυπαρισία?
1: Νότια, Πελοπόννησο.
0: Ναι, κάτω εκεί είναι, ναι. Χρόνια τώρα. Ναι. Μας ακούει ο φίλος? Όχι, δεν μας ακούει, θα μας ξαναπάρει. Ναι. Ο Αλαφούζος, ναι, μπορεί να μην έχει καταφέρει πράγματα καθόλου καλά τις χρονιές που είναι στον Παναθηναϊκό, πολλά χρόνια που είναι ο Αλαφούζος, αλλά θα φύγει από τον Παναθηναϊκό, αν φύγει. Με ένα γήπεδο.
1: Με ένα γήπεδο, την ομάδα χωρίς χρέη.
0: Δεν το έφτιαξε αυτός, αλλά είναι υπό την προεδρία του.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Θα μείνει. Δηλαδή το γήπεδο τσακ, η προεδρία του Μελισσανίδη. Βρίζουν το Μελισσανίδη, κάποιοι το λένε έτσι αλλιώς. Εγώ ξέρω ότι ο Μελισσανίδης άφησε το γήπεδο, άφησε την ΑΕΚ ένα γήπεδο. Προεδρία του έγινε. Και με πόλεμο, Με πόλεμο, όχι πόλεμο απλά. Δηλαδή και δεμένοι είχαν βάλει για να μην γίνει το γήπεδο στη Φιλαδέλφεια.
1: Και για να πούμε κάτι και λίγο, ο κύριος Αλαφούζος, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. εμφανίστηκε εκεί όταν όλοι οι άλλοι αποχρώσαν.
0: Ναι, ρε παιδί, μα έτσι. Δεν έχει κάνει κάτι. Έχει κάνει πράγμα.
1: Ναι, ήταν εκεί, έβαλε μπροστά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι εκεί.
0: Μια σφυρί Παναθηναϊκού.
1: Όλοι οι άλλοι έλειπαν.
0: Στου Παναθηναϊκού δεν είναι το θέμα. Βάζουμε μόνο μπροστά. Δηλαδή, άμα είναι ο Λαφούζα 40 χρόνια και Παναθηναϊκού δεν πάρει ποτάμι για 40 χρόνια ακόμα, θα λέμε ότι είναι μπήκε μπροστά.
1: Ναι, ρωτάω εγώ που είναι οι υπόλοιποι Παναθηναϊκοί που ενδιαφέρονται για την ομάδα. Αυτό θέλω να πω.
0: Το θέμα είναι ότι αν βγει να πουλήσει, αν βγάλει πολιτήριο, να βρεθούν κάποιοι να αγοράσουν.
1: Όταν θα τελειώσει το γήπεδο θα βρεθούν πάρα πολύ.
0: Για να δούμε. Ο Θανάσης, καλημέρα σας. Βλέπω όλοι θέλουν τελικό στην Ευρωλίγκα μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Είναι όμως έτοιμη η πολιτεία να προφυλάξει και τους δύο παδούς ή να προφυλάξει να μην ξεφύγει η κατάσταση? Το βλέπω δύσκολο. Θα είναι σκάνδαλο εάν μόνο θα έχουμε μόνο παδούς του Παναθηναϊκού λόγω της ανικανότητας της πολιτείας και λόγω της έκθρασης των οπαδών. Ξαναρωτάω, είναι έτοιμη η πολιτεία για ένα τελικό Ευρωλίγκας με τους δύο παδούς? Δεν μπορεί να έχουμε μόνο Παναθηναϊκούς. Απαγορεύεται αυτό. Δεν είναι η πολιτεία, είναι η Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Δεν κάνει κουμάντο η ελληνική αστυνομία τώρα.
1: Πλέον κάνει η Ευρωλίγκα. Ευτυχώς.
0: Η Ευρωλίγκα θα πει ότι εμείς θέλουμε παντού των τεσσάρων ομάδων. Κόφτε το κεφάλι σας.
1: Γιατί εμείς εδώ δεν μπορούμε να διοργανώσουμε τελικό κυπέλλου στο μεγαλύτερο γήπεδο της Ελλάδας.
0: Έτσι λέγανε και στο Ολυμπιακό τελικό στη Φιλαδέλφεια. Ότι πόσα η πολιτεία θα μπορέσει να του οπαδού του Ολυμπιακού θα περάσουν τον Περισσό από τα Πευκάκια. Δεν έγινε τίποτα.
1: Και δεν άνοιξε μύτη.
0: Άμα θέλουν, μπορούν.
1: Εννοείται ότι άμα θέλουν, μπορούν.
0: Το κάνει καλό το ρύζι η χαρά. Αφού εκπαιδεύει σεφ σε κινέζικα εστιατόρια, έχει μαγειρέψει και στο προεδρικό μέγαρο όταν μας είχε επισκεφθεί ο πρωθυπουργός τους, ο Λι Τσιάνγκ. Απλά δεν είχε ακούσει καλά το μενού και του έφτιαξε ριζόγαλο του ανθρώπου. Έγινε το διπλωματικό επεισόδιο.
1: Τι μορφή να
0: πει. Γεια σου, Δημητάκη. Ωραίος ο Δημήτρης, ωραίος. Χαρά για απάντηση σε αυτό.
1: Ξέρεις, είναι απώλεια που δεν θα του.
0: Ριζόγαλο έφτιαξε. Για πάμε, Γραμμούλα, καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σου, φίλε μου.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Τι κάνεις?
4: Έχω μερούλες να πάρω, έτσι.
1: Καλώς ήρθατε.
4: Συγκλήθηκα τώρα. Λοιπόν, πριν σας ρωτήσω για τους αγώνες, να πω κάτι για τη συζήτηση που κάνατε τώρα με τον κύριο. Μία ερώτηση. Γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει αγοραστής. Υπάρχει περίπτωση μία στο εκατομμύριο να βγει ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος όπως βγήκε και πήρε την προεδρία του Ερεστέχνη και να πει ότι εγώ θέλω τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο και δεν μου το δίνει ο Αλαφούζος και να μπορέσει να μείνει μία μέρα στην προεδρία ή στην ιδιοκτησία ο Αλαφούζος?
0: Από τι να μην μπορεί να μείνει?
1: Από την καταγραφή.
0: Και τι είναι?
4: Από τον κόσμο.
0: Και άμα τον ενδιαφέρει.
4: Θα βγει ο Γιαννακόπουλος και θα πει: εγώ θέλω να αγοράσω και δεν μου τον δίνει. Χαμός θα γίνει.
0: Ναι, και άμα γίνει χαμός, δηλαδή θα σε πουλήσει.
4: Όχι, θέλω να πω ότι ούτε ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος, ο οποίος την τελευταία φορά
0: ο Βαρνογιάννης.
4: Εγώ δεν πληρώνω τα χρέη.
0: Ο Βαρνογιάννης, θυμάσαι τι άκουγε μία πενταετία για την εκκρίμα του.
4: Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι. Άλλο, ο Βαρδινογιάννης ήταν ιδιοκτήτης και ήταν ο Βαρδινογιάννης, ναι, δεν ήταν αυτό, ο Αλαφούζος.
0: Ο Αλαφούζος είναι ένα τεράστιο όνομα σαν επιχειρηματίας.
4: Ο Αλαφούζος
0: είναι ιδιοκτήτης Μαρινέκου.
4: Ο Αλαφούζος δεν υπήρξε ότι θα υπάρξει η Μαρινέκη και δεν έχετε το ίδιο εκτόπισμα. Αλλά τέλος πάντων, να το πάρω αλλιώς μια και το
0: παιδί. Δεν είμαστε μέσα στα πορτοφόλια των επιχειρηματιών.
4: Όχι,
0: δηλαδή, αν ο Μαρινέκη έχει 100 εκατομμύρια ευρώ και ο άλλος έχει 99 και οι δύο έχουν εκατομμύρια ευρώ. Μην τα μπερδεύετε.
4: Τώρα γιατί το πήγαμε εκεί πέρα?
0: Εσύ μου πες.
4: Εγώ είπα
0: δεν είναι Μαρινάκης ο Αλαφούζος.
4: Εγώ είπα ότι αν δηλώσει, που δεν το έχει δηλώσει ο Γιαννακόπουλος, ότι εγώ θέλω τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, δεν το έχει δηλώσει. Θα τον πάρει, αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Ναι, ούτε για λεφτά μίλησε. Και σου λέω και πάλι, πώς θα τον πάρει?
4: Θα τον πουλήσει ο τέτοιος. Μην ξεχνάς ότι ο Αλαφούζος δύο φορές τον έβαλε και μπήκε και έκανε έλεγχο ο Γιαννακόπουλος για να πάρει τον Παναθηναϊκό. Το ζήταγε ο Αλαφούζος. Και ο Γιαννακόπουλος είπε:
0: δεν τα ξέρεις καλά. Δεν τα ξέρεις καλά.
4: Για πες το μου.
0: Πήρε το management, όχι τον Παναθηναϊκό. Το management.
4: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί ήθελε να πάρει τον Παναθηναϊκό και δεν τον έδινε. Ο Αλαφούζος πριν 10-15 χρόνια δεν τα παράταγε και αυτός
0: δεν
4: έδινε
0: 15 χρόνια. Όσοι βρεθήκαν θέλανε το management, όχι αγορά.
4: Με αυτό σου λέω: ότι κανείς δεν θέλει να αγοράσει τον Παναθηναϊκό. Τι λέω εγώ τώρα? Να αγοράσει, να γίνει ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού δεν θέλει κανείς, ούτε ο Γιαννακόπουλος. Αυτό λέω, ας βγει ο Γιαννακόπουλος να το δηλώσει και ας μην του τον δώσει. Δεν το δηλώνει όμως. Δεν λέει ο Γιαννακόπουλος εγώ θέλω το Παναθηναϊκό. Ίσα ίσα είπε σου λέω τότε ότι εγώ τα κρέη είναι πολλά, δεν βάζω αυτά τα λεφτά. Τα οποία τα έβαλε ο Μαρινέκης και τα οποία τα έβαλε ο Σαβίδης. Δεν αναλάβανε τα κρέη. Άλλοι τα αναλαμβάνουν. Ας βγει λοιπόν κάποιος, γιατί δεν έχει βγει. Δηλαδή να πουλήσει λέμε. Τι να πουλήσει? Και ο Αλαφούζος ξέρεις πολύ καλύτερα να μας πεις εσύ πώς τον πήρε τον Παναθηναϊκό, πώς τον πήρε. πήγε και είπε εγώ αγοράζω Παναθηναϊκό. Βρέθηκε κανείς και δεν το ξέραμε. Μα κανείς δεν υπήρχε.
0: Ναι, μόνο αφού βρέθηκε λοιπόν, τότε. Αντί να πέσει, να πράγει
4: και επίσης, εγώ θεωρώ.
0: Και ο Μαρινάκης είναι εθνάς που λες πήρε χρέη. Δεν πήρε χρέη, πήρε γήπεδο, έτοιμο. Βάλτε το μέσα στο κόλπο.
4: Τι σχέση έχει αυτό.
0: Λέω που λες ότι πλήρωσε χρέη. Πλήρωσε χρέη.
4: Δεν πλήρωσε 60 εκατομμύρια.
0: Ναι, πλήρωσε, αυτό λέω. Πλήρωσε
1: και γήπεδο.
0: Πλήρωσε χρέη, αλλά όμως βγήκε ναι, και ένα γήπεδο το οποίο είχε 40.000 διαρκές κάθε χρόνο.
4: Ναι, ναι. Ποια άλλη ομάδα. Ναι,
0: μεγάλη
4: ποια
0: υπόθεση.
4: Ομάδα μεγάλη είχε 60 εκατομμύρια χρέος. Μην ξεχνάς ότι ακόμα και ο Τζιοβάνι και ο Ζάχοβιτς και τα λοιπά, ο Μαρινάκης τους πλήρωσε με δάνεια τους είχε αγοράσει ο Κόκαλης, πήγα να πω.
0: Δεν λέω ότι δεν έδωσε ο Μαρινάκης χρήματα, αλλά σου λέω ότι δεν πήρε ένα μαγαζί απρόσωπο. Πήρε ένα μαγαζί του Ολυμπιακού με 35.000 διαρκείας. Ένα γήπεδο έτοιμο, μεγάλη υπόθεση. Για το γήπεδο, μεγάλη υπόθεση, μεγάλο έσοδο.
4: Ναι, και τα 100 εκατομμύρια που έδωσε είναι τεράστια υπόθεση. Όταν λέω 100 εκατομμύρια, μαζί που πήγε και πήρε τον Λιέρα.
0: Ναι, βρε, όλα τα χρήματα που έδωσε ο Μαρινάκης, που έδωσε πολλά χρήματα. Αλλά σου λέω και πάλι ότι.
4: Γιατί δεν βγήκε κανείς άλλος να πάρει 2 χρόνια το. Ό,τι τους σκέλευτα πήρε ο Κόκαλης κάπου 7-8 εκατομμύρια. Λοιπόν, το γήπεδο, χειροπούει αυτό, επειδή δίνεις το γήπεδο.
0: Μεγάλη υπόθεση, ρε φίλε.
4: Ναι, βρε, μεγάλη υπόθεση είναι οπωσδήποτε.
0: Αλλά βέβαια έδωσε και λεφτά κάτι. Και εσύ, ας πούμε, να πάρεις έπειλα 100.000 ευρώ, είναι πολύ πιο φορά να πάρεις άμα έχεις και σπίτι. Τα έπειλα μέσα σπίτι.
4: Ναι.
0: Και αν
4: ναι,
0: να πάρεις μόνο τα έπειλα.
4: Ναι. Ωραία, τελεσέβα.
0: Ο Μαρινάκης έβαλε λεφτά. Ο Μαρινάκης έβαλε λεφτά, πήρε στα χέρια του Κόκαλη. Πόσα είχε, 70-80.
1: Ήξερε ότι δεν θα βάλει ούτε να μετραδέξει το γήπεδο.
0: Αλλά ήξερε όμως ότι έχει ένα ναό.
1: Βέβαια, ήρθε η ώρα του.
0: Ναι, ήρθε η ώρα. Να φτιάξει το γήπεδο.
1: Εκεί να τον δούμε.
0: Ναι,
4: δεν υπήρχε κανείς άλλος να πάει εκτός από τον Μαρινάκη. Ήταν τεράστιο το ποσό.
0: Ναι, αυτό
4: το οποίο το κατέβαλε.
0: Αυτό λέω.
4: Λοιπόν, και θα πω και κάτι άλλο. Ότι μην ξεχνάτε ότι ο Κόκαλης τον άφησε στον Ολυμπιακό μετά από πόσες χιλιάδες διαρκές είπες.
0: Πόσα είχε, 30.000,
4: 50.000 διαρκές.
0: Όχι, και
4: τον άφησε,
0: και με
4: τον παρέδωσε στον Μαρινάκη, με μέλη, αν θυμάσαι καλά, πέμπτο και εκτός Ευρώπης.
0: Ναι, εντάξει, εκεί.
4: Αυτή η ομάδα με τα έσοδα που λες με τις γηπεδάρες και τα λοιπά, είχε καταντήσει να είναι πέμπτος και εκτός Ευρώπης. Πού πήγαιναν τα λεφτά και τα διαρκείας. Στα χρέη. Και αφού είχε αυτό που λέει στο παλάτι μετά το διάρκεια στην Ελλάδα, γιατί τα χρέη φτάσανε στα 60 εκατομμύρια.
0: Και 100.000 μέλη,
1: Είχε 100.000.
4: Ναι, γιατί φτάσανε στα 60 εκατομμύρια τα χρέη.
0: Κάνανε μεγάλα ανοίγματα.
4: Το παλάτι και τα διαρκεία.
0: Κάνανε μεγάλα ανοίγματα. Κάνανε μεγάλα ανοίγματα.
1: Οι αγορές των παικτών που είχε κάνει, τα συμβόλαια.
4: Δεν τα πλήρωνε. Ήταν με δάνεια.
0: Κάνανε μεγάλα ανοίγματα.
4: Ναι, μα ήταν με δάνεια. Δεν τα πλήρωνε από την τσέπη του. Τι ανοίγματα έκανε. Δανειζότανε. Τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μεγάλο λάθος του Παναθηναϊκού που οδήγησε στους Βαρδινογέννηδες και αυτό που είπε ο κύριος για τη μεγάλη πορεία του Παναθηναϊκού από το 59 στο 79, θα πω εγώ ότι όσοι υπερηφανεύονται και καλά κάνουν και υπερηφανεύονται οι Παναθηναϊκοί, οι τεράστιες πορείες που μας επικαλούν και εμάς τους Ολυμπιακούς, ας πούμε, μας κάνανε καζούρα, ήταν επί Βαρδινογιάννη. Αν πήγαινε, πόσες φορές πήγαν στους 4 του Champions League, πόσες φορές πήγαν στους 8 και η ευρωπαϊκή ουσιαστικά πορεία του Παναθηναϊκού. Ήταν στη συντριπτική πλειοψηφία επί εποχής Βαρδινογέννη που τον θεωρούν, ας πούμε, ότι δεν έκανε τίποτα στα πρωταθλήματα. Λοιπόν, αυτή είναι η γνώμη μου. Και τώρα για πέστε μου κάτι που εμένα αυτό με νοιάζει. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Αυτό που δεν μπορώ να διαβάσω με τίποτα, αλλά θέλω να μου δώσετε μια λογική εξήγηση και να σας αφήσω. Τι βλέπετε σαν αποτέλεσμα στο Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ και γιατί.
0: Δηλαδή,
4: να πείτε, βλέπω παραδείγματος χάρη γι' αυτό το λόγο.
0: Δεν λέω τίποτα. Αν έπαιζα κάτι, θα έπαιζα διπλό γιατί είναι η καλύτερη ομάδα η ΑΕΚ. Απλά.
1: Συμφωνώ με τον Βασίλη.
0: 100-0. Αλλά σε αυτά τα παιχνίδια, κανένα φορά δεν παίζει ρόλο.
4: Μα γι' αυτό λέω.
1: Είναι η καλύτερη ομάδα η ΑΕΚ. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή τη στιγμή
0: είναι. Σε αυτά τα παιχνίδια όμως είναι και υπέρα βραδιάς. Μπορεί σήμερα να μην είναι καλή η ΑΕΚ και να πάει ο καλύτερος.
1: Εικόνα των ομάδων.
4: Αν, α πούμε, παιδιά, κέρδιζε ο καλύτερος. Ξέρετε, θα ήμασταν, ας πούμε, στο στοίχημα όλοι.
0: Σωστό. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν παίζω κάτι, αλλά θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι καλύτερη ομάδα. Πιθανό να πάρει το μάτς.
4: Τέλος πάντων, λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ο Σωτήρης, καλημέρα στην πιο ωραία παρέα του πλανήτη.
1: Να το κοιτάξω, Δημήτρη, αυτό.
0: Γιατί να το κοιτάξει, Παγκυρλή κοιτάει ο Σωτήρης, στη Νέα Ιωνία.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Για το στοίχημα, λέω Γρηγόρης, βλέπω Mainz over, Milan over, Lyon goal goal, Απόλλων Λεμεσού με Πάφο goal goal. Έχει το Χόλμη Σουηδία να χάσει και Sporting Χιχών να κερδίσει, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ μέχρι 2 goal.
1: Βεβαίως.
5: 943 Intervention Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 12.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα, NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interventen Sports.
9: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στην στοίχημα Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
7: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
9: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, στο 90-3.
7: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
9: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
7: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
9: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
7: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interventen Sports δεν γίνεται.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell. Άγγλος συγγραφέας.
13: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interventen Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Σέντρα στην τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Αρχίζει στις 7 με τον ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Στην Τούμπα, θέση στο βασικό σχήμα των ασπρόμαυρων αναμένεται να πάρει ο Γερεμέγεφ. Με συνταγή λεωφόρου θα παραταχθούν οι πυρεώτες. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interventen Sports σε περιγραφή Γιώργου Γιώργουλα. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. 2 ώρες αργότερα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολάηδης. Διαθέσιμος μετά από 2,5 μήνες για τους πράσινους, ο Πάλμερ Μπράουν. Θέση βασικού αναμένεται να πάρει ο Γιώβιτς για το δικέφαλο. Ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Interventen Sports σε περιγραφή Λάμπρου Γκαραγκάνη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορένα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο εκφωνητής του Γιώργος Καρεσκάκης και του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, Στάθης Γαβάκης. Ο θρυλικός εκφωνητής είχε αποσυρθεί από το 2021. Στα play-off 5-8, ο Όφη υποδέχεται τον Άρη στο Παγκρίτιο στάδιο. Κλίμα φιέστας αναμένεται στην Κρήτη. Εκτός για τους γηπεδούχους, οι τραυματίες Χριστογιώργος και Γκονζάλες και ο Ανδρούτσος που ταλαιπωρείται από ίωση. Σέντρα στις 5 τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορένα. Την ίδια ώρα ο Λεβαδιακός κοντράρεται με τον Βόλο στο Λάμπρος Κατσόνης. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports 2. Η 35η αγωνιστική της Premier League στις 4, Bournemouth Crystal Palace στις 5.30, Manchester United Liverpool και στις 9, Aston Villa Tottenham. Στην 34η στροφή της La Liga, στις 3 Θέλτα Έλτσε, στις 5 και 4 Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο, στις 7 και μισή Μπέτις Οβιέδο και στις 10 Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης. Η 32η στροφή της Bundesliga, στις 4.30 Ζανκ Πάουλι Μάινς, στις 6.30 Gladbach Borussia Dortmund και στις 8.30 Freiburg Wolfsburg. Στην 35η αγωνιστή της Serie A, στη 1.30 Μπολόνια Κάγιαρη, στις 4 Σασουόλο Μίλαν, στις 7 Juventus Βερόνα και στις 10 παρατέταρτο Ίντερ Πάρμα. Και στην 32η αγωνιστική της Ligue 1, στις 4 Λίλ Χαβρι, στις 6 και 4 Οσέρ Αντζέ Παρί FC Μπρέστ και Στρασβούργο Τουλούζ και στις 10 παρατέταρτο Λιόν Ρεν. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερνετ Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή. Το βλέπεις, το παίξες με τον Βασίλη Γερασίμου.
10: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
14: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 5 λεπτά μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Intervetten Sports. Η φίλη μας η Χαρά τι λέει εδώ. Τι λέει το Χαρά. Είστε άσχετος, λέει. Είστε άσχετος, εσύ και οι υπόλοιποι και εγώ.
1: Ευχαριστώ, Χαρά.
0: Σπυρωτό το ριζάκι μου. Δηλαδή, τι ήταν, βάζει κομμάτι. Σπυρί, το βάζει στην κασαρόλα.
1: Ένα-ένα.
0: Πρέπει να ξεκινήσει από δύο εβδομάδες πριν. Για να φτιάξει για την οικογένεια. Δηλαδή, βάζει κομμάτι. Σπυρί, το κοιτάει.
1: Άμα έχει τέχνη, έχει τέχνη.
0: Δηλαδή, το κοιτάει όπω πάνε οι Κοσμοδοπόλοι το χρυσό. Βάζει το γυαλί και το κοιτάει. Σπυρί. Το βάζει μέσα σπυρί. Μέχρι να βάλει το τελευταίο θα έχουν λιώσει τα άλλα. Θα έχουν βράσει τα άλλα.
1: Ναι.
0: Μέχρι να βάλει το τελευταίο θα έχουν βράσει τα άλλα.
1: Εκεί είναι η τέχνη της όμως.
0: Ναι, να βράσουν μαζί ταυτόχρονα
1: όλα. Μαζί, ναι.
0: Και μάλλον τα βγάζει σπυρί, τα βγάζει μετά.
1: Τα κοιτάει ένα-ένα.
0: Ναι.
1: Με μαγνητάκι τώρα.
0: Σπυρί. Ζυγαριά έχει ζυγαριά ακριβία. Τα ζυγίζει κιόλα. Την ποσότητα. Δεν ξέρουν, Χαρά είναι άσχετη. Καλά λε. Καλά λε. Αν θέλει να δοκιμάσει κάποιο, δοκιμάζει ο Καραχάλιο. Από ό,τι ξέρω.
1: Έχει περάσει το τεστ.
0: Έχει περάσει, ναι. Έχει περάσει ένα επεισόδιο. Θα περάσει το δεύτερο κύκλος. Έχει φτάσει μέχρι την Παιανία, φτάσει μέχρι την Αρτέμιδα τώρα. Τρέχοντας.
1: Μην περάσει και απέναντι.
0: Ο Γιαμαντής λέει και ο Βασίλη, μόνο πες τον κύριο Λαφούρης έχει βάλει φέτος 5 φορές τα λεφτά του DBG. Ο Γιανακόπουλος φέτος έβαλε 31 εκατομμύρια, ο Λαφούρης έβαλε τα 109 εκατομμύρια και ο Μαρινάκης έφτιαξε ένα προπονητικό σορέντι κόσμημα. Σωστό και αυτό.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια, δεν μην συγκρίνουμε τώρα μπάσκετ με ποδόσφαιρο, γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά. Μπάσκετ με 30 εκατομμύρια φτιάχνει σωματάρα, στο ποδόσφαιρο με 30 εκατομμύρια δεν φτιάχνει σωματάρα.
1: Επίσης, το γήπεδο στο μπάσκετ είναι και αυτό έτοιμο.
0: Και είναι και πάντα sold out. Εντάξει. Έχει στην γιατί ο κόσμος
1: δεν το ξεκίνησε από θεμέλια όπως ξεκινάει τώρα.
0: Ναι, γιατί ο κόσμος στηρίζει πιο πολύ τον μπάσκετ από τα τελευταία χρόνια παρά το ποδόσφαιρο.
1: Δυστυχώς ο κόσμος στηρίζει την επιτυχία μας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, στηρίζει τον μπάσκετ. Βλέπεις τον μπάσκετ τώρα με τον κολοσσό και έχει 15.000 κόσμο τώρα. Ναι.
1: Και στηρίζει την επιτυχία. Στηρίζει 7 κουμπές. Τι θα κάνουμε τώρα. Έτσι είναι. Δυστυχώς είμαστε στον παδί της νίκης.
0: Καλή Κυριακή Λεβέντες, μου λέει ο φίλος Αποστόλης, πες την μήνυμα.
1: Γεια Αποστόλη μας.
0: Καλημέρα, παιδιά. Ο Κόκαλης είχε συμφωνήσει με Λαβρεντιάδη. Αν τελικά ευτυχώς τον έδωσε στο Μαρινάκι. Ο Ρεντέας είναι στη φυλακή, δεν είναι ακόμα, έχει βγει.
1: Ό,τι και να είναι.
0: Νομίζω ναι.
1: Εντάξει. Ευτυχώς και για τον Ολυμπιακό που δεν έγινε αυτό το deal.
0: Ένα καφεντάκι στις ομάδες που θέλουν την νίκη για Ευρώπη και πρωτάθλημα. Να βάλουμε ένα καφεντάκι, δηλαδή 3 ευρώ περίπου. Πώς κάνουν καφέ, 3,5 κάπου εκεί. Σέλτικ, Θέλτα, Μπόρνμουθ, Μίλαν, Χετάφε, Άρχους και Μπριζ. Με 5 φουλάκια. Πας για 210, κύριε Χάτσιμαν.
1: Αχα.
0: Ωραίο είναι το δελτιάκι του φίλου.
1: Σούπερ είναι.
0: Καλή επιτυχία, φίλε Κώστα. Μπελιάρα, έπεσα κάτω, λέει, με το σπυρί, σπυρί, το ρίζι. Ναι, παιδιά, όταν λέει σπυρωτό, σπυρωτό, τι εννοεί? Τι ρίζι, λαπά.
1: Σπυρωτό, σπυρωτό.
0: Λαπά είναι το σπυρωτό, σπυρωτό. Τον Μπονέρ, πώς λέγεται αυτό?
1: Ορίστε.
0: Νιχάκι, ποιο είναι αυτό το ρίζι? Το νιχάκι.
1: Ναι.
0: Την μια φορά μου λέει η γυναίκα, πήγε να πάρει ρίζι και μου τι ρίζι να πάρω.
1: Δεν το γλάσε.
0: Όχι το γλάσε, μου λέει πάρε ρίζι και παίρνω 8 ευρώ μπροστά μου. Μια φορά σπήρα Μπονέρ, μου λέει τι είναι αυτό που έφερε. Λέω ρίζι.
1: Το μπλε.
0: Ξέρω εγώ τι είναι, μπλε ένα ρίζι.
1: Αυτό, ναι, το ναι. Εντάξει, οκ.
0: Okay. Μια φορά τη πήγε, χάτσε είχα πάρει το άλλο. Μου λέει αυτό είναι για τα νοσοκομεία, μου λέει. Που έφερε. Πού να ξέρω εγώ ποιο ρίζι είναι για τα γεμιστά, ποιο ρίζι είναι για τα γέμιστα.
1: Γράφει ρε Παναθεμά.
0: Γράφει για γεμιστά.
1: Γράφει για γεμιστά, για σούπε. Για σπυρωτό πιλάφι γράφουμε.
0: Δεν γράφει το ρίζι πάνω. Νιχάκι, γράφει σκέτο. Μπονέρ, γράφει σκέτο.
1: Γράφει.
0: Θα πείσω στα ψηλά γράμματα.
1: Θα κάνουμε μάρκα τώρα να πούμε.
0: Στα ψηλά γράμματα πίσω. Που λέει θα πλένε τράπεζα για βάση.
1: Θα κάνουμε
0: ψηλά...
1: διαφήμιση. Το αγκρίνω, ρε. Γράφει.
0: Πε, παίρνει τα ακριβό και λεφτά. Εγώ παίρνω το απλό. Το σούπερ μάρκετ το ρίζι.
1: Γιατί δεν πα στου γάμου, θα πει ότι ρίζι πέφτει.
0: Αυτό και αυτό είναι καλό. Έχει το ακριβό.
1: Ναι, ο διαμάτι λέει γράφει πίσω. Το λέει.
0: Στα ψηλά γράμματα. Πώ είναι τράπεζε. Σου λέει για βάση τα ψηλά γράμματα. Αυτό είναι.
1: Πηγαίνει με γυαλί.
0: Ναι.
1: Με γυαλιά πηγαίνει.
0: Μπροστά, βλέπω. Νιχάκι το παίρνω. Ρίζι λέω.
1: Βλέπει ή δεν βλέπει.
0: Το ρίζι.
1: Ναι.
0: Το βλέπω.
1: Τα γράμματα τα βλέπω.
0: Τα διαβάζω. Δεν πάω σχολείο. Αλλά να πάρω ρίζι πάω.
1: Επάνω θέμα, τα βλέπει τα γράμματα ή θε γυαλιά.
0: Να είσαι καλασμένο στη χαρά για ρίζι. Καλό κακορίζικο. Ναι, στα ψηλά γράμματα. Ορίστε.
1: Ναι.
0: Τα ψηλά γράμματα θα διαβάζω εγώ, ρε φίλε.
1: Γιατί δεν βλέπει.
0: Πέρα διαβάζω στα ψηλά γράμματα στι τράπεζε. Παίρνω δάνεια.
1: Ε, το ίδιο είναι.
0: Δεν τα διάβασα. Διαβάζω το ρίζι. Ρίζι μου λέει, πάλι ρίζι. Πέρα 10 είδες ρίζιων.
1: Και για να αγοράσω το σούπερ μάρκετ δάνειο χρειάζεται ναι. Πλέον.
0: Πάρε ναι. Μου λέει αυτό, ρίζι. Ε, πάω, παίρνω ρίζι. Α, τώρα και ο Καρολίνα άσχεται. Ναι, και το Καρολίνα άσχεται. Λέει ο φίλος ο Τριαντάφυλλος. Τι μάκαρε λέει εσύ, μάκαρε λέει.
1: Οπα, συγγνώμη.
0: Τι μάκαρε
1: λέει. Λάζος, sorry. Τι εννοείς άσχετη?
0: Και εμένα βάζεις μέσα. Εσύ είσαι ο άσχετος. Εγώ είπα πώς το κάνει. Πώς το λένε. Πώς το λένε. Έλα κόκο μαζεύει. Παίρνει το ριζάκι ένα κομματάκι.
1: Σπυρωτό δεν
0: θα πεις. Σπυρί σπυρί. Κόκος λέγεται αυτό. Κόκος λέγεται. Το βάζει σπυρί σπυρί μέσα το τηγάνι. Το τηγάνι σε καθαρό όλα. Αλλά το που καταλάβω μέχρι να βάλει το τελευταίο όμως.
1: Ναι.
0: Το τελευταίο σπυρί θα έχουν βράσει τα άλλα.
1: Ακούσατε συνταγή μαγειρικής από το σεφ Γερασίμ.
0: Όχι εγώ, η χαρά το είπε.
1: Ναι.
0: Σπυρωτό, σπυρωτό.
1: Ναι.
0: Σπυρί, σπυρί το βάζει μέσα στο δικασαρόλα.
1: Παιδιά, όσο οδηγάτε, κάντε λίγο στην άκρη να περάσει το σοκ αυτό.
0: Μπασμάτι βάζω. Μπασμάτι είναι στο νοσοκομείο αυτό. Ε, λαπάς, ή όχι. Πού να ξέρω, ρε Χάσιμα.
1: Άστο, μα
0: δεν μαγειρεύω εγώ. Μπασμάτι θα σου βάλουμε γαλαχάλιο. Σούπερ αμόλυβι δηλαδή. Θα πας σφαίρα. Κάτσε, περίμενε. Το ρύζι λέει και καλαμπόκι και αρακά μαζί ταυτόχρονα.
1: Ναι, ναι.
0: Τι λες άσχεται.
1: Είναι γκουρμέ.
0: Ναι, τι λες άσχεται σου λέει.
1: Ναι, τι λέω. Ναι.
0: Και αρακά και καλαμπόκι. Δεν βάζει και μπάμιες μέσα. Να νοστιμένεις.
1: Ο Γιάννετες μήνυμα. Γεια μας το Γιάννετο μήνυμα.
0: Τι κοκοκοκο ρε Μπιλ, δεν βράζει καφέ. Κόκο είπα, όχι κοκο, κόκο. Ναι, μπορεί να βάζει και καφέ μέσα, ξέρω εγώ. Καλαμπόκι και ρύζι και αρακά.
1: Ναι.
0: Ρύζι καλα, με αρακά έχω δει. Σε κάτι μαγαζιά που πηγαίναμε παλιά,
1: ναι,
0: που κάναν πόσο είναι χωροσπερίδες. Μια μπριζόλα, ρύζι και αρακά.
1: Ρύζι, αρακά.
0: Καλαμπόκι δεν είχα δει.
1: Είχε καλαμπουκάκι.
0: Μπορεί να βάλει και φασόλι, γίγαντες, μέσα.
1: Ναι. Όχι, αυτά το πετάνε ο γάμος. Φασόλι, έχεις φάει φασόλι.
0: Γίγαντες.
1: Ναι.
0: Μα βάλει και άλλα άσπρια, μα βάλει και φακί μέσα.
1: Τον έχεις φάει το.
0: Το γίγαντα, όχι.
1: Όχι στο γάμο, όχι. Στο τραπέζι, την ώρα που κοιτάς το γύρω-γύρω, έχεις φάει φασόλι.
0: Ο Μάριος σταματήσει, μας ανοίξε την όρεξη. Μάρια, άμα σου άνοιξε η όρεξη με το φαγητό της χαράς, με το ρακά και το ρύζι, πρέπει να το προσέξεις αυτό.

0: ότι ο Αρακάς έγινε όσπριο.
1: Τι είναι?
0: Θαλασσινό. Είναι ζαρζαματικό. Τι είναι?
1: Λαδερό είναι το νούμερο.
0: Λαδερό είναι αν βάζεις λάδι. Αν βάζεις λάδι και λάδερο.
1: Έχεις κάνει αρακά χωρίς λάδι?
0: Αυτό λέω. Λαδερό είναι ο αρακάς, τα μασολάκια.
1: Ο αρακάς χωρίς λάδι είναι όπλα.
0: Δεν είναι λαδερό, κάπως αλλιώς το λένε.
1: Είναι όπλα για φυσοκάλαμο.
0: Κάποιος αλλιώς το λένε.
1: Ναι, ναι, καλά, προχώρα.
0: Κάποιος αλλιώς το λένε. Δεν το λένε λαδερό. Λαδερό είναι το φαγητό γενικώς. Έτσι λέγεται. Το φαγητό λέγεται λαδερό γενικώς. Αλλιώς λέγεται.
1: Έχουμε εμφάνιση Μπέλου.
0: Μπέλος. Καλώς τον κύριο Μπέλο. Τα πιέτε χθες στο πιστρό, τα άμαθα, ή πια την κύρια ποτά, τα έτσι.
1: Στείλ του το μήνυμα, κύριε Μπέλο.
0: Πω, λαχανικό είναι. Να, να καλά. Ναι. Λαχανικό να ανακάζει, είναι λαδερό, άσχετε.
1: Ναι.
0: Λαδερό γίνεται, το φτιάχνει.
1: Ωραία.
0: Και τα γεμιστά δεν είναι, λαδερό λέγεται. Λαδερά λέγω τα γεμιστά, δεν βάζει κοιμά. Είναι λαχανικό, καλά σου λέει η χαρά. Το αρακά. Όπω το βασολάκι.
1: Τα ορφανά πια είναι τα γεμιστά.
0: Τα ορφανά είναι χωρί τον πατέρα. Χωρί τον πατέρα. Έχουν μόνο με τη μάνα. Πατέρα έφυγε. Πήγε στον πόλεμο, άντεξε και πυροβολήθηκε. Είναι χωρίς κοιμά. Χωρίς,
1: ναι, βρε, χωρίς κοιμά είναι. Βρε.
0: Μπράβο,
1: τα κανονικά, αυτά είναι τα γεμιστά. Αυτά είναι.
0: Τα τρώγω. Χωρίς κοιμά.
1: Ναι. Ξέρεις ποια τα ντολμαδάκια μου αρέσουν όμως. Χωρίς κοιμά μέσα.
0: Εντάξει, ναι. Εντάξει,
1: ναι, ναι. Μιλάμε
0: ναι.
1: Για.
0: Σάκι βαρουλάκια είναι.
1: Καλά.
0: Μοιάζουνε.
1: Ναι, καμία σχέση.
0: Μοιάζουνε.
1: Τα έκανε με κόκκινο λάχανο.
0: Α, κόκκινο λάχανο, εντάξει.
1: Μέσα κοιμά.
0: Το άσπρο το αβολέμονο είναι σαν να είναι η βαρουλάκια.
1: Ποριακή συντάγη, μέσα ήταν πικάδικα, ήταν ρονά εκεί που είσαι. Κάνε μια μεριδουλά.
0: Και που είναι, να πάτε βρει. Άντε, ξύγινα. Άμα το ρύζι το έχει κρατήσει από το γάμο τη, θα προσέχει, μην έχει τίποτα κουφέτα. Άρα είδε, ο κόσμο σε προσέχει.
1: Τώρα εσύ στην διοργάνωση κάνετε εκπομπή,
0: εσύ τώρα. Εσύ τώρα.
1: Εσύ κάνετε
0: εκπομπή. Εσύ κάνετε εκπομπή
1: τώρα.
0: Κοίτα, χαρά μου, έχει κουφέτα μέσα. Όχι ντολμαδάκια, κύριε Μανώλη, λέει ο Διαμαντή. Λάχανο ντολμάδε. Ναι, έτσι λέω.
1: Όχι.
0: Αφού έχει λάχανο, λάχανο ντολμάδε.
1: Όχι, τα έκανε με.
0: Λάχανο. Με τι τα έκανε.
1: Τέλο πάντων. Εντάξει.
0: Με τι τα έκανε, κύριε Χατζημαν.
1: Όχι λάχανο ντολμάδες, ντολμαδάκια σου λέω κανονικά. Τόσο αντί ήταν μια ειδική συνταγή.
0: Με λάχανο απ' έξω. Κόκκινο λάχανο είχες.
1: Αμπελόφιλα ήταν, αλλά ήταν όμως όχι.
0: Αμπελοντολμάδες.
1: Ήταν μια ράτσα αμπελόφιλο
0: διαφορετικό. Μια ράτσα, ναι.
1: Εντάξει.
0: Κανείς.
1: Ναι.
0: Το γιο της χαράς το καλέστη την Παρασκευή. Να φάει,
1: είναι,
0: να στανιάρει το παιδί αφού παίζει και ποδόσφαιρο.
1: Είναι αυτομάτως καλεσμένος.
0: Ως αναγνώριση να του κάνετε αψίδα και να τον αφήσετε να φάει ό,τι θέλει την πρώτη μέρα. Ναι, ό,τι θέλει το παλικάρι θα φάει άμα έρθει.
1: Εννοείται.
0: Ό,τι θέλει, εντάξει. Το συζητάμε.
1: Δεν συζητάμε.
0: Θα πάει το ρίσκο.
1: Ό,τι προλάβει παράδοκι. Βέβαια, να βρει.
0: Ναι, θα βρει.
1: Γιατί με γερασμό εκεί
0: θα βρει.
1: Ναι.
0: Κλαίω, λέει, γελάει η χαρά.
1: Ναι.
0: Με αμπελόφυλλα, ντολμαδάκια για αλατζή λέγονται.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Για αλατζή. Μπελόφυλλα.
1: Αλλά.
0: Είναι άλλο, είναι τον άστα άλλο.
1: Με κοιμά, ήταν.
0: Ναι, με κοιμά. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, φίλε μου Βασίλη και τον φίλο μου του Μανώλη δίπλα.
0: Καλώ
2: το
0: φίλο μα.
2: Θα
0: σα
2: ευχηθώ το πρώτο αμέτρη,
0: γιατί
2: δεν το έχουμε πει.
0: Σωστό.
2: Και επίση, καλό μήνα και καλή εβδομάδα.
0: Επίση, επίση.
1: Και καλό χειμώνα.
2: Και καλό χειμώνα, να
0: πούμε. Έτσι, έτσι.
2: Τον κύριο και ναι. Μανώλη, πραγματικά.
1: Έτσι.
2: Καλό χειμώνα. Και μου τώρα με κέρδισε, ξέρετε, γιατί με κέρδισε να πάω πιο πολύ τηλέφωνο σήμερα.
0: Και τον Αρακά.
2: Επειδή όχι.
0: Όχι.
2: Επειδή είστε στην περίπτωση ένα άνθρωπο που ξέρει να μαγειρεύει.
0: Ποιο ξέρει.
2: Συνεπώς θα σα πω. Επειδή μιλάγατε για ρύζι προηγουμένως.
0: Ναι, για ρύζι, ναι.
2: Για το ρύζι που αυτό που είναι σπιρωτό, κατεξοχήν σπιρωτό ρύζι,
0: ναι.
2: Είναι αυτό που είναι τύπου Αμερική. Έτσι λέγεται στο σούπερ μάρκετ αυτό.
0: Ναι.
2: Ή ακριβώς αυτό που λέγεται μόνο κίτρινο.
0: Ναι. Ναι.
2: Αυτά τα δύο ρύζια είναι σπιρωτά.
0: Σπιρωτά.
2: Ναι. Τα άλλα είναι σαν. Είναι πιο έτσι μαλακά, το πω έτσι.
0: Ναι.
2: Για να τα μαγειρεύσει κανείς.
0: Ναι.
2: Αυτή ήταν η πρώτη. Γιατί ξέρω και να μαγειρεύω και να ψωνίζω. Πέτα την περίπτωση
0: μπράβο,
2: τώρα.
0: Μπράβο.
2: Κάτι που δεν το γνωρίζω.
0: Έτσι λέει και η χαρά. Ότι ξέρω, έτσι λέει και η χαρά, ότι ξέρει να μαγειρεύει και να ψωνίζει. Αλλά.
2: Καλύτερα που ξέρει η γυναίκα να μαγειρεύει. Προφανώς.
0: Προφανώς για να μαγειρεύει, βέβαια, αλλά έχει στείλει 2-3 ατόμου στο νοσοκομείο.
1: Α, τον άνθρωπο να μιλήσει.
0: Λέω εγώ.
2: Αυτό δεν είναι καλό.
0: Αυτό λέω.
2: Λοιπόν, να μιλήσω και για τα παιχνίδια, παιδιά.
0: Για πάμε.
2: Λοιπόν, Παναθηναϊκός θα έχει νομίζω ότι πάει στα Βορειακή. Λογικά.

0: Λογικά η ΑΕΚ είναι πολύ καλή του Παναθηναϊκού αυτή τη μία, τουλάχιστον αγωνιστικά.
1: Ναι, σωστό.
0: Άρα, πανίδια, δεν μπορεί να κάνει πρόβλεψη. Έτσι, τα σαντέρμπι, όπω και εμεί την πάτε με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι, λέγαμε ότι εμεί είμαστε το φαβορί, ο Παναθηναϊκό είναι άλλη. Ήρθε και μα κέρδισε στο Καραϊσκάκι με τον
2: Παναθηναϊκό. Σωστό.
0: Αλλά σαν φαβορί κανονικά είναι η ΑΕΚ, έτσι να πούμε κρυβόμαστε. Τον έχει καλύτερη ομάδα.
3: Πώ θα γίνει τώρα με τον Ζόρι, να μην είναι αφού είναι καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή.
0: Βέβαια είναι καλύτερη. Τώρα σε εμά, πάω από Ολυμπιακό, έγινε ένα γρίφο. Εκεί πραγματικά ένα βήμα, γιατί αυτές οι ομάδες είναι απρόβλεπτες, να το πω την αλήθεια. Αν ο Ολυμπιακός εκεί που τον περιμένεις μπορεί να σου κάνει πράγματα, και εκεί που τον περιμένεις να μην σου κάνει και τίποτα.
3: Φέτος ναι, έτσι ακριβώς.
0: Δυστυχώς μάλλον δεν μπορεί να τον προβλέψει τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή αυτό που τα πράγματα. Και εύχομαι τουλάχιστον να παλέψει και ό,τι μπορέσει να κάνει.
3: Να δείξει ένα καλό πρόσωπο, να δείξει.
0: Ακριβώς.
3: Γιατί φέτος ναι, μόνο στο Champions League το έχει δείξει. Κάνει.
0: Γιατί δεν πάμε να είναι δύσκολη η ερώτηση του Μπάιτσα, μην κρυβόμαστε τώρα.
3: Πάντα ήταν.
0: Και το ΠΑΟΚ είναι δύσκολη ομάδα εκεί, τουλάχιστον. Εδώ δεν πέσαμε τον κύριο στο Καραϊσκάκι, εύκολα. Πόσο μάλλον εκεί.
3: Θα δούμε, θα δείξει. Θα δείξει.
0: Ναι, θα δείξει. Τουλάχιστον να πούμε να γίνουν καλά παιχνίδια, να χρειαστεί ο κόσμο θέαμα και σε λύσει ο καλύτερο, παιδιά. Αν και στον ποδόσφαιρο δυστυχώ δεν γίνεται πάντα ο καλύτερο, δεν είναι μπάσκετ, αλλά.
1: Να δούμε. Έχω, να δούμε.
0: Είναι καλύτερη ομάδα. Το δικαιούται να κέρδισε, δηλαδή αυτό εννοώ.
1: Το βράδυ θα ξέρουμε.
0: Βέβαια,
1: να είσαι καλά, φιλαράκο.
0: Εγώ και εγώ σου βγάζω.
1: Καλημέρα.
3: Να είσαι καλά,
1: μια χαρά. Κάποιος θα έπαιρνε τηλέφωνο το φίλο. Τούτο έκανα μέσα. Κάποιος θα έπαιρνε τηλέφωνο. Άκουσε που μίλαγε, φαίνεται και τον πήρε τηλέφωνο. Δεν ρώτησε το σημαντικό, το ρύζι με νερό το βράζει. Μετά το βράζει. Με κρασί. Κρασόριζο μετά.
3: Για να έχει, δεν πιστεύω να λείψει εσύ από την Παρασκευή.
1: Όχι, Γιάννη,
3: δεν πιστεύω να λείψει. Δηλαδή αυτή τη μορφή.
1: Ναι. Ο φίλος ο Δημήτρης Μιλάρα, καλημέρα. Πριν άκουσα ένα φίλο λέει πάει στην Κίνα. Δεν φέρνει κανένα καράβι ρύζι να έχει χαρά να μαγειρεύει. Και φθηνό. Αν το φέρει κατευθείαν από την Κίνα. Για πάμε, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλώς το φίλο μας.
4: Ο Θάνος από Ηλιούπολο, με τι γίνεται.
1: Γεια σου, ρε Θάνο, καλά είσαι.
4: Μας ανοίξατε την όρεξη και η γυναίκα έχει κόκορα σήμερα με πιλάφι.
1: Ωραία, με πιλάφι, τι πιλάφι. Πυρί και αυτό.
4: Μπαρμπαμπέν,
1: ωραία.
4: Με σάλτσα κόκκινη και αυτό.
1: Μπράβο, ωραίο.
4: Να σου πω τώρα κάτι άσχετο για τον μπάσκετ.
1: Ναι.
4: Βλέπεις τον Ολυμπιακό να την περνάει εύκολα τη Φενέρ.
1: Κοίτα, να δεις, αν παίζανε αύριο, θα σου λέγανε εύκολα.
4: Ναι, γιατί ο Παυλακός θα είναι με τη Ριάλ. Τώρα θα περάσει η Ριάλ, εντάξει.
1: Σου λέω, αν μου έλεγε αύριο, τι θα γίνει αύριο. Και παίζανε αύριο το βράδυ, θα σου λέγανε θα περάσει ο Ολυμπιακός.
3: Εύκολα, εύκολα όχι.
4: Είναι μόνο τελικό ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Ναι. Αλλά επειδή παίζουν σε πολύ καιρό από τώρα, θα είναι ένα μάτς αμφίροπο. Ο Ολυμπιακός πάντως για μένα, τώρα που μιλάμε, έχει την πιο ομάδα.
3: Είναι πιο πλήρης και πιο γεμάτη ομάδα.
1: Την πιο ομάδα. Δεν λέω καλύτερους παίκτες, λέω την πιο ομάδα.
4: Ναι. Ο Παναθηναϊκός άμα ρωτούσε μέρα ο Νάρ με τον άλλον τον Τέντε.
1: Ναι, είναι και αυτή. Ναι. Δηλαδή και η Φενέρ έχει πολύ καλή ομάδα και η Ρεάλ έχει πολύ καλή ομάδα. Ναι. Είναι μια βραδιά, κατάλαβες. Είναι παιχνίδι βραδιά.
4: Και την ΑΕΚ τη δίνει όλη διπλό, αλλά δεν αποκλείω κανένα χι. Γιατί όσο να είναι φαριά φανέλα, Παναθηναϊκός.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, δεν είναι εύκολο μα για την ΑΕΚ. Δεν είναι ούτε εύκολο μα για τον Ολυμπιακό.
4: Αν και με χι η ΑΕΚ το έχει πάρει και να κάνει διπλό Ολυμπιακό.
1: Θα δούμε.
4: Έγινε καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά. Κρασοπίλαφο λέει ο Νικόλα. Κρασοπίλαφο. Μιλάρα, καλημέρα, λέει ο φίλος ο Κώστας. Μια καλή έτσι ιδέα για τη χαρά, εφόσον βάζει το ριζάκι με αρακά και καλαμπόκι. Αν βάλει και λίγο, λέει, μέσα ατζούγια, θα είναι πολύ πιο νόστιμο. Τι ατζούγια, ρε.
3: Μόνο ατρίχα σου.
1: Παναγία μου. Παναγία μου, ατζούγια.
3: Οπ.
1: Στρατάκης.
3: Καλώς τον.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Βράσε όριζα η κουβέντα σήμερα, λέει ο κύριος Στρατάκης, ο οποίος και αυτός ξενύχτησε χθες το βράδυ με Χάτζημαν και με Μπέλο. Είχαν πάει στο φίλο μου τον Παναγιώτη εκεί στο.
3: Βιστρό.
1: Στο βιστρό. Στο μπιστρό. Όχι βιστρό. Μη βρίζεις. Δεν είναι βράστο. Μπιστρό λέγεται. Χρόνια τώρα. Λοιπόν, είχαν πάει.
3: Και
1: είχαν πιει τα ντερά τους. Και τώρα ξύπνησε ο Στρατάκης. Βέβαια έπαθα τον Παναγιώτη, το Στρατάκη στύπησε και μεζέδες, ε. Μπειρομεζέδες. Μια πιατέλα γεμάτη έμαθα.
3: Ήρθε και μια πιατέλα και ήρθε και δεύτερη.
1: Έχουν γύρω
3: αλλά του τη γύρισε πίσω λόγω ευγένειας.
1: Ναι. Στο κεφίδι πίσω εννοείς άδεια. Καλημέρα κύριε Στρατάκη. Επίσης να έρθετε στην Παρασκευή εσείς. Δεν είπες. Φαΐ θα έρθει.
3: Τώρα σε τρώει.
1: Φαΐ θα έρθει.
3: Σε τρώει.
1: Όχι, Νικόλα μου, η χαρά δεν έχει απαντήσει τα τελευταία μηνύματα γιατί τώρα ξεκαταλαβαίνετε έχει πάει στην Κεσαρόλα και βάζει ένα κομμάτι.
3: Ένα.
1: Δεν προλαβαίνει.
3: Τον κόκο.
1: Ναι, όχι τον κόκο. πώς το λένε, το σπυρί. Ωραία. Εδώ πέρα μας είναι φωτογραφία ο κύριος Βασίλης, η οποία είναι η πρόσκληση για 8 Μαΐου. Θα την ανεβάσω, μην λες τίποτα, θα την ανεβάσω μισό λεπτό, αυτό λέει. Ωραία, δεν είναι, κύριε Βασιλάκη, μια χαρά είσαι.
3: Ζωγράφησες.
1: Το ποσοστό σου το πάρεις στο μαγαζί.
3: Όταν έρθεις.
1: Μπράβο. Ανέβει και αυτό. Καλημέρα. Πού είναι το μπιστρό, ρε παιδιά? Εμείς δεν πάμε στο μπιστρό την Παρασκευή, πάμε στον Καναρί Ντε Φαΐ. Ναι. Το μπιστρό είναι στο Περιστέρι, στον πεζόδρομο.
3: Για άλλη μέρα το.
1: Θα πάμε άλλη μέρα εκεί, για ποτό.
3: Εκεί, ναι.
1: Θα πάμε για ποτό άλλη μέρα.
3: Εκεί θα πάμε για.
1: Ναι. Παρασκευή που έχει ελληνική βραδιά, χορέψουμε κιόλα.
3: Αμέ.
1: Μπράβο, πάμε άλλη μέρα εκεί.
3: Ναι.
1: Είναι στο Βεάκι. Ναι. Ο Στρατάκης σήμερα έχει εκπομπή, λέει ο Γιώργος. Παιδιά, όχι σήμερα. Ο Στρατάκης δεν δουλεύει, γιατί δουλεύει ο Βαγγελάτος Σαββατοκύριακο. Όχι. Δουλεύει ο Χατζηνικολάου Σαββατοκύριακο. Όχι. Δουλεύει ο Πρεδεντέρης Σαββατοκύριακο. Όχι. Δουλεύει η κυρία Τζίμα Σαββατοκύριακο. Όχι. Η Κοσιόνη Σαββατοκύριακο. Όχι. Πώς θα δουλέψει ο Στρατάκης? Ποια κατηγορία είναι?
3: Οι φίρμες.
1: Δευτέρα. Δευτέρα, ναι. Παρασκευή.
3: Γι' αυτό και λένε την Παρασκευή καλό Σαββατοκύριακο.
1: Μπράβο.

0: Να πεις κάτι, βλέπω γουρλό στο μάτι.
1: Ναι, βλέπω, γιατί είμαι σε ένα, βλέπω εδώ ένα αγαπημένο μου μέρος.
0: Ποιο είναι αυτό, ο Άγιος Κήρυκας?
1: Καλαμπάκα.
0: Καλαμπάκα.
1: Η μαμά της Σούβλας.
0: Καλαμπάκα, έχω πάει Καλαμπάκα.
1: Η μαμά της Σούβλας.
0: Πάει, έχω ανέβει πάω, στα Μετέωρα έχω ανέβει πάνω.
1: Έχω ανέβει και στα 7.
0: Είχα πάει για ανασκαφές. Κάνα ανασκαφές στα Καλάβητα.
1: Στα Καλάβητα.
0: Στην Καλαμπάκα, έκανα ένα καφέ σε ένα εκεί, πώ λέγονται αυτοί. Και είχαν πάει με το Μέγκα τότε. Ήμουν στο Μέγκα τότε. Όχι, δεν ήμουν στο Μέγκα. Ήμουν. Είχαν νοικιάσει την κάμερα σε ένα γραφείο παραγωγή και θέλανε να κάνουν το γύρισμα για τι ανασκαφέ.
1: Ναι.
0: Και έχω πάει Καλαμπάκα 4 μέρες. Λοιπόν, πάμε πρώτη μέρα, πήγαμε στο μοναστήρι, πήγαμε πάνω, πήγαμε αυτά, πήγαμε τα είδαμε όλα. Στα
1: και
0: Μετέωρα.
1: Και τα 7 πήγες.
0: Ναι, στα Μετέωρα κάναμε γύρισμα. Λοιπόν, και κατεβήκαμε μετά κάτω την επόμενη μέρα το πρωί να κάνουμε το γύρισμα για τις ανασκαφές. Είναι ένας τύπος, δύο τύποι τρεις μέσα στα, εκεί, αρχαιολόγοι πως λέγονται, με τα πινελάκια και κάνανε έτσι. Πώς το λένε, τα χώματα.
1: Ναι.
0: Βρήκανε κάτι και ψάχανε.
1: Ψάχνω, ναι.
0: Και έχω να βοηθώ τον Παναγιώτη καλή του ώρα. Και του λέω, λάω πίσω του λέω, σιγά σιγά του λέω, να κάνουμε τα πλάνα μας. Βάλε και τον ήχο να ακούγεται και το, αυτό το κερί πατάει σε ένα σημείο και τα γκρεμίζει όλα. Σε ένα κεντρό και φεύγουν τα πινέλα, φεύγουν όλα. Οι άνθρωποι πολεμάγαν 2-3 μήνες με το πινέλο και ο Παναγιώτης έριξε μια πατημασιά και φύγαν όλοι οι ανασκαφές. Χαλάσαν οι ανασκαφές από την αρχή πάλι μετά.
1: Αλήθεια,
0: ναι. Το παιδί που να ξέρει με στα χώματα. Που να πατήσει. Πάτησε πάνω σε απαγορευμένο σημείο και έπεσε κάτω.
1: Ωραία.
0: Το χώμα, τσάμπα τα λεπορία που κάνανε οι άνθρωποι με το πινέλο. Πολύ δουλειά πήγαν. Με το πινελάκι. Εσείς πάτε στο. Τι λέει εδώ.
1: Αντί για το Βιτρό,
0: πήγε στο Σβηστό. Στρατάκι στην Ναταλία Γερμανού των Ερζιανών, λέει ο Μπίλαρος.
1: Εντάξει, αυτό σηκώνει απάντηση. Παρέμβαση, Στρατάκι.
0: Δεν είναι τον άθλιο, Βασίλη.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο. Και εσύ, Νικόλα.
0: Και εσύ.
1: Τον άθλιο είναι αγαπημένο προορισμό, αλλά η Καλαμπάκα είναι άλλη φάση. Είναι άλλη φάση.
0: Οι πρώτοι ακροατές που γνώρισαν ήταν στον άθλιο. Όταν ξεκίνησα να κάνω ραδιόφωνο το 96, οι πρώτοι ακροατές που γνώρισα από κοντά ήταν στον Άφλιο. Ο Αποστόλης και ο Τάσος. Τα φιλαράκια μου που είχαν μια. Τι να είχαν, ταβέρνα. Τι άλλο να είχαν, τι μπουζούκια θα είχαν, ταβέρνα. Και μετά γνώρισα το φίλο μου το σχολεμένο.
2: 63 Interveten Sports.
3: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Εκεί έκανε πάλι ο όχονος.
1: Jumbo Crunchy Chips. Από την όχονο Snack.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Να πάω για νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
9: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
10: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
11: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
12: Η ώρα είναι 12.30.
13: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, 12.30 ώρα, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Interveten Sports. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2, Χάτζημαν μέχρι τις 1 και μισή, μέχρι 1 και μισή θα είσαι εδώ.
14: Ναι, μια μισή ώρα θα φύγω.
13: Μια μισή ώρα θα φύγεις, πρέπει να πάρεις και συμβάσεις αυτά που ζήτησε.
14: Εννοείται.
13: Από όλα,
14: όχι,
13: δηλαδή.
14: Αυτά, δεν ζήτησε τίποτα.
13: Από όλα.
14: Δεν ζήτησε
13: αυτά
14: τίποτα.
13: Που σου είπε,
14: αυτά που μου ήρθε εμένα τώρα να τις
13: πάρω.
14: Τέλος.
13: Μην τις πάρεις φακές.
14: Φακές. Από εκεί που είναι, έννοια σου είναι.
13: Πολύ ωραίο μαγαζί, τον πιστό στο Περιστέρι. Εκκρίνεται παμψηφί. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη και τη φιλοξενία και το κέρασμα. Ήπιαμε μόνο από ένα ποτήρι, δεν φάγαμε. Κύριε Μπέλο Χάτζημα. Εμένα άλλα. Έμαθα ότι εγκρίνει γιατί έφαγε δύο πιατέλε μπυρομεζέδε. Δηλαδή, πώ να φά. Πώ να φά.
14: Κατάλαβε τώρα.
13: Κύριε Στρατάκη.
14: Ναι.
13: Ο Χάτζημα είναι σε δίαιτα. Έφαγε το πρωί δύο μπουγάτσε.
14: Μία.
13: Μία μπουγάτσα και μετά το μεσημέρι φάει κοκκινιστό με μακαρόνια, αλλά. Αλλά για τη δίαιτα έχει σαλατούλα πράσινη.
14: Σαλατούλα και μετά ξανατρώμε τη Δευτέρα πια.
13: Και μετά ξανατρώμε το βράδυ της Κυριακής.
14: Δεν έχει βράδυ Κυριακής.
13: Για πάμε, καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος.
14: Ξεχασέτα. Καφεδάκι για την μπάλα και τέλος.
13: Καλημέρα στο φίλο μας το Μιχάλη που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας το Στάθη από το Αίγιο. Γεια σου φιλαράκο. Ο Τζίτης παιδιά κέρδισε. 1-0 και σώθηκε. Η ομάδα Λύκη Χαϊδαρίου. Σώθηκαν οι Λύκοι. Το βράδυ θα έρθεις. Στρατάκι, το βράδυ θα έρθεις.
14: 99% όχι, σου είπα.
13: Θα έρθω μπέλο το βράδυ.
14: 99% όχι.
13: Λογικά θα έχω μπέλο το βράδυ. Αν ξέρω αν μπλέξεις το μαγαζί. Καλημέρα στο φίλο μας το Γρηγόρη Μπιλάρα, καλημέρα. Γρηγόρης από τη Νέα Ιωνία. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα. Παιδιά, τώρα για το πέναλτι με ρωτάτε. Εντάξει, πέναλτι είναι του Πανσεραϊκού, τον βρίσκει το χέρι μπάλα. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει φάουλ νωρίτερα, ρε φίλε. Σπρώξιμο πάνω στον Ηλιάδη, εκεί είναι το θέμα.
14: Δεν το έχω δει, δεν ξέρω.
13: Γιατί είναι μια παράξενη φάση. Πέναλτι υπάρχει. Εντάξει. Πάει στο χέρι του καθαρά. Το θέμα είναι αν πριν την κεφαλιά του παίκτη, του παίκτη που πήγε στο χέρι του, από τον συμπαίκτη του βέβαια, υπάρχει σπρώξιμο πάνω στον Ηλιάδη. Εκεί είναι το θέμα. Ο Βαρίστας τον φώναξε το Φωτιά.
14: Ναι, τι είδε.
13: Ο Φωτιάς επέμενε για πρώτη φορά, μα τι λίγες φορές που οι ιατητές όταν πάνε στο Βαρ
14: επιμένουν στην άποψή του.
13: Ναι. Τώρα γίνεται ένα χαμό στη Λάρισα, φωνές, κακό. Εντάξει, παιδιά, εγώ σα λέω και πάλι, δεν ξέρω αν είναι φάουλ στον Ηλιάδη. Εκεί στο σπρώξιμο. Αλλιώς υπάρχει πέναλτι, καπετά κάθαρο. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
15: Έλα, καλημέρα.
13: Καλώς το να.
14: Καλημέρα.
15: Ο Γιάννης με τα μηνύματα που μου λέει ο Χάτζημα να θα έρθω.
14: Ναι, έλα, ρε παλικάρι μου, έλα, ρε
13: γαμμάρα. Θα
15: έρθεις. Δεν θα μπορέσω, παιδιά, να έρθω, όχι.
13: Δεν πειράζει, φίλε. Την επόμενη φορά.
14: Θα σε βγάλουμε από εκεί.
15: Βασίλη, σε βρίσκα να ενημέρωτο γιατί κάνεις εκπομπές με τον Κοκαλίδη.
13: Ναι.
15: Έχει πιο Κοκαλίδη.
13: Τι.
15: Τελικό.
13: Α, η Ρεάλ Ολυμπιακό λέει ο Κουγαλίδης.
14: Το έχει πει.
13: Ο Κουγαλίδης το έχει πει, θα το πάρει Ρεάλ ο Κουγαλίδης. Από την αρχή τη χρονιά. Και όταν η Ρεάλ δεν πήγαινε καλά, είχε πει θα το πάρει Ρεάλ. Είναι πιο γεμάτη ομάδα.
15: Τον ακούω πάντα. Παιδιά, να ξέρει με τα εισιτήρια ότι έχουν πάρει πολλά και τη Χάπολ. Και αυτοί αν δεν πάνε, απολυθούν τα εισιτήρια.
13: Ναι, ναι, ναι. Ναι, και η Χάπολ έχουν πάρει. Οι Ισραηλοί έχουν χρήμα.
15: Γιατί αυτοί είναι μπασκετικοί.
13: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Και έχουν και χρήμα, έχουν πάρει και τα εισιτήρια.
15: Θα δώσουν εισιτήρια.
13: Σωστό.
15: Γιατί έχουν πάρει πολλά κι αυτοί. Και η Ζάλγκυρη και η Χάπολ.
13: Αυτή η Χάπολ έχει πάρει πιο πολλά σίγουρα από τη Ρεάλ. Σίγουρα.
15: Όπως φαίνεται δεν περνάνε έτσι με το 2-0.
13: Δύσκολα πολύ, δύσκολα πολύ.
14: Πού να το γυρίσει.
13: Δύσκολο, πολύ.
15: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα δεν βλέπω και εγώ τίποτα. Πιστεύω Χάντζημα, την άλλη φορά λέγαμε θα χάσουμε τη λεωφόρο. Αν πάλι το ίδιο, θα χάσουμε και σήμερα για τον Γούρι.
14: Θα φάμε τρία γκολ κανένα να
13: ξέρεις. Όχι, μην το λέει ο Χάντζημα. Γιατί...
14: Ναι. Θα φάμε τρία γκολ.
15: Ρε, εσείς μου έχετε κάνει, ρε, δουλεύω διανομή και γελάω στον δρόμο και με κοιτάνε καλά καλά, λέει αυτός είναι χαζός να
13: μην.
14: Δεν είσαι ο μόνος, δεν είσαι ο μόνος.
13: Να είσαι καλά, Γιαννάκη. Να είσαι καλά,
14: για χαρά, για χαρά. Να είσαι καλά, ρε, μωρί. Γεια.

0: Λοιπόν, εδώ πέρα μου στείλε η κόρη μου μήνυμα. Μάλλον πήρε τηλέφωνο, έχει πάει για τριήμερο η μεγάλη με το σχολείο για χορό στις Πέτσες, την Ερμιόνη πρώτα, και μου λέει: παιδιά, ακούστε τώρα, χάτσιμαντε. Τη λέω: τι καιρό κάνει εκεί? Μου λέει: μια χαρά, ηλιοφάνεια. Τη λέω: πέρα κάνει κρύο. Πέρα μου λέει: δεν κάνει κρύο. Έχει κάνει καλό καιρό. Λέω του χάτσιμαν: ακούστε παιδιά, τον άνθρωπο τώρα μετά μου λέτε, το λέω ναυάγιο. Του λέω: κάνει καλό καιρό στην Ερμιόνη. Έχει ηλιοφάνεια. Και τι μου παντάει? Μακάρι, μου λέει.
1: Ένα νούμερο, μακάρι, ναι, καλό καιρό το κορίτσι. Αν είναι εδώ, οι άλλοι πέσουν χιονοπόλεμο στην Πάρθα.
0: Μακάρι, μου είπα, θα του είπα ότι έχει καλό καιρό.
1: Στο γιο μου, ας πούμε, ο γιος μου που είναι στον Πλαταμόνα.
0: Εγώ μπορώ να πω εκεί, εγώ, να με ρωτήσει, μακάρι να κάνει καλό καιρό.
1: Ναι.
0: Όταν σου λέει άλλο έχει καλό καιρό,
1: ναι.
0: Τι λες μακάρι,
1: εντάξει.
0: Αφού έχει.
1: Οκ. Okay. Εντάξει. Τον είδε εσύ ότι έχει καλό καιρό?
0: Το πικόρι μου. Μπορεί να μου πει ψέματα για ποιο λόγο.
1: Εντάξει,
0: να χιονίζει για να μου το κρύβει.
1: Μα, μπορεί να μην βρέχει, μπορεί να μην θέλει να σε αγχώσει.
0: Βροχή.
1: Ναι.
0: Για πάμε, καλημέρα. Ναι. Αυτά ακούει ο άνθρωπος, έκλεισε το τηλέφωνο. Ο Στρατάκης σας ακούει το βράδυ, ελπίζω και μπέλο με Χάτζημαν. Ο Χάτζημαν δεν θα έρθει το βράδυ.
1: Δεν είναι 99% να μην έρθω.
0: Ο Μπέλος μπορεί να έρθει μετά τις 12, αν το κατάστημα δεν έχει πολλή δουλειά. Ναι. Ο Χάτζημαν δεν γίνεται για πολλούς διαφόρους λόγους.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Υπάρχουν αλφα βήτα. Το βήτα μας ενδιαφέρει πιο πολύ.
1: Τι γελάς, απάτη.
0: Να γελάει με το μακάρι, είδες.
1: Το μακάρι είναι και ευχή, εύχεσαι. Ας πούμε,
0: ναι,
1: είναι καλό καιρό.
0: Ναι. Μπράβο. Αυτό είναι, ναι, το πεις.
1: Αυτό.
0: Θα σου λέω άλλο.
1: Κλείσε εκεί.
0: Ναι, το κλείνω.
1: Κλείδωσε το.
0: Το κλείδωσα. Έτσι. Το παίρνω, το αγοράζω.
1: Κλείδωσε το εκεί.
0: Ζόγκ.
1: Χαρά του λέει.
0: Θες και παρέα, λέει. Γιατί όχι, εσύ μόνος δεν μπορεί να κάνεις εκπομπή, γερασί μου. Όχι. Θέλω και παρέα. Χαρά που θέλεις να μου κάνεις παρέα. Ορίστε. Σου κάνω ανοιχτή
1: πρόσκληση.
0: Με το ταψάκι σου, ό,τι προορίζεσαι.
1: Αδειό.
0: Έχω γάτα. Έχω γάτα εδώ στο σταθμό. Τρώει και πολύ. Χαρά, ανοιχτή πρόσκληση να έχει για εκπομπή. Θα είναι εκπομπή μαγειρική. Να κάνουμε μια εκπομπή μαγειρική. Δεν έχουμε κάνει μέχρι στιγμή. Ναι, θέλω παρέα. Νιώθω μόνος μου.
1: Έτσι.
0: Νιώθω μόνος, λέει ο τραγούδι. Μόνος μου το πέρασα και αυτό με βαρύ τσιγάρο σέρτικο.
1: Τη ζωή μου το ζεμπέκικο.
0: Ναι, από αυτό. Η χαρά για να στείλει μήνυμα, λογικά τα έχει βάλει στην καθαρόλα. Το σπυρί σπυρί, τα έχει βάλει όλα.
1: Πίνει το καφεδάκι της τώρα.
0: Και τώρα βράζουν τα ρύζια. Κατηγορία Χάτζημαν, με παίρνουν από το μαγαζί. Δεν δουλεύει η επαγωγική εστία, βάλε τίποτα πάνω. Όχι, γιατί πρέπει. Ναι, έτσι απαντούσε.
1: Τι να πω.
0: Όχι, του μιλάω τώρα, θα έχει βάλει το μοσχαράκι, λέει, να σιγοβράζει. Ναι, μπορεί να έχει βάλει το μοσχαράκι, γιατί η ώρα πήγε 12.30, πότε θα φάνε.
1: Φυσιολογικά πρέπει να το έχει βάλει το μοσχαράκι από τις 11.30.
0: Ναι, ξέρω, φάνε 4 η ώρα.
1: Ναι.
0: Ξέρω, φάνε βραδινό.
1: Έτσι μεγάλο.
0: Για και καλή. Να πάνε βραδάκι, να μην ζει και ο ήλιος.
1: Εφημερεύοντα.
0: Το βράδυ δεν ξέρω. Τώρα είναι αρκετά που ανοιχτά. Το βράδυ δεν ξέρω τι εφημερεύουν. Να είναι κανένα κοντινό εκεί.
1: Για πάμε.
0: Διαμαντίστε λέει εδώ. Bed Builder. Χ2. Διπλή ευκαιρία. Και άντερ 5,5. Κόρνερ. Στο ημίχρονο και άντερ 7,5 κάρτες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το παιχνίδι Παναπάω Ολυμπιακός. Στο παιχνίδι Manchester United Liverpool. Bed Builder πάλι. Over 3,5 κόρνερ τη Liverpool. Άντερ 6,5 κάρτες. Και 12 και ένα 2 διπλή ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Στο παιχνίδι Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Άντερ 3,5 γκολ. Άντερ 5,5 κόρνερ στο ημίχρονο και over 2,5 κόρνερ η ΑΕΚ γενικώς. Και ένα bet builder ακόμα στα Σασουόλο Μίλαν. Άντερ 3,5
1: γκολ η Μίλαν.
0: Γκολ η Μίλαν. Άντερ 12,5 κόρνερ και over 2,5 κάρτες το παιχνίδι. Λέει ο φίλος μας ο Διαμαντής. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Καλή τύχη, φίλε.
0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς το
1: σου, Μπίλη.
0: Πού είσαι, Μπιλάρα μου?
2: Καλό μήνα.
0: Επίσης, φίλε,
1: καλό μήνα.
0: Με υγεία.
2: Για κάντε μου μια ενημέρωση.
0: Ναι.
2: Καταρχάς έχει φόρμουλα σήμερα.
1: Νομίζω ναι.
2: Ισπανία πρέπει να είναι, έτσι, κατά τις 3.
1: Δεν θυμάμαι, νομίζω ότι είναι βραδινό. Μαϊάμι, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, αυτά τα Μαϊάμι. Α, τον Άφλιο. Α, το Μαϊάμι, μην μπαίνει και η χώρα. Άστο.
1: Θα το δω, θα
0: ναι,
1: το δω.
0: Μην παραπληροφορεί τον κόσμο.
2: Και μετά τα παιχνίδια τι ώρα είναι, 6 και 9.
0: Τα παιχνίδια είναι 7 και 9.
2: 7 και 9.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Και 5 ώρα τα άλλα 2.
2: Οι ομάδες παίζουν σε 9.
0: Και τα άλλα 2 είναι 5.
1: Καλά τα λες.
0: Παναθηναϊκός ΑΕΚ, 9 η ώρα παίζει.
2: Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
0: Α, την πάτησε.
1: Την πάτησε, με μπήλε.
2: Λοιπόν, να κάνω και εγώ τις προβλέψεις μου έτσι. Εντάξει, εγώ στοιχήματα και τέτοια δεν παίζω, αλλά και συνήθως οι προβλέψεις μου είναι χειρότερες του
0: Χάτζημαν. Υπάρχουν και χειρότερες δηλαδή.
2: Ναι, υπάρχουν και χειρότερες. Άστα.
1: Συγγνώμη λίγο, Βασίλη. Είναι το Grand Prix του Μαϊάμι, λοιπόν. 8 η ώρα Ελλάδας.
2: 8 η ώρα Ελλάδας.
0: Το βράδυ, το βραδάκι σήμερα.
1: Άρα καλά τα πω, Χάτζημαν.
2: Ναι, δεν θα το
0: ξέρω.
2: Νομίζω ότι είναι Ισπανία. Τέλος πάντων. Πιστεύω ότι στο παιχνίδι ΑΕΚ Παναθηναϊκός ΑΕΚ,
0: ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός θα πάει χαλαρά, δηλαδή χωρίς στόχο, δεν έχει κάποιο στόχο κάτι τέτοια. Δηλαδή στο ψηλοαδιάφορο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάτσει να φάει τα γκολ, έτσι.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν θα καίγεται κιόλας. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις.
1: Είναι ντέρμπι, Βασίλη, δεν μπορεί να κάτσει αδιάφορος. Άλλο τι μπορεί, άλλο τι μπορεί.
2: Ναι ρε παιδί μου, μπορεί τώρα να γίνει, ξέρω εγώ, μια μανούρα, μια ξέρω εγώ, ένα τσαπουκάς, λοιπόν, και να τα πάρουν ανάποδες και να πλακωθούν, έτσι.
1: Ναι.
2: Αλλά εγώ μιλάω τώρα σε νορμάλ καταστάσεις. Ενώ ο ΠΑΟΚ, από την άλλη μεριά, επειδή έχει την απώλεια του κυπέλου, έχει όλα και παίζει και στην Τούμπα, θα θέλει να δείξει πράγματα. Θέλει πολύ πιο συγκεντρωμένος, πολύ πιο σκληρό το παιχνίδι.
0: Κάτω, το Μάσο Ολυμπιακού είναι πιο δύσκολο από τη ΣΑΕΚ.
1: Είναι καμία σχέση τώρα.
0: Θεωρητικά πάντα.
1: Είναι Τούμπα, είναι γεμάτη, είναι με την πλάτη στον τοίχο πάω και εγώ περιμένω το πρώτο έργο να γίνει σφαγή.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι. Και εγώ κάπως έτσι το βλέπω το παιχνίδι. Δηλαδή να μπουν πολύ τσαποκαλεμένοι μέσα του πάω, να θυμηθούμε παλιές εποχές και τέτοια πράγματα.
1: Έτσι το βλέπω.
2: Ενώ του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός, εντάξει, μπορεί η κερκίδα ναι, με να θέλει το παιχνίδι να μην κάνει άλλη ήττα παράδειγμα τέτοια, αλλά και πέρα του Παναθηναϊκού τώρα εκεί πέρα γίνεται ο χαμός. Φεύγει ο προπονητής, έρχεται ο προπονητής, φεύγει ο παίχτης, εσύ δεν θα μείνεις, ο άλλος θα έρθει.
1: Έχει πολύ γκρίνια η κερκίδα σήμερα.
2: Ναι, και γκρίνια η κερκίδα και μέσα η ομάδα.
1: Ακριβώς.
2: Άνω κάτω.
1: Και η ΑΕΚ είναι η ΑΕΚ, έτσι. Είναι υποψήφια για μένα πρωταθλήτρια.
2: Λοιπόν, και γι' αυτό πιστεύω ότι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός δύσκολα, αλλά πιστεύω στο διπλό σαν Ολυμπιακός. Αλλά η ΑΕΚ το πιστεύω πολύ πιο χαλαρά, να το πω έτσι.
1: Έτσι πιστεύω και εγώ. Εγώ βλέπω, να σου πω την αλήθεια, άλλο τι θέλω, άλλο τι βλέπω.
0: Ό,τι θέλουμε, άλλο τι βλέπω.
1: Εγώ βλέπω δύο διπλά σήμερα.
2: Ναι, και εγώ έτσι. Τώρα.
0: Α δούμε.
2: Κοίταξε, σου είπα, εγώ είμαι χειρότερος από σένα. Ελπίζω. Να δικαιωθούμε.
1: Θα δούμε, θα δείξει.
2: Λοιπόν, έγινε αυτά.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Γεια σου, Μπιλάκο. Λοιπόν, Μαϊάμι το βράδυ, Αχιλλέας, λέει ο φίλος μας.
1: Ναι, παιδιά, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Φιλιά.
0: Ο Διαμαντής λέει: Καλό ταξίδι σε αιώνιες θάλασσες. Μεγαλώσαμε τη φωνή σας στο ναό του Ολυμπιακού. Ο φίλος αυτός που λέγεται στη θέση του Ολυμπιακού είναι ο που έφυγε από τη ζωή. Παιδιά, τον γνώρισα στη δουλειά. Φοβερός άνθρωπος. Ο Λεωνίδας, ναι. Ο Αχιλλέας, μάλλον, ναι, σωστά. Είναι το βράδυ στο Μαϊάμι, 8 η ώρα. Ο Γιάννης λέει ότι τσαπαλιάζει ο Δήμος, δεν έχει έπνευση σήμερα. Περιμένουμε. Δήμος είναι εδώ, τον βλέπεις να έξω.
1: Δήμο. Τώρα όχι.
0: Θα
1: φανεί.
0: Ο Διαμαντής τι λέει, να το διαβάσαμε αυτό.
1: Ευχαριστούμε, παιδιά.
0: Αν μπορεί χαρά μου φέρει και εμένα ένα πιάτο στη δουλειά, λέει. Είμαι στο Περιστέρι.
1: Ποιο τη λέει αυτό.
0: Ο φίλος ο Κώστας. Περιστέρι δεν έχει βάρδια.
1: Πες επικίνδυνα, Κώστα.
0: Μάλλον το κάνει για να φύγει, να πάρει ένα ρωτική. Μία που θα φάει, ένα ρωτική θα γυρίσει. Θα στήσει, να τον πάρουν. Γι' αυτό σου λέει.
1: Δεν τρέπεσαι καθόλου.
0: Θα τραπώ γιατί, ρε φίλε. Τι είπα, είπα κάτι κακό.
1: Τι χαρά, τη μετρολόγο τη εκπομπή. Τη μαγείρισα τη.
0: Εγώ την εμπιστεύω με τη χαρά, τη στηρίζω. Εσείς είσαστε κακοί άνθρωποι και λέτε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν.
1: Την αυτοκράτηρα τη κουζίνα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τη συμπεριφέρετε αλλιώς.
0: Εγώ τη συμπεριφέρομαι αλλιώς. Εσείς κάνετε πώ και βεντεώτε τα φαγητά τη. Μακριά και αλάργα λέτε. Εγώ τρώω τα πάντα από τα φαγητά τη χαρά. Έχω και σπίτι γάτα και εδώ γάτα. Αν τα φάνε τα γατιά. Τα κατσούλια. Λοιπόν, άκου τώρα, Χάτζημα, άκου τώρα, γιατί η εκπομπή είναι, είναι. Λέει τα πάντα, ρε παιδί μου.
1: Καταλάβες.
0: Αυτά δεν τα ακούτε αλλού, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Μόνο εδώ στην πρωινή εκπομπή.
1: Ναι, πού αλλού.
0: Πόσα χρήματα αποταμιεύουν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Σουηδία 16%. Ουγγαρία 14,3%. Τσεχία 13,7%. Γαλλία 12,8%. Αυστρία 11,7%. Γερμανία 11,2%. Ολλανδία 9,5%. Ιρλανδία 9%. Δανία 8,5%. Μεξικό 8,1%. Βέλγιο 6,6%. Πολωνία 6,1%. Καναδάς 5,1%. Λουξεμβούργο 5%. Αμερική 4,9%. Ηνωμένο Βασίλειο 4,7%. Πορτογαλία 4,5%. Φιλανδία 4,3%. Ιταλία 4,2%. Λιθουανία 3,8%. Εστονία 3%. Σλοβακία 2%. Λετωνία 2%. Και Ελλάδα πόσο? Πόσο Ελλάδα?
1: Μείον.
0: Μείον 9,3%. Ορίστε. Πρωτοπόροι. Πρωτοπόροι, πρώτοι είμαστε.
1: Άμα το γυρίσει τούμπα.
0: Πρώτοι είμαστε. Να που τάσου ήδη 16% όποτε με έχουνε. Αν έδωσε η κακομοίρη μου, δεν θα τα έλεγε αυτά, κύριε Χάτζημαν.
1: Πα γυρεύω,
0: δεν θα τα έλεγε αυτά, κύριε Χάτζημαν.
1: Πα γυρεύω.
0: Δεν θα τα έλεγε αυτά. Ναι, αυτό περιμένει. Αυτό περιμένει η χαρά να φάει. Αυτό περιμένει ο Χάτζημαν να φάει. Για να μην τα λέει αυτά. Δεν γίνονται σαν και εμένα. Φέρνει ένα πια το φαΐ να δοκιμάσει ο άνθρωπος. Να πάει διάβαστος.
1: Δεν τρέπεσε καθόλου.
0: Δεν τρέπεσε. Έχει απαντάει και συνεχίζει ακόμα.
1: Εκεί.
0: Να θες να μην φας. Δοκίμασε, να πας τίποτα. Δεν πας τίποτα. Μια κουβέντα. Δοκίμασε, ρε παιδί μου, τώρα εσύ. Άστο. Αίδια δεν κατάλαβα. Μια πυρουνιά φάε. Μια πυρουνιά δεν στέλνει. Διαβάστο. Εντάξει, θα πας για τις μέρες μέσα. Να καθαρίσει για μια πυρουνιά. Γιατί δεν δοκιμάσει. Γιατί. Ο Καραχάλιος τι έπαθε. Μια χαρά κυκλοφορεί.
1: Ήτανε τότε που πήγαινε το λεωφορείο με χιλιά.
0: Ένα δίμηνο. Τώρα μια χαρά κυκλοφορεί ο Καραχάλιος. Δεν είναι στα όπα του.
1: Πέρασε τότε.
0: Αλλά βγήκε η Καλαμάτα. Ορίστε.
1: Τρένο την πήγε την Καλαμάτα.
0: Μπράβο. Από εκείνη τη μέρα.
1: Ορίστε. Όλο σε κουφαντίες είναι χαρά μου. Δεν ξέρω γιατί τα κάνει αυτά. Δεν ξέρω.
0: Ναι, σε σκοφαντί.
1: Ναι.
0: Καλά τα λέει. Μόνο τα λέει. Ο φίλος ο Ανδρέας, καλημέρα Μπιλάρα, Ανδρέας από την Πάτρα. Γεια σου, Αντρίκο μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Σήμερα έχει γενέθλια η Κοράκλα μου. Λέει κλείνει τα 11. Αν τη χαίρεσαι, Κοράκο μου.
1: Την πριγκίπισσα.
0: Χρόνια της πολλά. Με υγεία.
1: Όλα τα καλά.
0: Για πάμε, καλημέρα.
3: Γεια σου, φίλε.
0: Γεια σου, Πάτρα.
3: Τι κάνει.
0: Καλά. Καλώς λέει η Πάτρα, βρέχει, τι κάνει.
3: Όχι ακόμα, είναι όχι, καλά.
0: Μια χαρά.
3: Ωραίο είναι. Ο φίλος σου δίπλα.
0: Ο Χάτζημαν καλά είναι.
1: Καλά γονιά, καλά.
0: Στο παρόν.
3: Να είστε καλά, μωρέ.
1: Καλά, καλά. Εσύ τι γίνεται.
3: Τι βλέπουμε σήμερα.
0: Εγώ είπα στο Βίλα.
3: Α, στο Βίλα Άσο.
0: Ναι.
1: Ναι.
3: Άσο,
0: ναι. Βλέπω την Άρχους Άσο από τη Δανία, ναι. Και την Τρόμισο διπλό.
3: Και Τρόμισο διπλό.
0: Ναι, ναι.
3: Παίζει με ποιον αυτή.
0: Παίζει με, νομίζω ότι είναι Όσλο, μια που είναι τελευταία βαθμολογία, νομίζω.
3: Πόσο δίνει
0: αυτό. 1,67, 1,68.
1: Να σου πω και τα δικά μου να τα αποφύγεις.
0: Ναι.
1: Την Άστον Βίλα βλέπω και εγώ, Άσο.
0: Παναγία μου.
1: Τη Μάντσεστερ United, Άσο.
3: Ναι.
1: Εγώ βλέπω την Κρίσταλ Πάλας διπλό. Και ας γελάει ο κόσμος, 5,60 δίνει.
3: Ναι.
1: Και Θέλτα Έλτσε βλέπω Χ. Χ. Αυτό. Είναι ρισκαδόρικο, δίνει 123 στο ευρώ.
0: Το παιδάκι φωνάζει. Πού είναι το κομπιούτερ? Πού το κομπιούτερ?
1: Θέλει να κρατήσει τις αποδόσεις το παιδάκι.
0: Μη στη συρρίζει όμως.
3: Εντάξει,
0: αδερφιά. Μια
1: καλά, πάλι καλά.
0: Μια χαρά. Μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, τι έγινε, ρε παιδιά, ο Μονεμβασιώτης εκκίνησε πάλι τα ίδια. Έφερε στον Ηρακλή τον προπονητή, τον έδιωξε μετά από τρεις μέρες.
1: Μιλάμε για τρέλα.
0: Τώρα δεν ξέρω τι παίχτηκε βέβαια εκεί. Ο Ηρακλής, από την πλευρά του Ηρακλή, λένε άλλα πράγματα, ότι ζήτησε πολύ περισσότερο από ό,τι είχαμε συμφωνήσει. Από την πλευρά του Ιταλού προπονητή, είπε ότι εμείς είπαμε τα λεφτά που συμφωνήσαμε, συνθέλαμε ότι αν υπάρχει απόλυση να πάρουμε μια αποζημίωση.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Ο Βασίλης του λέει: αν δεν πάρει διαρκεία, δεν μένει.
1: Δεν έχει. Ναι. Μιλάμε για τρέλα.
0: Και εγώ θέλω μια μερίδα ρύζι, λέει. Άλλο. Άλλος ένας. Τώρα μην το πω τώρα. Ο θάνατος.
1: Τον ακούς εσύ.
0: Ακούς χαρά. Αυτός μου λέει να τα λέω. Μου τα γράφεις το μήνυμα και μου λέει.
1: Εντάξει,
0: χαρά, ξέρεις. Πόσα δυναμία σου έχω. Πόσο συμπαραστέκομαι. Στον πόνο σου.
1: Σε στηρίζει.
0: Ξεπέρασε τους 10 πόντους το χιόνι στην Πάρνηθα.
1: Μιλάμε για τρέλα τώρα. 3 Μαΐου, παιδιά.
0: Τώρα ωραία φασολάδα. Μπαίνει θα έχει στο καταφύγιο, ε. Ωραία είναι.
1: Με φασολάδα πήγε.
0: Έχει πάει στο καταφύγιο.
1: Στο.
0: Ναι.
1: Μπραφ,
0: στο τράφι. Όχι τράφι.
1: Όχι τράφι.
0: Πώ λέγεται, με καταφύγιο έχει ένα όνομα. Τέλο πάντων, έχω πάει για κοτσί.
1: Μπάφι.
0: Το κάτσε 5-6 ώρε εκεί στη θεωρία που είναι.
1: Με φασολάδα δεν πήγε κανένα μπροστά. Ένα πετσοβάγκο.
0: Θέλω να μείνουμε και όλα. Δεν είχαν. Είχαν κλείσει άλλοι για να μείνουμε το βράδυ εκεί και φύγαμε στο εξάρο πάνω. Φάγαμε φασολάδα, φάγαμε σπετσοφάι.
1: Έχω πάει στο καταφύγιο στη, πάνω από τη στενή.
0: Στην Εύβοια.
1: Εκεί.
0: Και εκεί είναι ωραία.
1: Εκεί, εκεί δεν είχε.
0: Α, φασολάδα. Είναι ωραία φασολάδα.
1: Εκεί είχε πρόβατο κατευθείαν.
0: Είναι ωραία φασολάδα, ρε, το κρύο.
1: Παντού είναι ωραία φασολάδα.
0: Όχι παντού.
1: Παντού είναι ωραία.
0: Α, στη φάσα τη χαρά. Σ' αρέσει?
1: Δεν έχω φάει.
0: Δεν κάνεις και τίποτα. Δεν μου φάει, ρε. Χαρά πολλά φαγητά.
1: Ναι.
0: Και κέικ μου έχει φέρει.
1: Από εκεί σου έχει μείνει.
0: Το κέικ. Το φτύνε το έχω. Το έχω βάλει για τάκο. Άμα μείνω, το βάζω που πάω τη ρόδα, δεν πάει πουθενά.
1: Δεν τρέπεσαι, ρε παραδεβάσαι.
0: Γιατί
1: δεν τρέπεσαι,
0: δεν τρέπεσαι. Δύο κομμάτια μου φέρε, φίλε, τώρα δεν το φαγά και το άφησε στο κίνητο. Ξεράθηκε το βάλα για τάκο. Κακό είναι. Δεν κατάλαβα, δεν έχουν τάκο στο αυτοκίνητο. Άμα ζει κάτι φορά και πα βλάδι. Δεν πάει πουθενά. Το ένα κομμάτι το φάγα, ήταν φρεσκαδούρα. Ωραίο, νόστιμο. Να δεχτώ ότι οι τείχοι έχουν αυτιά, οι κουζίνες μάτια, τα τραπέζια πόδια και το καλοριφέ έχει σώμα. Ότι το λάσκο πέταξε βυζί, δεν το δέχομαι, λέει.
1: Το λάσκο πέταξε, πώς είναι η ηλικία, το λάσκο και η μπάλα πέταξε βυζί, ε.
0: Σε έχω φάει ένα κομμάτι κέικ, το άλλο έμεινε. Το βαλατάκο.
1: Γιατί?
0: Έχω φάει και πως το λένε μαγειρευτό.
1: Εδώ έχω δήλωση διάψευσης. Παιδιά, το λέω εγώ γιατί θα πει τα άλλα τα δικά του. Άσερε ψεύτη, μέχρι και το τάπερ έφαγε Χατζημάν.
0: Δεν
1: το ξέρω, χαρά μου, είμαι σίγουρος.
0: Δεν τα έφερε με τάπερ, τα έφερε με αλουμινόχαρτο. Και το ένα κομμάτι το έφαγα.
1: Ναι.
0: Τώρα το ξέχασα στο αυτοκίνητο, δεν το πήρα σπίτι.
1: Ναι.
0: Και το θυμήθηκα μετά από 5 μήνες. Άνοιξα το ντουλαπάκι και βρήκα ένα αλουμινόχαρτο μέσα. Το αλουμινόχαρτο ήταν ακριβώς όπως το είχα αφήσει, κοιτάω μέσα μια πέτρα. Λέω τι είναι αυτό, το μίλησα και εκλειφαινόταν. Πού να δαγκώσει. Λέω μια χαρά είναι για τάκο. Άμα θες πάμε στα μαχνητά, στο δείξω.
1: Το έχεις ακόμα, ε.
0: Που χρειάζεται για τάκο, σου λέω. Το βάζεις από κάτω, κουνιέται το αυτοκίνητο.
1: Κρατάει.
0: Κατάει, λέει.
1: Ε, είσαι φτιάχνη χαρά. Αντέχει.
0: Αυτό λέω.
1: Έτσι.
0: Βιάξε ένα τάκο και ένα κέικ.
1: Να έχουμε ένα τάκο τώρα όμως, ε.
0: Τι τάκο, έχω στο αυτοκίνητο.
1: Τάκο, ρε, παραθυνάσαι.
0: Α, κανονικό, τάκο. Δεν έφερε τάπερ.
1: Το όλοι μου το ίδιο, μην νοιάζεσαι. Θα έρθεις, ε. Για να δώσε τώρα συμμετοχή, ναι. Τώρα επί τόπου.
0: Δεν έφερε τάπερ που λέει.
1: Ναι.
0: Δύο κομμάτια κέικ.
1: Πού να μην τάπερ, θα έφερες και τα τάπερ.
0: Σαλομινόχα.
1: Άδικο, έχει γυναίκα.

0: Εκτό αν λέει. Ναι, εντάξει, μου ξαναλέει το τάπερ που μου έφερε καφέ γλυκή βραστό μέσω τάπερ. Μου φέρει ελληνικό καφέ μέσω τάπερ. Μου έβρικα ποτηράκι και το βραστό τάπερ. Το γλυκή βραστό.
1: Πες μου έναν που σε πίστεψε τώρα.
0: Εσύ.
1: Ένα.
0: Όλοι πιστεύουν. Δεν είναι όλοι πάντα αλήθειες. Η αλήθεια πάει μπροστά.
1: Ωραίο ο Τόλι, πόσα εσύ μόνος.
0: Τι θέλει να σου πει.
1: Να πει πόσα άτομα να ξέρει, να υπολογίσει και ένα μπέλο. Να κλείσουμε όλο το μαγαζί ή το μισό.
0: Το μισό. Και άμα είναι, πάμε όλο. Το μπέλο έχει θέμα.
1: Ένα νομεράκι Τόλι μου.
0: 30 άτομα. Μια παραπάνω, μπέλο, τι ώρα τραβάει.
1: Να ξέρουμε, ο άνθρωπος περιμένει τις προσκλήσεις να δώσει, βέβαια, πολλά να μοιράσει τον κόσμο. Θα έχει ατομική πρόσκληση.
0: Είναι ανοιχτή πρόσκληση.
1: Ναι, θέλουμε να υπολογίσουμε πόσα κουπόνια θα δώσει στον κόσμο που θα έρθει.
0: Τα κουπόνια ακόμα δεν έχουν βγει από το γραφίστα. Πώς θα δώσει.
1: Και αυτό περιμένει τα άτομα. Να βάλει μαζική παραγγελία να κάνει.
0: Μπέλο, άστα τα που ξέρει. Εκεί θα είσαι. Να σερβίζει. Εγώ παραγγέλνω ένα κομμάτι. Να έρθει πολλές φορές.
1: Κάτσε με κάνει και ο Χάτσιμο το σερβιτούρο. Τον πάει καλά το δίσκο.
0: Του φέταξε με το κάματο.
1: Όχι.
0: Τότε.
1: Θα το πάρω μόνος μου.
0: Ένα με δύο άτομα λέω τόλις.
1: Έγινε το λάρε. Μπράβο αγόρι μου.
0: Σε βάλουμε στο εξώστη. Ψηλά.
1: Δίπλα στην ορχήστρα.
0: Μπελιάρα, μάει να έρθουμε λέει για σερβίρουμε άστο δεν καλύτερα. Ο φίλος. Ναι, φίλε, εσύ απλά.
1: Εγώ δεν μίλησα εγώ για τον κόσμο.
0: Ναι, για δεν θα σερβίρετε, μην ανησυχείτε.
1: Δεν θα σερβίρετε, παιδιά.
0: Βέβαια, το να σερβίρει ο Μπέλος με το Χάτζημαν και τον Στρατάκη είναι λίγο επίφοβο γιατί.
1: Δεν είναι καθόλου επίφοβο, θα είναι μια εμπειρία ζωή.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Εμπειρία ζωή, αλλά το πιάτο που θα έχει πάνω φαγητά μπορεί να λείπουν μερικά μέχρι να τα φέρνουν. Να τρώνε στον δρόμο. Η Σακύρα δωρεάν στην αυλία έδωσε 2 εκατομμύρια πλημμύρισαν την παραλία Κόπα Καμπάνα. Και θα έγινε το Μάλε Βράσε. 2 εκατομμύρια. Θα έγινε χαμός. Λόξιγκα θα έχει τη χαρά με αυτά που λέει ο Γερασίμου, λέει η φίλη μου η Βάσου.
1: Μόνο Βάσου.
0: Το χάσιμα πέστα. Το δικό σου.
1: Μιλάμε για τρέλα.
0: Όλο σχολιάζει.
1: Ναι. Μια μισή θα φύγω, θα πάω να πάρω αυτό που πρέπει να σου πάρω και θα έρθω. Αυτά.
0: Δεν αφορά κανέναν την εκπομπή. Αφορά. Αυτό το πράγμα. Αφορά την εκπομπή του ακροατές.
1: Είναι η κυρία ενός από τους δύο συμπαρουσιαστές.
0: Ναι. Αυτά. Και αφορά την κυρία.
1: Ναι.
0: Αφορά τον κόσμο, τι θα κάνεις τώρα, εσύ θα πας σπίτι.
1: Γιατί όχι.
0: Ωραία. Τι θα πάρεις. Αφού αφορά τον κόσμο, να πεις τι θα πάρεις κιόλας.
1: Τρεις καταπληκτικές σουβλάτινες.
2: Intermittent Sports.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
2: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 100.
7: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
11: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
12: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
13: Η ώρα είναι μία.
14: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
15: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Φράνσις Μακντόρμαντ, ηθοποιός.
16: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Σέντρα στην τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Αρχίζει στις 7 με τον ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στην Τούμπα. Θέση στο βασικό σχήμα των Ασπρόμαυρων αναμένεται να πάρει ο Γερεμέγεφ. Με συνταγή λεωφόρου θα παραταχθούν οι Πειραιώτες. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Γιώργου Γεωργούλα. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. 2 ώρες αργότερα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης. Διαθέσιμος μετά από 2,5 μήνες για τους πράσινους, ο Πάλμερ Μπράουν, θέση βασικού στον δικέφαλο, αναμένεται να πάρει ο Γιώβιτς. Ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Λάμπρου Γκαραγκάνη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέσπορ 1. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο εκφωνητής του Γεώργιος Καρεσκάκης και του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας Στάθης Γαβάκης. Ο θρυλικός εκφωνητής είχε αποσυρθεί από το 2021. Στα play-off 5-8, ο Όφη υποδέχεται τον Άρη στο Παγκρίτιο στάδιο. Κλίμα φιέστας αναμένεται στην Κρήτη. Εκτός για τους γηπεδούχους, οι τραυματίες Χριστογιώργος και Γκονζάλες και ο Ανδρούτσος που ταλαιπωρείται από ίωση. Σέντρα στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέσπορ 1. Την ίδια ώρα, ο Λεβαδιακός κοντράρεται με τον Βόλο στο Λάμπρος Κατσόνης. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports 2. Για τα play-off της Greek Basket League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Περιστέρι στον πρώτο αγώνα της σειράς στο Παλατάκι. Τζάμπολ στις 4, τηλεοπτική κάλυψη από RTV2Sport. Στο Πόλο Ανδρών, Απόλλων Σμύρνης και Πανιώνιος κοντράρονται στο Ρέστιο Κολυμβητήριο για τον μικρό τελικό του Conference Cup. Πρώτο σπριντ στις 6.30, μετάδοση από RTV2Sport. Η 35η αγωνιστική της Premier League στις 4 Bournemouth Crystal Palace, στις 5.30 Manchester United Liverpool και στις 9 Aston Villa Tottenham. Στην 34η στροφή της La Liga στις 3 Celta Elche, στις 5 και 4 Getafe Rayo Vallecano, στις 7.30 Betis Oviedo και στις 10 Espanyol Real Madrid. Η 32η στροφή της Bundesliga στις 4.30 Sankt Pauli Mainz, στις 6.30 Gladbach Borussia Dortmund και στις 8.30 Freiburg Wolfsburg. Στην 35η αγωνιστική της Serie A στις 1.30 Bologna Cagliari, στις 4 Sassuolo Milan, στις 7 Juventus Verona και στις 10 παρατέταρτο Inter Parma. Και στην 32η αγωνιστική της Ligue 1 στις 4 Lille Havre, στις 6 και 4 Auxerre Angers Paris FC. Μπρέστ και Στρασβούργο Τουλούζ και στις 10 παρατέταρτο Λιόν Ρεν. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interweten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή. Το βλέπεις, το παίξες με τον Βασίλη Γεράσιμου.

0: 9.43 Interveten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τη μία. Όχι σοκολατίνες, βρε Χάτζημαν, έλα 2 ώρα στο σπίτι και θα σου πω, δεν χρειάζεται να μαθαίνει όλο ο Γεράσιμου. Πρώτο αυτό που κάνει η Βάσο τώρα είναι λάθος. Παίρνω το μέλος, τώρα δεν γίνεται. Να πας σπίτι, να μπεις μέσα στη ζέστα και να σου πει ξαναβγεί, να μου φέρει. Στείλτε ένα μήνυμα, να σου φέρει τι να σου φέρει. Ας το μάθουμε.
4: Όχι, όχι.
3: Να πας σπίτι.
4: Κάτι
3: τώρα.
4: Υποψιάζομαι, αλλά μου φαίνεται δύσκολο
3: να πας τώρα σπίτι. Ναι. Να μπεις μέσα μέσα στη στασιά και μετά να σου πει ξαναβγεί. Τα ταλαιπωρία τώρα, σου κάνει μπούλινγκ.
4: Άμα είμαστε πίσω 7 η ώρα, πάμε.
3: Αν πάτε μαζί.
4: Ναι. Άμα είμαστε πίσω 7 η ώρα, πάμε.
3: Λιφάδα.
4: Θα δούμε που θα πάμε. 7 η ώρα να είμαστε πίσω, είμαστε μέσα.
3: Εσύ θέλετε εδώ. Έπιασε δύο Βασιλάκης. Τον είδες. Βιγιαρεάλ, Πόρτο, Κόμο, Λεβερκούζεν. Πήρε τα λεφτάκια ο Μπίλαρος. Φορτωμένος θα έρθει μεθαύριο. Για χαρά. Τα πάκνη τα έπιασα. Έχασα τις αποκρούσεις του τερματοφύλακα. Έπαιξε τερματοφύλακα αποκρούσεις.
4: Όλο και χειροτερεύει.
3: Όλο και χειροτερεύει, Βασιλή. Χειροτερεύει το πράγμα.
4: Ναι,
3: Βασίλη.
4: Ναι, όσο πάει και.
3: Αποκρούστε με το φυλάκα. Μπιλάκο, πες μου τι έγιναν οι κάρτες μέλους του σταθμού. Παιδιά, δεν ξέρω, θα μιλήσω, θα σας πω.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.
1: Κοίτα τι έχασε ο Μπίλης.
0: Το είδα, τα αποκρούσε να έχασε.
1: Και άλλο.
0: Και έχασε κι άλλο. Που η Σπέτσια με 10 παίχτες σοφάρισε.
1: Τέλος πια σπέχνει το 3-0-5. Ναι, και τον πέταξε σου πιο το 1-25 παιδιά.
0: Πάντοβα.
1: Εντάξει. Ποια Πάντοβα, βρε.
0: Έπιασε λέω την Πάντοβα, 3-0-5.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Εντάξει. Και εμείς πιάσαμε μπήλοι του 4-90 παιχνίδι και χάσαμε το, τόσο το 2-20.
0: Περιπέτεια στον αέρα για τον γιοχτή της Χάπολη Τελαβίβ, ο Φερ Γιαννάη, καθώς ο ιδιωτικό του τζέτ έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Βαρκελόνη έπειτα από επίθεση μήνους πουλιών.
1: Είναι το χειρότερο, έτσι.
0: Τα πουλιά. Ναι, μπουν μέσα στα, εκεί στα.
1: Στις τουρμπίνες, γεια σας.
0: Τι γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Και άλλες τουρμπίνες,
1: έτσι. Ναι, αλλά για δες.
0: Τι να δω.
1: Αναγκαστική προσγείωση λέει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πάει έτσι.
0: Είσαι και πιλότος.
1: Όχι, πιλότος δεν είμαι.
0: Τι είσαι.
1: Πελάτης.
0: Πιλοτάρης.
1: Στο αεροπλάνο.
0: Στο αεροδρόμιο. Θα χάσω κι άλλο τη Βενέτσια μετά.
1: Αυτό βλέπει, ναι.
0: Το ίδιο μου στέλνει
1: μας τέτοιες. Το ίδιο είναι.
0: Από τα ραχίδα στέλνει δυο τρεις φορές. Screens awake, minds asleep, plastic truth, souls are cheap. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43.
1: Μπίλα ρε, πες μας πόσα άτομα. Γράψε μου τα, να έχουμε μια εικόνα.
0: Ο Μελέτα με αυγά γαλοπούλας, λέει ο φίλος.
1: Αυγά γαλοπούλας.
0: Ναι, ο Μελέτα με αυγά γαλοπούλας.
1: Πότε πήγε, παιδιά.
0: Έχεις φάει.
1: Περιορέξου, όχι.
0: Μιλάω να βλέπω και τα δύο παιχνίδια σήμερα Χ. Την άλλη εβδομάδα Χ. Την παραπάνω εβδομάδα Χ. Και την τελευταία αγωνιστική Χ. Τα βλέπει όλα ο φίλος. Τέσσερις αγωνιστικές, όλα Χ. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ΑΕΚ Ολυμπιακός. Τα βλέπει όλα Χ. Και η διαφορά θα μείνει εκεί που είναι. Δεν αλλάξει τίποτα. Ένα βαθμό απέναντι ο καθένας.
1: Παίξα. Εντάξει.
0: Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο.
0: Καλώς τον Γιώργο.
1: Στο Γιώργο.
0: Γιώργο, πριν μιλήσεις, ο Χάσμα, πες τα δικά σου.
1: Τι είπα.
0: Πες ή πες.
2: Δεν είπα να πει ο Χάσμα. Σήμερα μιλάει ο Γιώργος.
0: Α, γιατί άλλες μέρες μιλάει για άλλος.
2: Θα χάσεις τη λεωφόρο και θα κερδίσει ο Ολυμπιακός.
0: Λοιπόν, πρώτον.
2: Και το βράδυ θα έχεις κλάμα.
0: Πρώτον, συγχαρητήρια.
2: Συγχαρητήρια. Αν προσπαθεί να το κάνει το θέμα εύκολο. Λοιπόν, θα χάσει τη λεωφόρο, ναι, και θα κερδίσει ο Ολυμπιακός.
0: Είσαι, λοιπόν,
2: εγώ το κατσίκι στο σήμερα.
0: Λοιπόν, άλλο. Περίμενε. Συγχαρητήρια για την πρόληψή σου, γιατί η Φούλαμ δεν χάνει ποτέ από την Άρσεναλ. 3-0 στο ημίχρονο. Συγχαρητήρια. Το πέτυχες, έπιασε τη Φούλαμ στο στόμα σου. Την αίσθηση αδιάβαστη. 3-0 στο ημίχρονο.
2: Συγχαρητήρια το ότι η Άρσεναλ θα πάρει πρωτάθλημα για σένα.
0: Θα το δούμε.
2: Συγχαρητήρια.
0: Περίμενε.
2: Περίμενε,
0: ακόμα δεν τελειώσει. Ακόμα δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα.
1: Πόσες έχουμε ακόμα.
0: Μην ζω ακόμα θύσει αγωνιστικές.
2: Τρεις.
0: Η Τότεναμ, για να σου πω κάτι, Γιώργο, τώρα σοβαρά. Έχουν αντιπαλότητα η Άστον Βίλα με την Τότεναμ.
2: Την Άστον Βίλα υπάρχει μεγαλύτερη. Όχι, η Άστον Βίλα έχει αντιπαλότητα με τη Μάστερ Γιουνάιτεντ.
0: Άρα μπορεί να κάνει διπλό η Τότεναμ σήμερα.
1: Δεν κάνει διπλό. Άσο την έχουμε.
2: Μπορεί, κοίταξε να δεις.
0: Όχι, ρωτάω γιατί ξέρει. Από την Αγγλία ξέρει.
2: Το παιχνίδι το δύσκολο για την Άρσεναλ, άκου τι θα σου πω. Γιατί έγινε περιπέτεια χθες με τη West Ham που έχασε. Πλέον το μπαλάκι πέφτει μεταξύ West Ham και Tottenham. Έχει λοιπόν να πάει να παίξει η Arsenal μέσα στο West Ham, μέσα στο Olympic Stadium.
0: Ναι.
2: Είναι δύσκολο το παιχνίδι. Μπορεί να το κερδίσει, μπορεί. Αλλά
0: όχι, εγώ ρωτάω για την Tottenham, αν μπορεί να κάνει διπλό.
2: Εντάξει, εγώ έτσι όπως το βλέπω, 70% στο πάνω την προηγούμενη φορά η Tottenham έχει χαιρετήσει.
0: Το έχω παίξει άσο γι' αυτό.
1: Γι' αυτό το έχουμε παίξει άσο και δύο.
0: Παίξει άσο, πιστεύω, εδώ στο Βίλα. Δηλαδή, γιατί είναι καλύτερη ομάδα, γι' αυτό σε ρωτήσανε.
2: Γιατί το Χ δεν βολεύει. Γιατί άσο.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει, το βλέπω γιατί μου άρεσε η απόδοση.
1: Και πληρώνει πιο ακριβά το χι.
0: Μου έδωσε άσο η απόδοση 2-20 και λέω τώρα αν δεν έχουν αντιπαλό.
2: Ναι, μπορεί να κερδίσει, αλλά να σου πω κάτι. Ποια τότε να τώρα, δεν βλέπετε δεν πέσει.
0: Γι' αυτό σε ρώτησα, αν έχουν αντιπαλότητα και η Άστον Βίλα θέλει να τη ρίξει, ρε παιδί μου.
2: Η Άστον Βίλα, να το ξέρει, τη μεγαλύτερη αντιπαλότητα σε όλη την Αγγλία την έχει με τη Manchester United. Ούτε να τη βλέπετε.
0: Εντάξει.
2: Έχουν τρομακτικό πρόβλημα.
0: Και του χρόνου θα βλέπει Ipswich Coventry, ανεβήκανε.
2: Η Coventry είχε ανέβει τρένο, τώρα ανέβηκε και η Ipswich.
0: Και περιμένουμε άλλη μία.
2: Αυτή είναι ασανσέρ τώρα, έτσι. Για την Tottenham, έτσι είχε κάνει το λάθος και πέσει, που για μένα σου είπα πολύ δύσκολο να γλιτώσει. Αλλά αν πέσει, είναι μεγάλο, παιδιά, πολύ μεγάλο.
0: Τι
2: δεν μπορείτε να καταλήξω, αλλά πέσει τώρα ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, τι λες τώρα.
2: Ο Πάο, ο Πιάε,
0: μεγάλο.

0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, βέβαια έχουν
0: για, δηλαδή, για πες τώρα να πάμε στα δικά μας. Λάρισα, ήτανε φάουλ, η πέναλτι υπήρχε. Ήτανε φάουλ νωρίτερα, πώς το είδες?
1: Τώρα πλάκα κάνεις τώρα. Αν το δίνε κατά του Ολυμπιακού, τη ΣΑΕ και του Παναθηναϊκού, θα μιλάγες ή όχι?
0: Όχι, όχι, άλλο λέω. Δεν λέω γι' αυτό. Λέω πέναλτι υπήρχε. Πήγε στο χέρι. Ήταν...
1: Φάουλ,
0: αυτό πρόκειο, λέω ρε φίλε, και εμένα μου φάνηκε ότι ήταν φάουλ.
1: Έλα ρε παιδιά τώρα. Έχουν βάλει στο στόχο να τελειώσουν τη Λάρισα. Αυτοί που τρέχουν την ΕΠΟ, ξέρετε τι την τρέχουν. Θέλουν να σώσουν το δικό του παρακλάδι. Έτσι. Για να λέμε σοβαρά πράγματα.
0: Ναι, εγώ, γι' αυτό σου λέω εγώ. Είπα και πριν στο Χάτζημαν ότι εγώ είδα φάουλ.
1: Τι λέει, μπράβο στο Λαρίστα που φώναξε τον κύριο Φωτιά, ο οποίος ο άνθρωπος εκτέλεσε το έργο του. Καλά τα είπε η ανακοίνωση της Άσενας. Εντάξει, θέλουν να σώσουν τον Πανσεραϊκό.
0: Κάτσε
1: να
0: δούμε.
1: Να κατεβαίνει κάποια ομάδα να είναι 4-0 στο 20, να μην περνάει δύσκολα όπως πέρασε φέτος, να μην έχει θέματα, να μην πηγαίνει σε Λάρισα να παίζει που γίνεται άλλο ένα ντέρμπι για αυτόν. Εντάξει, αυτοί που τρέχουν την ΕΠΟ και που θέλουν και καλά οι εξυγιατές να καθαρίσουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι να καθαρίσετε εσείς, ρε. Αλλά να σου πω και κάτι, Βασίλη. Σου μιλάω ειλικρινά. Θα σου μιλήσω πολύ οπαδικά τώρα. Πολύ δεν θα εξηγήσει. Μαρινάκι, καλά να πάθεις, ρε. Καλά να πάθεις, ρε, που αφήνεις, ρε, τους τίποτα να διοικούν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Βάζεις τα περισσότερα, θα πρέπει εσύ να το διοικείς. Πήγαινε πάρε τις ΕΠΣ, ρε. Πήγαινε πάρε τις ΕΠΣ όλες. Κάτσε να φωνάζουν όλοι τους.
0: Για πες τώρα, πάμε τώρα.
1: Ήρθαν οι αντικειμενικοί, ρε φίλε. Ήρθαν οι αντικειμενικοί, άμα στρελάρουνε φέτος. Να κατοχυρώνουνε γκολ του Λεβαδιακού και την άλλη μέρα να βγει να δίνει συγγνώμη, ήταν offside. Γιατί έπεσε το σύστημα ένα 24ωρο. Ούτε τις γραμμές δεν μπορείς τώρα να βάλετε. Εντάξει, δεν θέλω να μιλάω για την ομάδα μου τώρα. Αλλά η ομάδα μου, επειδή είναι ο προπονητής ο μόνιμος, να σε έπεσε καλύτερα και να κέρδισε. Από εκεί και πέρα όμως, δεν μπορείς, ρε φίλε, ποια ομάδα. Σαν τη Λάρισα, χωρίς να πέσει μπάλα, χωρίς να είναι καλύτερο τον Παρσαλάκο στα τελευταία παιχνίδια. Να τη στερεί το δικαίωμα του ονείρου, ρε φίλε.
0: Ναι, αυτό είπα και εγώ στην αρχή, ότι ήταν για μένα φάουλ. Εντάξει, δεν πειράζει. Για λέγε τώρα, στο δικό σου τι βλέπεις εκεί, πάω Ολυμπιακός.
1: Κοίταξε, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός σε αυτά τα παιχνίδια θα καθαρίζει. Τελείως, θα το πάρει το παιχνίδι.
0: Εγώ είπα διπλό, γιατί δεν ξέρω τι αντίδραση μπορεί να βγάλει ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν μπορεί να βγάλει αντίδραση.
1: Ο Ολυμπιακός θα το πάρει το παιχνίδι. Θα το πάρει.
0: Έτσι πιστεύω και εγώ.
1: Θα γίνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο.
0: Συγγνώμη.
1: Εγώ άκουσα με φίλε τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπα. Ένα πράγμα φοβάμαι στον Μεντιλίμπα. Που βλέπω ότι δεν το κάνει. Όταν ο Μεντιλίμπα διαβάζει τα παιχνίδια, δεν τον φοβάμαι σε κανένα παιχνίδι. Σε κανένα. Εγώ φοβάμαι ότι κάποια παιχνίδια φέτος ο Μεντιλίμπα τα πέρασε επιπόλαια, έδινε να τα διαβάσουν κάτι μυρωδιάδες που είχε από πίσω του. Δεν ήταν αυτός που τα είδε. Στην Ευρώπη που τα διάβαζε αυτός, ακόμα και όταν έκαζε, Ολυμπιακός...
0: Ήταν καλός, ναι.
1: Έτσι. Νομίζω ότι μπορεί να το χτυπήσει. Έχει το υλικό Ολυμπιακό.
0: Εγώ σου λέω και πάλι, εγώ βλέπω διπλό. Απλά είχα την αίσθηση με το χάσμα, μιλάγαμε πριν, δεν με άκουγες, δεν πειράζει, ότι δεν ξέρω ο ΠΑΟΚ αν μπορεί να βγάλει αντίδραση.
1: Δηλαδή, και αν μπορεί να βγάλει Ολυμπιακό, δεν έχει του παίκτε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω αν μπορεί να βγάλει αντίδραση και να μπορεί να δυσκολέψει τον Ολυμπιακό.
1: Δηλαδή, οι ΠΑΟΚΣΥΔΕ και ο ΠΑΟΚ πεθαμένοι να πηγαίνουν σου πίτα νική, αυτοί ζουν για ένα παιχνίδι το χρόνο.
2: Ακριβώς.
1: ΠΑΟΚΣΥΔΕ. Αυτό το ξέρει, αφού είσαι παλιό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το θέμα είναι, δεν είναι τι ζουν. Το θέμα είναι αν μπορούν. Εάν δεν μπορούν, τι να το κάνουν.
2: Μπορούν, δεν μπορούν. Εγώ βλέπω διπλό σήμερα, Γιώργο του Μπίπα.
1: Πρόσεξε με, εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός κερδίζει και θα καθαρίσει και εύκολα το παιχνίδι.
2: Και εγώ αυτό πιστεύω και βλέπω όμως και διπλό στην ΑΕΚ.
1: Εντάξει, μπορεί να γίνει.
0: Χεράκι.
2: Αυτό βλέπω.
0: Χεράκι. Και μένει ο ΠΑΟΚ.
1: Να καθαρίσει τη δεύτερη
2: κατάσταση. Αυτό.
0: Μένει ο ΠΑΟΚ εκτός τελείως
2: και μετά σβήνει, πάει σβηστό.
1: Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να χάσουμε ένα πρωτάθλημα.
0: Όχι, ρε φίλε, αν κερδίσεις όμως. Αν κερδίσεις
1: και τα μετράς πόσα χρόνια θέλουν οι υπόλοιποι για να φτάσουν αυτά που έχουμε εμείς, θα περάσουν εκεί.
0: Ναι,
1: χρόνια.
0: Αν κερδίσεις όμως. Αυτό όμως δεν είναι. Είναι κάτι το οποίο είναι το λόγια του αέρα, γιατί άμα θες, μην κατεβαίνεις να παίξεις αν θες πρωταθλήματα.
2: Αφού του κάνει και δεύτερη θέση, σου λέει.
0: Ναι, ρε, άλλο λέω. Μου λέει, έχουμε τόσα πολλά. Μην κατεβαίνετε να παίξετε.
1: Σα απαντάω. Λέω ότι εγώ έχω βγει και έχω πει στον αέρα ότι για να διορθώσω τον Ολυμπιακό.

0: πρέπει να το πάρει από 5 και πάνω. Εγώ, ο Γιώργος.
1: Ναι, αυτό σου λέω εγώ. Όταν όμως λέτε ότι δεν θέλουν να πάρουν πρωταθλήματα, έχουμε 47 και μαγκιά σας.
0: Λέω άλλο.
1: Όταν λέτε ότι έχουμε 49 και μαγκιά σας, μην λέτε ότι δεν θέλουμε άλλα. Μην κατεβαίνετε να παίξετε αν θέλετε άλλα.
0: Όχι, είναι... δεν καταλάβεις τι σου πάρε. Δεν είπα ότι δεν το θέλουμε να το πάρουμε στο τελικό. Και θα είναι και το πιο μάγικο από όλα στην ιστορία του.
2: Αλλά άμα δεν γίνει, του κάνει και δεύτερη θέση. Αυτό σου λέει.
0: Λέω ότι δε, και να το χάσει ο Ολυμπιακός δεν καταστρέφεται αν βγει δεύτερο.
2: Ακριβώς.
0: Ο Ολυμπιακός καταστρέφεται αν δεν πέσει στο τσάκι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό. Ναι, κατάλαβα τι λέω. Αλλά δεν μπορώ να θεωρήσει μετά, αν μου πει ένα Ολυμπιακός, ότι αν είναι πάρα πρωτάθλημα η χρονιά είναι επιτυχημένη που βγήκα δεύτερο. Μην τρελαθούμε.
0: Δεν
1: λέω για σένα μόνο.
0: Ναι,
1: ρε παιδί μου, μια κουβέντα γενική κάνουμε.
2: Αν δεν έβγαινε Champions League δεύτερη θέση, ο δεύτερος δεν είναι τίποτα.
1: Ναι, εντάξει.
2: Αυτό λέμε.
1: Αυτό ναι, εντάξει. Από το λότε, αλλά καλή και Παναγιώτα να που λένε και στο χωριό μου. Εντάξει.
2: Συμφωνούμε.
0: Δεν είναι ο στόχος το πρωτάθλημα και θα σου πω και κάτι. Και να το πάρει ο Ολυμπιακός, εγώ το λέω στον αέρα, στο έχω πει και σε άλλο σταθμό, το έχω πει στον Κολοκοτρώνη και έμεινε κόκαλο. Εγώ, Γιώργος, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν θα το πάρει με 5 βαθμούς, όταν πέρυσι, φίλε, το πήρε με 16, άκου τη λογική μου. Μπορεί να είναι παράλογος, αλλά εγώ έχω μάθει να δουλεύω σε επιχειρηματικά στάνταρ διαφορετικά. Όταν μια επιχείρηση πέρυσι έχει πετύχει ένα στόχο, το συν 16 διαφορά, δεν πάει φέτος να πει θα πάω να πετύχω το μείον 14.
2: Ναι, είναι αποτυχία.
0: Πρέπει να παραμείνεις το ίδιο, να ανέβεις. Και αν χάσεις κάτι, να χάσεις το μικρότερο. Επειδή ανέβηκαν οι άλλες επιχειρήσεις. Γιατί επιχειρήσεις είναι και οι
1: άλλες.
0: Δεν μπορείς λοιπόν τη διαφορά των 16 Μαρινάκη, στην καλή σαν οι άλλοι τρεις, και έχει φτάσει τώρα να είσαι μείον 5, και αν το πάρεις, θα το πάρεις με ένα βαθμό ή στην ισοβαθμία, που ουσιαστικά το έχεις χάσει. Το αντιλαμβάνεσαι τι λέω.
2: Και το χειμώνα δεν έκανες τίποτα.
0: Ναι. Και το χειμώνα δεν έκανες τίποτα. Να σου πω και κάτι. Δεν ξέρω και κατά πόσο. Γιατί αυτό πρόσεξε το σουλοκράτατο και κατά πόσο είχε τα περιθώρια ελέω με τη Λίμπα να κάνει. Δηλαδή, κάνω με τη Λίμπα, ναι. Ήταν αρνητικό στο να φέρει και τρεις παίκτες. Πρόσεξε τι λέω.
2: Κάνει το ξέρει.
0: Γιατί με τη Λίμπα έχει και, μια άλλη αρρώστια. Τόσους θέλω, τέλος.
1: Να δουλεύει με συγκεκριμένους παίκτες.
0: Μου ξεκινάει το καρδιά σε κάθε παιχνίδι.
1: Δεν άκουσα.
0: Ο Μαρινάκης που ξεκινάει τον Καρσία σε κάθε
1: όχι,
0: παιχνίδι.
1: Όχι, βέβαια.
2: Αυτό είναι.
0: Θα ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί πρέπει κάθε Κυριακή να λείπει ο Μπρούνο και ο Κλέρ ή ο άλλος και να μην λείψει αφού θα ξεκινήσει τον Καρσία ο Σιπιόνι. Δεν καλύπτει στη θέση.
1: Ναι, δεν ξέρω τι παίζουν με τους κοινοτικούς.
2: Μένουν πάντα δύο έξω.
1: Είναι βάση.
0: Ο Σιπιόνι δεν είναι μη κοινοτικό.
1: Δεν το ξέρω.
2: Είναι.
0: Είναι. Δεν το ξέρω.
1: Άμα έχει διαβατήριο ευρωπαϊκό, δεν ξέρω. Αυτό
2: πρέπει να έχει ιταλικό νομίζω.
1: Αυτό λέω, δεν ξέρω.
0: Δηλαδή οι άλλοι πέντε ποιοι είναι, ρε φίλε, μη κοινοτικοί. Είναι ο Ταρέμι ο ένας.
1: Ναι, δεν ξέρω λέει, τι διαβατήρια μπορούν να έχουν. Ναι.
0: Είναι ο Ταρέμι. Είναι ο Ρεντινέι 2.
1: Ναι.
0: Πέστε μου τους άλλους τρεις ποιοι είναι.
2: Ελκαμπή δεν είναι.
0: Ο Ελκαμπή 3. Πάμε, άλλο.
2: Ορτέκα, περίμενε.
0: Ορτέκα τον είπαμε, δεν τον βγάζει έξω. Μιλάμε από τους πέντε.
1: Οι δύο πήρε η Βραζιλιάνη, ο ένας μένει απ' έξω.
0: Ο ένας, τέσσερις, δεν
1: πέρασε. Ναι, άλλος ένας, ποιος άλλος να είναι, ποιος άλλος μπορεί να είναι.
0: Αυτό θέλαμε, ποιος είναι ο πέντε.
1: Δεν ξέρω.
2: Το εξτρέμ το μπροστά, ρε παιδί, πώς το λέμε.
1: Ο Μαρτίνς.
0: Όχι ο Μαρτίνς. Εφτά είναι η κοινοτική, εφτά. Εγώ σου λέω από τους πέντε, τους δύο τους έβγαλα έξω. Μπρούνο. Και το ένα εξτρέμ το βγάζω έξω τον Κλέιτον.
2: Ναι.
0: Μπράβο. Θα είναι άλλοι πέντε. Λοιπόν είναι Ελκαμπή, Ταρέμι, Ροντινέι, τρεις. Πέστε μου οι άλλοι δύο ποιοι είναι.
2: Ο Έσε δεν είναι.
0: Ο Έσε τέσσερις.
2: Ποιος είναι ο άλλος, παιδί μου.
1: Τι είναι, άλλος ένας,
2: ποιος είναι τώρα. Ο Σιμπιόνι.
0: Αυτό θέλω, δεν θυμάμαι κι εγώ.
1: Δεν θυμάμαι κι εγώ ποιο είναι.
2: Είπα στον Σιμπιόνι. Δεν ξέρω.
1: Δεν το ξέρω.
2: Δεν μπορώ να σου πω τώρα, Γιώργο.
0: Ο οποίος, πρόσεξε, είναι άλλοι πέντε, ο οποίος. Ο πέντος δεν μπορεί να βγει από την δεκάδα. Ή έστω αν θες από την δεκαεξάδα.
1: Ναι.
2: Ο Ντάβιντ Λουίς.
0: Ρε φίλε, θα μας τρελάνεις.
1: Τους βάλαμε αυτούς.
2: Τους βάλαμε. Ωπα, εντάξει, sorry.
1: Τους βάλαμε. Τους
0: αναμετρήσουμε πάλι.
2: Όχι, εντάξει.
1: Βάλαμε αυτούς.
2: Πάω πάσο.
0: Αυτοί οι δύο Βραζιλιάνοι που πήρε τώρα είναι οι δύο. Ναι,
1: μαζί πει ένας.
0: Μπρούνο 4.
1: Μαζί πει ένας.
0: Ελκαμπή Ταρέμι 6 και Ροντινέι 7.
2: Ναι, ο Έσε.
0: Έσε 8. Έτσι όπως το λες εσύ.
2: Και ποιος είναι,
0: πέστε μου.
2: Δεν μπορώ να θυμηθώ, κόλλησα. Τέλος πάντων.
0: Δεν
2: είναι ο Βραζιλιάνος ο αμυντικός, ο Μάσα.
1: Το στόπερ.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Μάσα τι δουλειά και πέσει στην Ισπανία.
1: Έχει φύγει. Τι
0: λες τώρα.
1: Έχει φύγει, έχει φύγει το στόπερ ο Πιτσιρικάς, σου είχατε πάρει.
0: Βέβαια, είναι
2: στη γράψε λάστο και εγώ. Δεν ξέρω δημοσία τώρα.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων θέλω να πω ότι εχθές υπάρχει μια σφαγή παιδιά στη Λάρισα. Και το θέμα αυτό θα πρέπει φίλατε εμείς των μεγάλων ομάδων Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ πρέπει να σηκωθεί στον αέρα. Θα μου πεις γιατί ρε Γιώργο σε πονάει η Λάρισα ρε. Δεν με πονάει η Λάρισα ρε. Αφήστε ρε στις μικρές ομάδες να έχουν και αυτές όνειρα.
2: Με κόσμο.
0: Με κόσμο. Ακριβώς.
1: Ναι, εντάξει, τώρα, Λάρισα, τώρα γιατί να αδικείται μια ομάδα. Εγώ με τις λογικές ότι όπως λένε κάποιες με κόσμο, γιατί και κάποιοι μου λένε γιατί να παίζει και η Φυσιά Αλφαεθνική. Γιατί πήγε κάνει διπλό στον Πανατολικό.
2: Και πρωταθλήτρια Ελλάδος. Και εκεί πελούχα
1: σαν μαθές. Άλλο λέω. Αυτό όμως κάποιοι λένε γιατί να μένει και η Φυσιά, πούμε, που δεν έχει κόσμο, δεν έχει γήπεδο. Γιατί να μείνει. Γιατί Γιώργο μου και η Φυσιά. Είναι μια ομάδα που μέσα στο γήπεδο πήρε αποτέλεσμα. Γιατί να μην μείνει κατηγορία, επειδή δεν έχει κόσμο. Έτσι και με τη Λάρισα. Δεν πρέπει να αδικείται μια ομάδα. Δεν κατάλαβα.
0: Είναι σαν αυτούς που λένε τώρα, ας πούμε, χτες, γιατί πήγε στον τελικό, στα ημιτελικά ο Απόλλωνας στο Πόλο και ο Πανιώνιος.
1: Ναι, ναι.
0: Αφού δεν έχει κόσμο. Αφού είναι καλύτερη.
1: Αυτό
2: λέει. Αξίζαν και πήγαν. Για να κάτσουμε τι λέει ο Μίτσο
1: Στρατάκη.
0: Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι το αφεντικό αυτή τη στιγμή για μένα λέει και το λέω δημόσια. Μαρινάκη, ακούς. Καλό, welcome. Nice to meet you, Μαρινάκη.
1: Λοιπόν,
0: να μου πάρε τις ΕΤΣ.
1: Κύριε...
0: Γιατί αφού βάζεις τα περισσότερα, άκου τη λογική μου. Αφού βάζεις και τα περισσότερα, θα πρέπει να γουλαντράνεις και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι δύση αδύνατο. Να αφήνεις να γουλαντράνεις το ελληνικό ποδόσφαιρο, ομάδα που δεν βάζει τα περισσότερα, είναι τρίτη τέταρτη στο μπάτζετ και να κρατάει ομάδες σαν τον Παρσεραϊκό. Πρόσεξε, καλή ομάδα ο Παρσεραϊκός.
1: Καλή ομάδα, ρε Γιώργο, έγινε τώρα με Ρεάν Μαδρίτη στα τελευταία 6 παιχνίδια. Τι καλή ομάδα, ήταν 11 βαθμούς πίσω. Ξαφνικά τώρα έγινε καλή ομάδα. Εντάξει, μην τρελαθούμε, ξέρουμε τι γίνεται στην Ελλάδα.
0: Δεν παίζει καλά, ρε φίλε.
1: Εντάξει, στην Ελλάδα ξέρουμε τι γίνεται τώρα. Όπως ξαφνικά είναι 10 βαθμούς πίσω και καλύπτει 10 βαθμούς και είναι 3 μπροστά σε 6 παιχνίδια.
0: Δηλαδή. Αν τα βλέπουν όλοι.
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε, άκου τώρα. Ορτέγκα, Μπρούνο, Ταρέμι, Ελκαμπί, Ροντινέι, Λουίζ Έσε και ο Γιαζίτζη.
0: Α, το Γιαζίτζι ξεχνάμε. Μπράβο. Ο Γιαζίτζι είναι Τούρκος, δε τι λες τώρα.
1: Περίμενε. SLKB, οι δύο Βραζιλιάνοι.
2: Τέσσερις.
1: Δύο αριστερά μπακ.
2: Έξι.
1: Μισό λεπτό. Έξι.
2: Ροντινέι, Ταρέμι, Σιμπιόνι. Ναι, άρα είναι και Σιμπιόνι.
1: Ροντινέι, Ταρέμι και Σιμπιόνι. Αυτή είναι. Μου στείλανε κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού. Μ' ακούς.
0: Ναι.
1: Γιώργο, μ' ακούς τώρα. Τι να σε κάνω, παίξει μια μπακατέλα τηλέφωνο.
2: Ακούει.
3: Δύο Βραζιλιάνοι, τέσσερις. Δύο αριστερά μπακ.
1: Έχουμε τη φωνή μας πάλι.
3: 6.
1: Α, δεν πειράζει. Γιώργο, το άκουσες, θα ξαναλέω. SLKB, δύο Βραζιλιάνοι, δύο αριστερά μπακ, Ροντινέι, Ταρέμι, Σιπιόνι.
2: Αυτή είναι.
1: Δεν μας άκουσε το τηλέφωνο, γιατί και το τηλέφωνο το είναι, πώς το λένε, το κάρφος και το τηλέφωνο του, ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργαρα μου.
2: Πάμε κοινοτική, ναι.
1: Μπήκε σε κανένα σπήλαιο μέσα, σε κανένα σπηλιά. Κάνα τούνελ εκεί στη Νέα Υόρκη, ο Γιώργαρας.
2: Εδώ ο Βαρώνης δημοσιογραφίας μας.
1: Ποιος?
2: Βαρώνος ένας είναι.
1: Ποιος είναι ο Βαρώνος?
2: Στρατάκης Δημήτρης. 7 μη κοινοτική και έτσι μπουμπουνάει. Για πάμε.
1: Και μια κοκκινιστό με πατάτες. Κύριε Στρατάκη. Πάμε, καλημέρα. Μπαμπά μέχρι το διάλειμμα. Μέχρι μια μισή. Καλημέρα. Έπεσε η γραμμούλα, δεν πειράζει. Πάμε στο τραγουδάκι μας διάλειμμα και μετά επαναρχόμαστε. Θα φύγεις τώρα εσύ. Όχι, 2 ώρα επιβάσω.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Γιατί αφού με 2 βάσω.
2: 2 να είμαι εκεί.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Πάμε, μήπως και.
4: 943 Intervetten Sports.
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
6: Τρελάνε μας.
7: Τρίποντο. Μεσχάρα μου.
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενιχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενιχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
11: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
12: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
13: Planisabv.gr.
14: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
15: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
16: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
17: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού, για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
18: Η ώρα είναι 1:30.

Μάγκες, η Arsenal είναι η μοναδική ομάδα στην Αγγλία που αφού ανέβηκε στην Premier League δεν έπεσε ποτέ, λέει ο φίλος ο Βασίλης που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταύρο που έστειλε μηνυματάκι. Ο Ολυμπιακός, Μπιλάρα από Παλαιό Φάλιρο. Βλέπω και τους δύο σήμερα να περνούν και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και να συνεχίσουν έτσι και να μένει ο ΠΑΟΚ εκτός διεκδίκησης δεύτερης θέσης, λέει ο φίλος. Να πάνε χεράκι χεράκι λοιπόν μέχρι την επόμενη αγωνιστική. Ο φίλος ο Νίκος πέστειλε μήνυμα από την Πεντέλη, μπελάρα παγωμένη η Πεντέλη και ον Όνερο. Λέει: εγώ βλέπω ημίχρονα Χ και τελικά διπλό. Τα δύο μάτς στα ντέρμπι, δηλαδή ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Χ ημίχρονο διπλό τελικό και ΑΕΚ Παναθηναϊκός, ΑΕΚ Χ ημίχρονο διπλό τελικό, παίρνει μεγαλύτερη απόδοση.

0: Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά πριν τις 2. Πάμε να μιλήσουμε τώρα με Γιώργο Χελάκη, τον coach, να μας πει τη γνώμη για τα παιχνίδια που είδαμε χθες και τι προβλέπει για τα σημερινά μάτς, τα δύο που είναι πολύ σημαντικά και τα δύο που είναι τελείως αδιάφορα. Coach, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, φίλε. Λοιπόν, ξεκινήσουμε γρήγορα από τις Σέρες. Για μένα υπάρχει φάουλ, φίλε.
1: Κοίταξε, κατά τη γνώμη μου, καλώς παραπονιέται η Λάξα. Αν αυτό θέλεις να πεις.
0: Ναι, πέναλτι υπάρχει. Υπάρχει χέρι. Αλλά πριν το πέναλτι υπάρχει
1: χέρι,
0: για μένα.
1: Χέρι,
0: στον Ηλιάδη πεντακάθαρο.
1: Στον Ηλιάδη.
0: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου, έτσι. Και, δεν μπορώ να είμαι κατηγορηματικός. Ξέρω ότι αυτές οι φάσεις είναι
0: δύσκολες φάσεις.
1: Αλλά νομίζω ότι εδώ έπρεπε να υπάρχει διαφορετική απόφαση.
0: Και από τις λίγες φορές. Και από τις λίγες φορές, Γιώργο, που πάει στο βαρ. Και δεν αλλάζει την απόφασή του,
1: Ναι, ναι. Συνήθως όταν το φωνάζει ο άνθρωπος στο βαρ, την αλλάζει την απόφαση. Γι' αυτό τον φωνάζει.
0: Και τώρα. Σωστό.
1: Φυσικά μακριά από μένα κάθε αυτή για πρόθεση κτλ. Ναι. Έτσι το είδε, έτσι το σφίξε. Και κατά τη γνώμη μου, λανθασμένα.
0: Και τώρα.
1: Και αυτή η ισοπαλία αφήνει πάλι τη Λάρισα με κάποιες ελπίδες και περιπλέκει την κατάσταση, γιατί το Αστέρας νίκησε τον Ατρόμητο.
0: Ναι, τότε εύκολα.
1: Με την επιβλητική τεσσάρα.
0: Και
1: συμπούρμπουλο γίνεται εκεί πέρα.
0: Και η Κηφισιά πέρασε από το Αγρίνιο. Και το Αγρίνιο μπαίνει σε περιπέτειες. Δεν είναι τελειώσει τώρα με 31 βαθμούς το Αγρίνιο.
1: Και το Αγρίνιο μπαίνει σε περιπέτειες. Εντάξει, δεν είναι το πιο πιθανό.
0: Όχι, ναι.
1: Αλλά κάπως αλλιώς θα έχει υπολογίσει ο Αναστασίου και κάπως αλλιώς του ήρθανε. Η Κηφισιά αποδεικνύεται ότι είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα. Και θέλω να σταθούμε λίγο στην Κηφισιά Βασίλη για να πω ότι έχασε τους δύο καλύτερους.
0: Βέβαια.
1: Τον Παντελίδη και τον Τετέι. Δεν τους αναπλήρωσε και παρόλα αυτά δεν είχε βεβαίως την πορεία που είχε μέχρι τότε.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Έμεινε ζωντανή.
0: Σωστό.
1: Αυτό οφείλει κανείς να τους αναγνώρισει. Και οφείλει και κάτι άλλο, Βασίλη, να σκέφτεται το οφείλει εντός εισαγωγικών ότι μια ομάδα με 300 οπαδούς παραμένει στην κατηγορία και μια ομάδα με χιλιάδες, πολλές χιλιάδες οπαδούς είναι αυτή τη στιγμή, στη Λάρισα αναφέρομαι, πρώτο φαβορί για να πέσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για να αποδειχθεί, Βασίλη, ότι δεν φτάνει μόνο ο κόσμος.
0: Σωστό.
1: Πρέπει να υπάρχει και διοίκηση με σωστές επιλογές.
0: Σωστό.
1: Και εδώ
0: σωστό.
1: Που τα λέμε, ο κύριος Νταβέλης αποδεικνύεται των πραγμάτων ότι δεν έκανε τις πιο σωστές.
0: Σωστές επιλογές, σωστό. Τώρα, Γιώργο, και την Κυριακή, το άλλο Σάββατο, να πούμε σωστά, έχουμε το μεγάλο ματς ΑΕΛ Τρίπολη.
1: Βέβαια. Εδώ μιλάμε για ματς. Όποιος χάσει, όποιος νικήσει, δεν σωνέται, όποιος χάσει,
0: ποδάρει. Ναι. Έτσι ακριβώς.
1: Και εν πάση περιπτώσει πρέπει να δούμε τι θα κάνει η ΑΕΛ σε αυτό το παιχνίδι. Η οποία ΑΕΛ δεν μπορώ να καταλάβω. Ήταν να πήρε προπονητή τον, πώς το λένε αυτό, τον Ιταλό,
0: τον Σέστο, ναι.
1: Ο οποίος τον είχε ρίξει την προηγούμενη φορά.
0: Και τώρα δεν πάει καλά.
1: Μα δεν πάει καλά. Ένα προπονητή που σε έριξε την προηγούμενη φορά τον παίρνει τώρα για να σε σώσει.
0: Αυτό που έλεγες πριν, ο κ. Νταβέλης έκανε λάθος επιλογές και συνεχίζει να κάνει.
1: Ειλικρινά, Βασίλη, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Έτσι, γιατί υπάρχουν παίχτες στην Λάρισα πάρα πολύ καλοί και θέλω έτσι να αναφερθώ και στον Αθανάσο Φτωχά που είναι εξαιρετικός παίχτης και στον Σαγκάλ μπροστά το 32χρονο που είναι εξαιρετικός παίχτης. Αυτοί είναι παίχτες πολύ καλοί. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα καταφέρνει η Λάρισα με τέτοιο υλικό να τα μουσκεύει. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι. Εκεί που λέγαμε ότι η Λάρισα είχε πάρει τα πάνω της.
1: Πήγαινε καλά με τον Παντελίδη, μετά άρχισαν οι ήττες, έφυγε ο Παντελίδης. Δικαιολογημένα, δικαιολόγητα.
0: Και συνεχίζει το ίδιο πράγμα.
1: Αυτό δεν μπορεί να ορθοποδήσει. Πάντως είναι ότι όποιος χάσει αυτό το παιχνίδι χάνεται, όποιος κερδίσει ελπίζει. Δεν σώνεται, ελπίζει.
0: Ναι, ο Μάνος Τραμόπουλος μας στέλνει το πέρα ένα μήνυμα, μας καλημερίζει και μας λέει θα έπρεπε ομάδες με 300 οπαδούς θα είναι Super League. Εγώ από την παιδιά τη γνώμη μου την είπα. Αν ανεβαίνουν, γιατί να μην είναι.
1: Αν μπορούν και ανεβαίνουν,
0: θα
1: ανεβαίνουν.
0: Αυτό.
1: Όμως, αν αυτό εννοεί ο Μάνος και σε αυτό συμφωνώ το Πατσίτσια και νωρίτερα, ρε παιδί μου. Άρα, παιδί μου, οι ομάδες που έχουν μια ιστορία και κόσμο, έτσι, ας έχουν μια καλύτερη παρουσία.
0: Αυτό.
1: Δεν επιτρέπεται τώρα η Λάρισα να ακόμα χάει, ας πούμε.
0: Ναι, δεν μπορεί να υπάρξει νόμος.
1: Αν το πάμε παρακάτω, Γιώργο, που είναι η Παναχαϊκή, που
0: ναι,
1: να
0: και άλλες ομάδες.
1: Διάφορα, έτσι.
0: Α, δεν υπάρχει
1: από
0: κάποιο.
1: Από που αγωνιστικά η Κυβισιά τα καταφέρνει,
0: ναι,
1: το πρόβλημα το έχουν, είναι τον άλλον.
0: Δεν υπάρχει κάποιο νόμος που να λέει, άμα δεν έχει κόσμο, δεν ανεβαίνει.
1: Όχι.
0: Γιατί αφήνει. Αυτό δεν γίνεται να γίνει.
1: Μπορεί να υπάρξει. Όμως η παρατήρηση, ουσιαστική παρατήρηση που κάνει ο Μάνος είναι η ίδια με την οποία συμφωνώ μαζί του.
0: Βέβαια μπορεί να υπάρχει ένας νόμος να λέει ότι ομάδες χωρίς γήπεδο να μην μπορούν να ανεβαίνουν.
1: Α, τώρα μίλησες πολύ σωστά.
0: Αλλάζει τελείως.
1: Έχεις γήπεδο, παίζεις. Δεν έχεις γήπεδο, πώς θα παίξεις.
0: Ναι.
1: Να μπαίνουν τέτοιου είδους προϋποθέσεις.
0: Ναι, σωστό. Πάμε τώρα στα σημερινά, Γιώργο μου. Τα δύο μάτς σε Όφη, Άρης και το άλλο Βαλιακός Βόλος. Να είχαμε να λέγαμε.
1: Δεν έχω να πω τίποτα. Μπράβο. Λέω Γρηγορίου, αν έχει κίνητρο Άρης, να μπει πέμπτος και τελικά.
0: Okay.
1: Κανένα κίνητρο δεν υπάρχει, κανένας παίκτης δεν ενδιαφέρεται. Κανένας παίκτης δεν ενδιαφέρεται.
0: Ναι. Τα άλλα δύο.
1: άλλα δύο. Για ποια, σε ποια αναφέρεσαι τώρα?
0: Και στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και στο Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ.
1: Κοίταξε να δεις τώρα.
0: Βρίσκεις, βγάζεις άκρη εσύ? Εγώ δεν βγάζω άκρη.
1: Θεωρώ, βγάζω μια άκρη σε ό,τι αφορά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Όπου θεωρώ ότι υπάρχει φαβορή. Και το φαβορή αυτό είναι η ΑΕΚ.
0: Δεν πρέπει να βάλουμε, Γιώργο, όμω στην κουβέντα. Πρώτα. Δεν πρέπει να βάλουμε και την διακοπή μια εβδομάδα. Γιατί η ΑΕΚ ήταν full φορμαρισμένη.
1: Η διακοπή μια εβδομάδα. Η εβδομάδα όσο ισχύει για τον Παναθηναϊκό, ισχύει και για
0: τον Παναθηναϊκό. Σε άλλου ήταν στα κάτω του όμω.
1: Ναι, εγώ λέω ότι υπάρχει διαφορά δυναμικότητα ανάμεσα στι δύο ομάδε. Η ΑΕΚ είναι το φαβορή. Βεβαίω είναι τέρμπι. Βεβαίω στο τέρμπι ακόμα και η ομάδα που είναι εντό εισαγωγικών παρεξηγητών πεθαμένη. Μπορεί να τα καταφέρει. Βεβαίως μπορεί Συμφωνώ. Ο Παναθηναϊκός να πάρει αυτό το παιχνίδι. Αλλά άμα μου ζητάς φαβορί και αυτό μου ζητάς, λέω ότι υπάρχει φαβορί σε αυτό το παιχνίδι. Το παιχνίδι αυτό ξεκινάει από το διπλό και πάει παρακάτω. Τι θα γίνει,
0: θα
1: το δούμε το βράδυ.
0: Λοιπόν, στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ
1: είναι πλήρης.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ο Παναθηναϊκός
0: έχει κάποιες απουσίες.
1: Έχασε το Ρενάτο Σάντσες τελευταία στιγμή. Ένα παίκτη που μέσα στη λεωφόρο μπορεί να τον υπολογίζει. Θα σου φτιάξει το παιχνίδι, θα περάσει τις πάσεις σωστά. Και με προβλήματα πάει ο Παναθηναϊκός. Δίνω φαβορί την ΑΕΚ χωρίς να αποκλείω το οτιδήποτε.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάμε τώρα στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να βγάλει αντίδραση?
1: Εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να βγάλει αντίδραση. Δεν είναι μια ομάδα με καθώς παίκτες. Με αυτή την ενδεκάδα που θα παίζει σήμερα, με εξαίρεση το Γιακουμάκι που δεν είναι, ο ΠΑΟΚ έκανε δύο μήνες φανταστικούς παίζοντας με διαφορά την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα. Υπάρχει ο Ζήπκοβιτς με τον Τάισον στα άκρα, υπάρχει ο Κουσατήρας από πίσω, υπάρχει ο ΜΕΙΤΕ. Τα χάπη, ναι, γιατί δεν μπορεί να βγει αντίδραση ο ΠΑΟΚ?
0: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου μπορεί. Θα μιλούσα διαφορετικά αν ο ΠΑΟΚ έπεσε με την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ όμως παίζει με τον Ολυμπιακό. Επειδή ο Ολυμπιακός νίκησε στο τέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όπου έκανε τρεις ευκαιρίες και έβαλε δύο γκολ, το ένα προσφορά του Γετβάη, αυτό σημαίνει ότι είναι στα καλά του ο Ολυμπιακός?
0: Ναι.
1: Εδώ είμαστε στον πόλη, είχαμε φτωχία για να μην σου μοιάσω. Αυτό είναι και οι δύο, ας πούμε. Είναι σε κακή κατάσταση και οι δύο. Ο Ολυμπιακός απλώς πήρε ένα ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Δεν σημαίνει ότι συνήθεια. Μην δεν φτάσει σε κανένα βαθμό.
0: Ναι, απλά λέω ο ΠΑΟΚ είναι και απογοητευμένος από την.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι απογοητευμένος, αλλά παίζει για τη δεύτερη θέση.
0: Ναι, ναι, είναι και αυτό να κίνητο.
1: Έτσι. Παίζει για τη δεύτερη θέση, προκριματικά θέση.
0: Βέβαια, βέβαια. Που δεν έχει πάει
1: έχει
0: ποτέ.
1: Έχει κίνητρο ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι,
1: έχει κίνητρο ο ΠΑΟΚ. Όπως βεβαίως έχει και ο Ολυμπιακός.
0: Αυτό...
1: Επομένως εδώ είναι ένα μάτς ανάμεσα σε δύο ομάδες με σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα. Δεν μπορεί να κάνει ένα προγνωστικό και να πει. Ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός. Δεν μπορώ να σου κάνω κανένα προγνωστικό, ούτε για τη μορφή που θα έχει το παιχνίδι.
0: Και όπως μου λέγε ένας φίλος, ο Γιώργος από τη Νέα Υόρκη, που είναι ένας καλός φίλος, παίρνει τηλέφωνο, μου λέγε ότι ο Ολυμπιακός είναι ο φίλος, λέγε ότι για μένα, Μπιλάρα, πρέπει ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει να πάρει τουλάχιστον την ισοπαλία, να μην χάσει να βγει δεύτερος.
1: Ναι, βέβαια. Αλλά ο Μεντιλίμπαρ, όπως ξέρεις, είναι ένας προπονητής που δεν ξέρει να παίζει τίποτα άλλο από την πίεση ψηλά και την επίθεση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρει να παίξει ο Ολυμπιακός και δεν το κατηγορώ αυτό παιχνίδι σκοπιμότητας. Να μείνει πίσω
0: να πάρει.
1: Δεν τα ξέρει ο Ολυμπιακός να κάνει αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Επομένως, μπορεί να τον εξυπηρετεί το Χ για να βγει δεύτερος.
0: Και το Ολυμπιακός, σαν δεύτερος, μπορεί να βγει να πούμε και κατευθείαν.
1: Ναι. Αλλά ναι.
0: Μπορεί να πάει κατευθείαν στο Μήλος.
1: Το δεύτερο προκριματικό.
0: Ναι, αυτό. Και με προϋποθέσεις έχω διαβάσει κάπου ότι μπορεί να πάει κατευθείαν και στους ομίλους. Αν γίνουν κάποια σαν τα πρωταθλήματα.
1: Όχι.
0: Αλλά θα πάει να παίξει όμως ένα προκριματικό γύρο.
1: Μπορεί να θα παίξει ένα προγραμματικό γύρο και play-off.
0: Και θα είναι και στους κύριους.
1: Και θα είναι ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Αυτό ναι.
0: Έτσι.
1: Αλλά πάει δεν πάει.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι όπως είναι τώρα ο Ολυμπιακός, αυτό που τον ενδιαφέρει είναι μια αγωνιστική ανάκαμψη. Να παίξει. Διότι εγώ σου λέω παίρνει ένα αποτέλεσμα. Έχει άλλα τρία παιχνίδια.
0: Ναι, βέβαια, έχει άλλα.
1: Ο Ολυμπιακός έτσι όπως είναι τώρα δεν μπορεί να πάει τελευταία αγωνιστική στην Φιλαδέλφεια και το κοντέρ να γράψει. Δεν είναι καλός Ολυμπιακός. Τέρμα και τελείωσε. Έχει τα περισσότερα να βελτιωθεί. Πιθανώς και να τα έχει. Θα το μάθουμε απόψε το βράδυ.
0: Λοιπόν,
1: και ο ΠΑΟΚ, να τελειώσω
0: ναι,
1: με
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει παίξει καλό ποδόσφαιρο μέσα στη χρονιά. Ο Ολυμπιακός, το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν αναφέρομαι στις εμφανίσεις στην Ευρώπη. Έχει παίξει, Βασίλη?
0: Όχι. Όσο την Ευρώπη, όχι. Καμία σχέση.
1: Επομένως, εδώ έχουμε θέμα.
0: Καμία σχέση. Λοιπόν, και πάμε και στο τελευταίο που αφορά και το πιο πολύ κόσμο που ακούει την εκπομπή. Δεν ξέρω τώρα αν έμαθες ότι έκανα μια παρέμβαση στο προπονητή, τον Ιταλό που ήρθε, του λέω μην ασχολείσαι, σηκωφύγε. Γιατί έβαλα τα μέσα, μήπως σε πάρει εκεί ο Μονεμβασιώτης. Δεν ξέρω αν θα πας στο Μονεμβασιώτη, γιατί ζητάει και να πάρεις και διαρκεία κιόλας.
1: Έχω δύο θέματα με τον Μονεμβασιώτη. Το πρώτο είναι ότι του αλλάζει του προπονητέ από κάμισα.
0: Και δίνει αποζημιώσεις.
1: Εγώ, άμα δεν έχω δύο χρόνια μπροστά μου να δουλέψω να φανεί δουλειά μου, δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, ο άνθρωπος είναι θρησκευόμενος.
0: Και θέλει να πάρει και διαρκεία. Τι είναι κοινό κόλπο αυτό. Είπε ο παδό στην Ιρακία, δεν πάρετε διαρκεία, λέει φεύγω.
1: Εγώ είμαι αυτό που είμαι, θα μπλέξουμε. Τον αγαπάω τον κύριο Μονομπασιώτη. Συγχαρητήρια που ανέβασε τον Ηρακλή. Παρότι άλλαξε πέντε προπονητέ, εγώ δεν θέλω να πάω εκεί να είμαι αναλώσιμο. Εγώ θέλω να έχω προοπτική να δείξω στη δουλειά μου.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Και
1: κάθισα σε μια ομάδα 25 χρόνια, μα είδε όπω ξέρει.
0: Ποια ομάδα?
1: Πλαφανίτο. Αυτή που παίρνει και εσύ.
0: Ποια?
1: Ρε Βασίλη μου.
0: Α, την παλιά λε.
1: Δεν υπάρχει άλλη.
0: Ναι, εντάξει, σωστό. Πάντω ο Μονομπασιώτη, φίλε, δεν ξέρω τώρα. Το κάνει τελείω λάθο το πράγμα. Μία ζητάει από του οπαδού του Ηρακλή να πάρουν διακεία, αλλιώ θα σηκωθώ να φύγω. Τα διακεία θα έχει 700 ευρώ το καθένα. Δηλαδή, δεν μπορεί να εκβιάζει τον κόσμο τώρα να του λε πάρε διακεία 700 ευρώ.
1: Ο Μονομπασιώτη είναι ένα άνθρωπο, ένα εξαιρετικό επιχειρηματία.
0: Ναι, σε αυτό
1: ένας
0: ναι.
1: Ένα άνθρωπο πολύ καλών προθέσεων, αλλά νομίζω ότι διοικητικά κάπου ορισμένε φορέ το χάνει.
0: Και μήπω έχει δεν έχει καλού συνεργάτε.
1: Αν τον Ηρακλή είναι καβάλα στο άλογο. Αλλά με αυτές τις απότομες αλλαγές που κάνει, δεν ξέρω τι πορεία θα έχει στη μεγάλη κατηγορία. Δεν ξέρω.
0: Ναι. Ο φίλος εδώ λέει: Μπιλάρα, αν δεν βρει ο coach κάποια ομάδα και θέλει να είναι ξόνι και καλά σε ένα πάγκο, Αστέρας Μεγαλόπολης. Και το Στάσιο εκεί θα έχει και ρεύμα δωρεάν.
1: Θα δουλέψω και στη ΔΕΗ, εντάξει. Ναι.
0: Όχι στη ΔΕΗ, δίπλα από τη ΔΕΗ είναι το γήπεδο.
1: Ναι, δίπλα από τη ΔΕΗ.
0: Απλά θα έχει και ρεύμα τζάμπα. Να είσαι καλά, Γιωργάρα μου. Τα λέμε. Καλό υπόλοιπο.
1: Να είμαστε καλά. Καλό υπόλοιπο.
0: Γεια χαρά. Γεια χαρά. Ακούσαμε και ο Χελάκη. Τα πιο σοβαρά βέβαια τα ακούσαμε στο τέλος. Μιλάμε για τον coach Χελάκη. Υπάρξε γέλας τώρα. Έγκλημα του προέδρου της ΑΕΛ που δεν κάλεσε coach Χελάκη να κλειδώσει την παραμονή, λέει ο Χρήστος Χάτζημαν. Μόνο αν πάρει το πρωτάθλημα πάει. Α, ναι, ο Μάνος με ενημερώνει. Σωστά και έχει δίκιο. Μόνο αν πάρει πρωτάθλημα Ολυμπιακός πάει κατευθείαν στους ομίλους. Αλλιώς, αν βγει δεύτερος, θα παίξει ένα προκριματικό γύρο και μετά play-off. Αλλά θα είναι στους ισχυρούς. Να είσαι καλά, Μάνο μου, καλημέρα. Αν πιάσει δουλειά σου, προπονητής, κύριε Χελάκη, να δεσμευθείς ότι δεν θα κουρέψεις το γένικ αν δεν κερδίσεις πέντε συνεχόμενες αγώνες σαν το φίλος της Μάντσεστερ. Το σοπαδό, λέει ο φίλο ο Δημήτρη. Λοιπόν, 15 λεπτά πριν τις 2, πάμε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Για να δούμε, έχουμε. Όχι, δεν έχουμε. Θα ξαναπάρει ο φίλο. Θα είμαστε περίπου ακόμα 10 λεπτάκια μέχρι παρά 5. Μετά θα αφήσουμε μικρόφωνα στα παιδιά που ακολουθούν τον Γιώργο Ιωαννού με το μαγκαζίνο. Θα ακούσετε ρεπορτάζ από τις ομάδες που παίζουν σήμερα. Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ. Έχουμε και δύο μάτσα διάφορα. Το Όφι Άρης που θα γίνει φιέστα για τον κυπελούχο Όφι. Και το άλλο διάφορο μας στη Λιβαδιά. Η Λιβαδιά υποδέχεται τον Βόλο. Για πάμε στη γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Παρακαλώ. Μην παρακαλάς. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Ούτε έτσι ούτε αλλιώς. What's left behind. Για να δούμε τώρα. Υπάρχει γραμμούλα. Για να δούμε. Καλημέρα.
2: Ο Χριστός και η Παναγία μια μισή ώρα. Ο Χριστός. Ωραία,
0: καλό στο φίλο μου τον Τέρκε.
2: Ναι.
0: Έχεις μπροστά σου δύο λεπτά. Ακριβώς.
2: Το ξέρω, βέβαια.
0: Όχι, δεν έχεις δύο λεπτά, έχεις πέντε λεπτά. Έχεις.
2: Δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, θα συμφωνήσω 200% με τον Γιώργο. Το Χελάκι. Πώς είμαστε αισιόδοξοι και βλέπουμε νίκες εμείς οι Ολυμπιακοί.
0: Εντάξει, φίλε, πράσινα αισιόδοξο, φίλε, πράσινα αισιόδοξο.
2: Περίμενε ρε φίλε, εμείς μιλάμε πάντα με βάση την εικόνα, αυτό που βλέπουμε. Λοιπόν, από πού προκύπτει ο Ολυμπιακός θα πάει και είναι σίγουρο ότι θα πάει στη Ντουμπά, δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι, παιδί μου, δεν σίγουρο δεν είναι τίποτα, αλλά από πού προκύπτει ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δύο ομάδες οι οποίες δεν είναι ισοδύναμες. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει θα κερδίσει.
2: Οι οποίες είναι κυρίως με πολύ κακό πρόσωπο, όπως είπε και ο Γιώργος. Ο Ολυμπιακός έκανε μια νίκη. Το 1,5 γκολ δώρο του.
0: Εντάξει, τον κρατάει ζωντανό αυτή η νίκη όμως. Τον κρατάει ζωντανό και για την δεύτερη θέση που είναι φαβορή και κάτω από προϋποθέσεις και γκέλες ΣΑΕΚ να πάει για πρωτάθλημα.
2: Το άλλο πάλι που δεν μπορώ να συμφωνήσω με τον Γιώργο, το φίλο του στην Αγγλία. Ποιο παιχνίδι διαβάζει ο Μεντελίπαρ? Κανένα παιχνίδι δεν διαβάζει ο Μεντελίπαρ. Ο Μεντελίπαρ βάζει την ομάδα και είτε παίζει με τη Λάρισα, είτε παίζει με την Arsenal, είτε παίζει με τη Real Madrid. Βλέπεις ένα ίδιο πράγμα. Το διαβάζω ένα παιχνίδι σημαίνει παρατάσσω διαφορετικές εντεκάδες αναλόγως και το των συνθηκών για να λόγω στο αντιπάτη. Όταν με τη Λάρισα μου βάζεις δύο αμυντικά χαφ μες στο Καραϊσκάκη και μου βάζεις πάλι δύο αμυντικά χαφ με τη Ρεάλ Μαδρίτης ή με την Μπαρτσελόνα εκτός, μόνο διάβασμα δεν είναι.
0: Εντάξει.
2: Ο Ολυμπιακός παρατάσσει σε όλα τα παιχνίδια ακριβώς είτε παρόμοιες αντικάδες.
0: Εντάξει, έχει κάποιους παίκτες συγκεκριμένους που εμπιστεύεται, δεν κάνει.
2: Δεκτό το ένα, δεκτό και τ' άλλο. Αλλά όταν παίζει με τη Λάρισα, μέσα στο Καραϊσκάκη, και έχει ένα μόνο άνθρωπο που μπορεί να σου δημιουργήσει δύο μπάλες, να σου περάσει δύο κάθετες κτλ. Το Γιατζίτζι, έτσι.
0: Ναι.
2: Και μου εντάξει, τον έχεις εξώ.
0: Παιδιά, για το Γιατζίτζι, τα έχουμε πει.
2: Και ακόμα και να μην μπορεί να δημιουργήσει, γιατί ξέρεις, έχουμε τη δικαιολογία να λέμε ότι ξέρω εγώ ότι ο Γιατζίτζι δεν εξυπηρετεί τα.
0: Παιδιά, Γιάννη μου, όμως για το Γιατζίτζι που γίνεται κουβέντα, εγώ μαζί σου συμφωνώ ότι ο Γιατζίτζι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Απλά έχω πει από την αρχή της χρονιάς ότι δεν τον υπολογίζει. Όταν δεν υπολογίζει έναν παίκτη, δεν χρειάζεται να κουβεντιάζουμε συνέχεια. Ο Μοντιλίμπαρ, το Γιατζίτζι δεν τον υπολογίζει, δεν του κάνει. Τέλος.
2: Ο καλός προπονητής, Βασίλη μου, γιατί ξέρεις, ακούγονται κάποιες λέξεις τώρα και νομίζω ότι εγώ έχω κάτι με τον Μοντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίπα έγινε τη σαμαντά του, έχει τα υπέρ και τα κατά. Ωραία. Τα υπέρ είναι ότι έχει αλλάξει επίπεδο τον Ολυμπιακό και πλέον τον υπολογίζουν όλοι στην Ευρώπη. Στα κατά του όμως είναι, δυστυχώς, ότι δεν μπορείς να λες δεν υπολογίζω παίκτες. Και εφόσον δεν τους υπολογίζεις τους παίκτες, πρέπει να πάρεις άλλους.
0: Ναι, αυτό είναι άλλο θέμα και είναι σωστό αυτό που λες. Για να σου πω κάτι. Ο Μπενίτεθ είναι καλός προπονητής.
2: Ο
0: Μπενίτεθ.
2: Κοίταξε, θα σου πω.
0: Όχι, λέω γενικά μου πεις τον Παναθηναϊκό. Γενικά είναι καλός προπονητής.
2: Όχι, πρέπει να σου πω με βάση αυτό που βλέπω γενικώς.
0: Παιδί μου, έχεις δει τον Μπενίτεθ σε ομάδες που έχει πάρει Champions League, έχει πάρει πρωταθλήματα.
2: Μπενίτεθ, λοιπόν.
0: Άλλο θέλω να καταλήξω. Είναι καλός προπονητής. Δεν είναι κακός, δεν είναι άσχετος. Κι όμως, ο Μπενίτεθ στη Θέλτα δεν του έκανε πινέδα. Είναι κάποιοι προπονητές που κάποιους παίκτες, όχι μόνο αυτοί δύο, γενικά προπονητές, παίκτες που είναι καλοί δεν τους κάνουν ρε παιδί μου. Τέλος. Αυτό γίνεται και με το Γιατζίτζι. Αδικία, ναι, αλλά αυτό θέλει ο προπονητής. Σου λέει δεν μου κάνει ρε παιδί μου.
2: Εγώ δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ ότι.
0: Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω το Μεντιλίμπα, δεν το δικαιολογώ. Απλά λέω πώς μπορεί να σκέφτεται.
2: Εγώ συμφωνώ, δεν του κάνει. Ωραία. Συμφωνώ, δεν του κάνει. Ωραία. Και εφόσον βλέπει ότι στο ελληνικό πρόβλημα έχει πρόβλημα στη δημιουργία. Τεράστιο πρόβλημα στη δημιουργία. Δεν πρέπει να πάρει το Δεκέμβρη ένα παίχτη να σου δημιουργήσει να σου κάνει πέντε πράγματα με το γήπεδο.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Συμφωνώ εδώ, όπως συμφωνούν και όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού, ότι έπρεπε το καλοκαίρι, μα το Γενάρη, μάλλον να πάρει κάποιους παίκτες. Πήρε κάποιους παίκτες οι οποίοι δεν τους έχει υπολογίσει ούτε αυτούς.
2: Το έχω πει, θα το φωνάζω.
0: Και δεν ξέρω αν είναι δικές επιλογές οι παίκτες του χειμώνα.
3: Πήρε.
0: Του πήρανε. Ο Δήμος της Απαλιάρης που είναι για τον Ολυμπιακό λέει του πήρανε παίκτες. Άρα δεν ήταν επιλογές του.
2: Ποιοι είναι αυτοί που του πήρανε.
0: Οι δύο Βραζιλιάνοι.
2: Τώρα γελάει ο κόσμος.
0: Ναι, αυτό λέει ο Δήμος. Του πήρανε, δεν τους διάλεξε. Τους φορτώσανε στην ουσία.
2: Ναι.
0: Και από ό,τι φαίνεται στο τέλος της ημέρας ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι ένας προπονητής ο οποίος σου παίρνω κάτι και θα τον βάλεις. Τους πήρε και δεν τους βάζει. Σαν να τους λέει ότι κακώς τους πήρα, δεν τους ήθελα. Αυτό δηλώνει.
2: Ωραία. Οπότε τι ήθελε. Ήθελε την ίδια ομάδα που είχε. Ναι, αλλά την ίδια ομάδα που είχε την έκαψε.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Τέλος πάντων.
2: Βλέπουμε ένα τσικίνιο να μην μπορεί να γυρίσει. Να στρέψει που ήταν από τους πιο επιδραστικούς που παίζει στο Ολυμπιακό γιατί ένωνε τις γραμμές.
0: Ναι, εντάξει, και πολλά παιδιά έτσι έχουν μειωμένη απόδοση γιατί είναι κουρασμένα και ο Μουζακίτς ας πούμε.
2: Κλάταρε, είναι δική του ευθύνη. Δεν μπορείς να πηγαίνεις με τόσο απαιτητικό ποδόσφαιρο που θες να παίξεις.
3: Πες του.
0: Περίμενε.
3: Πες το εξής.
0: Ακούς, ρε Δήμο.
3: Ένας μάγειρας κάνει με νούμερο 2 μακαρόνια.
0: Ναι.
3: Γίνεται όμως και με νούμερο 10.
0: Δεν θα είναι καλό όμως.
3: Δεν πάνε να πει το νούμερο 10 που δεν γίνεται καλό το παστίτσιο, τα μακαρόνια είναι νούμερο 10, δεν είναι καλά.
0: Όχι, σωστό.
3: Άμα τα κάνεις το νούμερο 10 με κοινά.
0: Μάλλον πράγμα είναι καλύτερα. Σωστό.
3: Είναι υπέροχα.
0: Σωστό. Αυτό που λέει ο Δήμος έχει δίκιο.
2: Είναι μια προσέγγιση με μια μεταφορική έννοια.
0: Ναι, παιδί μου, απλά ποδοσφαιρική προσέγγιση. Ναι, αυτό που λέει δεν έχει άδικο. Ότι η παστίτσιο γίνεται και με δύο μακαρονιών, αλλά το ένα είναι πιο καλό να γίνεται διαφορετικά.
2: Πολλές φορές και το έχουμε δει σε διάφορες ομάδες. Πολλοί ποδοσφαιριστές δεν πιάνουν σε μια ομάδα και πάνε σε μια άλλη ομάδα και κάνουν όργια. Είναι έτσι, είναι.
0: Έτσι, έτσι, είναι, έτσι.
2: Είναι θέμα το αν πιάνει δεν πιάνει.
0: Ναι, ναι, έτσι. Είναι.
2: Το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι με την Λιμπάρ έχει τα κολλήματα όσον αφορά τους παίκτες που πιστεύουν. Ωραία. Ο καλός προπονητής όμως πρέπει να κερδίζει και από αυτούς που δεν πιστεύουν. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, κατάλαβα τι εννοείς.
2: Έτσι. Εγώ δεν τον λέω κακό προπονητή, κάτι γιατί σε τα πιάσει.
0: Ναι, μην τρελαθούμε. Και ω νέο προπονητή, είπα κάπου μια πολύ καλό προπονητή. Μην τρελαθούμε.
2: Έτσι. Το πρόβλημα είναι όμως ότι έπρεπε να έχει αναγνωρίσει, να έχει αναγνώσει ότι τα παιδιά που τρία χρόνια τα έχει στην ομάδα και τα έχει κάνει άλογα έχουν γίνει από γκανιά, έχουν γίνει γαϊδούρια. Δεν μπορούν να προσφέρουν. Αυτό.
0: Ωραία. Γιαννάκη μου, σε αφήνω. Τα λέμε, φιλαράκι, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, και με τον Γιάννη κλείνουμε και για σήμερα. Είμαστε 5 λεπτά πριν τις 2. Ακολουθούν διαφημιστικά μηνύματα, απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Κατσάσο και μετά το μαγκαζίνο Ναδύρο γεμάτο ρεπορτάζ. Μεγάλα ματς σήμερα με τον Γιώργο Ιωάννου. Μετά ακολουθεί Φώτης Κατσούφης διαφωτιστής και μετά σκυτάλι ο Δημοσθένης Καρμίνης από τις 8 έως τις 12. Μετά μάτς Παναθηναϊκός ΑΕΚ 9 και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2 ώρες νωρίτερα στις 7. Έχουμε και 5 ώρα 2 μάτς τα οποία δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον. Το Όφι Άρης, η φιέστα του Όφι για το κύπελο και Λεβαδιακός με τον Βόλο στη Λιβαδιά, 5 ώρα και τα 2 μάτς. Εμείς δίνουμε ραντεβού το βράδυ, σήμερα το βράδυ στις 12, λίγο μετά τις 12, να πούμε καινούργια εβδομάδα. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, να περάσετε όμορφα. Καλή τύχη στις ομάδες, καλή τύχη σχηματικά. Δήμο, πες μας. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
4: Η μεγάλη έκπληξη θα είναι στο Όφι Άρης.
0: Όφι Άρης τι βλέπεις?
4: Διπλό.
0: Διπλό. Λεβαδιακός με τον, με τον Βόλο.
4: Λεβαδιακός Βόλος Άσος.
0: Λεβαδιακός Βόλος, λοιπόν. Μας λέει διπλό τον, τον Άρη μέσα στο Ηράκλειο. Ωραία, έτσι καλά είπα.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, μας λέει αυτό. Και τα δύο παιχνίδια ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
4: ΠΑΟΚ Ολυμπιακός διπλό.
0: Και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Χεράκι, χεράκι. Χιάκ, σε βολεύει αυτό, Σε βολεύει αυτό. Λοιπόν, μας είπε ΠΑΟΚ διπλό και ΧΙΑΕΚ. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας, καλά να περάσετε, καλό υπόλοιπο Κυριακής και καλή επιτυχία στις προβλέψεις σας. Τα λέμε το βράδυ, γεια σας.
5: 9.43 Intervention Sports. Go! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 2.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Μπέρναρντ Σο, θεατρικός συγγραφέας.
14: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Σέντρα στην τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Αρχίζει στις 7 με τον ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στην Τούμπα. Θέση στο βασικό σχήμα των ασπρόμαυρων αναμένεται να πάρει ο Γερεμέγεφ. Με συνταγή λεωφόρου θα παραταχθούν οι Πειραιώτες. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Γιώργου Γεωργούλα. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Η ομάδα μας χρειάζεται όλους δίπλα της, με τη φωνή και το πάθος μας. Με μυαλό και σύνεση βοηθάμε την ομάδα μας και προστατεύουμε το σπίτι μας. Το μήνυμα της ΠΑΕΠΑΟΚ εν ώψη της αναμέτρησης με τους Ερυθρόλευκους. 2 ώρες αργότερα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης. Διαθέσιμος μετά από 2,5 μήνες για τους πράσινους, ο Πάλμερ Μπράουν. Θέση βασικού στον δικέφαλο αναμένεται να πάρει ο Λουκαγιόβιτς. Ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Λάμπρου Γκαραγκάνη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορένα. Ακόμα ένα ντέρμπι, παιχνίδι με παιχνίδι, βήμα-βήμα, ανέφερε στα social media του ο προπονητής της Ένωσης Μάρκο Νικολίτς. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο εκφωνητής του Γιώργου Καρισκάκης και του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, Στάθης Γαβάκης. Ο θρυλικός εκφωνητής είχε αποσυρθεί από το 2021. Στα play-off 5-8, ο Όφη υποδέχεται τον Άρη στο Παγκρίτιο στάδιο. Κλίμα φιέστας αναμένεται στην Κρήτη. Έκτος για τους γηπεδούχους, οι τραυματίες Χριστογιώργος και Γκονζάλες. Και ο Ανδρούτσος που ταλαιπωρείται από ίωση. Σέντρα στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτεσπορένα. Την ίδια ώρα, ο Λεβαδιακός κοντράρει με τον Βόλο στο Λάμπρος Κατσόνης. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports 2. Για τα play-off της Greek Basket League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Περιστέρι στον πρώτο αγώνα της σειράς στο Παλατάκι. Τζάμπολ στις 4, τηλεοπτική κάλυψη από RT2 Sport. Στο Πόλο Ανδρών, Απόλλων Σμύρνης και Πανιώνιος κοντράρονται στο Ρέστιο Κολυμβητήριο για τον μικρό τελικό του Conference Cup, πρώτο σπριντ στις 6.30, μετάδοση από RT2 Sport. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Νεανίδων της Αιγύπτου, η 17χρονη Μαρία Στρατουδάκη κατέκτησε 2 χάλκινα μετάλλια στα 53 κιλά. Η 35η αγωνιστική της Premier League στις 4 Bournemouth Crystal Palace, στις 5.30 Manchester United Liverpool και στις 9 Aston Villa Tottenham. Στην 34η αγωνιστική της La Liga στις 3 Θέλτα Έλτσε, στις 5 και 4 Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνος, στις 7 και μισή Μπέτις Οβιέδο και στις 10 Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης.

0: Στην 35η αγωνιστική της Serie A, αυτή την ώρα διεξάγεται αναμέτρηση της Μπολόνια με την Κάγιαρη στις 4, Σασουόλο Μίλαν, στις 7 Γιουβέντους Βερόνα και στις 10 παρατέταρτο Ίντερ Πάρμα. Στην 32η αγωνιστική της Ligue 1, στις 4 Λιλ Χαβρί, στις 6 και 4 ο Σερ Ανζέ, Παρί FC Μπρέστ και Στρασβούργο Τουλούζ και στις 10 παρατέταρτο Λιόν Ρεν. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content. Κάθε στιγμή.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Sports, καλησπέρα. Καλησπέρα, χαίρετε. Τα πάντα όλα. Καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή σε όλους. Να την περάσετε όμορφα με την οικογένειά σας και μετά να συντονιστούμε όλοι μαζί να δούμε τους... να ακούσουμε μάλλον, να συντονιστείτε όλοι μαζί στον 943 Ιντερβέτεν Sports για τους δύο αγώνες των play-off. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στις 7 η ώρα σε περιγραφή Γιώργου Γιωργούλα, θα τα πούμε αναλυτικά για κάθε ομάδα. Σε λίγο θα έχουμε και τον Παναγιώτη Στεφάνου για τον ΠΑΟΚ. Και μετά σε περιγραφή Λάμπρου Γκαραγκάνη, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Δύο μάτς πάρα πολύ κρίσιμα. Την ίδια ώρα που στα play-off 5-8 διεξάγονται αναμετρήσεις οι οποίες περισσότερο έχουν χαρακτήρα τυπικής διαδικασίας. Έχουν περισσότερο χαρακτήρα φιλικών αγώνων, θα λέγαμε, δοκιμών. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για κάθε ομάδα να δοκιμάσει παίκτες. Καθώς το διακύβευμα που είχανε έχει κριθεί. Το ευρωπαϊκό εισιτήριο, το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο πήγε στον Όφι μέσω του κυπέλου. Όφι που θα υποδεχτεί τον Άρη σε πανηγυρικό κλίμα. Πραγματικά είναι ίσως το πιο... το μόνο... Νομίζω το πιο αξιοπρόσεκτο πράγμα που θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο μάτς λόγω πλέον και της κατάστασης της οποίας επικρατεί στα play-off 5-8 θα είναι η ατμόσφαιρα που θα επικρατεί στο Παγκρίτιο. Φυσικά θα είναι και πιο ελεύθερες οι δύο ομάδες, οπότε είναι πολύ πιθανό να δούμε πιο ωραία παιχνίδια. Μια Κυριακή που βέβαια δεν ξεκίνησε και με τον καλύτερο τρόπο, καθώς έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του θρυλικού, θα λέγαμε, εκφωνητή του Γεώργιος Καραϊσκάκης, του Στάθη Γαβάκη. Είχε αποσυρθεί από το 2021 σε ηλικία 87 ετών. Έφυγε από τη ζωή. Θερμά συλληπιτήρια να δώσουμε στους οικείους του.

0: Λοιπόν, δεν χάνουμε καθόλου χρόνο. Θα ξεκινήσουμε αμέσως με ρεπορτάζ. Γιατί έχουμε μάτς. Έχουμε μπόλικα παιχνίδια. Έχουμε λοιπόν το ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Τούμπα στις 7 η ώρα ο αγώνας. Και ξεκινάμε αμέσως με τους γηπεδούχους. Παναγιώτη Στεφάνου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι καταρχάς?
1: Όλα καλά.
0: Τι έχουμε λοιπόν από τον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος υποδέχεται σήμερα τον Ολυμπιακό, και ταυτόχρονα νομίζω οι φίλοι του θα έχουν την ευκαιρία να ζεσταθούν κάπως μέσω του αγώνα μπάσκετ που έχουμε στις 4 η ώρα.
1: Ναι, έχει και μπάσκετ, έχει και ποδόσφαιρο σήμερα. Να ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο εμείς.
0: Βεβαίως.
1: Διότι στις 7 είναι το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Είναι η πρώτη από τις τέσσερις τελευταίες ευκαιρίες του ΠΑΟΚ για να μπορέσει να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση μετά την απώλεια του κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του και περιμένει πλέον την έναρξη του αγώνα. Είχαμε και ομιλία χθες το βράδυ του Ρασβάν Λουτσέσκου στους ποδοσφαιριστές, μια τελευταία ομιλία εμψύχωσής τους πριν από το παιχνίδι που έγινε στο ξενοδοχείο, που έχει καταλύσει η αποστολή. Είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου ότι σας πιστεύω, ότι πρέπει να αποδείξετε τι αξίζετε, ότι είναι μια από τις ευκαιρίες που έχουμε για να σώσουμε τη χρονιά. Ο κύριος Λουτσέσκου, ο οποίος είπε ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές και ότι περιμένει να δει αποτέλεσμα σήμερα στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν μια ομιλία έτσι με πάθος, θα μπορούσε να πει κανείς, για να μπορέσει να περάσει το μήνυμα στους παίκτες του ΠΑΟΚ ότι είναι πράγματι πολύ κρίσιμο αυτό το παιχνίδι και είναι και μια ευκαιρία να εξηλωθούν εντός εισαγωγικών στα μάτια των οπαδών, τους οποίους έχουν

0: Νομίζω βέβαια η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σχετικά με την ανακοίνωση που ανέφερες το έκανε κυρίως για το τυπικό, από την άποψη ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ προσπάθησαν να κάνουν μέχρι και συμφωνία έτσι ώστε να βρεθούν και οπαδοί του Ολυμπιακού στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Εντάξει, έγινε μια προσπάθεια μέσα στη βδομάδα, δεν καρποφόρησε. Θα έχει μόνο οπαδούς του ΠΑΟΚ το γήπεδο και η ΠΑΕ θέλει να τους έχει σε κόσμιο επίπεδο, να μην δημιουργηθεί τίποτα και φυσικά να βοηθήσουν την ομάδα όσο μπορούν και αυτοί, όπως ξέρουν μόνο αυτοί από την κερκίδα της Τούμπας, να σπρώξουν την ομάδα προς την νίκη.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στα αγωνιστικά. Έτσι, ο ΠΑΟΚ ο οποίος θα στερηθεί τις υπηρεσίες και του Χατσίδη πέρα από την γνωστή τετράδα των Απόντων, θα μπορούσαμε να πούμε μια πιθανή εντεκάδα ίσως του Διγεφάλου του Βορρά.
1: Ας αναφέρουμε, Γιώργο, για άλλη μια φορά μια πιθανή εντεκάδα, έτσι όπως την προετοιμάζει ο Ρασβάν Λουτσέσκου για τελευταία φορά σήμερα. Ούτως ή άλλως σε λίγες ώρες είναι το παιχνίδι, με τον Παυλένκα κάτω από τα δοκάρια, τον Κετζιόρα και τον Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, τον Μπάμπα Ράχμαν αριστερά και τον Κένι στα δεξιά, ο Σντόεφ με τον Μεϊτέ θα είναι τα δύο αμυντικά χαφ, ο Ζίφκοβιτς δεξιά, ο Τάισον αριστερά, ο Κωνσταντέλιας πίσω από τον Γερεμέγεφ. Τώρα αν μας επιφυλάσσει κάποια έκπληξη ο Λουτσέσκου θα τη δούμε το βράδυ πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Τελευταία πόλη, όπως είπες και εσύ, ο Χατσίδης, ο οποίος ούτως ή άλλως πάντως δεν προοριζόταν και βασικός, αλλά δεν θα έχει τώρα μια επιπλέον επιλογή στον πάγκο ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Αυτό που μετράει όμως τώρα περισσότερο σε αυτές τις ώρες είναι το πόσο πολύ θέλουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ να πάρουν αυτή τη νίκη, να αποδείξουν ότι αξίζουν, να αποδείξουν ότι έστω και τον τελευταίο στόχο μπορούν να το κατακτήσουν, αφού δεν κατάφεραν τους υπόλοιπους, δηλαδή ούτε τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, ούτε το κύπελο Ελλάδας, και στην Ευρώπη έφυγαν κάποια στιγμή από τη διοργάνωση. Άρα αυτό που έχει μείνει είναι η δεύτερη θέση και τα προκριματικά του Champions League. Λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο γήπεδο 7 το βράδυ στην Ετούμπα.
0: Μία τελευταία ερώτηση που θέλω να σου κάνω και να κλείσουμε με αυτό. Όσον αφορά στην εντεκάδα, υπάρχει κάποια θέση η οποία να βρίσκεται υπό μια κάποια διαπραγμάτευση, να το πούμε ότι υπάρχει κάποιος άλλος υποψήφιος για κάποια θέση?
1: Κοίταξε τώρα, στη μεσαία γραμμή υπάρχει αυτό το θέμα με τον Μεϊτέ, ο οποίος δεν είναι απολύτως έτοιμος, όμως έχει πάρει από ό,τι φαίνεται μια απόφαση ο Λουτσέσκου να το χρησιμοποιήσει. Αν τελικά αποφασίσει ότι δεν θα τον βάλει από την αρχή, τότε στη θέση του θα παίξει ο Ζαφίρης. Αυτή είναι η μοναδική, έτσι, αυτό το μοναδικό δίλημα που έχουμε. Και το τι θα γίνει με τον τερματοφύλακα. Λέμε για τον Παυλένκα, αλλά καμιά φορά ο Λουτσέσκου μας διαψεύδει και χρησιμοποιεί τον Τσιφτσί, ο οποίος έπαιξε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια. Γι' αυτό και λέμε τώρα ότι ίσως είναι η σειρά του Παυλένκα. Πάντα οι προπονητές επιφυλάσσουν και εκπλήξεις στις ενδεκάδες, γι' αυτό ας μην τα δένουμε κόμπο όλα αυτά. Λέμε η λογική ποια είναι και θα τα δούμε το βράδυ τα υπόλοιπα.
0: Ωραία. Να σε πάω και λίγο στον Άρη. Υπάρχει κάτι για τον Άρη εν ώψη του παιχνιδιού?
1: Γιώργο, δεν υπάρχει κάτι φοβερό για τον Άρη. Ο Άρης πάει να παίξει ένα παιχνίδι στην Κρήτη, το οποίο πρέπει να πάει να το παίξει, απλά γιατί έτσι είναι το πρόγραμμα. Αν ήταν στο χέρι του να μην πάει, δεν θα πήγαινε. Είναι ένα παιχνίδι χωρίς κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Μια ευκαιρία, ας πούμε, για τον Μιχάλη Γρηγορίου να δει κάποια πράγματα, να βάλει και κάποιους παίκτες ίσως που δεν πολύ έξανε όλη τη χρονιά για να αγωνιστούν και τίποτα παραπάνω. Όλη η ουσία για τον Άρη είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα και πώς θα προετοιμαστεί η ομάδα για να ξεκινήσει τη νέα σεζόν με στόχους βεβαίως διαφορετικούς από αυτούς που κατάφερε να πετύχει φέτος, που δεν πέτυχε ουσιαστικά τίποτα.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη.
1: Έγινε, Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια εύχομαι. Καλή Κυριακή. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Στεφάνου με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Είπαμε και κάποια πράγματα για τον Άρη. Νομίζω όσον αφορά στον Άρη έγινε ξεκάθαρο το τι συμβαίνει στην ομάδα των Κιτρίνων, από την άποψη ότι πραγματικά ό,τι είπε ακριβώς ο Παναγιώτης, ότι ό,τι και να γίνει σε αυτό το παιχνίδι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο κίνητρο, πραγματικά αν μπορούσε ο Άρης να μην πάει στην Κρήτη,
2: δεν θα πήγαινε.

Και νομίζω αυτό πιθανότατα ισχύει και για κάθε ομάδα. Δηλαδή το μόνο που μπορεί κάποιος από τους δύο να κερδίσει είναι κάποιες δοκιμές, να δει αν θα... αν του βγαίνει κάποιος παίκτης εν ώψη της νέας σεζόν. Δηλαδή στον Άρη αυτή τη στιγμή αυτό σκέφτονται. Δεδομένο, έχοντας ως δεδομένο ότι ούτε πέφτει η ομάδα, αν τερματίσει π.χ. 8η, γιατί είναι 5-8 τα play-off, ούτε ανεβαίνει κάπου, παίρνει κάποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο αν πάει πέμπτη. Το ευρωπαϊκό εισιτήριο που ήταν να πάρει η πέμπτη θέση δόθηκε μέσω του κυπέλου στον Όφη. Φυσικά φίλοι ακροατές, περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943.

Ενώ έχουμε και την ανακοίνωση του Ολυμπιακού, η συλληπιτήρια ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Να πούμε λίγο την ανακοίνωση. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρετά με θλίψη τον Στάθη Γαβάκη, τη φωνή του οποίου, η φωνή του οποίου ταυτίστηκε με τον θρύλο και τις μεγάλες του στιγμές στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, αποτελώντας σημείο αναφοράς. Πρόσφερε στον Ολυμπιακό επί δεκαετίες με πάθος, αφοσίωση και αγάπη. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του. Αυτό είναι, αυτή είναι η ανακοίνωση. Όπως είπαμε, η ανακοίνωση της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ η ανακοίνωση της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ για τον θάνατο του Στάθη Γαβάκη. Ο Ολυμπιακός βέβαια που προετοιμάζεται για το παιχνίδι πρωταθλήματος σήμερα στην Τούμπα, θα τα πούμε και με τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο σε λίγη ώρα.

Στο μεταξύ θα πάμε και σε κάτι μη αθλητικό, γιατί είχαμε την πρώτη πρόβα του Ακύλα στην φετινή Eurovision. Είπαμε μη αθλητικό θα είναι. Είναι στη δεύτερη θέση, παραμένει στα στοιχήματα στη δεύτερη θέση. Καλή επιτυχία να το ευχηθούμε. Έκανε την πρόβα του και πήγε καλά.

Λοιπόν, θα πάμε και λίγο στο μπάσκετ και με αυτό θα πάμε στο break, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει στη λίστα του τον Καλάθη. Θα είναι ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο το γλυκό, θα λέγαμε, αν το κυρίως πιάτο είναι ο Will Clyburn, ο οποίος, όπως έχει αναφερθεί στο σταθμό, έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ.

Και να πούμε για τον Καλάθι ότι είναι απολύτως λογικό το να τον θέλει ο ΠΑΟΚ, λόγω και της εμπειρίας και των παραστάσεων που έχει ο γκάρντ της Παρτιζάν, αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στην Παρτιζάν, 37 ετών. Και φυσικά έχει και κάτι το οποίο, ειδικά την σήμερα ημέρα, είναι και λίγο δυσέβρετο θα λέγαμε, και αναφέρομαι στο ελληνικό διαβατήριο.

0: Μάλιστα, και βλέπω εδώ ένα ωραίο μήνυμα του φίλου μας του Γιάννη, ο οποίος έχει στείλει ένα δελτίο. Νίκο, όλη τη Γερμανία over. Προς το φίλο μας τον, προς το παλικάράκι μας εδώ που βρίσκεται στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, τον Νίκο τον Κατσάτσο. Έχει όλα τα match over. Από χθες είναι. Λοιπόν,
1: κοίτα να
0: δεις. Με αυτό...
1: Κοίτα να δεις.
0: Λοιπόν, με αυτό θα πάμε σε διάλειμμα, σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervet & Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα. Από τον 943 Intervet & Sports.
10: Η ώρα είναι 2:30.

Επιστρέψαμε εδώ στο 943 Intervention Sports και για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ο Νίκος Κατσάτσος. Φίλε Γιάννη, πολύ δυνατό το δελτίο σου. Πάντα τέτοια. Πάντα κέρδη να έχουμε και να περνάμε όμορφα.

Τώρα θέλει. Θέλει άλλα 5, νομίζω. Έβαλε τα 3 και τώρα πάει να βάλει άλλα. Θέλει άλλα 5 για να ισοφαρίσει το ρεκόρ της Τωρίνο. Αυτό είναι, είναι πολύ ενδιαφέρον, Βίλε Γιάννη, και πραγματικά ανυπομονώ να δω αν θα το πετύχει.

0: Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον Γιώργο Βασιλείου για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό σήμερα. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Καταρχάς, πώς είσαι?
1: Όλα καλά, φίλε. Όλα τέλεια, εσύ?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
1: Έχουμε... για λεωφόρο σε λίγο.
0: Ετοιμαζόμαστε όλοι, ανυπομονούμε για αυτό το παιχνίδι. Και για αυτό το παιχνίδι. Έχουμε... είναι ωραία παιχνίδι. Είναι νομίζω το τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι, έτσι, στη λεωφόρο.
1: Ναι, αν πορευτούμε με βάση την ανακοίνωση που υπάρχει από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αυτά θα είναι τα τελευταία παιχνίδια στο Απόστολος Νικολαίδης. Οπότε πρόκειται για το τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι, που έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Εγώ θα πω κυρίως από πλευρά ΣΑΕΚ, έτσι. Γιατί, ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι μόνο το γόητρο τον ενδιαφέρει και όχι κάτι από άποψη βαθμολογικής πλευράς. Αντίθετα, η ΑΕΚ θέλει να πάει στη λεωφόρο για να κερδίσει, να το κάνει για τρίτη φορά φέτος σε βάρος του Παναθηναϊκού και να είναι αυτή που θα πανηγυρίσει τρεις πολύτιμους βαθμούς που θα την φέρουν ακόμα πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου.
0: Και όχι μόνο, να το πούμε ότι θέλει, όπως είπες, θέλει τη νίκη και αν κρίνω με αυτά που λέγαμε και χθες, ότι ο Γιώβιτς είναι πολύ πιθανό να βρεθεί στη βασική, του στη βασική εντεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς, μήπως υπάρχει και μια διάθεση και από τον ίδιο το Σέρβο να συνεχίσει κάπως την παράδοση που έχει χτίσει? Θα σε πάω προς τα εκεί τώρα, από την άποψη ότι ο ίδιος έχει σκοράρει φέτος και τα 7 γκολ που έχει βάλει η ΑΕΚ στον Παναθηναϊκό στις δύο αναμετρήσεις που έχουν παίξει.
1: Σωστά. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, αυτό είναι που σκέφτομαι και εγώ που είπες, ότι ο Γιώβιτς είναι ένας ποδοσφαιριστής που από τη στιγμή που είναι έτοιμος δεν νοείται να μην βρίσκεται στην ενδεκάδα της ΑΕΚ. Αλλά ο Νίκολιτς, όταν η ομάδα λειτουργεί καλά, όπως έχει γίνει στα τελευταία δύο παιχνίδια της ΑΕΚ με την Ράγιο Βαγεκάνο και τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, είχε τον Ζήνη και τον Βάργα στην επίθεση. Ήταν πάρα πολύ παραγωγική η ένωση, έβαλε 6 γκολ, δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες. Οπότε να δούμε τι θα επιλέξει τελικά ο Μάρκο Νίκολιτς για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος πριν από λίγο έκανε και μια ανάρτηση σχετικά με το βοσνό ντέρμπι, λέγοντας ότι ένα ακόμα ντέρμπι μας περιμένει, πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, βήμα-βήμα προχωράμε. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει ο Μάρκο Νίκολιτς εν ώψη του απόψινου παιχνιδιού.
0: Και όχι μόνο, έτσι, η ΑΕΚ έχει κάνει δύο, όπως είπαμε, δύο νίκες, θέλει το 3-3. Θα μπορούσαμε να πούμε μια πιθανή εντεκάδα για την Ένωση?
1: Ναι, κοίταξε, με βάση τα όσα δοκίμασε χθες ο Μάρκο Νίκολιτς και χθες μάλλον και τις προηγούμενες μέρες, ο Σακώσια είναι κάτω από την εστία, δεξιά ο Ρώτα, αριστερά ο Πίλιος, στο κέντρο της άμυνας ο Μουκουντή με τον Ρέλβας, κεντρικά χαφ ο Μαρίν με τον Πινέδα, δεξιά θα συναντήσουμε τον Κοϊτά, αριστερά πιστεύω θα πάρει θέση ο Περέιρα στο αρχικό σχήμα και το επιθετικό δίδυμο θα είναι ο Βάργα με τον Γιώβιτς, αν και έχει δοκιμάσει περισσότερο τον Ζήνη με τον Βάργα στις προπονήσεις και λιγότερο τον Βάργα με τον Γιώβιτς, αλλά πιστεύω ότι ο Σέρβος θα είναι παρτενέρ του Ούγγρου επιθετικού.
0: Πέρα από τη θέση αυτή που κρίνεται, θα λέγαμε, ανάμεσα σε Γιώβιτς και Ζήνη, υπάρχει ίσως κάποια άλλη θέση που να είναι διεκδικήσιμη από κάποιον παίκτη από αυτούς που δεν έχεις αναφέρει?
1: Κοίταξε, σίγουρα και η θέση του αριστερού μπακ παίζεται, γιατί και ο Μπεν Ράις έχει δοκιμαστεί πάρα πολύ από τον Νίκολιτς στη συγκεκριμένη θέση, την άλλαζε συνεχώς με τον Σταύρο Πίλιο. Οπότε αν σκεφτούμε ότι ο Μπεν Ράις έχει πάει πάρα πολύ καλά στα τελευταία παιχνίδια, συγκεντρώνει και αυτός αρκετές πιθανότητες για να βρίσκεται στο αρχικό σχήμα. Αλλά νομίζω ότι αυτές οι δύο θέσεις είναι έτσι που ταλανίζουν τις σκέψεις του Νίκολιτς σχετικά με το αρχικό πλάνο.
0: Άρα δίνουμε ένα προβάδισμα, φαντάζομαι, στον Πήλιο, έτσι.
1: Για το... Ναι, εγώ θα πω ότι ο Πήλιος είναι επικρατέστερος για να ξεκινήσει. Αλλά εντάξει, και ο Πέτρας αν παίξει δεν θα είναι κάποια έκπληξη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Γιώργο, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι παραπάνω για την ΑΕΚ.
1: Έχουμε λίγο δηλώσει που έκανε ο Νίκολης χθες στην Κοσμοτέ, που είπε ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε η ΑΕΚ της φετινής σεζόν, να φτάσουμε στο επίπεδο που έχουμε συνηθίσει να αποδίδουμε, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια, να βρούμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας με ένταση, να είμαστε έτοιμοι πνευματικά. Έχουμε αντιμετωπίσει μια πάρα πολύ καλή ομάδα με έναν ήπειρο προπονητή. Παίζουν στην έδρα του ο Παναθηναϊκός. Είναι ντέρμπι. Και φτάθηκε πάρα πολύ στην ατμόσφαιρα που, όπως τόνισε, δεν μπήκε καν στη διαδικασία να εκφράσει αυτό που σκέφτεται. Δηλαδή, δεν θέλει να μπει καν στη διαδικασία ο Νίκος να σκεφτεί ότι, α, ωραία, πάμε σε ένα παιχνίδι να το πάρουμε και να είμαστε ακόμα πιο κοντά στο πρωτάθλημα. Γι' αυτό το λόγο ο Νίκολης έχει επικεντρωθεί πάρα πολύ στο να προετοιμάσει πνευματικά τους παίκτες της ΑΕΚ, να καταστήσει σαφές στους παίκτες ότι τους περιμένει μια μάχη, ένα πάρα πολύ απαιτητικό ντέρμπι που έχει γι' αυτό τις δυσκολίες. Είναι ένα δύσκολο έργο, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Νίκολης, και θα πρέπει οι άπαντες να είναι προετοιμασμένη κατάλληλα για να πάρει ΑΕΚ το αποτέλεσμα που θέλει.
0: Και όχι μόνο, θα λέγαμε, Γιώργο, να προσθέσω ότι έχει επέλθει μια διακοπή λόγω του τελικού κυπέλου, mm-hmm. οπότε η ΑΕΚ έχει μια απόσταση από το τελευταίο της παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν ξέρουμε λοιπόν σε τι κατάσταση θα βρίσκονται οι παίχτες. Mm-hmm. Έχουμε ένα δείγμα από τις τελευταίες διακοπές που ήταν συνεχόμενες. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνουμε όλοι ότι κάθε διακοπή είναι μια περίεργη κατάσταση για τις ομάδες. Και ταυτόχρονα ο Παναθηναϊκός, που και από την και στη δική του μεριά δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα βρίσκεται. Είναι ερωτηματικό και εκεί. Και ταυτόχρονα.
1: Ναι, ειδικά ο Παναθηναϊκός είναι πολύ, ναι. πολύ μεγάλο ερωτηματικό, γιατί.
0: Και θα ψάξει και αντίδραση.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να ψάξει μια αντίδραση μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι.
1: Mm-hmm. Σωστό αυτό που λες.
0: Είναι. Ναι, νομίζω θα τα δούμε όλα στις 9 η ώρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Τέλεια. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον Γιώργο Βασιλείου με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, της πρωτοπόρου ΑΕΚ, η οποία σίγουρα θα αναζητεί στη νίκη σήμερα στο τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι που θα πραγματοποιηθεί στο Απόστολος Νικολαίδης. Τουλάχιστον αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, έτσι έχουν τα πράγματα, σύμφωνα με τα όσα έχει, όπως ανέφερε και ο Γιώργος, σύμφωνα με τα όσα έχει ανακοινώσει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Στο μεταξύ θα επιστρέψω λίγο στο μπάσκετ. Γιατί έχουμε ένα πολύ ωραίο στατιστικό που είναι ευκαιρία κιόλας να το αναφέρουμε. Ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, που θα αντιμετωπίσει την Τρίτη την Μονακό, κόντος ψαλμός αλλού, η αμεθαύριο είναι ο αγώνας στο Πριγκιπάτο, στη Σάλα Γκαστόν Μεντεσέν, έτσι λέγεται η έδρα των Μονεγάσκων. Να πούμε λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός καλείται να κάνει κάτι το οποίο δεν έχει καταφέρει να πετύχει ποτέ. Τι είναι αυτό? Και νομίζω όλον το μυαλό έχει πάει κάπου. Έτσι, έχει παίξει 13 σειρές best of 5, δηλαδή στις 3 νίκες, από τη σεζόν 2008-2009, όταν καθιερώθηκε για το format. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν λάβει μέρος σε 13 τέτοιες σειρές. Ωραία. Ο Ολυμπιακός έχει ζήσει σειρές δραματικά παιχνίδια, δραματικές σειρές που κρίθηκαν στο Game 5, μέσα έξω, να πάρει προκρίσεις στην έδρα του στο Game 5, να πάρει προκρίσεις εκτός έδρας. Δεν έχει χάσει ποτέ σε Game 5 στην έδρα του. Το διπλό σε Game 5 έχει γίνει 2 φορές, μία από τον Ολυμπιακό, μία από τη Φενέρ στην έδρα της Μονακό. Έτσι. Και τα δύο γίναν την ίδια μέρα συμπτωματικά. Αυτό όμως που δεν έχει πετύχει ποτέ, έχει τύχει να χάσει σε Game 5 εκτός έδρας. Έχει τύχει να περάσει με 3-1. Αυτό που δεν έχει κάνει ποτέ είναι να περάσει με sweep. Να περάσει με 3-0. Με τη λεγόμενη σκούπα. Δεν το έχει πετύχει ποτέ. Έχει περάσει τη Real Madrid 3-1 στην Μαδρίτη το 8-9. Την Brocom 3-1 επίσης, την Ασεκο Brocom. Έχει χάσει από τη Siena 3-1. Έχει κερδίσει τη Siena 3-1. 3-2 την Εφές το 13. Στο δρόμο για το δεύτερο σερί ευρωπαϊκό και τρίτο συνολικά στην ιστορία του. Το 14 ήταν από τη Real. Πρόκριση επί της Μπαρτσελόνα το 15 3-1. 3-2 την Εφές τη σεζόν 16-17. Στο Game 5 παρακαλώ. Το 17-18 με Τζαλγκίρης αποκλεισμός 3-1. Ήταν 3-1 στις νίκες. 3-2 νίκη επί της Μονακό τη σεζόν 21-22. 3-2 και τη Φενέρ στο ΣΕΦ την αμέσως επόμενη σεζόν. Το 23-24 πρόκριση μέσα στο Παλάου Μπλαουγκράνα επί της Μπαρτσελώνα 3-2. Και πέρσι 3-1 τη Ρεάλ. Ποτέ δεν έχει πετύχει 3-0. Ούτε και ο Παναθηναϊκός δεν το έχει πετύχει αυτό. Και οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία να το πετύχουν. Ο Παναθηναϊκός παίζει στην έδρα του με τη Βαλένθια και ο Ολυμπιακός πάει στο Πριγκιπάτο και με την εικόνα που έχει δείξει στα δύο πρώτα παιχνίδια είναι κάτι παραπάνω από εμφανές αυτό που είναι πολύ πιθανό να συμβεί, το να γίνει δηλαδή το 3-0.

Και θα πάμε και στα αεραστεχνικά για λίγο. Και θα πάμε στα αεραστεχνικά γιατί. Γιατί έχουμε μια ομάδα η οποία είναι αρκετά διάσημη στα αεραστεχνικά και αγωνίζεται στην Α1, παίζει play-off πλέον στην Α1 Θεσσαλονίκης. Νομίζω κάποιοι έχετε καταλάβει μερικοί για ποια ομάδα μιλάω. Για ομάδα που φοράει πορτοκαλί. Και ναι, εννοώ την Μπαμ, η οποία νίκησε τον Φοίνικα Τούμπας 2-1 και ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο, έτσι, με γκολ στο 90 κιόλας. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Ξεκινάει πάρα πολύ καλά, πλέον η Μπαμ είναι στην κορυφή με 33 βαθμούς, στην κορυφή των play-offs, και περιμένει φυσικά ένα αποτέλεσμα στο μάτς Παύλος Μελάς και Ραυνός Ωρεοκάστρου. Λοιπόν, εάν νικήσει ο Κεραυνός ή έρθει ισοπαλία, τότε η ομάδα των δύο YouTube, η ομάδα του YouTube θα λέγαμε, θα είναι πρώτη στα play-off και το αποτέλεσμα θα είναι να έχει την τύχη στα χέρια της, μάλλον στα πόδια της. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι το όνειρο της γάμα εθνικής για την Μπαμ είναι κάτι παραπάνω από ορατό. Λοιπόν,

Στο μεταξύ να δώσουμε και μια ευχή γενεθλίων, έτσι, σε έναν μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού, τον Tyreek Jones, ο οποίος είχε φυσικά και την καθιερωμένη τούρτα στην προπόνηση του Ολυμπιακού και το φατούρο από τους συμπαίκτες του. Χρόνια του πολλά. Με αυτό λοιπόν θα πάμε σε διάλειμμα. Θα ακολουθήσει δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Νίκο Κατσάτσο και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα, για το δεύτερο ημίχρονο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους
2: τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλό.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 3.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Μόνο για εξωτερική χρήση, μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
10: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
11: Η ώρα είναι 3.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.
14: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Σέντρα στην τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Αρχίζει στις 7 με το ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στην Τούμπα. Θέση στο βασικό σχήμα των Ασπρόμαυρων αναμένεται να πάρει ο Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ. Με συνταγή λεωφόρου θα παραταχθούν οι Πειραιώτες. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Γιώργου Γεωργούλα. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Η ομάδα μας χρειάζεται όλους δίπλα της, με τη φωνή και το πάθος μας. Με μυαλό και σύνεση βοηθάμε την ομάδα μας και προστατεύουμε το σπίτι μας, το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ εν ώψη της αναμέτρησης με τους Ερυθρόλευκους. Δύο ώρες αργότερα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης. Διαθέσιμος μετά από 2,5 μήνες για τους πράσινους, ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Θέση βασικού στον δικέφαλο αναμένεται να πάρει ο Λούκα Γιώβιτς. Προβάδισμα ο Σταύρος Πήγιος για το αριστερό άκρο της άμυνας. Ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Λάμπρου Γκαραγκάνη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτές Πορένα. Ακόμα ένα ντέρμπι, παιχνίδι με παιχνίδι, βήμα-βήμα, ανέφερε στα social του ο προπονητής της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο δημοσιογράφος Στάθης Γαβάκης, ο οποίος εκφωνούσε τον Ολυμπιακό στο Γιώργος Καραϊσκάκης και στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι το 2021. Στα play-off 5-8, Όφη υποδέχεται τον Άρη στο Παγκρίτιο στάδιο. Κλίμα φιέστας αναμένεται στην Κρήτη. Εκτός για τους γηπεδούχους, οι τραυματίες Χριστογιώργος και Γκονζάλες. Και ο Ανδρούτσος που ταλαιπωρείται από ίωση. Σέντρα στις 5 τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτεσπορένα. Την ίδια ώρα ο Λεβαδιακός κοντράρεται με τον Βόλο στο Λάμπρος Κατσόνης. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports 2. Για τα play-off της Greek Basket League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Περιστέρι στον πρώτο αγώνα της σειράς στο Παλατάκι. Τζάμπολ στις 4, τηλεοπτική κάλυψη από RT2 Sport. Στο Πόλο Ανδρών, Απόλλων Σμύρνης και Πανιώνιος κοντράρονται στο Ρέστιο Κολυμβητήριο για τον μικρό τελικό του Conference Cup. Πρώτο σπρίτ στις 6.30, μετάδοση από RT2 Sport. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Νεανίδων της Αιγύπτου, η 17χρονη Μαρία Στρατουδάκη κατέκτησε 2 χάλκινα μετάλλια στα 53 κιλά. Η 35η αγωνιστική της Premier League στις 4, Bournemouth Crystal Palace, στις 5.30, Manchester United Liverpool και στις 9, Aston Villa Tottenham. Στην 34η στροφή της La Liga, αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Θέλτα με την Έλτσα. Στις 5 και 4, Χετάφε Ράγιο Βαγιακάνο. Στις 7.30, Μπέτις Οβιέδο. Και στις 10, Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης. Για την 32η στροφή της Bundesliga, στις 4.30, Ζανκτ Πάουλι Μάιντς. Στις 6.30, Γκλάντμπαχ Μπορούσια Ντόρμουντ. Και στις 8.30, Φράιμπουργκ Βολφσμπουργκ. Στην 35η αγωνιστική της Serie A, Μπολόνια Κάγιαρη 0-0 στο 67ο λεπτό. Στις 4, Σασουόλο Μίλαν. Στις 7, Ιουβέντους Βερόνα. Και στις 10, παρατέταρτο, Ίντερ Πάρμα. Στην 32η αγωνιστική της Λιγκάν, στις 4, Λιλ Χαβρ. Στις 6 και 4, Οσέ Ανζέ, Παρί FC Μπρέστ και Στρασβούργο Τουλούζ. Στις 10, παρατέταρτο, Λιόν Ρεν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου και το μαγκαζίνο του σταθμού.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στο ραδιόφωνο. Στους 94,3 στον υπολογιστή σου. 943 intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Εδώ επιστρέψαμε, δεν χάνουμε χρόνο, το καταλαβαίνετε. Θα πάμε λίγο στα μήνυματά σας, φίλοι αγρότες, γιατί βλέπω ένα μήνυμα. Καλημέρα σας. Οι προηγούμενοι δημοσιογράφοι του σταθμού σας δεν είχαν την όρεξη να μου απαντήσουν, ίσως γιατί δεν μπορούσαν να μου απαντήσουν. Βλέπω όλοι να θέλουν τελικό στην Ευρωλίγκα μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Είναι όμως έτοιμη η πολιτεία να προφυλάξει και τους δύο, και τους δύο ομάδες οπαδών. Προφανώς αυτό αναφέρεσαι, φίλε Αθανάση. Είναι να προφυλάξει να μην ξεφύγει η κατάσταση. Το βλέπω δύσκολο. Θα είναι σκάνδαλο εάν μόνο έχουμε οπαδούς του Παναθηναϊκού λόγω της ανικανότητας της πολιτείας και λόγω της έκθρασης των οπαδών. Ξαναρωτάω, είναι έτοιμη η πολιτεία για ένα τελικό Ευρωλίγκας και με τους δύο οπαδούς και με τους δύο με τους οπαδούς και των δύο ομάδων? Μου κάνει εντύπωση και πάλι ότι όλοι το παίρνουν αψήφιστα, ότι όλοι θα συμπεριφερθούν πολιτισμένα, που μου δείχνει εμένα ότι η πολιτεία είναι απροετοίμαστη τελείως. Τι μέτρα πιστεύετε ότι πρέπει να πάρθουν? Φίλε Αθανάση, θα πρέπει, το θέμα δεν είναι μόνο τα μέτρα, το θέμα είναι να είναι ελεγχμένοι όλοι όσοι θα μπουν. Θα μου πεις αυτό θα μαζέψει την κατάσταση? Δεν είναι εύκολο. Και στην τελική, από πότε η διοργάνωση μιας, από πότε η διοργάνωση ενός Final Four είναι εύκολη υπόθεση σε αυτό το κομμάτι? Θα δούμε τι θα γίνει. Εγώ θα σου πω ότι ας φτάσουν οι δύο ομάδες στον τελικό, γιατί και πέρσι λέγαμε για ελληνικό τελικό, για ελληνικό τελικό, αλλά εν τέλει ο ελληνικός τελικός ήταν ο μικρός τελικός αντί για τον μεγάλο. Οπότε και φέτος δεν υπάρχει και μικρός τελικός, έτσι. Να σημειωθεί και αυτό στα πρακτικά. Τώρα, το πώς θα μαζευτεί μια τέτοια κατάσταση, αυτό φυσικά δεν ξέρω να το απαντήσω, από την άποψη ότι δεν είμαι υπεύθυνος του Final Four. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω, δεν είμαι υπεύθυνος ασφαλείας του γηπέδου ή της διοργάνωσης. Είναι πολύ σημαντική ερώτηση που κάνεις, γιατί λέμε μακάρι ελληνικός τελικός, προφανώς μακάρι ελληνικός τελικός, ωραία. Το θέμα είναι τι θα πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη φύλαξη προφανώς, το θέμα είναι να δούμε τι ακριβώς, τι μέτρα θα πάρει και η πολιτεία για εκείνες τις μέρες. Αναμένουμε όλοι.

0: Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο. Γιατί, έχουμε κουβέντα για μπάλα. Θα πάμε στα διεθνή. Έχουμε Μάνο Σταραμόπουλο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάνο, καλησπέρα. Έχουμε μπόλικο ψωμί, νομίζω.
1: Γιώργο, καλό μεσημέρι και στο ακράτος του 943 Intervete Sports. Όντως, έχουμε την Ομόνια καταρχήν που αναδύθηκε πρωταθλήτρια για 22η φορά στην ιστορία της. Μεγάλη επιτυχία για την ομάδα της Κυπριακής Πρωτεύουσας. Έγινε μετά χάρες και πανηγύρια. Το γλέντισαν, είχαν να πάρουν 5 χρόνια τον τίτλο. Καταλάβει κανένας, μεγάλη χαρά στις τάξεις των οπαδών της Ομόνιας, όπου γνωρίζεται μεταξύ άλλων και ο διεθνής Έλληνας Χατζηγιοβάνης, αριστερό εξτρέμι. Επίσης είχαμε την τη Λεύσκη Σόφιας που έσπασε το κατεστημένο της Λουτογκόρετς, η οποία για 14 χρόνια συνεχόμενα έπαιρνε τον τίτλο. Έτσι λοιπόν, πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια που η Λεύσκη νίκησε αμέσως τον ντέρμπι την ΤΣΕΣΕΚΑ, παίρνει τον τίτλο στην Βουλγαρία και στέφεται πρωταθλήτρια για 27η φορά στην ιστορία της. Να θυμίσουμε ότι μεγάλες δυνάμεις του βουλγαρικού ποδοσφαίρου, με εξαίρεση τη Λουτογκόρετς που εμφανίστηκε εδώ και 15-17 χρόνια, ήταν η Λεύσκη και η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας που έχουν αναδείξει και σπουδαίους ποδοσφαιριστές.
0: Τώρα δεν ξέρω πού να σε πάω. Ναι. Πού να σε πάω, τώρα, Ισπανία ή Αγγλία. Πάμε Πορτογαλία.
1: Πορτογαλία, όπου η Πόρτο νίξαμε την Αλβέρκα δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Εξασφάλισε για 301η φορά το πρωτάθλημα στη χώρα της. Έχει απόσταση 9 βαθμών από τη δεύτερη Μπενφίκα, η οποία Μπενφίκα έφερε ισοπαλία 2-2 εκτός έδρας με τη Φαμαλισάο. Και μάλιστα ο Ζωσέ Μουρίνιο δεν χρησιμοποιήσε ούτε λεπτό το Βαγγέλη το Παλί, τον είχε στον πάγκο. Πάμε μετά και στην Γαλλία. Η Παρή έφερε ισοπαλία 2-2 εκτός έδρας με τη Λοριάν. Έπαιξε ο Πάνος ο Κατσέρης θέση του δεξιού πιστοφύλακα. Έτσι λοιπόν, επειδή την ίδια ώρα η Λανς απέσπασε ισοπαλία 1-1 με την Νις. Οπότε πρωταθλήτρια στέφεται η Παρή Σεν Ζερμέν, η οποία βεβαίως έφτασε τους 70 βαθμούς ενάντι 64 της Λανς. Και ο προπονητής ο Λουίς Ερίκε, επειδή μπροστά υπάρχει και το ντέρμπι, το δύσκολο αυτό παιχνίδι της Τετάρτης στο τη Βαβαρία με αντίπαλο την Μπάγερ Μονάχου, χρησιμοποίησε πολλούς αναπληρωματικούς.
0: Να σε πάω Γερμανία.
1: Πάμε Γερμανία.
0: Πάμε.
1: Όπου εντάξει, ξέρουμε όλοι την Μπάγερ Μονάχου έχει κατακτήσει τον τίτλο ήδη για 35η φορά στην ιστορία της. Μακράν.
0: Παρ' όλα αυτά, νομίζω το ενδιαφέρον εκεί είναι περισσότερο το αν θα κάνει το ρεκόρ.
1: Ναι, αν θα φτάσει το ρεκόρ που κατέχει από τη σεζόν 47-48 η Τωρίνο, η μεγάλη ομάδα, η Γκρανάτα τότε με Βαλεντίνο Ματσόλα, τον πατέρα του Σάντρο Ματσόλα, έφτασε 10.

0: του Αστέρια. Να θυμίσουμε 125 γκολ η Τερούν από τη σεζόν 47-48, δεύτερη η Ρεάλ από τη σεζόν 2011-2012 121 γκολ, τρίτη μια άλλη Ρεάλ 118 γκολ τη σεζόν 14-15, τώρα με 116 τέρματα πέρα στην τέταρτη θέση, στην τέταρτη μάλλον παραμένει η Μίλαν του 49-50 με 118 γκολ, και στην πέμπτη θέση η Μπάγερν έπιασε αυτή τη στιγμή την Μπαρσελόνα τη σεζόν 16-17 με 116 τέρματα. Παράλληλα να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι της Λεβερκούζεν, επικράτησε τις αντιπάλους 4-1, εξασφάλισε ουσιαστικά ξανά την έξοδό της στο κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν που είναι το Champions League. Μετά πρέπει να πούμε ότι χθες το παιχνίδι που η Νιουκάστλ νίκησε 3-1 την Brighton, έβαλε στο 80 ο αυστριακός Σουρτσέλερ τον διεθνή Έλληνα, τον Μπάμπη τον Κοστούλα, που είχε πάρα πολύ καλή απόδοση, μάλιστα παρολίγο να πετύχει ένα ωραίο γκολ με ανάποδο ψαλίδι, τελικά ο διεθνής άλλος τραφύλακας ο Πόουπ έδιωξε την μπάλα.
1: Όχι σαν, δεν θυμάμαι ποια ήταν η άλλη ομάδα που δεν κατάφερε να το σώσει αυτό το γκολ. Γιατί ο Κοστούλας έχει βάλει γκολ με ψαλιδάκι.
0: Έχει βάλει, ναι, βεβαίως. Ναι,
1: έτσι, στο 90 κιόλας. Γκολ ισοφάρισης.
0: Τώρα πρέπει να πούμε ότι συνεχίζεται στο Βανκούβερ του Καναδά το 76ο κογκρέσο της FIFA που έχουν πάρθει σημαντικές αποφάσεις. Καταρχήν η FIFA κάνει αύξηση στις ομάδες κατά 15%, θα πάρουν περισσότερα από αυτά που είχαν πάρει στο Παγκόσμιο Κύπρο του 22, γιατί εκεί δεν πρέπει να ξεχνάμε οι ομάδες ήταν 32, τώρα πάμε σε 48, άρα λοιπόν είναι λογικό να τους καλύψει τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης, ειδικά των χωρών που δεν έχουν πολλούς χορηγούς. Για παράδειγμα, για την Αγγλία αυτό ή για την Γερμανία είναι ένα μικρό χάδι, ας το πούμε έτσι, αλλά για μια εθνική ομάδα όπως είναι το Μάλι, όπως είναι η Αίγυπτος, όπως είναι άλλες χώρες του ιδίου αναστήματος, είναι σημαντική αυτή η οικονομική ενίσχυση.
1: Παράλληλα, να σε πάω λίγο στην Ισπανία, γιατί υπάρχει Ισπανία, το δίλημα της Ρεάλ. Το πολύ περίεργο δίλημα. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο είναι.
0: Όχι,
1: για το αγωνιστικό. Δεν ξέρω τι από τα δύο είναι χειρότερο για την ίδια. Το να παίξει, το να νικήσει σήμερα την Εσπανιόλ και να παίξει με την Μπαρτσελόνα, εκεί που είναι πολύ πιθανό να ιτηθεί και η Μπαρτσελόνα πάρει και μαθηματικά τη Λα Λίγκα, ή να γκελάρει σήμερα και να πρέπει να κάνει το λεγόμενο πασίγιο στην Μπαρτσελόνα.
0: Ναι, αυτό ό,τι και να γίνει, πάντα το κλασικό όπως το λένε, ένα από τα σπουδαιότερα, ίσως και το σπουδαιότερο ντέρμπι στον κόσμο, ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ, είναι ένα παιχνίδι που προσελκύει το ενδιαφέρον δισεκατομμυρίου φιλάθρων ανά τον κόσμο. Και βεβαίως και τα έσοδα σε αυτό το παιχνίδι είναι τεράστια. Τώρα, η Ρεάλ Μαδρίτη πρέπει πρώτα να κοιτάξει το σημερινό παιχνίδι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι άλλο. Όπως και να το κάνεις, είναι διαφορετικό. Γιατί στα πρωταθλήματα τα μεγάλα, ανάλογα τη θέση που παίρνεις, παίρνεις και χρήματα.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα δεν ισχύει αυτό ακόμα. Εκεί λοιπόν είναι διαφορετικά να πάρει η Ρεάλ, που ναι, μεν έχει μεγάλα έσοδα, αλλά το να πάρει τη δεύτερη θέση είναι καλύτερο από το να τερματίσει τρίτη. Το τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, από ότι είναι στο Camp Nou απέναντι στην Μπαρσελόνα, είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι αυτό, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αλλά νομίζω ότι η Μπαρσελόνα μπορεί και να έχει εξασφαλίσει τον τίτλο με πιθανό στραβοπάτημα σήμερα της Ρεάλ. Άλλωστε η διοίκηση συμφώνησε όλα με τον Φλικ. Στην αρχή του είχε προτείνει ο Ζαν Λαπόρτα συμβόλαιο μέχρι το 29. Ο Φλικ είπε όχι, ας το κάνουμε μέχρι το 28 και ας βάλουμε και ένα χρόνο οψιών επιπλέον. Το θέμα είναι βέβαια ότι στην Μπαρσελόνα χθες έπαιξε και ο Ραφίνια, που επανεμφανίστηκε μετά από αρκετό καιρό, γιατί στα τελευταία παιχνίδια του Champions League που είχε αποκλειστεί η Μπαρσελόνα από την Ατλέτικο, ο Ραφίνια, ο Βραζιλιάνος, ο σπουδαίος αυτός αριστεροπόδαρος εξτρέμ, δεν μπόρεσε λόγω τραυματισμού να ενισχύσει την ομάδα του. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι ο προπονητής της Μίλαν, ο Αλέγκρι, έχει βρει, ο οποίος έχει αναλύσει το συμβόλαιο του

0: Ρωσονέρη, έχει βρει τον ποδοσφαιριστή που θέλει να πάρει για το καλοκαίρι για να καλύψει τη θέση του σεντερφόρ, καθότι ο Μεξικανός ο Χιμένες δεν μπόρεσε, τον πήρε από τη Φέγενορ, δεν πρέπει να συμβάμε, να βοηθήσει ούτε κατά 20% από αυτά που ανέμεναν, όπως επίσης και ο δανεικός από τη West Ham ο Γερμανός Φίλκρουγκ. Έτσι λοιπόν έχει στρέψει το ενδιαφέρον του για να πάρει τον Ζεζούς, τον σεντερφόρ της Arsenal, που λύγει το συμβόλαιο του το καλοκαίρι, και θεωρεί ότι με μια καλή προσφορά θα, και προπαντός να του υποσχεθεί ότι θα είναι βασικός στους κόκκινους διαβόλους, οπότε θα καταφέρει να τον πείσει να πάει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στη Serie A και στην άλλη την πρωταθλήτρια Μίλαν. Να πούμε ότι χθες πριν το παιχνίδι του Άγιαξ με την Παϊτχόβεν, 31η αγωνιστική, πόσο διαφορά έχει. Ο Άγιαξ είχε αναγνωρίσει κορυφαία ομάδα, έτσι, γιατί η Παϊτχόβεν και φέτος ήταν αυτή η πρωταθλήτρια. Λοιπόν, πριν το παιχνίδι, οι οπαδοί της έκαναν πασίγιο, δηλαδή σηκώθηκαν όλοι και χειροκροτούσαν, επιθυμούσαν τους ποδοσφαιριστές της Παϊτχόβεν. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου, αυτό πρέπει να αγαπάει ο κάθε φίλος. Πρώτα το ποδόσφαιρο και μετά την ομάδα του και μετά την νίκη. Γιατί έχουμε λίγο βέβαια στην Ελλάδα. Τώρα να δούμε σε ποια ομάδα υπάρχει το goal line, έτσι. Αυτό ισχύει στα 5 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία. Στη La Liga δεν ισχύει. Επίσης ισχύει στο Champions League από τα play-off μέχρι και το τελικό. Αντιθέτως στο Europa Conference πρέπει να γίνει, στο Europa και στο Conference πρέπει να αιτηθεί ο γηπεδούχος ορισμένες φάσεις, μόνο τότε χρησιμοποιείται το goal line για να ξέρει ο κόσμος, γιατί με το δίκιο του κάποιος μπορεί να πει καλά γιατί εδώ δεν είδαμε αυτό καθαρά, δεν χτύπησε το καμπανάκι στο ρολόι του VAT, οπότε να ξέρουμε ότι δεν είναι παντού. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι είναι, πρέπει να δούμε πότε ο Φώτης Ιωαννίδης θα μπορέσει να γυρίσει στην αγωνιστική δράση, έτσι. Ενώ ο Χρήστος ο Μανδάς δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου, όπως δίνουν τα πράγματα στην Μπόρνεμουθ, άρα το καλοκαίρι θα πρέπει να αναζητήσει νέα ποδοσφαιρική στέγη. Δεν ξέρω αν στη Λάτσο που τον έχει δανείσει με οψιόν αγοράς, γιατί οψιόν αγοράς, όπως δίνουν τα πράγματα, η αγγλική ομάδα δεν θα την ενεργοποιήσει, οπότε πρέπει να κοιτάξει το μέλλον του που θα αγωνιστεί από το καλοκαίρι και μετά, γιατί όπως και το κάνουμε κάθε ποδοσφαιριστής ή ο κάθε αθλητής, όταν δεν αγωνίζεται έφτει η αξία του και χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα προσαρμογής μετά για να ξαναβρει τον καλό του αυτό.
1: Προφανώς. Και ο Μανδάς παίζει και στην δυσκολότερη θέση, έτσι.
0: Ακριβώς, τροματοφύλακας.
1: Γιατί ο τροματοφύλακας το λάθος του συνήθως καταλήγει σε γκολ.
0: Δεν γυρίζει πίσω, βεβαίως. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι η Villarreal εξασφάλισε με τη μεγάλη της επιτυχία το 5-1 που συνέλεψε τη Λεβάντε και μαθηματικά την έξοδό της στο προσεχές League Face του Champions League. Εδώ πέτυχε 2 γκολ ο Μικατάουτζε, ο Μαλέιρο και ο Μιλουκάναν με τον Πέπε.
1: Επίσης,
0: μετά από ένα χρόνο παραμονή στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, δηλαδή την Championship, η Ipswich που νίκησε 3-0 την Queen's Park Rangers, άλλη παλιά μεγάλη δόξα του αγγλικού ποδοσφαίρου, έφτασε σε 38 αγώνες 84 βαθμούς, εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη μεγάλη κατηγορία απευθείας. Έτσι, οι δύο πρώτες, δηλαδή η Coventry του Frank Lampard, που ήδη έχει κερδίσει την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία, τώρα έρχεται και η Ipswich, άλλοτε κυπελούχος Ευρώπης με το UEFA την εποχή του Bobby Robson, του John Walker, του Alan Brazil, του Frans Thijssen, του Ολλανδού και του Μιούρεν. Τώρα λοιπόν επιστρέφει μετά από ένα χρόνο στη μεγάλη κατηγορία. Αντιθέτως, στα play-off τώρα η τρίτη Millwall πρέπει να παίξει για να κερδίσει την άνοδό της, όπου θα παίξει στο Wembley πρώτο παιχνίδι ημιτελικά αντίον της Hull. Στον άλλο ημιτελικό θα παίξει Southampton αντίον της Middlesbrough. Οι δύο νικήτριες θα αναμετρηθούν μεταξύ τους και η τελική νικήτρια ανέβει στη μεγάλη κατηγορία με τα 200 εκατομμύρια βεβαίως που δίνει το μπόνους.
1: Τα οποία είναι και αρκετά ελκυστικά, θα λέγαμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και βέβαια να πούμε ότι στην Πολωνία η Γκόρνικ πήρε το κύπελλο, νίκη στον τελικό 2-0 τη Ράκοβ, στην οποία έπαιξε σε όλο το παιχνίδι ο Σβάρνας, Έλληνας διεθνής center back, παλιός ποδοσφαιριστής ΑΕΚ. Είναι ο πρώτος τίτλος για την Γκόρνικ στον 21ο αιώνα. και στην Κόρνικ παίζει και ο Λούκα Ποντόλης και ο Γερμανός. Έτσι, έχει 14 πρωταθλήματα, 6 κύπελα, ένα Λίκα Πολωνίας και ένα Σούπερ Κα Πολωνίας. Έχει να αγευθεί τίτλο η Κόρνικ από το 1988. Γι' αυτό λέμε στον 21ο αιώνα είναι το πρώτο στρόπαιο. Πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης στη Γερμανία. Μετά από 3 χρόνια η Σάλκε, που στο γήπεδο της στον Κελτζική, από τα πιο σύγχρονα και μοντέρνα της Ευρώπης, έχει φιλοξενήσει τελικό Champions League. Επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία, δηλαδή στην Bundesliga. Ενώ
1: εκεί που ανήκει, θα λέγαμε.
0: Σωστό. Αλλά βεβαίως στο ποδόσφαιρο τα πάντα εξαρτώνται πλέον από τις διοικήσεις. Έχει ισχυρή διοίκηση, όπως έχει ο Ολυμπιακός και για παράδειγμα, και ο ΠΑΟΚ, και έχει και δυνατή ομάδα. Το Παναθηναϊκός λίγο μετά. Αν δεν έχει ισχυρή διοίκηση, δεν μπορεί να δημιουργήσει ομάδα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Παλιά, πριν από 30 χρόνια, λέγαμε έχει καλούς ποδοσφαιριστές, φτιάχνεις ομάδα. Τώρα αλλάξανε τα πράγματα, άλλαξε το ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, και επίσης ασίστ έκανε ο Ρεστάριος Τριάντης, όπου η Μινεσότα που έπαιξε με αντίπαλο την Κολόμπους έχασε 3-2, αλλά εν πάση περιπτώσει βοήθησε ο Τριάντης σε μια ασίστ 47 να σκοράρει ο Μαρκόνι να κάνει το 2-2. Και τέλεια. Ο Χουρκ στα 40 του χρόνια, ο Βραζιλιάνος Φόρ, ο οποίος έπαιζε μέχρι πρόθεσμα στον Ατλέτικο Μινέιρο και έληξε το συμβόλαιό του, υπέγραψε διετές συμβόλαιο στη Φλουμινένσε, ενώ ο Ηλίας Κουτσουπιάς που παίζει στη Φροζινόνε, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας Ιταλίας, ήδη είχε εξασφαλίσει την πρώτη θέση η Βενέτσια. Η Φροζινόνε δηλαδή που θα είναι η δεύτερη ομάδα που προβιβάζεται απευθείας στη μεγάλη κατηγορία.
1: Τέλεια, τέλεια Μάνο. Σε ευχαριστώ να κλείσουμε με αυτό. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργο.
1: Καλή συνέχεια, Μάνο. Σε ευχαριστώ πολύ. Μάνος Ταραμόπουλος. Δεν χρειάζεται νομίζω να πω κάτι άλλο. Πλούσιο ρεπορτάζ. Πάμπλουτο θα έλεγα. Ζάμπλουτο ρεπορτάζ. Από τα διεθνή.

Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής με Παναθηναϊκό.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τίποτο! Τίποτο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Άρτηση!
7: Σύνθημα!
8: Jumbo Chips!
7: Παρασύνθημα!
8: Όχονος Snack!
7: Ελεύθερα!
9: Ποιότητα από την Όχονος Snack.
10: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
11: Χασιά σημαίνει αρχοντικών. Και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
12: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
13: Η ώρα είναι 3:30.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον 943 Intervention Sports για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Και τώρα είναι η ώρα για Παναθηναϊκό φυσικά. Δεν χάνουμε καθόλου χρόνο όπως έχετε καταλάβει. Σάκης Μπουσδούνης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Μιλάω με τον Τζορτζί.
0: Ναι.
1: Γεια σου, ρε Γιώργο.
0: Τα ακούνε και οι φίλοι ακροατές και ξέρουν το τι τρόλ μου κάνει ο Ευάγγελος ο Μίχος.
1: Και γίνεται. Ενώ ο Χελάκης ο Γιώργος, τίποτα, έτσι.
0: Ο Χελάκης είναι μια κατηγορία μόνος τους αυτό.
1: Ναι, εγώ δεν μιλάω. Εγώ δεν μιλήσα για τρόλ, απλά. Ρε παιδί μου, να ξέρω με ποιον μιλάω. Μιλάω με τον Τζόρτζι, τον Ιωάννου, λέω. Ρε παιδί μου, είπε ο Νίκο Κατσάτσο, γεια σου, ξέρω εγώ, κατάλαβε. Σε απλά ρώτησα. Εγώ είμαι από χωριό. Ξέρει, μυαλό δεν δουλεύει και πολύ. Εντάξει, μεταξύ μα, δεν μα ακούει κανεί. Κατάλαβε.
0: Εννοείται, Σάκη.
1: Τι γίνεται, συγγνώμη, κάνει εκπομπή μεσημεριάτικα Κυριακή που έπρεπε να έχει κάποια παραλία τώρα εκεί πέρα, ξέρω εγώ, για κανένα καφεδάκι. Ποιο ήταν αυτό που σε έβαλε να κάνει εκπομπή, να την παρατηρεί όντω.
0: Τα βλέπει, τα βλέπει.
1: Βλέπει, εγώ μαζί σου είμαι, ρε φίλε. Όχι, για να βλέπει ποιε υποστηρίζουν και ποιε σε τρολάρουν και σε βαφτίζουν. Να τα ξέρει αυτά.
0: Πες τα, Σάκη.
1: Έλα, ποιο μ' ακούει.
0: Λοιπόν.
1: Μέσα σε όλα αυτά, ρε φίλε, με τα βαφτίσια και όλα αυτά έχουμε και παιχνίδια σήμερα. Μην τα ξεχνάμε αυτό.
0: Έχουμε ματσάρες. Έχουμε το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 7, αλλά νομίζω. Έχει και το 2 ώρες αργότερα, έχει και το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ, γίνεται χαμός και εκεί.
1: Ναι, είναι και τα δύο. Εγώ πιστεύω, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα έχουμε προς τα που πάει το πράγμα να πούμε μετά το τέλος και των δύο αγώνων. Έτσι, δηλαδή, καλά με αν δεν γίνεται δουλειά, αλλά κοίτα να δεις τώρα. Σε περίπτωση, ας πούμε, που ο Ολυμπιακός κερδίσει και δεν κερδίσει η ΑΕΚ, δεν πάρει καν ισοπαλία και κερδίσει ο Παναθηναϊκός, μπαίνει στο κόλπο και ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ μένει εκεί που είναι, πλησιάζει την ΑΕΚ. Παίρνουν φωτιά τα play-offs μετά για μένα, γιατί θα κυνηγήσει τις ελπίδες. Όχι ότι και με ισοπαλία ο Ολυμπιακός μέχρι το τέρμα, εννοείται, τουλάχιστον για τη δεύτερη θέση, που είναι για αυτόν πιο εφικτή από ότι να πάρει το πρωτάθλημα με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, έτσι. Μαθηματικά εννοείται ότι. Και όχι μαθηματικά, δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει πιθανότητες για το πρωτάθλημα. Άσχετα αν δεν τον έχουμε δει να έχει ένα πολύ καλό πρόσωπο. Γιατί και στη Λεωφόρο ναι, κέρδισε, αλλά ήταν ένα πολύ κακός ο Παναθηναϊκός. Δεν θέλω να μειώσω τη νίκη του Ολυμπιακού. Συγγνώμη, του Ολυμπιακού με αυτό που λέω. Απλά ο Παναθηναϊκός ήταν σαν να μην υπήρχε στο γήπεδο. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Σήμερα δεν ξέρω πώς θα δούμε τις ομάδες. Τι εννοώ. Ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ. Και αυτός δεν είναι στα καλά του. Έχασε το κύπελο. Δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Δεν ξέρω τι δουλειά έχει κάνει ο Λουτσέσκου μέχρι τώρα και πώς θα εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ. Ένα το κρατούμενο. Αυτό που ξέρουμε κατά πάσα πιθανότητα είναι για την ΑΕΚ, η οποία παίζει ένα καλό ποδόσφαιρο. Έτσι. Είναι πάρα πολύ καλή. Ο Ολυμπιακός πώς θα εμφανιστεί στην Τούμπα.
0: Ερωτηματικό, γιατί έχει έρθει διακοπή.
1: Μπράβο. Ή θα γυρίσει το διακόπτη. Επίσης, ο Παναθηναϊκός με όλα αυτά την περιραίωση ατμόσφαιρα και όλα αυτά τα γύρω-γύρω για προπονητές, για παίκτες, είτε από τον Ολυμπιακό, κάκιστη εμφάνιση. Μουρμούρα, εσωστρέφεια, όλα αυτά. Θα βγάλει αντίδραση που όλοι περιμένουν στον Παναθηναϊκό να γίνει αυτό. Να πάρει μια άτυπη ρεβάντζ για τις δύο ήττες στην κανονική διάρκεια και μόνο ένας παίκτης, αν θυμάσαι, Γιώβιτς, να έχει πετύχει 7 γκολ στον Παναθηναϊκό φέτος. Οπότε αυτά τα ερωτηματικά συνθέτουν ένα παζλ που καταλήγουμε σε αυτό που σου είπα. Δεν μπορώ να διαβάσω κάπως τα παιχνίδια, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν δεν δούμε πώς, όταν ξεκινήσει να δούμε σε τι κατάσταση θα δούμε τις ομάδες. Πιο σίγουρος θεωρώ είμαι με την ΑΕΚ. Ότι θα δούμε μια καλή ΑΕΚ. Αυτά που έχουμε δει τελευταία, που είναι στα καλύτερά της.
0: Και όχι μόνο, ότι το έχει δείξει από την άποψη ότι μετά τις διακοπές μπορεί και βγάζει ένα καλό πρόσωπο.
1: Ακριβώς.
0: Περισσότερο με αυτό.
1: Derby, μπράβο. Που ο Παναθηναϊκός θέλει να βγάλει αντίδραση. Η ΑΕΚ θέλει να πάρει το διπλό, γιατί είναι σαν να παίρνει τον τίτλο. Και είναι και ιστορικό το αθηναϊκό ντέρμπι αυτό, γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και το τελευταίο, όπως ήταν με τον Ολυμπιακό, όπως θα είναι τώρα με την ΑΕΚ και όπως θα είναι και με τον ΠΑΟΚ και τέλος η Λεωφόρο. Γιατί θυμίζω τον χρόνο ο Παναθηναϊκός θα παίζει στο ΆΚΑ, συγγνώμη. Λοιπόν, τώρα, αν καταφέρει ο Παναθηναϊκός, που το θεωρώ δύσκολο με αυτή την εικόνα που έχει, να ξεκολλήσει από την τέταρτη θέση, ευχής έργων θα είναι. Δηλαδή να βάλει κάποιον από κάτω του. Το θεωρώ πολύ δύσκολο, έτσι. Τώρα, και αν ο Μπενίτες δηλώσει ότι ήταν κατόρθωμα που μπήκαμε στην τετράδα, εντάξει. Ας τη θεωρήσω λίγο άστοχη, γιατί μιλάει για τον Παναθηναϊκό τώρα, έτσι. Κατόρθωμα η τετράδα, εδώ πας για τίτλο, υποτίθεται. Καλά, φέτος δεν πας. Θέλω να σου πω, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, έτσι, και τελευταία και ο ΠΑΟΚ, ειδικά Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, κάθε χρόνο υποτίθεται ότι, όχι υποτίθεται, πάνε για τίτλο. Ξεκινάνε και είναι οι διεκδικητές του τίτλου, τουλάχιστον αυτές οι τρεις ομάδες. Πράγμα βέβαια που φέτος δεν το είδαμε από τον Παναθηναϊκό. Τώρα, να δούμε τι δουλειά έχει κάνει ο Μπενίτες, που λέει ότι έχει δουλέψει καλά και στον τομέα της ψυχολογίας. Έχουμε θετικές, λέει, προπονητικές μονάδες τις προηγούμενες μέρες. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε σίγουροι πως είμαστε έτοιμοι από φυσική και πνευματική άποψη. Λέει, είπε ο Μπονίτες, καταλήγοντας, είναι σημαντικό, λέει, να τελειώνουμε καλά τη χρονιά, και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Βγάζω αυτό που είπα για το επίτευγμα, το είπαμε στην αρχή, εντάξει, και πάμε παρακάτω. Τώρα, δεν ξέρω, γιατί να πάμε και στα αγωνιστικά, φίλε, αν θα χρησιμοποιήσει τη γνωστή τριάδα, το πιο πιθανό δηλαδή, ή τετράδα στην άμυνα. Επίσης, είναι λίγο άτυχος, γιατί θα έχει μια γερή απουσία, θα έλεγα, της τελευταίας στιγμής, και μιλάω για τον Ρενάτο Σάνσες, ο οποίος...
0: Αυτό πώς επηρεάζει το σχήμα του Παναθηναϊκού, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, για να πάμε σιγά σιγά.
1: Μπράβο, θα ήταν βασικός. Θα ξεκίνηγε βασικός αυτό το μάτς. Τώρα, δίπλα του, τι θα είχε δίπλα του, Κοντούρη, Μπακασέτα, Τσιριβέγια, λίγο δύσκολο. Τώρα λοιπόν, χωρίς τον Ρενάτο, θα δούμε τι θα κάνει. Κοίτα, έχει κάποια ερωτηματικά η ενδεκάδα, και αν κάποιες αλλαγές θα τις κάνει σίγουρα. Δεν ξέρω τι θα πετύχουμε. Πάντα μας ξεφτιλίζει ο Ράφα. Αλλά δεν πειράζει όμως. Πιθανή θα πούμε εμείς, με το λεφόν κάτω από τα δοκάρια. Τον Καλάμπρια δεξιά. Εμείς πάμε τώρα με τριάδα στην άμυνα, έτσι. Θα είναι έκπληξη αν πάει, πάει χωρίς την τριάδα στην άμυνα. Λοιπόν, λεφόν κάτω από τα δοκάρια, Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά. Η τριάδα στην άμυνα τώρα, πρόσεξε, εκτός από τον Ίγκασον που θεωρώ ότι είναι βασικός, έναν αριστεροπόδαρο που χρειάζεται ακόμη. Η λογική, λέει ο Ερνάνδες, που τον προτιμάει τελευταία σε σχέση με τον Ντουμπά.
0: Και υπάρχει και ένας Πάλμερ Μπράουν που επιστρέφει.
1: Μπράβο, Πάλμερ Μπράουν επιστρέφει, ο οποίος όμως είναι έξω αρκετό καιρό.
0: Ναι, τώρα, 2,5 μήνες, αν δεν κάνω λάθος.
1: 2,5 μήνες, μπράβο. Η ετοιμότητά του το ξέρει καλύτερα ο Μπενίτες, όχι εμείς. Κλείνουμε την τριάδα με το ερωτηματικό, ας πούμε, εκεί. Τώρα στα χαφ, θεωρώ ότι ο ένας είναι ο Κοντούρης. Ελείψη και του Ρενάτο. Πιο πολύ βλέπω το Σιώπη. Σε αυτό το, μάλλον έτσι έχει, αν δεν κάνω λάθος, έπαιξε και ο Παναθηναϊκός στο μάτς με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα, τη νίκη που πήρε ο Παναθηναϊκός, όχι στο play-offs, στο Καραϊσκάκη, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Οι δύο, στη μεσαία γραμμή το πιο πιθανό εννοώ. Από εκεί και πέρα ο μόνος σίγουρος είναι ο Αντρές Ετέης στην κορυφή της επίθεσης. Ο Ταμπόρδα σίγουρα θα κινηθεί πίσω του δεξιά και αριστερά τώρα εκεί. Έρχεται από μεγάλη απουσία ο Ζαρουρί, δεν νομίζω να το ξεκινήσει, θα είναι έκπληξη για μένα να ξεκινήσει βασικός. Εκεί, πρόσεξε, έχει Αντίνο, έχει Παντελίδη, τον αφήνω τρίτο και βάζω και τον Μπελίστρη για μια θέση. Δηλαδή αυτοί οι τρεις, με πιο πολλές πιθανότητες τον Μπελίστρη θα πω εγώ, τον Αντίνο δεύτερη λύση. Τώρα το Ζαρουρί μάλλον θα τον φέρει από τον πάγκο, φαντάζομαι. Ο Ταμπόρδα θα είναι πίσω από τον δεξιά και πίσω. Εκτός αν κάνει το άλλο. Πάει στα αριστερά ο Ταμπόρδα και δούμε δεξιά τον Πελίστρη ή, τον Παντελίδη που θα μου είναι έκπληξη. Ίσως όμως δώσει χρόνο. Γιατί μέχρι τώρα δεν τον έχουμε δει πάρα πολύ τον Παντελίδη. Αφήνω ένα μικρό ερωτηματικό για τον Γιάγκουσιτς που δεν έχουμε δει καθόλου μέχρι τώρα. Γιατί δεν μπορεί να πει ότι περιμένει ένα εύκολο παιχνίδι να τον δούμε. Τώρα όλα είναι ντέρμπι εδώ που είμαστε. Λοιπόν, κάπως έτσι, αν μπορούμε να προσεγγίσουμε την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, που όπως είπαμε με τον Μπενίτες δεν είναι ποτέ εύκολο. Θα δούμε πνευματικά πώς έχει ετοιμάσει την ομάδα. Είδα τη δηλώση του Νίκολης που είπε ότι το αυριανό μάτς, χθες έκανε για σήμερα, ότι είναι το πιο δύσκολο από όλα όσα ακολουθούν, γιατί παίζει εκτός έδρας. Ο Κοντούρης είπε ότι είτε διεκδικούν πρωτάθλημα είτε όχι, δεν δικαιολογείται να μπαίνουμε χωρίς κίνδυνο σε κανένα παιχνίδι. Να γιάσει το στόμα, θα πω. Έτσι, συμφωνώ απόλυτα. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, να κοιτάξει κιόλας, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι γεμάτο το γήπεδο, έτσι, γιατί υπάρχει μια απογοήτευση στους φίλους του Παναθηναϊκού και από τα εισιτήρια διαρκείας βέβαια. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος για μένα είναι υποχρεωμένος να δείξει ένα καλό πρόσωπο απέναντι στην ΑΕΚ, να κερδίσει. Όλο αυτό καλά τα λέμε εμείς όμως, θα πρέπει να βγει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα για τα υπόλοιπα, για τις υποχρεώσεις της επόμενης σεζόν, θα τελειώσουν αυτά τα τα μάτς και μετά ο Παναθηναϊκός ασχοληθεί και με τις μεταγραφές για την προετοιμασία, θα ξεκινήσει νωρίτερα, όλα αυτά έχουμε χρόνο να τα πούμε.
2: Και ειδικά με τα δημοσιεύματα που υπάρχουν περί Μπενίτεθ, είναι πολλά τα ερωτηματικά για την επόμενη
1: πάρα
2: σεζόν
1: πολλά,
2: για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, δηλαδή θα έχει ψωμί πάρα πολύ από εδώ και πέρα το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, γιατί τώρα σκέψω αν όντως αποχωρήσει ο Μπενίτεθ, μετά ποιος θα είναι ο προπονητής ο επόμενος του Παναθηναϊκού. Και μετά ο προπονητής αυτός θα θέλει τους παίχτες που υπάρχουν τώρα. Αν ναι, ποιους. Ποιους θα κρατήσει, ποιους θα διώξει.
1: Ακριβώς. Σίγουρα ότι θα υπάρξουν αλλαγές. Κατ' εμέ αρκετές, είτε είναι ο Μπενίτεθ είτε όχι, η λογική αυτό λέει. Αυτά όμως θεωρώ ότι είναι λίγο πρόημο. Όχι ότι δεν έχουν γίνει ή δεν γίνονται προεργασία από τον τεχνικό αθλητικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, δηλαδή Κοτσόλη και Κορώνα. Έτσι δεν το συζητάμε.
2: Η δουλειά του είναι. Οπότε...
1: Ακριβώς. Δηλαδή, μπράβο. Οι προεργασίες, οι ερωτήσεις, οι κουβέντες, οι συζητήσεις γίνονται. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Αυτά όμως είναι σε δεύτερο χρόνο, φίλε, γιατί πρέπει πρώτα, όπως είπα, να τελειώσουν τα play-offs, οι αγώνες που έχουν απομείνει. Να σου πω ακόμα ότι φεύγουμε από τα αγωνιστικά. Για το γήπεδο να πω ότι τα έργα συνεχίζονται κανονικά με γοργούς ρυθμούς. Υπάρχει ένα νέο βίντεο που αποτυπώνει την πρόοδο αυτών των εργασιών, όπως σου είπα, για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, το οποίο παίρνει σάρκα και οστά, σηκώνεται σιγά σιγά κερκίδες. Ένα όνειρο που είχε ο Παναθηναϊκός εδώ και τόσα χρόνια, έτσι.
2: Πραγματικά έχω αρχίσει και χάνω το λογαριασμό με τα χρόνια που έχασε και λίγο τα λόγια μου. Έχω χάσει το λογαριασμό με τα χρόνια από τα οποία περιμένουμε το γήπεδο. Αυτό.
1: Εσύ θα πρέπει να είσαι πιο μικρός, φίλε, στα 100 χρόνια του Παναθηναϊκού το 2008.
2: Ναι, 8 χρονών ήμουν.
1: Αυτό σου είπα. Τότε λοιπόν υποτίθεται ότι ο Παναθηναϊκός θα έμπαινε στο καινούργιο το σπίτι. Έχει πάει 2026. Τότε είχα μαλλιά, εγώ τώρα δεν έχω, ας πούμε. Πλάκα κάνω. Υπάρχει ακόμα σπίτι. Ναι, τώρα ετοιμάζεται, έτσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, από ό,τι είδα, έχουν σηκωθεί ήδη 3 από τις 4 κερκίδες και αποκτά, όπως είπα, πλέον εικόνα γηπέδου εκεί στο Βοτανικό. Ίσως είναι στη μέση οι εργασίες. Σιγά σιγά θα αρχίσει και να δουλεύει και για το εξωτερικό ντύσιμο, έτσι αν μπορώ να το πω, έτσι, του γηπέδου, με την τοποθέτηση αυτού του στεγάστου που έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες. Μιλάμε για μια εντυπωσιακή, θα έλεγα, κατασκευή, 160 μέτρα μήκος, 10 μέτρα ύψος, 400 τόνους βάρος μόνο. Μετά θα γίνουν τα έργα στο εσωτερικό του γηπέδου, με την τοποθέτηση των καθισμάτων, το τάπητα των μηχανημάτων, τα ηλεκτρονικά, τα ηλεκτρικά, όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα μετακομίσει από του χρόνου στο ΟΑΚΑ για όλες τις διοργανώσεις, όπου και να παίζει, δηλαδή Ελλάδα, Ευρώπη, κύπελλο, πρωτάθλημα, δηλαδή με αυτή την έννοια το λέω. Μπορεί να μπει όποιος θέλει να δει το σχετικό βίντεο που σας είπα, αξίζει πραγματικά τον κόπο. Επίσης, να μην ξεχάσω να πω, φίλε, ότι είχαμε δηλώσει του Γενικού Διευθυντή του Ολυμπιακού Σταδίου, ο οποίος ρωτήθηκε για μια πιθανή συγκατοίκηση Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.
2: Το οποίο το καλοκαίρι θα μονοπολίσει αρκετά το ενδιαφέρον. Έτσι.
1: Ακριβώς, βέβαια, κοίτα, θα πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να μην το ξέρουμε. Μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει κάνει ήδη την προεργασία, δηλαδή για το γήπεδο του Καρισκάκη, ενώ το Γεώργιος Καρισκάκης, που θέλει κάποιες μελέτες, όλα αυτά δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη, έχουν άδειες και όλα αυτά. Μπορεί να τα έχει κάνει και να μην το ξέρουμε. Δεν το ξέρω. Απλά υποθετικά μιλάμε εμείς. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός μέχρι και το 27, δηλαδή και την επόμενη χρονιά, έχει υπογράψει σύμβαση με το Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Κωνσταντίνος Χαλιορής, λοιπόν, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου, μίλησε για την πιθανότητα να συνεπάρξει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός εκεί. Εμείς, λέει, θέλουμε να φιλοξενήσουμε και να εξυπηρετούμε όσο γίνεται περισσότερο. Εμείς λοιπόν θέλουμε. Απλά καταλαβαίνετε ότι το θέλουμε μπαίνουν και όρια, υπάρχουν και κανόνες. Για παράδειγμα, οι κανόνες ασφαλείας, αλλά και τα συγκεκριμένα ορόσημα που έχουμε για την ολοκλήρωση των έργων. Εννοείται πως θέλουμε να φιλοξενήσουμε όσο γίνεται περισσότερες ομάδες και εκδηλώσεις. Θα πρέπει όμως, λέει, να καταλάβουν ότι πρέπει να τιμήσουμε τους κανόνες ασφαλείας. Εδώ είμαστε να εξυπηρετήσουμε τους πάντες. Δεν έχουμε αποκλείσει τίποτα, γι' αυτό ακριβώς και συζητάμε με όλους. Άλλωστε, δεν θα είχε νόημα να γίνονται όλα αυτά τα έργα ώστε να έχουμε κλειστό το ΆΚΑ. Άρα λοιπόν, είναι αυτό που λέω πολλές φορές και στους συνεργάτες και στους μισθωτές, διότι έχουν μία φοβία μήπως βγούμε από το ΆΚΑ. Είναι ότι εμείς προσπαθούμε το ΆΚΑ να το ανοίξουμε. Δεν μπορεί το ΆΚΑ να είναι ζωντανό αν δεν υπάρχουν μέσα ομάδες, αν δεν υπάρχουν εκδηλώσεις, αν δεν υπάρχουν όλο αυτό που λέμε ζωή μέσα στο Ολυμπιακό Συγκρότημα. Όσοι μπορούν να φιλοξενηθούν, εδώ είμαστε να τους φιλοξενήσουμε. Αλλά ξαναλέω, υπάρχουν όροι, υπάρχουν κανόνες ασφαλείας και υπάρχουν συμβάσεις οι οποίες έχουν υπογραφεί και πρέπει να οφείλουμε να τηρούμε αυτά που έχουμε υπογράψει. Επομένως, με καλή συνεργασία και έχοντας όλοι στο μυαλό μας την κουλτούρα μας, ότι πρέπει να βάζουμε λίγο νερό στο κρασί μας, νομίζω ότι όλοι μπορούν να μείνουμε ικανοποιημένοι στο μέγεθος που μπορούμε να εξελίξουμε. Τώρα, επειδή ακούγεται για τη συνύπαρξη αυτών που λέμε, Γιώργο, για επίσημα δεν βγαίνει ούτε από τον Παναθηναϊκό, διαρροές από εδώ, από εκεί και για τον Ολυμπιακό, δεν έχω να σας πω κάτι, λέει, ή να μην σας πω. Έχω να σας πω ότι όλα εξετάζονται στο επίπεδο που μπορούμε να τα εξετάσουμε και στο επίπεδο που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Όπως σας είπα και πριν, φανταστείτε ότι το ΑΚΑΤΟ ξεκίνησε να γίνονται οι μεγάλες παρεμβάσεις και τα μεγάλα έργα. Η εντολή η οποία είχε δοθεί από το Υπερταμείο ήταν ότι πρέπει να κλείσει για να γίνουν όλα αυτά. Και όμως, από ό,τι βλέπετε, δεν έκλεισε γιατί πρέπει να εξυπηρετήσουμε. Άρα λοιπόν είμαστε εδώ, όσο πιεστικό και αν είναι αυτό. Ξέρετε ότι, είναι μια τεράστια ευθύνη. Φανταστείτε ότι γίνονται αυτά τα εκτεταμένα έργα, αυτό το τεράστιο πρόγραμμα έργων, αναβάθμιση, συντήρηση, ανακαίνιση όλων των χώρων, δημιουργία νέων χώρων και παράλληλα λειτουργεί και η εγκατάσταση. Είναι πάρα πολύ πιεστικό και πραγματικά πιστέψτε με, δεν περνάμε πάρα πολύ καλά εμείς που εργαζόμαστε εδώ και συνεργαζόμαστε. Αλλά όμως δεν θέλουμε να κλείσουμε την πόρτα σε κανέναν. Προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε πάντα σε λογικά πλαίσια και πάντα στα πλαίσια που μπορούμε πραγματικά να εξυπηρετήσουμε. Πολλές φορές γίνομαι κακός και έχω έτσι λίγο και το προσωνύμιο του αυστηρού. Ωστόσο, πρέπει κάποια στιγμή να βάλουμε κανόνες. Όχι μόνο αυτές τις ομάδες, αλλά σε όλους. Ακόμα και στους πολίτες που μπαίνουν μέσα στο ΆΚΑ. Αυξήσαμε περίπου κατά 100% τις θέσεις που έχουμε για άτομα με αναπηρία. Και καταλήγει, δεν σας κρύβω ότι το πρώτο διάστημα στενοχωριόμουν πάρα πολύ, διότι καθημερινά τσακωνόμουν για να μην παρκάρουν στις θέσεις αμαία. Καταλαβαίνετε πως αυτός είναι ένας κανόνας, ο οποίος είναι ηθικός κανόνας και είναι πραγματικά όπως το βλέπει ο καθένας από μέσα του. Όσα μη και όχι πεις, αν ο άλλος δεν θέλει να συνεργαστεί, δεν θα συνεργαστεί. Εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και είμαστε εδώ όσο το ΆΚΑ να μείνει ανοιχτό. Γι' αυτό πασχίζουμε όλοι εδώ καθημερινά. Όποιον μπορούμε να φιλοξενήσουμε, πιστέψτε μας, θα το κάνουμε. Άξιζε το κόμμα να διαβάσω τις δηλώσεις του. Μπορεί να σας κούρασα λίγο.
2: Αλλά όμως δεν είναι θέμα κούρασης. Άξιζε όντως, γιατί είναι δηλώσεις που θα πρέπει να απαντηθούν κάποια πράγματα. Που μπορεί να απαντηθούν κάποια ερωτήματα που πολύ πιθανό να τα έχει και ο κόσμος.
1: Μπράβο. Τι μας λέει λοιπόν ο Γενικός Διευθυντής, κ. Κωνσταντίνος Χαλιαρής. Εμείς είμαστε εδώ να φιλοξενήσουμε όλους. Το θέμα είναι, φίλε, από εκεί πέρα πάνε τα επιμέρους. Τι σύμβαση έχει ο Παναθηναϊκός, αν πρέπει να ερωτηθεί ο Παναθηναϊκός. Και να πούν όλοι οκ, okay, θα πρέπει να βάλουν κάτω τα θέματα ασφαλείας που ο ίδιος λέει. Δηλαδή, θα μπει μια χρονιά, αν είναι να γίνει φέτος αυτό. Γιατί αν είναι να γίνει του χρόνου, τελειώνει ο Παναθηναϊκός, μπαίνει στο ειδικό του γήπεδο, μπορεί να πάει Ολυμπιακός. Όλα καλά. Αν είναι να γίνει φέτος λοιπόν, μην ξεχνάς ότι υπάρχουν διαβολοβδομάδες στο μπάσκετ. Υπάρχουν, ανάλογα που θα παίζει ο Ολυμπιακός, Champions League, Europa, Conference, δεν ξέρω. Το πιο πιθανό Europa είναι μετά τώρα, να δούμε, αλλά μπορεί και σαν ποιος λίγκαση. Αν πάρει
2: να περάσει. Αυτό που αναφέρεις τώρα, βέβαια, απαντάει και το ερώτημα πώς θα συνεπάρξουν οι οπαδοί και των δύο ομάδων. Ο Ολυμπιακός και το 2030 να πάει στο ΟΑΚΑ, υπάρχει από δίπλα το Telecom Center. Έτσι.
1: Ναι, πρόσεξε. Υπάρχει όμως, για φαντάσου, να είναι και το ποδοσφαιρικό. Δηλαδή να παίζει. Αυτό είναι μόνιμο που λες. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός, ο ποδοσφαιρικός να μην είναι εκεί. Υπάρχει αυτό που πρέπει κάπως να λυθεί. Γιατί ειδικά στις διαβολοβδομάδες, όταν θα παίζει ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, πώς θα συνεπάρξουν φίλαθλοι του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού όταν θα πηγαίνουν για ευρωπαϊκό παιχνίδι?
2: Ισχύει αυτό, γιατί θέμα. Πολύ πιθανό 10 η ώρα π.χ. να παίζει στο Champions League, Ολυμπιακός, παράδειγμα, ο Ολυμπιακός, και την ίδια, και από τις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός να παίζει παιχνίδι στην Ευρωλίγκα.
1: Στο μπάσκετ.
2: Με κάποια ομάδα. Με όποια ομάδα, τέλος πάντων.
1: Ναι. Πώς το λύνουμε αυτό, φίλε? Γιατί δεν είμαστε και από τις χώρες που τα έχουμε λύσει όλα αυτά και ο καθένας πάει να δει την ομάδα του και μέχρι εκεί. Ωραία η κίνηση αυτή που κάνουν και οι φίλοι του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Μακάρι από αύριο κιόλας να βλέπουμε δύο χρώματα στα γήπεδα. Να μην είναι μονόχρωμο. Μακάρι, όπως ήταν παλιά. Αλλά δεν ξέρω, είμαστε έτοιμοι? Και δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς να το απαντήσουμε αυτό.
2: Πρέπει να γίνει επιτέλους, νομίζω. Πρέπει να κάνουμε βήματα μπροστά. Δεν πάει άλλο.
1: Εννοείται. Γιατί πόσα χρόνια γίνεται αυτό το πράγμα? Πάρα πολλά χρόνια, φίλε. Και είναι κρίμα. Γιατί μιλάμε, Γιώργο, μιλάμε για αθλητισμό. Δεν μιλάμε για πόλεμο. Και πάντα από όλες τις ομάδες υπάρχουν οι πόσοι. Οι 50, οι 100, οι 20, οι 200, οι 300, οι 500 θέλεις, όσοι θέλεις. Και τι κάνουνε? Τα κάνουν μπάχαλο και είναι εις βάρος των χιλιάδων φίλων των ομάδων που είτε έχουν διαρκείας είτε θέλουν να πάνε να δουν το μάτς της ομάδας, της αγαπημένης τους, και δεν μπορούν να πάνε. Είτε λόγω τιμωρίας, είτε λόγω επειδή φοβούνται να γίνουν επεισόδια. Δεν είναι κρίμα αυτό? Και αυτό κάποια στιγμή, ρε φίλε, δεν πρέπει να τελειώσει.
2: Νομίζω είμαστε και κοντά. Πρέπει, έγινε ας πούμε το βήμα ανάμεσα στους οπαδούς του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, προκειμένου να υπάρξουν μετακινήσεις. Το φρέναρε η αστυνομία βέβαια. Σιγά σιγά πρέπει να γίνουν κάποια βήματα. Έστω και με,
1: καλά τα λέμε εμείς, ναι,
2: με πιο σταθερούς ρυθμούς.
1: Ακριβώς. Να θυμίσω κάτι, χωρίς να θέλω να βάλω φωτιά στην εκπομπή, αλλά είναι πραγματικότητα, ήμουν μέσα. Είχαν συμφωνήσει πριν χρόνια, δεν θυμάμαι ποια σεζόν ήταν, να παίξω. Όταν έπρεπε πάλι τηλεφόρο Παναθηναϊκό, φίλοι του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού, να αλλάξουν να πάνε. Έρχονται οι φίλοι του ΠΑΟΚ και μπαίνουν στο πέταλο απέναντι από τη 13. Τώρα δεν θυμάμαι πόσα άτομα ήταν, αρκετοί τέλος πάντων. Και με το που μπήκα μέσα, άρχισε να πετάνε καρτινογόνα στου φίλου του Παναθηναϊκού, να πετάνε καθίσματα. Και του Παναθηναϊκού, για να μην παρεξηγηθώ, να κάνω το ίδιο, αυτό θα σου έλεγα. Και ο Ολυμπιακού το ίδιο θα σου έλεγα. Δεν μιλάω επειδή ήταν του ΠΑΟΚ. Απλά το θυμάμαι γιατί το έζησα, ήμουν μέσα και διακόπηκε για λίγο ο αγώνα, ενώ είχαν συμφωνήσει οι φίλοι των δύο ομάδων να πάνε του Παναθηναϊκού πάνω, να έρθουν του ΠΑΟΚ κάτω. Λέω λοιπόν, πού θα να καταλήξω. Υπάρχει ποτέ συμφωνία και δεν τηρείται στο πρώτο δευτερόλεπτο. Με το που μπαίνουν είχε ξεκινήσει το παιχνίδι όταν του βάλαν μέσα και έγινε ένα μικρό χαμό. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή πρέπει πάμε να δούμε τον αγώνα, να γυρίσουμε ασφαλή σπίτι, να χαρούμε, να στενοχωρηθούμε αν χάσουμε, να πειράξει ο ένα τον άλλον, να κεράσει ο ένα σουβλάκι γιατί έχασε. Και πάει λέγοντας. Και να πάμε στη δουλειά μας το πρωί και να πάμε στο σπίτι μας όμορφα και ωραία. Δύσκολα ακόμα. Μακάρι όμως να γίνει και άμεσα αυτό, φίλε. Και κάτι τελευταίο, και ας γίνουμε γραφικός. Από τις 11 και μετά, να μιλάμε, φίλε, και αύριο σε όλες τις εκπομπές για ένα ωραίο θέμα που είδαμε και στα δύο μάτς. Και να μην μιλάμε τη σφύριξη ο διαιτητής για τη διαιτησία, για όλα τα γύρω. Γιατί είναι κουραστικό όλο αυτό το πράγμα.
2: Ναι, το νόημα είναι να δούμε ωραία παιχνίδια.
1: Μπράβο.
2: Να χαρούμε.
1: Οι πρωταγωνιστές, φίλε, πρέπει να τονίσουμε, είναι οι ποδοσφαιριστές. Κανένας διαιτητής, κανένας επόπτης ή κανένας που είναι διαπιστευμένος να είναι στο γήπεδο μέσα. Έτσι. Είτε από τη διοίκηση, κάθε ομάδα, σε οτιδήποτε.
2: Ναι.
1: Κανένας γερολόγος, να το πω έτσι. Οι πρωταγωνιστές είναι οι ποδοσφαιριστές. Και μακάρι να δούμε πώς είδαμε έναν ωραίο τελικό μεταξύ του ΠΑΟ και του ΟΦΗ. Πολύ ωραίο τελικό. Πολύ ωραία μπάλα είδαμε. Λοιπόν, να δούμε ωραία παιχνίδια και από εκεί πέρα ο καλύτερος σε γενικές γραμμές, ξέρω εδώ.
2: Ας κερδίσει.
1: Να κερδίσει, έτσι δεν το συζητάμε.
2: Ναι. Λοιπόν, Σάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τα
2: έχουμε αναλύσει όλα.
1: Λοιπόν, χαιρετώ τον φίλο μου τον Τζόρτζη, τον Ιωάννου.
2: Χαιρετώ τον φίλο μου τον Σάκη.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και ευχαριστώ και στους φίλους ακροατές, την αγάπη μου. Γεια σου, Γιώργο μου.
2: Γεια σου, Σάκη. Ακούσαμε τον Σάκη Μπουσδούνη. Τα είπαμε για τον Παναθηναϊκό. Φτάσαμε σιγά σιγά και στο τέλος της εκπομπής. Και φυσικά εγώ βλέπω μια ψυχάρα εδώ πέρα. Βλέπω το Φωτάρα τον Κατσούφη, ο οποίος είναι πανέτοιμος να αναλάβει. Μεγάλε Φώτη, τιτάνα. Λοιπόν, φτάσαμε όπως καταλαβαίνετε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν εδώ κοντά. Στο μικρόφωνο από τις 2 μέχρι και τώρα ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ο Νίκος Κατσάτσος, τον οποίο θα ακούσετε στο Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων ως ο Νούπο. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης. Μείνετε συντονισμένοι. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή παιδιά στους δρόμους, τα έχουμε ξαναπεί, προσέχουμε πάντα. Γεια σας.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 9.43 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpark είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 943 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελ Κρό, Γάλλος φιλόσοφος.
13: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Σέντρα στην τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League αρχής στις 7 με τον ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στην Τούμπα. Θέση στο βασικό σχήμα των Ασπρόμαυρων αναμένεται να πάρει ο Γερεμέγεφ. Με συνταγή λεωφόρου θα παραταχθούν οι Πειραιώτες. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Γιώργου Γεωργούλα. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Η ομάδα μας χρειάζεται όλους δίπλα της, με τη φωνή και το πάθος μας. Με μυαλό και σύνεση βοηθάμε την ομάδα μας και προστατεύουμε το σπίτι μας. Το μήνυμα της ΠΑΕΠΑΟΚ εν ώψη της αναμέτρησης με τους Ερυθρόλευκους. 2 ώρες αργότερα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης. Διαθέσιμος μετά από 2,5 μήνες για τους πράσινους, ο Πάλμερ Μπράουν. Θέση βασικού στον δικέφαλο αναμένεται να πάρει ο Γιώβιτς. Προβάδισμα ο Πήγιος για το αριστερό άκρο της άμυνας. Ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Λάμπρου Γκαραγκάνη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέσπορ 1. Ακόμα ένα ντέρμπι, παιχνίδι με παιχνίδι, βήμα-βήμα, ανέφερε στα social media του ο προπονητής της Ένωσης Μάρκο Νικολίτς. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο δημοσιογράφος Στάθης Γαβάκης, ο οποίος εκφωνούσε τον Ολυμπιακό στο Γέρος Καρεσκάκης και στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι το 2021. Στα play-off των θέσεων 5-8, ο Όφη υποδέχεται τον Άρη στο Παγκρίτιο στάδιο. Κλίμα φιέστας αναμένεται στην Κρήτη, εκτός για τους γηπεδούχους, οι τραυματίες Χριστογιώργος και Γκονζάλες και ο Ανδρούτσος που ταλαιπωρείται από ίωση. Σέντρα στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέσπορ 1. Την ίδια ώρα ο Λεβαδιακός κοντράρεται με τον Βόλο στο Λάμπρος Κατσόνη, στη τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports 2. Για τα play-off της Greek Basket League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται αυτή την ώρα το Περιστέρι στον πρώτο αγώνα της σειράς στο Παλατάκι. Τηλεοπτική κάλυψη από RT2 Sport. Στο τζούντο, ο Θοδωρής Τσελίδης κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Grand Slam της Τασκένδης της. Στο πόλο ανδρών, Απόλλων Σμύρνης και Πανιώνιος κοντράρονται στο Ρέστιο Κολυμβητήριο για τον μικρό τελικό του Conference Cup. Πρώτο σπριντ στις 6.30, μετάδοση από RT2 Sport. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Νεανίδων της Αιγύπτου, η 17χρονη Μαρία Στρατουδάκη κατέκτησε δύο χάλκινα μετάλλια στα 53 κιλά. Η 35η αγωνιστική της Premier League αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Bournemouth με την Crystal Palace. Στις 5.30 Manchester United Liverpool και στις 9 Aston Villa Tottenham. Στην 34η στροφή της La Liga, Θέλτα Έλτσε 2-0 στο ημίχρονο. Στις 5 και 4 Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο. Στις 7.30 Μπέτις Οβιέδο και στις 10 Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης. Για την 32η στροφή της Bundesliga, στις 4.30 Ζανκ Πάουλι Μάιντς, στις 6.30 Gladbach Borussia Dortmund και στις 8.30 Freiburg Wolfsburg. Στην 35η αγωνιστική της Serie A, Μπολόνια Κάγιαρη 0-0. Αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Σασουόλο με τη Μίλαν. Στις 7 Juventus Verona και στις 10 παρατέταρτο Inter Parma. Στην 34η αγωνιστική της Ligue 1, αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Lille με την Χαβρή. Στις 6 και 4 Auxerre Angers, Paris FC Brest και Στρασβούργο Toulouse. Και στις 10 παρατέταρτο, Λιόν Ρεν. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
10: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
14: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
16: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Ο Διαφωτιστής» των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτό το διάστημα που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε. Για ένα τετράωρο λοιπόν, 4 με 8 Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Νίκος Κατσάτσος, Γιώργος Ιωάννου. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Το ίδιο πράγμα είναι περίπου τα δύο τελευταία. Σε Αττική, Αργοσαλικό, Εύβοια 94,3, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Νομός Βιωτίας Απολλάδιο Ένωση 97,3, Νομός Αρκαδίας Τρίπολη Μεγαλόπολη 104,6, την καλησπέρα στον Παρασκευά, Νομός Ηλίας την καλησπέρα στον Κώστα 98,6, Πύργος Αμαλιάδα Ζαχάρο Ζάκυνθο, Νομός Λακωνίας 104,6, Σπάρτη Μονεβασιά Λαφώνησο, Νομός Ετωλακανανίας 100,9, Αγρίνιο Μεσολόγγι Ιόνιο, Νομός Θεσπρωτείας, την καλησπέρα σε πολλούς φίλους εκεί, 98,6, Γουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά. Νομός 12 νήσων 103,7 από Prime 103,7, Κύπρος από Super Sport Κύπρου 104. Βρυξέλλες από το Alma Radio, Αυστραλία από τον Αντένα Αυστραλίας και το δορυφόρο Ελλάσσατ σε όλη την Ευρώπη. Ιντερνετικά είμαστε www.943intervedensports.gr. Το sports είναι στα ελληνικά. Το Interventen στα λατινικά, αγγλικά, όπως θέλετε πάρτε το. Τηλεοπτικά και εκεί κάποια στιγμή θα είμαστε ακόμα πιο δυνατή. www.tvelanda.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας από εκεί και από εκεί μεταφέρουμε τα τηλεφωνικά σας μηνύματα από σταθερό και κινητό παίρνετε παιδιά, έτσι 210-220-5943 και 215-215-5943. Το Viber για τα μηνύματά σας το ξέρετε απ' έξω και άλλα κατωτά για να σχολιάσετε πράγματα 6939-943-943. Οφείλω να το επαναλάβω για μία ακόμα φορά. Και το email onair@943.gr. Σας τα είπα όλα λοιπόν.

Έβλεπα τις ενημερωτικές εκπομπές του Μέγκα λίγο πριν μπω μέσα για τις συσκευασίες, όλα τα είδη που οι τιμές του συνέχεια ανεβαίνουν, καλπάζουν. Αλλά οι ποσότητες μέσα μειώνονται. Αυτό, παιδιά, το έχουμε βιώσει όλοι, έτσι. Έχουν μειωθεί οι ποσότητες μέσα. Και διάβαζα και το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού, κουβέντα για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Και για το γεγονός ότι γύρισε την πλάτη ο Ζελένσκι, ακολουθεί γραμμή Ερντογάν.

Τώρα τυπική διαδικασία είναι τα μάτς που θα γίνουν στις 5 παιδιά, έτσι Λεβαδιακός Βόλος και Όφι Άρης για τις θέσεις 5-8. Γίνονται για να γίνονται, έτσι, γιατί έχουν ξεκαθαρίσει όλα. Το μόνο ενδιαφέρον που μπορεί να υπάρξει είναι αν οι ομάδες παίξουν αρκετά επιθετικά και να χαρίσουν θέαμα στον κόσμο. Και λογικά οι προπονητές των τεσσάρων αυτών ομάδων να χρησιμοποιήσουν κάποιους παίκτες νεότερους και κάποιους άλλους που είχαν λιγότερα παιχνίδια στα πόδια τους. Γι' αυτό και μόνο αυτά τα μάτς πιστεύω ότι μπορεί να έχουν αξία, έτσι, για να δει ο κόσμος θέαμα, μιας και δεν υπάρχει πλέον βαθμολογικό ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει το κίνητρο

Στις 7 έχουμε τον Ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ντέρμπι ζωής και θανάτου και για τις δύο ομάδες. Εισαγωγικά έτσι ζωής και θανάτου, παιδιά. Έτσι, αν και δεν μου αρέσει να λέω αυτές τις λέξεις. Σε περιγραφή Γιώργος Γεωργούλας για τον κόσμο, το 943 Intervention Sports. Και σε 9 το αθηναϊκό Ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Σε περιγραφή Λάμπρος Γκαλαγκάνης, επίσης για τον κόσμο, το 943 Intervention Sports.

Έχει ξεκινήσει το μάτς για τα play-off ανάμεσα στο μπάσκετ, έτσι, μπασκετικό, ΠΑΟΚ Περιστέρι. Στο 14-10 είναι το μάτς, ακόμα στο έκτο λεπτό της πρώτης περίοδου.

Να σας πω πως ξεκίνησαν το μάτς οι δύο ομάδες. Αρχικές πεντάδες, πάω ο Μέλβιν Ταϊρή, Κόνιαρης, Περσίδης και Μουρ. Για το Περιστέρι, Νίκολς, Καρντένας, Βαν Τούμπερ και Κακλαμανάκης και Γιάνκοβιτς. Δείχνουν να έχουν βρει ρυθμό οι δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ στην κανονική περίοδο τελείωσε στην τρίτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 17-7. Η ομάδα του Περιστερίου με 14 νίκες και 10 ήττες βρέθηκε στην έκτη θέση. Τα μεταξύ τους παιχνίδια στην κανονική περίοδο είχαν μοιρασιά, με το δικέφαλο να επικρατεί με 87-73 στη Θεσσαλονίκη και το Περιστέρι να παίρνει την νίκη με 75-70 στην αναμέτρηση του δεύτερου γύρου. Η δεύτερη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Αδρέα.

Να μόνο στο μοντάλ μα Φιλανδία στην πρώτη κατηγορία αγωνίζεται ο ζακινθινό και πρώην επιθετικό του Ηρακλή, ο Θοδωρή ο Τσιριγότη. Και δείχνει πλέον να έχει προσαρμοστεί απόλυτα στα δεδομένα των βορείων χωρών. Έχει δοθεί λοιπόν με τη μορφή δανεισμού από την πολωνική την Γκούρνικ Ζάμπιε στην Τούρουν Πόλο Σέουρα, φιλανδικά, φιλανδική ομάδα. Δόθηκε λοιπόν δανεικός από την πολωνική Γκούρνικ τη Ζάμπζε. Είναι στην πόλη Τούρκου στη νότια Φιλανδία. Ο ζακινθινός λοιπόν στράγγερ και πρώην άσος του Ηρακλή τα πάει πολύ καλά με την νέα εβδομάδα, καθώς σε 5 συμμετοχές στο πρωτάθλημα έχει πετύχει 2 τέρματα και έχει δώσει και μία assist. Χθες μάλιστα ο Τυριγότης έδωσε τον βαθμό της ομάδας στο 90 εκτός έδρας με αντίπαλο σε μάτς που έληξε με σκορ 2-2 και ανακηρύχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της ομάδας του. Έτσι λοιπόν ο Τσιγκότης είναι πλέον ο αγαπητός παίκτης των φιλάθλων της Τούρουν και δείχνει να απολαμβάνει πραγματικά αυτό που αγαπάει και αυτό που το λατρεύει, θα έλεγα, επιπλέον.

Για την τρίτη εθνική έχουμε τα σημαντικά μπαράζ της τρίτης αγωνιστικής, όπως είπαμε για τα μπαράζ ανόδου. Τα μάτς ξεκίνησαν τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έχουμε για τον πρώτο όμιλο εθνικός Νέο Κεραμιδίου Πόε Λασόνα. Θα σας δώσουμε και τις συνθέσεις. Και ευχαριστώ τους φίλους που μου μεταφέρουν κάποια στοιχεία. Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, τεχνικός Κώστας Βελιτζέλος, Παγιώτας Πάνος, Βάλη Τιμίδης, Μιστρίδης, Ελέζη, Βιγιάλμπα, Βουκελάτος, Γκίκα, Κραγιόπουλος και Τουλίκα και Κοτσιόπουλος. Πόε Λασόνας, τεχνικός Ηρακλής Σαραφίδης, Γούπος, Τσάτσος, Καμπέρης, Κοντοθανάσης, Κουκούλης, Γκουντρουμπής, Νούσιος, Μπιώτης, Γκαμπέτας και Ράπτης. Και Παθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς, η σύνθεση Παθρακικού Κώστας Μπεδρελής, τεχνικός Μαρκετζιάννης Σεβαστίδης, Λαρέα Γιαναράκης, Τουρατζίδης, Αναστασόπουλος, Χιπαχούμης, Μουμίν, Ντέμπροβα, ο Γκουτσίδης και Σαραντίδης. Στον Απόλλων Καλαμαριάς τεχνικός είναι ο Ζόραν Στοϊνόβιτς. Εθνικός Ζάκη Δοσκάλη Ματσάρα εδώ, εθνικός τεχνικός Νίκος Παντέλης, Κούμπουλα Μαρδαμαδιώτης, Ζωγραφάκης Χατζάρας, Λιούμης Κεντεράη, Πλατέλας, Κουτσουδάκης, Πολύζος, ο Πάτας και ο Γεμιστός. Ζάκη το τεχνικός Γιάννης Αποστολής έχει κατεβάσει τους Τσόγκας Σινκ, Μίχος Γιφτομήτρος, Πολυμήλης, Ιβάν Σίλβα, Μούντριχας, Μπαστακός.

Καρμύρης, Αναστασόπουλος και Λαζαρίδης. Και Πασπύργος με Άρη Πετρούπολης και αυτή η ματσάρα, όλα τα ματσα αυτά και τα τέσσερα. Πασπύργος τεχνικός, Επαμεινώντας Κουτρομάνος. Η σύνθεση Τσεκούρας, Ντάνη, Πατάπης, Μπέριος, Δασκαλόπουλος, Μούσια, Φερεκίδης, Κόκολης, Παπαδόπουλος και Μπαρμπαρούσης. Και Άρης Πετρούπολης τεχνικός, ο Βαγγέλης Χαντές, φίλος, καλησπέρα. Παχατούρας, Γιωτόπουλος, Σεφεράη, Κάτσο Γιάννης και Ντεράη, Γκοτσούλιας, Καλέργης, Τσιτσάρης, Κολάς, Πολίτης και Αντωνίου.

Μέχρι μέρα τη στιγμή στα μάτσα αυτά τα σκόρ είναι τα εξής. Εθνικός Νέγερα Μηδίου Πόλας 1-0. Τον γκολ έχει πετύχει στο 11 ο Βιγιάλμπα. Τα άλλα μάτσα δεν έχουν σκόρ. Είναι Παθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς στο 0-0. Και στον άλλο όμιλο, Εθνικός Ζάκηθος είναι στο 0-0. Και Πύργος Άρης Πετρούπολης στο 0-0.

Ιστορική άνοδο είχαμε για τον Αστέρα Αγίου Νικολάου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Επικράτησε στον ντέρμπι του Αετού Βαρβάρας με 2-1 στη μάχη της κορυφής της Χαλκιδικής και εξασφάλισε λοιπόν μαθηματικά το πρωτάθλημα και την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έτσι λοιπόν η ομάδα του Κώστα Γαλτζίδη σπράγισε τον τίτλο 2 αγωνιστικές πριν το φινάλε των play-off και αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της πρωταθλήτρια και ετοιμάζεται για το μεγάλο και δύσκολο βέβαια ταξίδι στην τρίτη εθνική κατηγορία στη νέα σεζόν.

Άλλες ομάδες ανεβαίνουν, άλλες πέφτουν. Έπεσε λοιπόν η ΑΕ Βόσμου, υποβιβάστηκε από την τρίτη εθνική κατηγορία. Nothing will ever feel the same. I'm torn apart. Και μάλιστα συμφώνησε με νέο προπονητή, ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον προπονητή τον Κώστα Κάκογλου, ο οποίος και θα προσπαθήσει να στο αποτέλεσμα της πρώτης κατηγορίας της Α1 της ΕΦΣ Μακεδονίας να την επαναφέρει μετά το τέλος της νέας σεζόν, βέβαια, και πάλι στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έτσι έχει η ζωή, παιδιά, και η αθλητική ανεβοκατεβάσματα. Όπως ακούγαμε και στην ελληνική ταινία, άλλος τους κατεβάζει και άλλος τους ανεβάζει η ζωή, έτσι.

Να πούμε ότι ο υφυπουργός αθλητισμού Γιάννης Ουβλούτσης έκανε τις βραβεύσεις στους παίκτες της Καστοριάς και περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του ιστορικού συλλόγου. Με αφορμή την άνοδο της ομώνυμης ομάδας στην τρίτη εθνική κατηγορία.

Καλησπέρα στον Βαγγέλη στη Λαμπρινή, στους δύο Βαγγέλιδες στη Λαμπρινή. Στον Βαγγέλη στα Άνω Πατήσια εκεί στην Ηρακλείου και στη Χαρά στην Ηρακλείου. Στην Αναστασία στον Άγιο Λουκά. Στον Κώστα στο Βασιλικό Εύβοιας. Άλλο το Βασιλικό και άλλα τα Βασιλικά παιδιά, έτσι. Γιατί μερικοί τα μπερδεύουν. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Τα διαβάζουμε όλα, παιδιά, και τηλεφωνικά μεταφέρουμε τα μηνύματά σας χωρίς καμία χρέωση στο Viber.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
7: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
6: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
8: Η ώρα είναι 4:30.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο, το δεύτερο μέρος της εκπομπής Ο Διαφωτιστής στον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Αυτή την διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε, μέσα 8 θα είμαστε μαζί. Ένα τετράωρο, παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ενίσχυση, Νίκος Κατσάτσος και εγώ Γιώργος Ιωάννου.

Στο 35-32 είναι αγώνας μπάσκετ ΠΑΟΚ Περιστέρη, 35-32. Τώρα το 35-35-34 στον ένα πόντο διαφορά.

Να σας δώσω και τις δεκάδες των ομάδων στα μάτς που θα ξεκινήσουν στις 5. Στο ένα από αυτά ο Όφη υποδέχεται τον Άρη. Όφη, σύνθεση Λίλο, Αθανασίου, Σεγγέλια, Κοστούλας. Κρίσμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κανελόπουλος, Καραχάλιος, Φούντας, Σινούς, Σαλτσίδος. Στον πάγκο είναι η Κατσίκας, Καλαφάτης, Μαρινάκης, Χάντζη Θεοδωρίδης, Καινουριάκης, ο Πούγκουρας, Αποστολάκης, Μπαΐνοβιτς, Νέιρα, Θέδος, Σουλάκης, ο Ρωμάνο και ο Ισέκα. Για τον Άρη, Αθανασιάδης, Γένσεν, Ρόουζ, Φαμπιάνο, Ράτσιτς, Φρίντεκ, Φατίν, Καγκαρέ, Πέρεθ, Καντεβέρε και Ροντρίγκες. Και στον πάγκο είναι Βοριαζίδης, Μάικιτς, Σονκό, Γιαννιώτας, Διούδης, Δόνης, Γαλανόπουλος, Μπουσάιντ, Κουαμέ, Ονίν, Κτεχέρο και Κέρκες.

Και συνθέσει ο Λεβαδιακός Βόλος, Λεβαδιακός τελικός Νίκος Παπαδόπουλος, Άννα Κερβίχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Τσιμελεκίδης, Νίκας, Λαμαράνα, Λαγιούς, Γκούμας, Παλάσιος και Όσμπολτ. Και για τον Βόλο, Κώστας Μπράτσο, Εθνικός, Μορέιρα, Λικουρίνος, Αμπάντα, Μίγας, ο Κόμπα, ο Μπουζούκης, ο Τζόκα, Γκονζάλες, Χουάν, Πιτρία, Ανταφύλου και Λάμπρου.

Να μου ότι Καϊάρης αποχαιρέτησε το Στέργιο τον Μπουσβάρο, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 88 ετών, αποτελώντας εμβληματική μορφή της ιστορίας του συλλόγου. Αγωνίστηκε λοιπόν ο Στέργιος Μπουσβάρος από το 1954 έως το 1969 και τη σεζόν 1971-72, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία της πρώτης μεγάλης μεταπολεμικής ομάδας. Η δείξη λοιπόν εξέφρασε τα συλληπιτήρια στους οικείους του Στέργιου Μπουσβάρου και τίμησε την προσφορά του. Υπήρξε σημείο αναφοράς για γενιές αθλητών και φιλάθλων.

Να δούμε και αποτελέσματα για τους φίλους του στοιχήματος. Στην Αγγλία έχουμε στο 38 λεπτό Bournemouth Crystal Palace είναι στο 2-0. Στη Γαλλία στο 31 λεπτό έχουμε Lille με την Havre είναι στο 1-1. Στην Γερμανία στο 8 κιόλας λεπτό Ζαν Πάολι με την Mainz 0-1. Στην Ελβετία τα play-off πρώτα αθλήματος στο 21 λεπτό, στο 20 είμαστε, Σεν Γκάλεν με τη Σιόν είναι 0-3. Στην Ισπανία στο 21 λεπτό Θέλτα Έλτσε, Έλσε 2-0. Και το φίλο που ρωτάει πάλι στην Ελβετία είπα στο 20 λεπτό Σεν Γκάλεν Σιόν είναι 0-3. Και στην Ισπανία στο 21 λεπτό Θέλτα Έλσε. Είναι στο 2-0. Στην Ισπανία στη δεύτερη κατηγορία μόλις πήγε τώρα γκολ 75 λεπτό Σαντατέρ με την Ουέσκα έγινε 3-2, μείωσε η Ουέσκα. Ιταλία τελικά αποτελέσματα Μπολόνια Κάλιαρη στο 0-0, δεν υπήρξε γκολ. Και στο 38 λεπτό Σανσόλο με τη Μίλα που έχει μια κόκκινη κάρτα 1-0. Στην Ολλανδία είχαμε τελικό αποτέλεσμα Φόλενταμ Χέρενφεν 0-2. Στο 51ο λεπτό Τσβόλε με την Χεράκλες 1-0. Και Φορτούνα Σιντάρτ το 47ο με την Φέγενορτ είναι στο 0-0. Στο Αζερμπαϊτζάν 71 λεπτό Σάμακι με την Σαμπά Μπακού είναι στο 0-2, αρκετά διπλά σήμερα. Δαιμονιώδη ρυθμό έχει αποκτήσει το μάτς ΠΑΟΚ Περιστέρι στο μπάσκετ, 40-39 το παιχνίδι.

Στην Δανία για τον γκρουπ του υποβιβασμού έχουμε μέχρι στιγμής το 84ο το Οντέσε με τη Σίλγερμποκ. Η Οντέσε και η μία κόκκινη κάρτα 1-2. Και στο 21ο λεπτό η Ράντερς και αυτή έχει κόκκινη κάρτα με την Βέιλι, είναι στο 1-0.

Στο πρωτάθλημα το δικό μας, πρώτη εθνική κατηγορία γυναικών, τελικά αποτελέσματα στα μάτς που έγιναν νωρίτερα. Τρίκαλα 2011, Όφη 1-2 και Ερέα Βόλος 2-0. Δύο νίκες λοιπόν για τις κριτικές ομάδες με ένα διπλό και έναν άσο.

Στη Σκωτία είχαμε τελικό αποτέλεσμα για τα πλέον πρωταθλήματος Χιμπέριαν, μια κόκκινη κάρτα Celtic 1-2. Να δώσουμε και μπασκετικά αποτέλεσμα. Τρομερό επικό παιχνίδι έγινε στην Μαζίτη με τη Ρεάλ να επικρατεί τη Σμούρθια στην παράταση με σκορ 131-123.

Ένα παιχνίδι με συνολικά 254 πόντους. Στην παράταση ο Χεζόνι ήταν αυτός που έδειξε την κλάση του, πετυχαίνοντας 8 από 17 πόντους της ομάδας του. Και τελείωσε το μάτς με 40 πόντους, εκ των οποίων 8 στα 12 τρίποντα και 11 rebound, οδηγώντας έτσι την Βασιλίσσα, την Ρεάλ, στην νίκη. Είπαμε προηγουμένως για το διπλό της Celtic, η ομάδα του Μάρτιν Ονίλ έβγαλε χαρακτήρα στο Εδιμβούργο και παρά την αντίσταση της Χιμπέρια των 10 παικτών, λόγω αποβολής όπως είπαμε, κατάφερε να αποδράσει με σκορ 2-1 για την 35η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Έπιασε την κορυφή αλλά με αγώνα περισσότερο και περιμένει λοιπόν τον τέρμπι της Χάρτς με τη Ρέιντζερς προκειμένου να μπει γερά στη διεκδίκηση του τροπέου.

Στο ημίχρονο λοιπόν έχουμε στο μπάσκετ ΠΑΟΚ Περιστέρι 48-41. Στο NBA Playoff αποτελέσματα Boston Celtics Philadelphia Sixers 100-109. Στην Ισπανία είχαμε Μορέσα τελικά αποτελέσματα Βαλένθια 104-102. Είπαμε Real Madrid με τη Μούρθια στην παράταση 131-123. Και Bilbao με την Γρανάδα 88-83. Ήταν για τη Βαλένθια λοιπόν στο πρωτάθλημα. Στην Τουρκία τελικό αποτέλεσμα με την ομάδα Σιδηρόδρομος Μπουγιουκτσεμέξε με την Μέρκετς Εφεντή 87-98 και στην τρίτη περίοδο Τουρκ Τέλεκομ με την Τραμπζονσπορ είναι στο 60-55.

48-41 λοιπόν στο μίχρονο ΠΑΟΚ Περιστέρη. Τα στατιστικά του πρώτου μέρους. ΠΑΟΚ 12 στα 16 τρίποντα, 4 στα 16 τρίποντα, 12 στα 13 βολές, 10 rebound τα 13 αμυντικά, 6 επιθετικά. 19 λοιπόν rebound, 13 αμυντικά, 6 επιθετικά, 9 assist, 4 λάθη, 2 κλεψίματα και 1 block. Περιστέρη 15 στα 23 δίποντα, 3 στα 13 τρίποντα, 2 στις 3 βολές, 14 rebound, 10 αμυντικά, 4 επιθετικά, ενώ όπως είπαμε ο ΠΑΟΚ είχε 19 rebound, 13 επιθετικά και 6, 13 αμυντικά, 6 επιθετικά. Το Περιστέρη είχε ακόμα 6, 5 assist, 3 λάθη, 2 κλεψίματα και 1 block. Αυτά τα στατιστικά του πρώτου μέρους.

Για τους φίλους που ρωτάνε τι γίνεται με τα μάτια της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Έχουμε λοιπόν ημίχρονο στην τρίτη εθνική κατηγορία στα Παράζα. Νόδου Εθνικός Νέο Κεραμιδίου Πόλας Όνας 1-0. Τον γκολ στο 11 Βιγιάλμπα. Παθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς. Αυτό είναι 1-0. Τον γκολ στο 24 ο Σαραντίδης.

Είπαμε τις συνθέσεις στο Λεβαδιακό, σε Βόλος και Όφι Άρης που ξεκινάνε σε λίγο στις 5. Θα έχουμε ενημέρωση για αυτά τα μάτσα από τους ανταποκριτές μας. Στο Λεβαδιακός Βόλος διαιτητής θα είναι ο Δημήτρης Ομόσκου, πρώτος βοηθός Ηλίας Κωνσταντίνου και δεύτερος Κωνσταντίνος Στάικος, τέταρτος διαιτητής ο Γιώργος Κόλωνος, στο ΒΑΡ Κωνσταντίνος Πουλικίδης και Αθανάσιος Τζίλος.

Σε πολύ λίγο πάμε σε ακόμα σε ένα break. Διάμεσα μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Μιχάλη Σοηλέ και επιστρέφουμε. Άλλωστε μέχρι 8 θα είμαστε μαζί, εκπομπή διαφωτιστής. Στο 943 Ζεβέντεν Sports, σήμερα Κυριακή 3 Μαΐου του 2026. Yeah. Με τα δύο μεγάλα ντέρμπι, ελπίζουμε να απολαύσουμε καλό ποδόσφαιρο. Yeah. Πάνω απ' όλα. Yeah.

0: 943 Interveten Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Πάσε στο χώρο.
9: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
4: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
9: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
4: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμίλη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
10: Η ώρα είναι 5.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.
13: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Σέντρα στην τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Αρχής γενομένης στις 7, το ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στην Τούμπα. Θέση στο βασικό σχήμα των Ασπρόμαυρων αναμένεται να πάρει ο Γερεμέγεφ. Με συνταγή λεωφόρου θα παραταχθούν οι Ερυθρόλευκοι. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Γιώργου Γεωργούλα και τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Η ομάδα μας χρειάζεται όλους δίπλα της, με τη φωνή και το πάθος μας. Με μυαλό και σύνεση βοηθάμε την ομάδα μας και προστατεύουμε το σπίτι μας. Το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενώπιση αναμέτρηση με τους Ερυθρόλευκους. Δύο ώρες αργότερα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης. Διαθέσιμος μετά από 2,5 μήνες για τους πράσινους, ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Θέση βασικού στο δικέφαλο αναμένεται να πάρει ο Γιώβιτς. Προβάδισμα ο Πίλιος για το αριστερό άκρο της άμυνας. Ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Λάμπρου Γκαραγκάνη και τηλεοπτική από Κόσμο Τεσπορένα. Στα play-off 5-8, ο Όφη υποδέχεται αυτή την ώρα τον Άρη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Κλίμα φιέστας αναμένεται στην Κρήτη. Εκτός για τους γηπεδούχους, οι τραυματίες Χρήστο Γιώργος και Γκονζάλες. Αλλά και ο Ανδρούτσης που ταλαιπωρείται από ίωση. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορένα. Την ίδια ώρα ο Λεβαδιακός κοντράρεται με το Βόλο στο Λάμπρος Κατσόνης. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports 2. για τα play-off της Greek Basket League. ΠΑΟΚ Περιστέρης 48-41 στο ημίχρονο. Στο τζούντο, ο Θοδωρής Τσελίδης κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Grand Slam της Ταυσκένδης. Στο πόλο ανδρών, Απόλλωνος Σμύρνης και Πανιώνιος κοντράρονται στο Ρέστιο Κολυμβητήριο για το μικρό τελικό του Conference Cup. Πρώτος πριν στις 18:30, μετάδοση από R2 Sport. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα άρσης βαρών νεανίδων της Αιγύπτου, η 17χρονη Μαρία Στρατουδάκη κατέκτησε δύο χάλκινα μετάλλια στα 53 κιλά. Για την 35η αγωνιστική της Premier League, αυτή την ώρα στο ημίχρονο, Bournemouth Crystal Palace 2-0, στις 5:30 Manchester United Liverpool και στις 9 Aston Villa Tottenham. Για τη Ligue 1, στο ημίχρονο, Lille Havre 1-1, στις 6:15 ο Serranger, Παρίσι Brest, Στρασβούργο Toulouse και στις 10:15 Lyon Rennes. Για την Bundesliga, στο 33, St. Pauli Mainz 0-1. Στις 18:30 Gladbach Borussia Dortmund και στις 20:30 Freiburg Wolfsburg. Για τη La Liga, Θέλτα Έλτσε 3-1. Στις 5:15 Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο. Real Betis Oviedo στις 7:30 και στις 10 Espanyol Real Madridis. Για τη Σέρια, Μπολόνια Κάλιαρη 0-0. Στο ημίχρονο, Σασουόλο Μίλαν 1-0. Στις 7, Γιουβέντους Βερόνα και στις 10:15, Ίντερ Πάρμα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
8: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ελλάδα Echo.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Επιστρέψαμε λοιπόν και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής στο 943 Intervention Sports. Να πω καλή ξεκούρα στον Νίκο Καζάτσο και στον Γιώργο Ιάννου. Ο Μιχάλης Ολιές εδώ παραμένει. Στην παραγωγή δημοσιογραφική υποστήριξη, δημοσιογραφική επιμέλεια και στα δελτία ειδήσεων. Είναι η εκπομπή λοιπόν ο διαφωτιστής. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 3 Μαΐου του 2026. Είναι στο 7ο λεπτό τα μάτς. Ο Φιάρης και Λεβαδιακός Βόλος δεν έχει μπει κανένα τεμάχιο μέχρι τώρα.

Ο Ράσιτ λοιπόν ήταν αυτός που αρχικά πέρασε την μπάλα στον Ντουντού, ο οποίος με σιτό διαγώνη σουτ, όπως είπαμε προηγουμένως, άνοιξε το σκορ για τον Άρη 0-1.

Στο 50-52 είναι το μπασκετικό μάτς ΠΑΟΚ Περιστέρι. 50-53 τώρα με μια βολή. Ανοιχτό μάτς πάντως. Ευχαριστώ τον κόσμο θέαμα.

Στην Αγγλία, στην Premier League, στο 54ο λεπτό, το Bournemouth Crystal Palace παραμένει στο 2-0, όπως και το στη Γαλλία, στο 65ο λεπτό, το Lille Havre 1-1. Η Γερμανία, 403ο λεπτό, ο Ζαν Πάολι, τη Mainz είναι 0-2.

Στην Ισπανία έχουμε τελικό αποτέλεσμα Θέλτα με την Έλτσε 3-1. Στην Ολλανδία όμως τώρα γκολ πέτυχε η Τσβόλε στην Ολλανδία. Ο 25ο λεπτό ο Τσβόλε Χεράκλης με μια κόκκινη κάρτα είναι στο 2-0. Και στο 21ο λεπτό ο Φορτούνα

στα μάτς της τρίτης εθνικής κατηγορίας, τρίτη αγωνιστική για τα Μπαράζ ανόδους που είναι σε εξέλιξη. Η μόνη αλλαγή που έχουμε μέχρι τώρα σε αυτά που έχουμε αναφέρει ήδη είναι το ότι εθνικός Νέα Κεραμιδίου που Ελασσόνας έχει γίνει 1-1. Τα γκολ σε 11 Βιγιάλμπα και στο 51 ο Κουκούλης. Το άλλο συνεχίζει να προηγεί το παθαγικό της Καλαμπόλα Καλαμαριάς με 1-0, το γκολ στο 24 Σαραντίδης. Τα άλλα δύο παιχνίδια του δευτέρου μήλου στο 0-0 και τα δύο, και το Εθνικό Ζάκυνθος και το ΠΑΣ Πύργος Άρης Πετρούπολης.

Λοιπόν, συνεχίζει να προηγεί το ΑΕΣ εκτός έδρας στο ΦΕΜ 1-0. Παραμένει στο 0-0 το Λεβαδιακό Βόλο. Είχαμε στο 9 μια τεράστια ευκαιρία τον Βόλο. Ο Λάμπρου κατάφερε να γυρίσει την μπάλα προς το σημείο του πέναλτι. Εκεί ο Χουάνπι. Ο Λαμόναχος προσπάθησε να εκτελέσει. Ωστόσο δεν του επέτρεψε να πετύχει τον γκολ ο Άνακερ με την απίθανη απόκριση που πραγματοποίησε. Και έτσι αυτό το μάτς παραμένει το 0-0.

Μια και έχουμε το μάτσο όφι άρε σε εξέλιξη, να πούμε ότι ο Χρήστος Κόντης έχει καταγράψει μια επιτυχημένη πορεία και με τις δύο ομάδες με τις οποίες συνεργάστηκε και με τον Παναθηναϊκό που άφησε το αποτύπωμά του. Θυμόμαστε παίκτες Παναθηναϊκού τότε να λένε σε δηλώσεις που έκαναν ότι η ομάδα βρήκε την ταυτότητά της και κατάφερε να σηκώσει κούπα με τον Όφι, έτσι.

Ένα ακόμα τελικό αποτέλεσμα στο μπάσκετ στην Τουρκία. Τουρκ Τέλεκο με την Τραμπζονσπορ 81-72. Στο άλλο μας ελληνικό έχει περάσει μπροστά ο ΠΑΟΚ 56-55 προηγείται του Περιστερίου. 3 και 18 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου.

Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Προσοχή στην επιστροφή για όσους επιστρέφετε από το τριήμερο της Πρωτομαγιάς.

Για το γυναικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου έχουμε ακόμα δύο αγώνες σε εξέλιξη. Έχουμε στο 18 λεπτό Κηφισιά Αγία Παρασκευή είναι στο 1-0. Και στο δεύτερο μόλις λεπτό Βόλος Λίλιας 4 Νέες Αντρομή του 0-0. Είπαμε προηγουμένως έτσι, Τρίκαλα 2011 όφη τελικό αποτέλεσμα 1-2 και Ρέα Βόλος 2-0.

Στην τρίτη εθνική κατηγορία το Παθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς έχει γίνει 2-0. Τα γκολ στο 24 Σαραντίδης και στο 55 ο Χ. Παχούμης. Παραμένει το άλλο μάτς Εθνικός Νέο Κεραμιδίου που έλασε 1-1 και ισόπαλα χωρίς γκολ είναι τα μάτς Εθνικός Ζάκυνθος και Πας Πύργος Άρης Πετρούπολης. Δύσκολη γρίφη αυτά τα δύο τελευταία μάτς.

Άνοιξε το σκόρ και στη Λιβαδιά. Το Λιβαδιακός Βόλος είναι 1-0 στο 22ο λεπτό. Με φοβερή σέντρα ο Βίχος βρήκε το κεφάλι του Τζιβελεκίδη. Ο Μορέρα πάντως είχε και πάλι την απάντηση, ωστόσο ο Όσμπολτ πήρε το rebound και στο με ιδανικό τρόπο και εύκολα έκανε το 1-0. Όσμπολτ λοιπόν το 1-0. Έτσι έχουμε σε 26ο λεπτό. Λεβαδιακός Βόλος 1-0 και Όφι Άρης 0-1. Από ένα γκολ και στα δύο μάτς. Ο Βόλος βέβαια προτίμαζε τον γκολ αυτό και στο, μάλλον η Λιβαδιά προτίμαζε τον γκολ γιατί στο 20 είχε και άλλη μεγάλη ευκαιρία. Έγινε λάθος εκεί, πεδαριώδες από την άμυνα του Βόλου. Ο Γκούμας πάσαρε στον Παλάσιος και ο Αργεντίνος νικήθηκε και πάλι από τον εξαιρετικό Μορέιρα που έκανε ό,τι μπορούσε και στη φάση του γκολ, αλλά ήταν αδύνατο να αντιδράσει μετά από το rebound που πήρε ο Όσμπολτ και ο οποίος εύκολα σκόραρε εκεί και έκανε το 1-0.

Στις 5.30 στην Premier League έχουμε και το κλασικό derby Manchester United Liverpool. Και στις 9 το σημαντικό παιχνίδι για την Tottenham, Aston Villa Tottenham. Παίζει τα αρέστα της για την παραμονή της η Tottenham. Για να δούμε να καταφέρει. Και αν ναι, την γλιτώσει η Tottenham, κάποιος άλλος θα την πατήσει και θα υποβιβαστεί. Πάμε και πάλι σε ένα ακόμα break, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Τι πατατάκι έκανε πάλι όχονος. Jumbo Crunchy Chips από την Όχονο Snack.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
4: Η ώρα είναι 5 και μισή.

Επιστρέψαμε και πάλι μετά τον break και τα δύο μεσικά μηνύματα σε συνεχή ροή της εκπομπής Ο Διαφωτιστής. Στον 943 Τερβέντε Σπορ, στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με αυτό το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Ελτία Ειδήσεων, Μιχάλης Οηλές. Στο 30 λεπτό παραμένουν το Όφι Άρης 0-1 και το Λεβαδιακός Βόλος 1-0. Πριν από λίγο, Όφι έχασε μια πολύ καλή ευκαιρία μετά από εντυπωσιακή ενέργεια του Νου που ξεπέρασε τον αντίπαλό του από τα αριστερά. Έβγαλε ωραία σέντρα. Πάνω στην κίνηση ο Σαλσέντο έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα πέρασε ελάχιστα out. Είχε πάντως τον έλεγχο την μπάλα ο τερματοφύλακας. Κίτρινες κάρτες έχουν δύο παίχτες στο μάτς του Όφη με τον Άρη 28, κίτρινη στον Λαμπρόπουλο για κράτημα στον Πέρες και στο 25 στον Κατεβέλη για φάουλ στον Καραχάλιο.

Και μια που μιλάμε για αριθμού, διάβαζα την περασμένη εβδομάδα στην εφημερίδα Αυγή. Την περασμένη Κυριακή, όχι τώρα. Ότι γύρω στα 25.000 άτομα επιχειρήσεις. Άτομα, παύλα επιχειρήσεις. Χρωστάνε στο δημόσιο περίπου 178 δις. Γιατί ρε παιδιά δεν πληρώνουν αυτοί και πληρώνουμε όλοι εμείς.

Ο Λεβαδιακός έχει κάνει δύο τα τέρματά του στο 34 λεπτό μετά από λάθος του Βόλου. Και ενώ προηγουμένως είχε προηγηθεί μια απίθανη απόκριση του Άννακεν σε κεφαλιά του Λικουρίνου. Να λοιπόν, ο Λεβαδιακός έκανε το 2-0. Πληρώνει αμυντικά λάθη ο Βόλος. Τα οποία πάντως δεν κοστίζουν, έτσι αλλιώς αυτά τα μάτς βαθμολογικά είναι αδιάφορα.

Ο Μορέρα λοιπόν σε αυτή την προκειμένη περίπτωση βγήκε ανενόχλητος που είχε κάνει τρομερές αποκρούσεις προηγουμένως. Να που και μετά τις αποκρούσεις έκανε το μεγάλο λάθος. Να κάνουμε συμβαίνει και αυτά στο ποδόσφαιρο. Βγήκε ανενόχλητος, θα λέγαμε, για να κόψει μια παλιά προς τον Παλάσιος. Έκανε τρομερή γκέλα, τρομερό τσάφο όπως λέμε ποδοσφαιρικά. Και δόρισε ουσιαστικά την μπάλα στον Αργεντίνο. Ο οποίος σε κενό τέρμα έκανε το 2-0.

Καμιά φορά η υπερβολική σιγουριά φέρνει το λάθος. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις φάσεις της ζωής μας, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και στα αθλήματα, έτσι παιδιά.

Έχουμε αλλαγές στα σκορ στα μάτς της τρίτης εθνικής κατηγορίας για τα Μπαράζ Ανόδου. Με κομμένη την ανάσα τα παρακολουθεί αρκετός κόσμος. Εδώ μου στέλνουν μηνύματα. Έχω ενημερώσει από την αρχή, παιδιά, έτσι από το ξεκίνημα και τις συνθέσεις των ομάδων και στα τέσσερα μάτς. Αλλά και ό,τι γίνεται στην αλλαγή, σε κάθε αλλαγή του σκορ. Να πω, έχουμε στο δεύτερο όμιλο ο Εθνικός Ζάκυνθος 0-1. Το γκολ στα 74 ο Δούμας έχει πετύχει. Το Πας Πύργος Άρης Πετρούπολης παραμένει στο 0-0. Στο Εθνικός Νέκυρα Μηδίου Πόλας Όνας το μάτς είναι στο 1-2. Τα γκολ έχουν πετύχει στο 11 Βιγιάλμπα 51 Κουκούλης. Και προηγουμένως σκόραρε στο 71 ο Αρσενίδης. Έτσι έχει γίνει το μάτς 1-2. Και παραμένει το Παθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 2-0. Τα γκολ που έχουν πετύχει στο 24 ο Σαραντίδης και στο 55 ο Χι Παχούμης.

Να πούμε ότι στο τρίπο του Μέλβιν που πέτυχε ο ΠΑΟΚ, ο Βαν Τούμπερ κενευρέθηκε στο έδαφος αφού, όπως λέμε, τράκαρε με το γόνατο του Κάριους σε μια συνεννοησία εκεί για τα rebound. Στο 72-66 είναι το μάτς υπέρ του ΠΑΟΚ. Και τώρα στα 72-67 μείωσε και πάλι το Περιστέρι. Στο 40 λεπτό παραμένουν το Όφι Άρης 0-1 και Λεβαδιακός Βόλος 2-0. Όπως μας ενημερώνουν για τα προκριτές μας, που μας μεταφέρουν άμεσα ό,τι ακριβώς γίνεται στα μάτσα αυτά. Και ευχαριστώ και κάποιους συνεργάτες μου που θέλουν να μείνουν ανώνυμοι σε ένα δίκτυο που έχω δημιουργήσει, που με ενημερώνει για τα πάντα ό,τι συμβαίνει. Αγωνιστικά σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η Manchester United στο 10ο λεπτό έχει σκοράρει και ο Ράς προηγείται της Liverpool με σκορ 1-0. Και στο 21ο λεπτό ανεβαίνει το σκορ για την Bournemouth, προηγείται 3-0 της Crystal Palace.

Να πούμε Manchester United και Liverpool. Από το 1880 μέχρι και σήμερα δύο ομάδες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες 206 φορές. Η Manchester United μετράει 81 νίκες έναντι 67 της Liverpool, ενώ 58 αναμετρήσεις. Έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλες. Όσον αφορά τις αναμετρήσεις των δύο ομάδων σε Premier League, οι κόκκινοι διάβολοι υπερτερούν σε νίκες έχοντας κερδίσει σε 68 αναμετρήσεις έναντι 57 των Reds.

Το Όφι Άρης παραμένει στο 0-1. Είχαμε προηγουμένως το 45 λεπτό κίτρινη στον Καραχάλιο για ένα δυνατό φάουλ στον Καρέ. Και το άλλο μάτς παραμένει στο 2-0, προηγείται το Λεβαδιακός του Βόλου. Είχαμε στο 41 λεπτό την πρώτη κίτρινη κάρτα στο Θωμάς στο Λικουρίνο για φάουλ δυνατό στον Παλάσιος, ο οποίος έφευγε στην αντεπίθεση. Τρομερές αποκρούσεις ο goalkeeper του Λεβαδιακού. Άλλη μία είχαμε στο 43 λεπτό για τον Άνακεν.

Στα ενέργεια του Χουάνπι λοιπόν, ο Ανακαινή ήταν και πάλι εξαιρετικός στην απόκριση που πραγματοποίησε. Στη Λιβαδιά μόλις τώρα τελείωσε το πρώτο μήχρονο, Λεβαδιακός ο Βόλος 2-0. Κοντεύει να ολοκληρωθεί και το δεύτερο λεπτό του καθυστερήσεως στο άλλο μάτς. Στο Όφι Άρης παραμένει το 0-1.

Στο 79-67 το ΠΑΟΚ Περιστέρι αρχίζει να αποκτάει μια μεγάλη διαφορά ο ΠΑΟΚ πλέον, με τα τρίποτα που γράφουν οι παίκτες του.

Ολοκληρώθηκε λοιπόν και το άλλο μάτς, Όφι Άρης 0-1 και Λεβαδιακός Βόλος 2-0 στο ημίχρονο. 3 γκολ συνολικά και στα 2 αυτά μάτς.

Στην τρίτη εθνική κατασταμάτηση που είναι σε εξέλιξη, τρίτη αγωνιστική για Ανταμπαράς Ανόδου. Παραμένουν όπως αναφέραμε πριν τα παιχνίδια στα σκορ. Εθνικός Νέκυρα 0, Πουέλλας Όνας 1-2 και Παθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 2-0. Εθνικός Άκυνθος 0-1 και Πας Πύργος ΑΕΣ Πετρούπολης, εδώ δεν έχει μπιγκόλ, παραμένει το 0-0.

Η Manchester United έχει κάνει 2 τα τέρματά της στο παιχνίδι με τη Liverpool. Το δεύτερο γκολ στο 14 ο Μπένιαμιν Σέσκο. 2-0 λοιπόν από νωρίς. Το πρώτο γκολ στο 6 λεπτό, το άλλο στο 14.

Έχουμε την καλησπέρα μας από τη φίλη μας την Ηλιάνα από Φλίσβο. Από το φίλο μας το Στράτο από Κύπρο. Καλή συνέχεια στην εκπομπή, λένε, ευχαριστούμε και ευχαριστώ. Ο 81-71 στις 10 από τους πλέον η διαφορά του ΠΑΟΚ απέναντι στο Περιστέρι που δεν το βάζει πάντως κάτω.

0: Και πάμε στον συνάδελφο τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο να μας δώσει την δεκάδα του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι χωρίς αύριο, θα λέγαμε έτσι. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, σε ό,τι αφορά τη διεκδίκηση του τίτλου, σίγουρα είναι χωρίς αύριο. Λοιπόν, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα πάει με συνταγή και πρόσωπα λεωφόρου. Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, είναι το παραδοσιακό ποδοσφαιρικό κλισέ. Και το ακολουθεί ο Βάσκος Τεχνικός. Έτσι, στην ευθεία Χανατζολάκης, δεξιά ο Κωστίνια, αριστερά ο Ορτέγκα. Στο κέντρο της άμυνας Πιρόλα και Ρέτσος. Μπροστά του Συγκαρθία και Έσε. Οπότε ο άξονας διαμορφώνεται με τον Τσικίνιο. Μεσαία γραμμή διαμορφώνεται με τον Τσικίνιο στον άξονα. Δεξιά ο Ροντινέη, αριστερά ο Μαρτίνης. Και στην κορυφή ο Αγιούμπελ Καμπή. Πανομοιότυπη ενδεκάδα με αυτή του διπλού στη λεωφόρο Αλεξάνδρας επί του Παναθηναϊκού. Η ίδια συνταγή και απέναντι στον ΠΑΟΚ.
0: Άρα λοιπόν επιμένει στην συνταγή νίκη λεωφόρου στο μάτς της Τούμπας. Έτσι ο Μεντιλίμπαρ. Βασίλη Κωνσταντόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε για την έγκαιρη ενημέρωση. Αν υπάρχει κάτι άλλο, μας ενημερώνει. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Έτσι, καλή καλά. Συνέχεια και τα ξαναλέμε αν χρειαστεί σύντομα. Έγκαιρα λοιπόν από τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο, σας μεταφέραμε την 11η του Ολυμπιακού για το μάτς της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ. Ένα μάτς χωρίς αύριο στην υπόθεση τίτλου, έτσι. Με την ίδια συνταγή αυτή τη νίκη λεωφόρο ο Ολυμπιακός από το εθνικό το Μεντιλίμπαρ. Και βέβαια ομάδα που κερδίζει σαφέστατα και δεν αλλάζει. Έστω και αν οι απαιτήσεις σε κάθε αγώνα άλλο είναι διαφορετικές, έτσι.

Να επαναλάβω λοιπόν και εγώ την 11η Ολυμπιακού για το μάτς της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ. Μας μετέφερε ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος, Τζολάκης, Κωστίνια Ρέτσος, Πυρόλα Ορτέγκα, Γκαρθία Έσε, Μάρτινς, Ροντινέι Τικίνο και Ελ Καμπί.

Να πούμε ότι ενώ η Manchester United προηγείται 2-0 Liverpool, ο πρώην προπονητής της Manchester United, ο Sir Alex Ferguson, μεταφέρθηκε λίγη ώρα πριν στο νοσοκομείο αφού ένιωσε μια αδιαθεσία στο Old Trafford. Λίγο πριν το ξεκίνημα της αναμέτρησης με την Liverpool, ο 84χρονος πλέον Sir Alex Ferguson, τεράστια προσωπικότητα, μεταφέρθηκε για ιατρική παρακολούθηση καθαρά προληπτικά, ενώ εκτιμάται ότι σύντομα θα επιστρέψει στο σπίτι του για ανάρρωση. Να πω ότι ο Σκοτζέζος τεχνικός αποτελεί συχνή παρουσία στους αγώνες της ομάδας, τόσο στα εντός όσο και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Η μεταφορά του στο νοσοκομείο έγινε μία ώρα πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης. Να επιθυμίσουμε πάντως ότι ο Ferguson είχε υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία το 2018, από την οποία ανάρρωσε έπειτα από χειρουργική επέμβαση, χωρίς να υπάρξουν ενδείξεις ότι το σημερινό περιστατικό σχετίζεται με εκείνο, απλά ενδεικτικά το αναφέρουμε. Ο πολύπληρος προπονητής, να πούμε, αποχώρησε από την ενεργό δράση πολύπληρος σίγουρα και τεράστια μορφή το 2013, ολοκληρώνοντας μια ιδιαίτερα επιτυχημένη καριέρα στον πάγκο της Manchester United. Τα τελευταία χρόνια είχε αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις. Το 2023 βίωσε την απώλεια της σύζυγου του, την Κάθη, με την οποία ήταν παντρεμένος για 57 χρόνια. Σε πολύ λίγο πάμε πάλι σε break, διαμυστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Μιχάλη Σολέ και επιστρέφουμε, παιδιά, έχουμε αρκετά πράγματα μπροστά μας, πολύ σημαντικά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
2: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος.
7: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
11: Πάσε στο χώρο.
12: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
7: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
12: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
7: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμίλη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
13: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι, σου φτιάχνα τσάι για σε μιο, μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει.

πως είχες πάντα στα πλακάκια κάθε σκουπίδι και λεκέ, και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

Φίλοι μου, καλησπέρα σας. Σήμερα αρχίζει ένας νέος κύκλος εκπομπών που αφορά το καθιερωμένο πλέον ετήσιο ταξίδι σε κάποια χώρα του εξωτερικού. Και το φετινό ήταν το μεγαλύτερο που έχουμε κάνει, τόσο σε χιλιόμετρα όσο και σε ημέρες, και από ό,τι προβλέπω η αφήγησή του θα τραβήξει πολλές εκπομπές. Οι πιστοί ακροατές ξέρουν βέβαια και την εκπομπή μου και τα ονόματά μας. Και λέω τα ονόματά μας γιατί κατά κανόνα ταξιδεύω με τη γυναίκα μου, οι δυο μας. Από τις πολλές δεκάδες ταξίδια που έχουμε πραγματοποιήσει, μόνο δύο έχουν γίνει με άλλο ένα ζευγάρι, το Δημήτρη, το Γιάννιο, και τη γυναίκα του, την Ανθή. Ένα σε Συρία, Ιορδανία, και ένα στο Ιράν. Αυτά ήταν και τα μοναδικά. Εν πάση περιπτώσει, για όσους με ακούνε πρώτη φορά, με λένε Μιχάλη Παπαδάκο και τη γυναίκα μου Αθηνά, κατά κόσμο Νανά. Και βέβαια με ακροάζεστε από το Ράδιο Ένωση στη συχνότητα των 97,3 στα FM, αλλά και ιντερνετικά στη διεύθυνση radioenosi.gr. Γι' αυτό να συντονιζόσαστε στο σταθμό μας κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα και μέχρι τις 8, και όταν για κάποιο λόγο δεν μπορέσετε να με ακούσετε, έχετε υπόψη σας πως η εκπομπή της Τρίτης αναμεταδίδεται και την Κυριακή το βράδυ από τις 10 μέχρι τις 12. Τώρα να σας εξηγήσω και πώς είναι δομημένη η εκπομπή μου. Λοιπόν, από τις 6 μέχρι τις 7 μιλάω για κάποιο ταξίδι μου και από τις 7 ως τις 8 συνομιλώ ή αν θέλετε ανταλλάσσω απόψεις με άλλους ταξιδευτές, πράγμα που θεωρώ βέβαια ιδιαίτερα χρήσιμο, ώστε να έχετε κι εσείς μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα αν πρόκειται να ταξιδέψετε, αφού ο καθένας μας μπορεί να βλέπει τα πράγματα με διαφορετικό μάτι. Εκτός όμως από ταξιδευτές, συνομιλώ και με συγγραφείς οι οποίοι έχουν αποτυπώσει τις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες σε κάποιο βιβλίο που έχουν εκδώσει. Οπότε καλό είναι να ακούτε και να κρίνετε. Και τέλος, κατά διαστήματα ακούγονται και κάποια τραγούδια, έτσι για να δικαιολογείται και το όνομα της εκπομπής μου, που είναι μουσικά μοτοταξίδια, Music Moto Traveling. Το πρώτο συνθετικό της λέξης μοτοταξίδια, δηλαδή το μοτό, θεωρητικά παραπέμπει σε ταξίδια με μηχανή, αλλά δεν είναι μόνο αυτά, έτσι, αφού αφορά και ταξίδια με αυτοκίνητο, ακόμα και με τροχόσπιτο. Όσο για τα τραγούδια, αυτά επιλέγονται σύμφωνα με τη διάθεσή μου, που σημαίνει ότι είναι δυνατό να ακουστούν όλα τα είδη πλην δημοτικών και βαρέων λαϊκών. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Σήμερα έχω τραγούδια από το γερμανικό συγκρότημα των Σαντιάνο. Ενώ ας πούμε την ερχόμενη Τρίτη μην εκπλαγείτε αν ακούσετε την Πρωτοψάλτη, ή αν και νομίζω βέβαια πως θα βάλω ελληνική ροκ, είδομεν τραγούδι τώρα.

Μιχάλης Παπαδάκος και μουσικά μοτοταξίδια πάντα από το Ράδιο Ένωση στους 97,3, το σταθμό του Σωματείου των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδας, από τα άσπρα σπίτια της Βιωτίας. Εδώ και πολλά χρόνια λοιπόν μου είχε κολλήσει στο μυαλό να ταξιδέψω στο δρόμο του μεταξιού. Πολλοί θα τον έχουν ακουστά, κάποιοι όμως πιθανώς να τον ακούνε για πρώτη φορά. Οπότε θεωρώ πως πρέπει να σας πω λίγα λόγια για αυτή την περίφημη διαδρομή. Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για το δίκτυο εμπορικών δρόμων που ξεκινούσαν από την Κίνα και είχαν προορισμό την Ινδία, την Περσία και τις περιοχές της Μεσογείου, με το όνομα βέβαια να προέρχεται από ένα από τα πιο προσοδοφόρα προϊόντα που διακινούσε η Κίνα, το κινέζικο μετάξι. Μέσω αυτού του δρόμου λοιπόν, του δρόμου του μεταξιού, διακινούνταν πολλά είδη, έτσι. Όπως εκτός από το μετάξι διακινούνταν μπαχαρικά, γυαλί, πορσελάνη και πολύτιμη λίθη, αλλά και άλλα είδη πολυτελείας. Από αυτές τις διαδρομές έφτασε στους Ευρωπαίους η γνώση του χαρτιού και της πυρίτιδας. Η σημασία λοιπόν αυτών των δρόμων, εκτός από την εμπορική και οικονομική τους πλευρά, είχε να κάνει με πολιτικές επιρροές, έτσι, αλλά είχε και τεράστια πολιτιστική σημασία, αφού κατά μήκος του αναπτύχθηκαν σημαντικοί πολιτισμοί. Στο ταξίδι τώρα. Οι μέρες λοιπόν, φίλοι μου, οι μήνες, τα χρόνια περνούσαν. Εγώ αγόραζα χάρτες και διάβαζα βιβλία, ονειρευόμενος πως κάποτε ίσως κατάφερνα να επισκεφτώ κάποια από τις μυθικές πολιτείες, όπως τη Χίβα, τη Σαμαρκάνδη και την Μπουχάρα. Την Μπουχάρα νομίζω ότι την ξέρετε όλοι για τα περίφημα χαλιά της από τη Μυραράκη. Τα χρόνια πίσω δεν γυρνούνε, μεγάλωσα κι άλλο, συνέχισα να ταξιδεύω, είδαμε πράγματα με τη γυναίκα μου που πολύ λίγοι συμπατριώτες μας έχουν δει στη ζωή τους, και έτσι και δεν το λέω για να περιαυτολογήσω, όμως στο πίσω μέρος του μυαλού μου φανταζόμουν να παρατηρώ τα υπέροχα τζαμιά που έβλεπα μόνο στα βιντεάκια του YouTube. Και επειδή το ρολόι της ζωής μου έχει αρχίσει να μετράει ανάποδα, ξύπνησα ένα πρωί και ανακοίνωσα στη γυναίκα μου πως το επόμενο ταξίδι μας θα ήταν στο Ουσμπεκιστάν. Αεροπορικός εννοείς, μου είπε. Όχι, της λέω, οδικός, με το αυτοκίνητό μας. Άντε, της λέω, και σου κάνω χάρη που δεν σου προτείνω να πάμε με τη μηχανή. Εννοείται βέβαια πως γούρδωσε τα μάτια της και δεν με πίστεψε, φανταζόμενη πως πρόκειται για κάποια τρέλα της στιγμής. Δεν άργησε όμως να συνειδητοποιήσει πως σοβαρολογούσα. Το ίδιο σοκ είχε πάθει όταν πριν μερικά χρόνια της είχα δηλώσει πως ξεκινάμε για το Ιράν. Πήγαμε στο Ιράν και μάλιστα όχι μία αλλά δύο φορές, και της είχε αρέσει εκείνο το ταξίδι, έξω και η δεύτερη φορά. Τραγούδι τώρα.

Λοιπόν, να χάρτες, να βιβλία, να προσπάθεια να μάθω λίγα ρώσικα, έτσι αφού στις προσεπίσκεψη χώρες έχουν εκτός από τη δική τους γλώσσα κοινή τη ρωσική. Δύσκολη γλώσσα, έτσι, και το μόνο που σώζει ελάχιστα στην πραγματικότητα την κατάσταση είναι το ότι στο αλφάβητό τους κάποια γράμματα διαβάζονται όπως τα ελληνικά. Το πρόγραμμα λοιπόν που έβγαλα περιελάμβανε την Τουρκία, τη Γεωργία, τη Ρωσία, το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν και το Κυργιστάν. Τελικά σε όλες πήγαμε, πλην του Κυργιστάν. Το γιατί θα σας το πω σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές. Εσείς απλά να με ακούτε κάθε Τρίτη, έτσι, και ίσως σας μπει η ιδέα για κάποιο παρόμοιο ταξίδι. Τώρα που σας ανέφερα βέβαια τις χώρες που επισκέφτηκα, θα αναρωτηθήκατε, είμαι σίγουρος, πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν αυτό το ταξίδι. Δεν θα σας κρύψω πως ήταν πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Μα πάρα πολύ δύσκολο. Αν κάποιος Έλληνας θεός με είχε προειδοποιήσει για το τι επρόκειτο να αντιμετωπίσω, σας διαβεβαιώνω πως δεν θα το επιχειρούσα. Και δεν το λέω βέβαια για να απογοητεύσω κάποιον που πιθανώς έχει στο μυαλό του να κάνει ένα τέτοιο ταξίδι. Το λέω γιατί πρέπει να το δουλέψει το πρόγραμμα μέχρι τις παραμικρή λεπτομέρειες. Αλλά και τότε δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να εφησυχάζει. Πιστεύοντας λοιπόν ότι έχω καλύψει κάθε πτυχή της τεράστιας, είναι η αλήθεια, διαδρομής, κούνια που με κούναγε, 18.000 χιλιόμετρα την είχα υπολογίσει, ξεκινήσαμε 2 Μαΐου. Πρώτη μέρα από τα άσπρα σπίτια στα Μάρμαρα της Τουρκίας. Στο χάρτη του Google θα το βρείτε σαν Μάρμαρα Ερεγκλισί. Είναι μία λέξη. Μάρμαρα Ερεγκλισί. Το Ερεγκλισί θα σας πω τι σημαίνει. Η απόσταση από το σπίτι μας μέχρι εκεί ήταν 880 χιλιόμετρα. Είχα κλείσει δωμάτιο στο ξενοδοχείο Dallas που διέθετε ό,τι εγώ θεωρώ απαραίτητο. Δηλαδή υψηλή βαθμολογία στην καθαριότητα, ιδιωτικό μπάνιο και πάρκινγκ. Ξέρω πως κατά κανόνα εμείς οι Έλληνες κλείνουμε ξενοδοχεία από το Booking.com. Δυστυχώς αυτό το site

Το Dallas Hotel είχε μόνο 21 ευρώ. Αλλά και μια πολύ ωραία θέα στη θάλασσα του Μαρμαρά. Δυστυχώς το GPS που χρησιμοποιώ έπαθε έτσι ένα κοκομπλόκο και μας έστειλε στα χωράφια της περιοχής, όπου γυρνούσαμε για κάμια ώρα έτσι μέσα σε αγροτικούς χωματόδρομους, αλλά τελικά δεν είσαι να πει φτάσατε στον προορισμό σας. Α, τώρα με αυτό το φτάσατε στον προορισμό σας, επί τη ευκαιρία μου είπε ένας φίλος ένα ανέκδοτο. Μου λέει, ποτέ μη βάλεις στο GPS νεκροταφείο. Γιατί ξέρετε, μπορεί να σε καλέσει κάποιος να σου πει έχουμε ένα μνημόσυνο στο νεκροταφείο της Νέας Σμύρνης. Μην το βάλετε ποτέ. Γιατί όταν φτάσετε εκεί θα πει φτάσατε στον προορισμό σας. Λοιπόν, αυτά. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα.

Λοιπόν, στο κινητό, φίλοι μου, έχω πάντοτε 5-6 προγράμματα GPS, μεταξύ αυτών και το Google Maps. Αυτό βέβαια προτιμώ να το χρησιμοποιώ μέσα στις πόλεις, αφού δεν έχει και τα καλύτερα γραφικά για πλοήγηση, αλλά δεν αναφέρει τα ραντάρ της τροχέας στη διαδρομή. Για εκτός πόλεων μου αρέσει το Seagate, όπου έχω αγοράσει ολόκληρο το πακέτο, αν και δεν το χρησιμοποιώ, μάλλον δεν χρησιμοποιώ όλες τις δυνατότητές του. Με ενδιαφέρει πρωτίστως η ενημέρωσή μου για τα ραντάρ, αν και δείχνει μόνο τα σταθερά, το Σίγκιτς. Στην Τουρκία, κάθε ελάχιστα χιλιόμετρα υπάρχουν ραντάρ που όπως φαίνεται δεν λειτουργούν στην πραγματικότητα, αφού κανένας δεν κόβει ταχύτητα και μάλλον είναι για

Σε τρομάζουνε, αλλά μην σας πάρω στο λαιμό μου, έτσι. Αυτό που πρέπει να προσέχεις, να προσέχει κανείς μάλλον, είναι τα συμβατικά αυτοκίνητα που βρίσκονται παρκαρισμένα αντίθετα στην άκρη του δρόμου. Από αυτά την πατάς. Πολλές φορές βέβαια οι αντιθέτως ερχόμενοι σου κάνουν σινιάλο με τα φώτα, αλλά αυτό δεν γίνεται πολύ συχνά. Αυτό το συχνά το έχω δει μόνο στη Ρουμανία. Η αστυνομία δεν θα σας σταματήσει να σας δώσει κλίση, αλλά σας τσιμπάνε όταν πάτε να βγείτε από τα σύνορα της χώρας. Εμένα με έπιασε το ραντάρ, αν και ποτέ δεν κατάλαβα που βρισκότανε βέβαια, που την είχε στημένη. Οπότε στην Τουρκία όταν επέστρεφα, ομολογώ ότι πήγαινα σαν κότα σύμφωνα με τα όρια ταχύτητας. Το ξενοδοχείο σας είπα λοιπόν, αυτό το Dallas Hotel σαν Μάρμαρα, ήταν καλό, έτσι, και το ηλικιωμένο ζευγάρι των Κούρδων που το διαχειριζόταν ήταν φιλικό και ευγενικό. Αφού τακτοποιηθήκαμε και ακόμα ήταν νωρίς, αφού για τα 880 χιλιόμετρα δεν μας πήρε πολλές ώρες λόγω εθνικής οδού και σταθερής ταχύτητας στα 140 και πληρώνοντας κοντά στα 35 ευρώ διόδια μέχρι τα σύνορα, είπαμε να κάνουμε και μια βόλτα στο χωριό, στα Μάρμαρα δηλαδή. Δεν ήταν ευχάριστα, όμως όχι επειδή δεν έλεγε σπουδαία πράγματα που δεν έλεγε, αλλά γιατί έκανε κρύο. Όπως σας είπα, είχαμε φύγει στις 2 Μαΐου και εκεί ήταν βόρεια. Τα Μάρμαρα στην αρχαιότητα ήταν απικία των Σαμίων με το όνομα Πέρινθος, αλλά 300 χρόνια μετά Χριστόν μετονομάστηκε σε Ηράκλεια. Γι' αυτό λέγονται Μάρμαρα Ερεγκλησί από το Ηράκλεια. Και επειδή η καλοκαιρινή σεζόν δεν είχε ξεκινήσει, πολλά μαγαζιά ήταν κλειστά και γενικά ήταν μελαγχολικά. Εμείς κάναμε μια βόλτα βέβαια στην άδεια προκυμαία, όπου υπήρχαν αρκετές ψαροταβέρνες, αλλά με ενόχλησε, ρε παιδί μου, ιδιαίτερα η επιμονή των καρσονιών να μας πείσουν να φάμε στο δικό τους μαγαζί. Βέβαια δεν τους κάναμε τη χάρη, άσε που οι τιμές των ψαριών ήταν υπερτιμημένες. Είδαμε κάποια στιγμή μόνο ένα ζαχαροπλαστείο και καθίσαμε έτσι να φάμε ένα σιροπιαστό. Αλλά μάλλον τα είχαν από την προηγούμενη τουριστική περίοδο και ήταν εντελώς για τα μπάζα. Καμία σχέση με εκείνο το ζαχαροπλαστείο στην Ιταία, που σας διαβεβαιώνω πως τα γλυκά του είναι ανώτερα των τουρκικών. Όχι, δεν θα πω το όνομά του, μην νομίζετε πως έχω συμφέρον να το διαφημίσω, αλλά όλοι γνωρίζετε εξάλλου σε ποιο ζαχαροπλαστείο αναφέρομαι στην Ιταία. Τελικά πήραμε και μπαμπ σε πακέτο και το φάγαμε στο μπαλκόνι του Dallas Hotel. Μετά πέσαμε για ύπνο κατά τις 11 η ώρα, γιατί την επόμενη μας περίμεναν ουκολίγα χιλιόμετρα. Έχετε υπόψη σας ότι τα τραγούδια που ακούτε είναι από το γερμανικό συγκρότημα των Σαντιάνο, για το οποίο με έμαθε η καλή μου φίλη Ντονατέλα, η οποία κάνει εκπομπή κάθε Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή το μεσημέρι, που τη λέει Βύσσινο και Νεράτζι. Για ακούστε τι, είναι πολύ καλή.

Λοιπόν, Τουρκία, Γεωργία, Ρωσία, Καζακστάν, Ουσμπεκιστάν και πάλι Καζακστάν, Ρωσία, Γεωργία, Τουρκία μέχρι τα άσπρα σπίτια μετά από 16.200 χιλιόμετρα και 6 εβδομάδες στο δρόμο. Στο δρόμο, όχι με κανένα SUV, έτσι μη φανταστείτε, αλλά με ένα ταπεινό πετρελαιοκίνητο Peugeot 301 1500 κυβικών. Ένα αυτοκίνητο που σε κάποιο σημείο της διαδρομής το μίσησα, αλλά στο τέλος το θαύμασα. Το θαύμασα γιατί γύρισε σε ένα κομμάτι, έτσι, και δεν χρειάστηκε ούτε καν ευθυγράμμιση. Και λέω γύρισε ατόφιο, γιατί άλλα ακριβότερα αυτοκίνητα κάνανε επισκευές στην άκρη του δρόμου. Αυτό για να καταλάβετε πως ήταν οι δρόμοι. Μετά από αυτό το ταξίδι βέβαια ανέβηκε κατακόρυφα στην εκτίμησή μου. Οι δρόμοι από τους οποίους πέρασε, πιστέψτε με, ήταν κατάλληλοι μόνο για Λάντα Νίβα. Αλλά μην ανησυχείτε, γιατί κατά τη διάρκεια των εκπομπών που θα ακολουθήσουν θα σας μιλήσω διεξοδικά για όλα τα υπέροχα πράγματα που είδαμε, αλλά και για τις δύσκολες καταστάσεις που βιώσαμε. Και όταν λέω δύσκολες, αρκεί να σας πω πως τα μαλλιά μου άσπρισαν μέσα σε 3 μέρες και δεν είναι σχήμα λόγου. Όντως άσπρισαν. Αλλά κάντε υπομονή, ακούτε τα μουσικά μου το ταξίδια κάθε Τρίτη 6 με 8 το απόγευμα και κάθε Κυριακή 10 με 12 το βράδυ στο Ράδιο Ένωση στους 97,3 και να είσαστε σίγουροι πως δεν θα βαρεθείτε. 3 του Μάη λοιπόν ήταν όταν αφήσαμε τα Μάρμαρα Ερεγκλισί και κινήσαμε για τη Μερτζιφόν, χιλιόμετρα 740. Το κομμάτι της Εγνατίας από Θεσσαλονίκη μέχρι τους Κύπρους βέβαια, πάω λίγο πριν, έτσι, είχε πάρει τον κατήφορο και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να πληρώναμε διόδια. Στην Τουρκία τώρα, σε ελάχιστους αυτοκινητόδρομους πληρώνεις διόδια και κυρίως όπου υπάρχουν μεγάλες γέφυρες ή τούνελ. 4 λουρίδες ανακατεύθυνση υπήρχαν σε μεγάλα κομμάτια και το όριο στις πινακίδες τα 140 χιλιόμετρα. Οι δρόμοι στην Τουρκία κυριολεκτικά θα έλεγα ότι είναι καλύτερες από τις Autobahn και από την Αυτοστράντα εννοείται. Η αλήθεια είναι πως αργήσαμε να φτάσουμε στη Μερτζιφούντα αφού ξεκινήσαμε έτσι με το ραχάτι μας. Ραχάτ, τουρκική λέξη. Η Μερτζιφόν στα αρχαία ελληνικά ήταν μια πόλη στην επαρχία της Αμάσια, στην κεντρική περιοχή της Τουρκίας. Μικρή πόλη έτσι για τα τουρκικά δεδομένα, με πληθυσμό κοντά στους 60.000. Βρίσκεται πάνω στο δρόμο που οδηγεί στη Σαμψούντα, στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Η πόλη δεν είναι ούτε κατηδέα τουριστική έτσι, γιατί την επισκιάζει σε πολύ κοντινή απόσταση πόλη της Αμάσια, η οποία Αμάσια είναι μία από τις ωραιότερες πόλεις της γείτονος χώρας και πατρίδα του σπουδαίου αρχαίου γεωγράφου Στράβωνα. Εν ολίγης είναι πανέμορφη έτσι, και θα τη σύστηνα ιδιαίτερα. Επειδή όμως είχαμε μείνει σε αυτήν άλλες 2 φορές, σκέφτηκα έτσι να αλλάξω και να δούμε και κάποια άλλη, γι' αυτό και επέλεξα τη Μερτζιφούντα. Καλό το ξενοδοχείο Χακ, όχι κορυφαίο, αλλά άνω του μετρίου και σαφώς φθηνότερο από αυτά της Αμάσια. Στα 30 ευρώ ήταν, χωρίς πρωινό. Μετά το τραγούδι των Σαντιάνο που ακολουθεί θα σας πω κι άλλα. Εσείς απλά συνεχίστε να ακούτε το Ράδιο Ένωση και τα μουσικά μοτοταξίδια. Και αν θέλετε καλύτερη ακουστική ποιότητα, ανοίξτε τα δεδομένα του κινητού σας και πληκτρολογήστε Ράδιο Ένωση, μία λέξη έτσι, radioenosi.gr. Τόσο απλά. Τραγούδι τώρα.

Λοιπόν, αφού τακτοποιηθήκαμε λοιπόν στο ξενοδοχείο Σιμερτζιφούντα, βγήκαμε έτσι μια βόλτα στην πόλη, γιατί άρχισε να μας θερίζει η πείνα και η κοιλιά μας να διαμαρτύρεται νηστική από το πρωί. Επειδή και αυτό βέβαια συμβαίνει, επειδή στα ταξίδια αποφεύγουμε να παίρνουμε πρωινό στα ξενοδοχεία όταν χρεώνεται έξτρα, αφού ανεβάζει περίπου κατά 25% την τιμή του δωματίου, και εν πάση περιπτώσει όλη μας τη ζωή, ρε παιδί μου, τη μέρα μας την ξεκινάμε σαν γνήσιοι Έλληνες με έναν καφέ. Έτσι και κατά τις 10 τρώμε καμιά τυρόπιτα. Το βράδυ όμως τρώμε κανονικά και κάποιες φορές ίσως λίγο πιο πάνω από το κανονικό. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι η πλατεία της πόλης ήταν πολύ συμπαθητική, αλλά νύχτωσε και δεν προλάβαμε ανοιχτή την αγορά να αγοράσουμε χουρμάδες, αφού για μας αυτή είναι το καλύτερο σνακ όταν ταξιδεύουμε. Αλλά αποζημιωθήκαμε όμως από το πολύ καλό ρεστοράν που καθίσαμε και μας περιποιήθηκαν ιδιαίτερα όταν άκουσαν πως είμαστε Έλληνες. Ακόμα και ο ιδιοκτήτης ήρθε και έκατσε μαζί μας, πλέκοντας το εγκόμιο της χώρας μας. Θέλω να κάνω μια παρένθεση και ξέρω ότι κάποιοι θα ενοχληθούν. Να σας πω ότι έχουμε ταξιδέψει σε πολλές δεκάδες χώρες. Αρκετές από αυτές, ειδικά τις βόρειοευρωπαϊκές, έτσι, σε κάποιες από αυτές, ίσως όχι σε όλες, μας θεωρούν λαμόγια, έτσι, και ότι τους έχουμε φάει τα λεφτά. Και θα έλεγα ότι δεν μας συμπαθούν ιδιαίτερα. Ακόμα και αν δεν το δείχνουν, είναι ψυχροί και αδιάφοροι. Στις μόνες χώρες που μας έχουν προσφέρει ένα καφέ, ένα τσίπουρο ή ένα τσάι, αν θέλετε, είναι η Τουρκία και η Αλβανία. Ειδικά η λέξη Έλληνας στην Τουρκία, πιστέψτε με, ανοίγει πόρτες. Πρέπει να πάτε και να το καταλάβετε. Τώρα, το φαγητό, έτσι σας είπα, στο ρεστοράν, η μελιτζάνα, ρε παιδιά, και το αρνάκι ήταν άπεκτο. Δυστυχώς όμως, τόσο στην Τουρκία όσο και στο Καζακστάν και το Ουσμπεκιστάν δεν σερβίρουν σε ρεστοράν ινοπνευματώδη, ενώ πουλάνε μπύρες, έτσι, στα σούπερ μάρκετ, στις κάβες, ακόμα και στα περίπτερα. Αυτό νομίζω ότι λέγεται θρησκευτική υποκρισία του κερατά. Και επειδή εγώ και πολύ λιγότερο η γυναίκα μου δεν μπορώ να φάω χωρίς μια μπύρα ή δύο ποτηράκια κρασί, σε αυτό το ταξίδι επιλέξαμε να παίρνουμε έτοιμο φαγητό από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και κάνα δυο μπύρες και να τρώμε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Άσε που έτσι κάναμε και τεράστια οικονομία. Και τώρα μην λέτε, σκεφτείτε από μέσα σας, βρε τους κακομύριδες. Εμείς παιδιά δεν κάνουμε διακοπές, ταξιδεύουμε για να δούμε. Και δεν πάμε για ένα δεκαήμερο, αλλά για τουλάχιστον ένα μήνα. Φέτος δε το τερματίσαμε, αφού ταξιδεύαμε για 6 ολόκληρες εβδομάδες. Τώρα, το κύριο λοιπόν αξιοθέατο, να σας πω όμως, του Μερτζιφών, ήταν το τζαμί Καρά Μουσταφά Πασά, το οποίο χτίστηκε το 1666 και διέθετε ένα υπέροχο σαντιρβάν. Σαντιρβάν, δεν θυμίζει συντριβάνι, αυτό κάπως έτσι ήτανε. Τα σαντιρβάν λοιπόν είναι τα συντριβάνια που έχουν γύρω γύρω βρύσες και οι πιστοί πλένουν τα πόδια τους έτσι πριν μπουν στο τζαμί, αφού είναι υποχρεωτικό βέβαια να βγάλουν τα παπούτσια τους. Τη σήμερα εποχή απειροελάχιστοι το κάνουν και είναι κάτι που γινόταν πριν από πολλές δεκαετίες, όταν τα σπίτια δεν διέθεταν τρεχούμενο νερό. Και εμένα η μάνα μου, όταν ήμουν μικρός, στη σκάφη με έπλαινε κάθε Σάββατο. Να σας δώσω και μια ιστορική πληροφορία, έτσι, για τον άνθρωπο που δόρισε την εποχή εκείνη το τζαμί στην πόλη, τον Καρά Μουσταφά Πασά, που υπήρξε μεγάλος βεζίρης, αλλά θεωρήθηκε υπεύθυνος για την αποτυχία κατάκτησης της Βιέννης. Κατόπιν τούτου, ο Σουλτάνος Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής τον διέταξε να στραγγαλιστεί, και αυτός, όντας υπάκουος υπηρέτης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, συμμορφώθηκε. Τον στραγγάλισαν την ημέρα των Χριστουγέννων του 1683 στο Βελιγράδι, αλλά με μεταξωτό σκηνή, έτσι, όχι ό,τι και ό,τι. Τραγούδι τώρα.

Είμαι ο Μιχάλης Παπαδάκος που από το Ράδιο Ένωση στους 97,3, το σταθμό των εργαζομένων στο αλουμίνιο της Ελλάδας, αφηγούμε κάποιο ταξίδι μου στο εξωτερικό. Ίσως αναρωτηθείτε γιατί το κάνω. Μα για να σας πείσω να ταξιδέψετε έξω από την πανάκριβη χώρα μας που πλέον απευθύνεται σε ξένους τουρίστες. Το κάνω για να σας εξάψω τη φαντασία και να δείτε όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που έχουν αντικρίσει τα δικά μας μάτια. Γιατί όλες οι χώρες, ακόμα και αυτές που πολλοί θεωρούν παρακατιανές, βλέπε Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Κόσοβο κτλ., έχουν πράγματα, ρε παιδί μου, να επιδείξουν. Και παράδειγμα, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, παρόλο που δεν τους γουστάρω τους Κοσοβάρους, έχουν ας πούμε ένα καταπληκτικό μοναστήρι, στην εκκλησία του οποίου απεικονίζονται εκατέρωθεν του εσταυρωμένου δύο UFO. Και μην γελάσετε, καλά ακούσατε, δύο επανδρομένα αγνώστου ταυτότητος υπτάμενα αντικείμενα. Δεν με πιστεύετε? Γράψε στο Google Βιζόκι Ντέτσανη, έτσι, Βιζόκι Ντέτσανη, UFO δίπλα, και θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό. Τέλος πάντων, παρένθεση ήταν αυτό. Έχουν, όπως σας είπα, όλες οι χώρες ωραία τοπία, έχουν μουσεία, έχουν όμορφες εκκλησίες και μοναστήρια, και σας το λέει κάποιος που ουδεμία σχέση έχει έτσι με τη θρησκεία. Έχουν κάστρα και παλάτια, έχουν, τολμήστε το. Γιατί αγοράσατε αυτό το πανάκριβο SUV ή την εντουρομηχανή? Για να τα παρκάρετε, ρε παιδιά, έξω από τα μπαράκια της Αντίκυρας, της Ιταίας ή της Λιβαδιάς? Για να σας ξεσηκώσω τα λέω, και όχι για να πείτε βρε τον άτιμο που έφτασε. Δεν με πειράζει, ζηλέψτε. Σκεφτείτε, εγώ θα πάω σε καλύτερα μέρη. Θα δω ακόμα πιο ενδιαφέροντα πράγματα και θα γνωρίσω πιο ενδιαφέροντες ανθρώπους από τον Παπαδάκο. Τώρα ξέφυγα λιγάκι, συγχωρήστε με και πάλι. Επειδή λοιπόν την επόμενη μέρα θα περνούσαμε σύνορα, όπου κατά κανόνα καθυστερείς με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, ξεκινήσαμε νωρίς για τη Γεωργία και τον Μπατούμι. 640 χιλιόμετρα αυτή τη φορά. 100 χιλιόμετρα μετά τη Μερτζιφούντα φτάσαμε στη Μαύρη Θάλασσα και τη Σαμψούντα και βγήκαμε στον παραλιακό. Όλες οι πόλεις εκείνες τις μέρες ήταν στολισμένες με εκατομμύρια σημαιάκια και τεράστιες αφίσες του Τούρκου Προέδρου που τον περίμεναν να εκφωνήσει λόγους εκεί, στις πόλεις που ήταν στη σειρά εκεί στη Μαύρη Θάλασσα λόγω των επικείμενων εκλογών. Χιλιάδες αστυνομικοί και στρατιώτες κάθε λίγα μέτρα έκαναν αισθητή την παρουσία τους. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πρέπει να σπατάλησαν και κυριολεκτικά να πέταξαν στα σκουπίδια για τις εκλογές τους πολλά εκατομμύρια σε φανφάρες και στολισμούς. Τέτοια ηλίθια πράγματα βέβαια τα κάναμε και εμείς τα παλιότερα χρόνια, αλλά ευτυχώς συνήλθαμε και τα κόψαμε. Όλες οι παραθαλάσσιες στη Μαύρη Θάλασσα πόλεις από τις οποίες περάσαμε έτσι μέχρι τα Γεωργιανά σύνορα έδειχναν ένα ιδιαίτερα υψηλό οικονομικό επίπεδο, κρίνοντας από τις υπερμοντέρνες οικοδομές τα αεροδρόμια και τα γήπεδα. Το όλο σκηνικό βέβαια δεν θύμιζε σε τίποτε μια χώρα που δυστυχεί. Η δική μας θυμίζει με τα χιλιάδες σούργελα που κυκλοφορούν στους δρόμους μας, θυμίζει μια χώρα που δυστυχεί. Αυτοκίνητο παλιότερο της πενταετίας στην Τουρκία σπάνια συναντάς και τα καινούργια στοιχίζουν 20 με 30% ακριβότερα τα ίδια μοντέλα από ό,τι στη χώρα μας. Τώρα, ποιος δουλεύει ποιον, ακόμα δεν το έχω καταλάβει. Πάντως, τρία από τα αυτοκίνητα που είχα στην κατοχή μου ήταν made in Turkey. Ακόμα και τα λάστιχά τους και η μπαταρία τους, τουρκική ήταν κι αυτή. Τώρα, μπας και έχουμε κι εμείς κανένα εργοστάσιο και δεν το ξέρω, τι να σας πω. Τέλος πάντων, και φτάσαμε στα σύνορα. Δίνω διαβατήριο, που δεν είναι απαραίτητο έτσι για να ταξιδέψει στην Τουρκία. Αυτό όσον αφορά τα τουρκικά σύνορα, έτσι, πριν μπω στα Γεωργιανά. Στην Τουρκία, όπως σας είπα, αρκεί η αστυνομική ταυτότητα, αλλά για τη Γεωργία απαιτείται διαβατήριο. Τους δίνω λοιπόν την άδεια κυκλοφορία, τους δίνω και την ταυτότητα. Πράσινη κάρτα δεν μου ζήτησαν, αυτή την είχαν ζητήσει όταν μπήκα στην Τουρκία. Αφού τα έλεγξαν λοιπόν και μου τα επέστρεψαν, όπως ήμουνα έτοιμος ο καλός σου να φύγω, οπ, μου λέει ο αστυνομικός γελώντας, δίνοντάς μου ένα χαρτί. Πήγαινε, μου λέει, δίπλα στην τράπεζα για να πληρώσεις το πρόστιμο για υπερβολική ταχύτητα. Σας το είπα και στην αρχή της εκπομπής, αλλά το επαναλαμβάνω έτσι για να οδηγείτε όσο πιο προσεκτικά γίνεται. Εντάξει, δεν πλήρωσα πολλά, 31 ευρώ ήτανε, αλλά δεν υπήρχε και λόγος εδώ που τα λέμε να τα πληρώσω. Τα παλιά χρόνια, όταν άκουγαν Έλληνας,
μου τη χάριζαν την κλίση. Τώρα καταγράφεται αυτομάτως από το ραντάρ και δεν παίζει χαρτούρα έτσι μέσα στο διαβατήριο. Σε αντίθεση, αυτό συμβαίνει με τις διεφθαρμένες αστυνομία του Καζακστάν και του Ουσμπεκιστάν, αλλά και της Ρωσίας. Θα σας πω και για αυτά. Πάμε τώρα σαν Σαντιάνο.

Λοιπόν, με το που μπήκαμε στο κράτος της Γεωργίας και με το που περάσαμε τους ελέγχους, βλέπω ένα μπιτσιρικά να τρέχει κατ' επάνω μας και να μας κάνει νόημα να σταματήσουμε. Τώρα εγώ ήξερα το γιατί, αφού είχα ξαναπεράσει από εδώ άλλες δύο φορές. Insurance, insurance, μου λέει. Έπρεπε να πληρώσω ασφάλεια. Τον ακολουθώ και με οδηγεί σε ένα γραφείο όπου έκανα μια ασφάλεια 15 ημερών πληρώνοντας 24 ευρώ. Και αυτό επειδή στη Γεωργία δεν ισχύει η πράσινη κάρτα. Κακός βέβαια, γιατί για το συγκεκριμένο ταξίδι έπρεπε να κάνω 2 μηνών. Το γιατί θα σας το πω εν καιρό. Και κινήσαμε για τον Μπατούμι που απήχε μόνον 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Με το που μπήκαμε στην πόλη άρχισε να ανοιχτώνει. Κυκλοφοριακό χάος σε όλο του το μεγαλείο. Αλαλούμε από τα λίγα. Όλοι εναντίον όλων. Δεν ήξερες από πού να φυλαχτείς. 10 λεπτά για 1 μέτρο απόσταση με τα νεύρα μου να έχουν γίνει τσατάλια. Άσε το δωμάτιο που είχα κλείσει, ήταν σου διάολο τη μάνα. Μακριά από το κέντρο, σε μια ερημική, υποβαθμισμένη περιοχή. Φτάσατε στον προορισμό σας, ακούω από το GPS. Βλέπω ένα παλιό σπίτι μέσω σκοτάδι που μου φάνηκε τιμόροπο. Όχι, σκέφτηκα, την πατήσαμε. Όσο το κοίταζα, έτοιμος να την κάνω ήμουνα και ας έχανα το τεράστιο ποσό των 14 ευρώ. Αλλά δεν είχα κάρτα SIM όμως για να μπω στο booking και να κλείσω και άλλο ξενοδοχείο. Θα έπρεπε να αρχίσω να ψάχνω στην πόλη για ξενοδοχείο. Όσο το κοίταζα λοιπόν, ανοίγει μια τεράστια πόρτα, σιδερένια. Βγαίνει μια κυρία. Μίστερ Παπαντάκος, με ρωτάει. Τι να έκανα, ναι, της λέω. Σας περιμέναμε, μου λέει. Παρκάρετε και ελάτε να σας δείξω το δωμάτιό σας. Η ώρα είχε πάει 10, είμαστε κομμάτια από την κούραση και πεινασμένοι, οπότε άντε να το δούμε. Το δωμάτιο λοιπόν ήταν στην αυλή. Ομολογώ ότι ήταν πολύ καλό και καθαρό, μόνο που το μπάνιο ήταν απ' έξω. Κολλητά μεν στο δωμάτιο, αλλά όχι μέσα σε αυτό. Και δεν το μοιραζόσουν με άλλους, έτσι. Ήταν δικό σου. Και αυτό πεντακάθαρο και σύγχρονο ήταν. Το μόνο κακό ήταν το πολύ κρύο που έκανε μέσα. Γενικά, όταν έπεφτε ο ήλιος έκανε κρύο. Είπαμε, αρχές Μαΐου ήτανε. Εντάξει, τι λέω, θα μείνουμε, αλλά πού θα φάμε. Την είδα που προβληματίστηκε η κυρία λέγοντάς με πως δεν υπάρχει τίποτα κοντά. Δεν μπορεί, σκέφτηκα. Πολύ μεγάλη είναι, θα περπατήσουμε. Μια πισαρία θα τη βρούμε. Και το κόψαμε με τα πόδια, βάζοντας σημάδια μη χαθούμε έτσι μέσα στο μαύρο σκοτάδι και δεν βρίσκουμε μετά το σπίτι να γυρίσουμε. Και περπατούσαμε και περπατούσαμε, τίποτε. Ρωτούσα τον κόσμο αν υπήρχε φαγάδικο εκεί κοντά και όλοι μου λέγανε στο κέντρο. Και πώς απέχει ρε παιδιά το κέντρο? Περίπου λέει 5 χιλιόμετρα, δηλαδή μια ώρα ποδαρόδρομο. Κοιτάζαμε για ταξί, πουθενά ταξί. Όπως ψάχναμε απογοητευμένοι, οπ, βλέπω στα αριστερά μου ένα ρεστοράν. Γυναίκα, σωθήκαμε, της λέω, θα φάμε. Παραχμιακό όσο δεν έπαιρνε ήταν, αλλά τι να κάνουμε, κάτσαμε. Πριν καλά-καλά παραγγείλουμε, αρχίζει μια ορχήστρα να παίζει και κάποιος να τραγουδάει. Μα τόσο δυνατά που πήγε να ξεκολλήσει το κεφάλι μας από τη θέση του. 300 ντυμπή και βάλε. Αποτέλεσμα, να φύγουμε τρέχοντας να γλιτώσουμε. Και τώρα, ευτυχώς δίπλα υπήρχε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Αγοράσαμε ντομάτες, αγοράσαμε ένα αγγούρι, πήραμε και μπανάνες για το πρωί, πήραμε και 3 κονσέρβες ψάρι και 2 παγωμένες μπύρες. Γυρίσαμε στο δωμάτιο, τα χλαπακιάσαμε και πέσαμε ξερή για ύπνο. Ήταν 4 Μαΐου του 2023. Εδώ φίλοι μου τελειώσαμε για σήμερα. Εδώ τέλειωσε μάλλον το πρώτο μέρος της αφήγησης του ταξιδιού μας. Το δεύτερο μέρος την ερχόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα, έτσι, στους 97,3 και το Ράδιο Ένωση. Και εξυπακούεται βέβαια πως μας ακούτε και ιντερνετικά στη διεύθυνση radioenosi.gr. Στη συνέχεια όμως, επειδή δεν τελείωσε η εκπομπή, θα συνομιλήσω με κάποιον που ταξιδεύει συνήθως με την παρέα του με μηχανή σε χώρες του εξωτερικού και είναι και αυτός μάλλον της περιοχής άνθρωπος, αν και μένει στην Άμφισσα. Έτσι, τον κύριο Λάμπρο Αναστασίου. Για ακούστε τον και είμαι σίγουρος πως όλο κάτι χρήσιμο θα αποκομίσετε και εσείς αλλά και εγώ.

0: έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Λοιπόν, φίλε Λάμπρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Είσαι ο σημερινός καλεσμένος της εκπομπής. Έτσι σου μιλάω στον ελληνικό, είσαι μικρότερος ούτως ή άλλως.
1: Μετά από τόσα χρόνια κιόλας.
0: Ναι. Λοιπόν, θες να μου μιλήσεις λίγο για σένα, θες να μου πεις έτσι με τι ασχολείσαι γενικώς. Πού μένεις καταρχάς.
1: Βέβαια, αλλά ναι, εντάξει. Εγώ είμαι... Καταρχήν είμαι ερωτικός μετανάστης στην περιοχή της Φωκίδας. Ζω εδώ πέρα από το 96. Είμαι δημόσιος υπάλληλος και εντάξει, εδώ μεγάλωσα τα παιδιά μου, τα οποία τώρα φύγανε και με καταλήψανε στη Φωκίδα. Ζουν στην Αθήνα και ζω εδώ πέρα εδώ με τη γυναίκα μου. Και η διέξοδός μας είναι τα ταξιδάκια με τις μηχανές, οι εξορμήσεις γενικά στην ευρύτερη περιοχή, στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Τώρα να σε ρωτήσω λοιπόν, μια και ανέφερες τα ταξιδάκια, θέλω να σε ρωτήσω, γιατί ταξιδεύεις.
1: Η ανάγκη για αναζήτηση είναι αυτή που κάνει όλους εμάς οι οποίοι τελικά επιλέγουμε το ταξίδι. Είναι ένα χόμπι. Τελικά είναι μια διέξοδος, είναι η ανάγκη να γνωρίσεις καινούργιους κόσμους, καινούργιους πολιτισμούς, όλα αυτά τα πράγματα. Να φύγεις από αυτά τα οποία γνωρίζεις καλά και τα έχεις βαρεθεί τρόπον την άσπρη. Τα έχεις βαρεθεί με την έννοια του ότι...
0: Της ρουτίνας.
1: Να δεις και κάτι άλλο, ναι, τη ρουτίνα, να δεις και κάτι άλλο. Να δεις πώς ζει ο κόσμος, να δεις άλλους πολιτισμούς, όλα αυτά τα πράγματα.
0: Δεν μου λες, είναι το ταξίδι δηλαδή ή ο προορισμός το πιο σημαντικό για σένα?
1: Βέβαια ο προορισμός είναι αυτό που μετράει, έτσι. Με την έννοια το ότι, εντάξει, το ταξίδι είναι αυτό που απολαμβάνεις. Γιατί όταν φτάσεις εκεί πέρα κάπου αρχίζει και ξεφουσκώνει το πράγμα. Αυτό είναι ένα περίεργο συνέστημα που το έτσι αντιλαμβανόμαστε όλοι όταν το κάνουμε. Με τίποτα δεν συγκρίνεται όλη αυτή η προετοιμασία για να κάνεις ένα ταξίδι. Γι' αυτό είναι ένα περίεργο πραγματικά. Όταν φτάνεις στον προορισμό, η αλήθεια είναι ότι έχεις χάσει το 50% αυτής της γλύκας που νιώθεις όταν προετοιμάζεις όλη αυτή τη διαδικασία το ταξίδι. Το ταξίδι είναι ένα πράγμα το οποίο ξεκινάει από το σχεδιασμό πρώτα απ' όλα, ας πούμε. Εντάξει, θα δεις πού θα πας, πώς θα πας, από πού θα περάσεις, τι έχει να σου προσφέρει αυτό το οποίο θα δεις στο δρόμο, τι έχει να σου προσφέρει ο ίδιος ο προορισμός και στον προορισμό, ας πούμε, τι έχεις να πας και πού έχεις να πας και τι έχεις να δεις.
0: Σωστό. Δεν μου λες πόσο μακριά έχεις φτάσει, το πιο ακραίο σημείο στο οποίο έχεις φτάσει από την Ελλάδα.
1: Μιλάμε πάντα για ταξίδια με τη μηχανή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι για αεροπορικές έτσι.
0: Όχι, πες μου και τα δύο. Και τα δύο.
1: Εντάξει, δεν έχω ταξιδέψει και πάρα πολύ με αεροπλάνα και τέτοια, ας πούμε. Βασικά να μιλήσουμε για τη μηχανή, γιατί αυτό έχει σημασία. Τα road trip, ας πούμε. Τα ταξίδια που έχουμε κάνει με τη μηχανή. Το μεγαλύτερο που έχουμε κάνει, εντάξει, έχουμε φτάσει μέχρι Βαρκελόνη οδικός από εδώ και μπροστά, έτσι, δυτικά, και βόρεια έχουμε φτάσει μέχρι το Άμστερνταμ. Λοιπόν, έχουμε φτάσει μέχρι Νορμανδία, Βρετάνη, περιοχή, την περιοχή της Βρετάνης. Δεν έχουμε φτάσει, περάσει απέναντι στην Μεγάλη Βρετανία. Δεν το έχουμε κάνει ακόμα και το έχουμε και λίγο άγχος, ξέρεις. Οδηγάν ανάποδα εκεί.
0: Μα αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτά ως επιτοπλίσω. Εντάξει, την Ευρώπη σχεδόν την έχουμε γυρίσει. Μας μένει το κομμάτι της Ρωσίας. Ακόμα εκεί, Λευκορωσία, Ρωσία, Λιθουανία, αυτά τα κομμάτια. Το λέω με την έννοια ότι εμείς τα γυρίζουμε τα μέρη. Δεν είναι ο προορισμός, φτάσαμε εκεί, τελείωσε. Κάνουμε πολλές στάσεις στον δρόμο, σε πολλές πόλεις, χωριουδάκια κτλ. Βλέπουμε πραγματάκια.
0: Καλά κάνετε, γιατί είναι πολλοί αυτοί που λένε που το μόνο που κάνουν ή μάλλον το μόνο που τους αρέσει είναι απλώς να οδηγούν και τίποτε περισσότερο. Είναι και αρκετοί τέτοιοι. Δεν μου λες από πόσο συχνά ταξιδεύεις και από πότε ξεκίνησες να ταξιδεύεις.
1: Εμείς βασικά ξεκίνησα το 2008 όταν αγόρασα ένα Βεστρό με ξύνης. Λοιπόν, από τότε πήρα τη γυναίκα μου και λέω πάμε να ταξιδέψουμε. Φτιάξαμε λοιπόν, μάλλον το 9 κάναμε το πρώτο ταξίδι εξωτερικό μαζί μας, οι δυο μας, ναι. Πήγαμε, κάναμε το γύρο της Τοσκάνης, οι δυο μας. Χωρίς παρέα, χωρίς τίποτε, ας πούμε. Μας πήρε καμιά δεκαριά μέρες το tour αυτό όλο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και από εκεί κολλήσαμε. Μετά έτυχε εγώ να ασχοληθώ με την λέσχη μηχανοκίνητου αθλητισμού που είχε δημιουργηθεί εδώ στη Φωκίδα. Ένας σύλλογος ανθρώπων που αγαπούσαν τους δύο τροχούς και τη μοτοσυκλέτα. Έτυχε να ασχοληθώ, μπήκα στο Διοικητικό Συμβούλιο και ανάλαβα ύστερα από το ταξίδι αυτό που είχα το σκάνει και ένα άλλο που είχα οργανώσει και πήγαν τα παιδιά στην Τινησία. Ανέλαβα το τουριστικό κομμάτι, δηλαδή τα ταξίδια της Λέσχης. Έτσι ξεκίνησε δηλαδή ουσιαστικά.
0: Υφίσταται αυτή η Λέσχη?
1: Σαν Λέσχη ισχύει, υφίσταται, αλλά πλέον δεν έχει τουριστικές δραστηριότητες.
0: Αλλά τι και έχει.
1: Εξορμήσεις τουριστικές, ας πούμε. Κάνει αγώνες, μοτοκρός, εντούρο, οργανώνει εδώ στη Φωκίδα, τέτοια πραγματάκια.
0: Α, μάλιστα.
1: Αλλά ναι, το κομμάτι το τουριστικό έχει μείνει λίγο πίσω.
0: Είπες ότι το πρώτο ταξίδι το έκανες με τη γυναίκα σου, με τη Βούλα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις κάνει και ταξίδια με παρέα.
1: Ναι, ναι.
0: Τι θεωρείς ιδανικό, το εσύ και η γυναίκα σου, ιδανικό, εσύ και η γυναίκα σου ή εσείς και άλλες 10 μηχανές, 5, 6 ξέρω εγώ.
1: Κοίταξε, το κάθε ταξίδι είναι διαφορετικό. Λοιπόν, είναι άλλο ταξίδι που θα κάνεις εσύ με τον σύντροφό σου, ας πούμε, να πάτε δύο άτομα, ένα ζευγάρι, ας πούμε. Είναι άλλο ταξίδι αυτό, έχει άλλες δυνατότητες, είναι πολύ πιο ευέλικτο, μπορεί να δεις πολύ περισσότερα πράγματα, δεν έχεις να δώσεις λογαριασμό σε κανέναν, δεν αγχώνεσαι για κανέναν, έχεις μόνο εσένα και τον συνεπιβάτη σου. Το άλλο ταξίδι έχει και εκείνο τα καλά του, γιατί έχεις πολύ παρέα, έχεις κόσμο με τον οποίο μπορείς να μιλήσεις, να μοιραστείς πράγματα, να σου πουν ιδέες, να τους πεις πράγματα. Είναι ένα άλλο ταξίδι. Βέβαια, το ταξίδι με τον σύντροφό σου είναι πολύ πιο ευέλικτο, θα δεις πολύ περισσότερα πράγματα, πολύ πιο γρήγορα, θα φτάσεις πολύ πιο μακριά και σίγουρα θα αποκομίσεις πολύ περισσότερες εικόνες.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι αυτό που λες, αλλά πιστεύω ότι είναι και το άλλο όμως όταν είσαι σε δύο άτομα. Κάποιος, οποιοδήποτε μπορεί να σας προσφέρει ένα καφέ. Κάποιος θα έρθει σε επαφή μαζί σας πολύ πιο εύκολα, φαντάζομαι, από το να έρθει σε επαφή με 10 ανθρώπους.
1: Ναι, βέβαια, ισχύει αυτό. Βέβαια, εξαρτάται και από το ζευγάρι των επιβατών, έτσι. Κατά πόσο είσαι δεκτικός σε τέτοια πράγματα, κατά πόσο το εμπνέεις στους ντόπιους που θα σε δουν να περνάς με τη μηχανή, που θα κάτσεις ένα καφέ, να πιείς ένα καφέ, κατά πόσο εσύ... είναι και τύχη, ξέρεις αυτό. Κάθεσαι σε ένα μέρος, ας πούμε, με τη γυναίκα σου, πίνεις ένα καφέ, έχεις διάθεση για παρέες, αλλά δεν έχουν η περιοχή τριγύρω, ο κόσμος.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά οι πιθανότητες όμως πιστεύω ότι είναι πολύ περισσότερες.
1: Οι πιθανότητες να σε καλέσει κάποιος στο σπίτι του.
0: Στο σπίτι του ήταν λίγο δύσκολο.
1: Ένα καφέ ή οτιδήποτε. Είναι περισσότερες όταν βέβαια είσαι ένα ζευγάρι.
0: Αυτό δεν είναι.
1: Όχι όμως πως δεν μας έχει συμβεί. Και να είμαστε παρέα, ας πούμε, και να μας έχουν καλέσει. Έχει συμβεί και αυτό. Να είμαστε παρέα.
0: Αν εννοείς παρέα, άλλη μια μηχανή όμως. Δεν φαντάζει να εννοείς άλλα 10 άτομα.
1: Ναι, εντάξει, άλλη μια μηχανή ήμασταν. Θα μπορούσαμε να είμαστε. Γι' αυτό λέω, εξαρτάται και από τον και από τους άλλους, ας πούμε. Πώς θα σε δουν και το χαρακτήρα τους. Εντάξει, η αλήθεια είναι πολύ πιο εύκολο, ας πούμε, να συμπαθήσουν ένα ζευγάρι, ας πούμε, και να σε καλέσουν στο σπίτι, ας πούμε. Άλλο να καλέσουν ένα ζευγάρι στο σπίτι, άλλο να καλέσουν, ας πούμε,
0: 10 νοματέους.
1: Μηχανές, ας πούμε, με 10 μηχανόβιους.
0: Άσε που υπάρχει και μια σχετική προκατάληψη. Σχετική. Υπάρχει όμως αυτή η προκατάληψη. Την έχω νιώσει στο πετσί μου μερικές φορές.
1: Πώς το εννοείς αυτό, δεν το αντιλαμβάνουμε.
0: Να στο εξηγήσω. Μα έχει τύχει, ας πούμε, να πάμε στο ξενοδοχείο με την Ανά και να μου πούνε δεν έχει δωμάτιο, ενώ όλα τα κλειδιά κρέμονται στον πίνακα.
1: Α, να σε βλέπουν σαν τουρίστα.
0: Σαν μηχανόβιο, σαν κακό μηχανόβιο. Ναι, με την κακή έννοια το μηχανόβιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, με έχει τύχει και έχω νιώσει πάρα πολύ άσχημα.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Δεν μου λες, για πες μου, μια καλή ανάμνηση έτσι από τα ταξίδια σου, κάτι έτσι που να το θυμάσαι, να σου έχει αποτυπωθεί. Κάτι που είδες και έμεινες με το στόμα ανοιχτό.
1: Ανάμνησης γενικά είναι πολλές. Πιο πολύ έχω από τα ταξίδια μου απακομίζει εικόνες.
0: Ναι, πες μια εικόνα έτσι.
1: Η εικόνα που κουβαλάω μαζί μου από το Le Mont Saint-Michel, από το κάστρο, είναι μια εικόνα εντυπωσιακή, δεν φεύγει, έχει χαραχτεί με στη μνήμη μου.
0: Για πες να ακούσουν και οι ακροατές, εγώ έχω πάει και ξέρω για την πράγμα πρόκειται,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι, ναι.
0: Πες να ακούσουν.
1: Το Le Mont Saint-Michel είναι ένα μέρος στις ακτές της Νορμανδίας, στη Βόρεια Γαλλία. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα κάστρο το οποίο περιτριγύριζεται άλλοτε από θάλασσα και άλλοτε από ξηρά. Δηλαδή το βρίσκει η Παλήρια και το κάνει νησί. Φεύγει η Παλήρια και γίνεται μια απέραντη ξηρά. Είναι το μοναδικό κάστρο της Ευρώπης που δεν έπεσε στον εκατονταετή πόλεμο. Και δεν έπεσε για αυτόν ακριβώς τον λόγο, το ότι τα στρατεύματα των Εγγλέζων, ας πούμε, που το πολιορκούσαν, είχαν συγκεκριμένο χρόνο στο οποίο έπρεπε να το πάρουν το κάστρο, γιατί σε κάποια στιγμή ξεκίναγε η Παλήρια, γινόταν ξαφνικά νησί και έπρεπε να την κοπανίσουν. Λοιπόν, αυτό είναι ένα εντυπωσιακό πράγμα. Να πας δηλαδή να το δεις, να περάσεις μέσα, να μπεις μέσα στο κάστρο και την ώρα που θα πας να φύγεις από το κάστρο να δεις ότι έχεις αποκλειστεί, γιατί έχει γίνει νησί, πάει. Δεν υπάρχει, πρέπει να φύγεις με βάρκα, με κάτι. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακό.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι και όλοι έτσι, όλος ο λόφος αυτός που είναι χτισμένο το κάστρο και ανεβαίνοντας έτσι κυκλικά και κονικά μέχρι την κορυφή που υπάρχει το μοναστήρι του
0: Σεν Μισελ.
1: Ναι, του Αγίου Μιχαήλ. Λοιπόν, του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Είναι γενικά ένα εντυπωσιακό μέρος. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ το Ντινάν.
0: Το?
1: Μια πόλη στη Βρετάνη. Λίγο.
0: Πώς την είπες, επανέλαβε?
1: Το Ντινάν. Ντινάν.
0: Ντινάν.
1: Ναι. Στη Βρετάνη.
0: Ναι, ναι, για πες.
1: Λοιπόν, το οποίο είναι ένα καταπληκτικό έτσι χωριουδάκι που είναι πίσω στο χρόνο. Πίσω στο χρόνο, πραγματικά. Τώρα τι να... πώς να το περιγράψω, πρέπει να μπουν οι ακροατές της εκπομπής σου να το αναζητήσουν στο Google και να δουν φωτογραφίες για να καταλάβουν γιατί ακριβώς μιλάω. Περνάει ένα ποταμάκι το οποίο φτάνει μέχρι το Σαν Μαλό, το οποίο παλιά ήταν ο δρόμος διακίνησης των αγαθών, ας πούμε, και των προμηθειών του Ντινάν. Τα σπίτια είναι, εννοείται, παλιά, είναι, ξέρω εγώ, του 1100-1200, ξέρω εγώ. Λοιπόν, είναι ένα χωριουδάκι πίσω στο χρόνο, ένα καταπληκτικό, το οποίο άμα το δεις και από ψηλά, γιατί έχει κάποια σημεία που μπορείς να δεις μια γέφυρα, εν πάση περιπτώσει, που μπορείς να δεις το ποταμάκι και τα παλιά αυτά σπίτια από ψηλά. Είναι μια φοβερή εικόνα.
0: Μάλιστα. Φίλοι ακροατές, θα ακούτε, γι' αυτό καλό και άλλους, να ακούσετε και από άλλα χείλη όλα αυτά τα ωραία πράγματα που υπάρχουν στον πλανήτη μας και μπορείτε να τα εξερευνήσετε. Και δεν είναι και μακριά, δίπλα μας είναι. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Νότια Αμερική, ας πούμε. Τώρα πώς θα αποκαλούσες, Λάμπρο, τον εαυτό σου, ταξιδιώτη ή τουρίστα? Ή και τα δύο?
1: Τα κάνω και τα δύο. Τα συνδυάζω και τα δύο. Ταξιδεύω και κάνω τουρισμό. Το μόνο σίγουρο ότι στο δωμάτιο που θα μείνω ελάχιστα. Θα μείνω για θα κάνω ένα μπάνιο και θα πέσω για ύπνο, μόνο αυτό. Ένα τουζάκι και ύπνος. Και το πρωί ένα πρωινό και δρόμο.
0: Τι προδιαγραφές θέτεις τον εαυτό σου για το μέρος που θα μείνεις? Τι ζητάς?
1: Εδώ είναι μια σημαντική ερώτηση, διότι εμείς ως εκτοπλίστων κάνουμε low cost ταξίδια. Και εδώ θα ήθελα να πω το εξής. Εμάς τουλάχιστον, εμένα με τη γυναίκα μου και της παρέας μας, το λιγότερο που μας ενδιαφέρει είναι το λιγότερο. Δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο να είναι ιδιαίτερα ακριβό και πολύ χλιδάτο το κατάλημα. Εμάς μας ενδιαφέρει να είναι ένα κατάλημα στο σημείο που θέλουμε, και θα λέω στο σημείο που θέλουμε, θέλουμε να είναι κοντά στην περιοχή που θέλουμε να εξερευνήσουμε, που θέλουμε να την περπατήσουμε. Θέλουμε να πάμε εκεί, να αφήσουμε τις μηχανές, να υπάρχει ασφάλεια στο να αφήσουμε τη μηχανή, λοιπόν, και μετά να βγούμε με τα πόδια και να το περάσουμε, να το εξερευνήσουμε όλο όσο γίνεται, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γι' αυτό μεγάλη σημασία δίνουμε απλώς την καθαριότητα, να είναι καθαρό και να έχει και ένα καθαρό μπάνιο, το οποίο να μην συγχαίνεσαι να μπεις εδώ, αυτό, εντάξει.
0: Και να έχει και πάρκινγκ σίγουρα.
1: Και να έχει ένα ασφαλές πάρκινγκ. Αυτές είναι οι προτεραιότητες μας. Να έχει ιδιωτικό μπάνιο, έτσι, να μην είναι ένα κοινόχρηστο μπάνιο, σε αυτά δίνουμε σημασία, να είναι καθαρό, να έχει καλές κριτικές όσον αφορά την καθαριότητα και την ασφάλεια. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Εμάς ενδιαφέρει να έχει πισίνες. Όχι πως δεν έχουμε βρει και δωμάτια με πισίνες, αλλά τυχαίνει να είναι κάποια λούξ δωμάτια στο ναυτικό που έχουν κάτι φοβερές προσφορές, και τι έτυχε και τα βρήκαμε και μπορέσαμε και τα πήραμε και ήταν στον δρόμο μας, εξυπηρετούσαν τους προορισμούς μας και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, κατάλαβα. Εκεί που πας, συνήθως δοκιμάζεις τοπικά φαγητά, θα έτρωγες ένα φαγητό του δρόμου, τώρα μιλάμε για την Ευρώπη, έτσι δεν μιλάμε τώρα για το Μαρόκο.
1: Α, ναι, ναι.
0: Θα έτρωγες ένα φαγητό στο δρόμο, ένα σουβλάκι στο δρόμο, ή θα καθώς να σε ρεστοράν, ή τι, πώς ακριβώς.
1: Στην Ευρώπη, ναι. Στην Ευρώπη αυτό που αποζητάμε είναι οι τοπικές νοστινιές, οι τοπικές λιχουδιές, αυτά που τρώνε οι ντόπιοι. Αυτό που τρώνε οι ντόπιοι. Πού θα το φάμε, ποιο είναι το καλύτερο εστιατόριο.

0: Αυτό είναι. Και εγώ ναι. το ίδιο κάνω, ρωτάω τώρα σε ποιον ήρθε και του λέω πού θα τρώγε η μάνα σου και ο πατέρα σου. Δεν θέλω του λέω να με στείλει εκεί που έχει συμφέροντα, θα με στείλει εκεί που τρώει η μάνα σου και ο πατέρα σου, λέω.
1: Όχι στην πλατεία που κάνουν όλοι οι τουρίστες, που σίγουρα απευθύνεται σε άλλο κόσμο. Θέλω να πάω εκεί που τρώνε οι ντόπιοι. Που θα βγει αυτό που θα σχολάσει από τη δουλειά του το μεσημέρι και μένει μόνο του, ξέρω εγώ, και θέλει να πάει να φάει. Μάλιστα. Και να έχει παραδοσιακό τοπικό φαγητό, ας πούμε, τη φτιάχνει.
0: Μέσα στο μυαλό σου φαντάζομαι τώρα, εγώ π.χ. μια και σε αυτό το ταξίδι που αναφέρουμε τώρα σε αυτές τις εκπομπές που ξεκίνησα σήμερα, είχα σαν όνειρο έτσι, να φτάσω στο Ουζμπεκιστάν. Ήταν ένα ναι. όνειρο ζωής, χρόνια ναι, το σκεφτόμουν.
1: Ναι, ναι. Ναι, εγώ το
0: εσύ έχεις κάτι, έχεις κάποιο προορισμό στο μυαλό σου έτσι, που να τον έχεις στην πίσω πλευρά και να δες κάποτε θα πάω εκεί.
1: Δεν εννοείς με τη μηχανή, μιλάς γενικότερα έτσι.
0: Όχι, μιλάω γενικότερα. Ναι, γιατί υπάρχουν προορισμοί που δεν μπορεί να πας με τη
1: υπάρχουν
0: μηχανή.
1: Υπάρχουν κάποιοι προορισμοί που υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες. Δεν είναι εύκολο να περάσει τη μηχανή, ας πούμε. Και το λέω, ας πούμε, γιατί ένας τέτοιος προορισμός είναι η Κίνα. Την οποία η Κίνα και μόνο στην ιδέα το τι έχω να δω εκεί, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι και εγώ και η γυναίκα μου, δηλαδή, ας πούμε, λιγωνόμαστε. Είναι το κάτι άλλο. Δυστυχώς, όπως ξέρεις και εσύ, στην Κίνα δεν μπορεί να περάσει η μηχανή, να μπει η μηχανή.
0: Όχι, απαγορεύεται.
1: Λοιπόν, η Κίνα είναι ένα τέτοιο προορισμό. Όλη η Κίνα δεν μπορούν να εξαιρέσουν κάτι, έτσι. Επίσης, ένας αντίστοιχος προορισμός είναι η περιοχή του Βιετνάμ.
0: Ναι.
1: Η Καμπότζη γενικά, όλη η περιοχή.
0: Ναι, κατάλαβα. Νότιο-Ανατολική Ασία, δηλαδή, γενικώς.
1: Νότιο-Ανατολική Ασία. Γιατί και εκεί έχει κάτι καταπληκτικά πράγματα τα οποία θέλω να τα δω, ας πούμε. Μου έχουν κολλήσει, δεν γίνεται. Πρέπει να πάω και θα πάω κάποια στιγμή. Να είμαστε καλά. Νομίζω κάποια στιγμή θα τα καταφέρω να πάω.
0: Όσον αφορά με τη μηχανή, αυτό τώρα είναι γενικότερο εδώ.
1: Ναι.
0: Με τη μηχανή όμως, πού θα ήθελες να πας?
1: Θα προτιμούσα, αν μπορούσα να πάω με τη μηχανή, θα πήγαινα με τη μηχανή. Έτσι. Λοιπόν, εκεί που μπορώ να πάω με τη μηχανή θα πάω. Ας πούμε, στη Ρωσία που θέλω να πάω άλλος ένας προορισμός, θα ήθελα να πάω με τη μηχανή. Βέβαια, εκεί είναι κάτι λίγο περίεργο. Πρέπει να επιλέξεις πότε θα πας. Θέλει πολύ πολύ καλό σχεδιασμό, γιατί θα περάσεις μέσα από 4 εποχές. Λοιπόν, δηλαδή για να πάω από εδώ με τη μηχανή θα πρέπει να φύγω από εδώ πέρα τ' άλλα καλοκαίρι που θα έχει καύσωνα, θα περάσω από κάπου που θα βρω φθινόπωρο, ας πούμε, και θα φτάσω σε κάποιες...
0: Εντάξει, αν εννοείς ότι θα φτάσεις στο Βλαδιβοστόκ, ναι, αλλά εντάξει, αν εννοείς όμως ότι θα ταξιδέψεις στην Ευρωπαϊκή Ρωσία, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να φύγεις.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν κάποια βουνά που πρέπει να περάσεις, τα οποία θα περάσεις καλοκαίρι. Όπως, ας πούμε, όταν περνάς καλοκαίρι της Άλπης, ας πούμε, έτσι, η θερμοκρασία κατεβαίνει από, ανεβαίνει από Ιταλία, ας πούμε, με 35 βαθμούς και σε 20 λεπτά είσαι στους μείον 4.
0: Έτσι, εντάξει, σωστό.
1: Αντίστοιχα πράγματα υπάρχουν και στη Ρωσία.
0: Σωστό είναι και αυτό. Τώρα, όσον αφορά έτσι μια σύγκριση μεταξύ της χώρας μας και των χωρών στις οποίες έχεις ταξιδέψει. Δηλαδή, η χώρα μας είναι μια όμορφη χώρα. Αυτό είναι αντικειμενικό. Είναι πολύ όμορφη. Αλλά πιστεύω όμως ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δηλαδή, εγώ προσωπικά έχω γνωρίσει και όμορφότερες και καθαρότερες και φθηνότερες και πιο οργανωμένες. Εσένα σου λέγανε από τις πόλεις, τις χώρες που έχεις ταξιδέψει, εξαιρούμε την Ελλάδα, σε ποια θα μπορούσες να μείνεις? Εκτός Ελλάδας, έτσι.
1: Κοίταξε.
0: Από αυτές που έχεις δει.
1: Ένα από τα μέρη που με έχουν μαγέψει και θα μου άρεσε να μείνω, θα μου άρεσε, είναι η Βενετία. Θα μου άρεσε να ζήσω στη Βενετία, δηλαδή τη λατρεύω τη Βενετία. Τη λατρεύω και έχει και καλές θερμοκρασιακές συνθήκες που είναι κοντά στην Ελλάδα και σε αυτά που έχω μάθει εγώ. Το λέω γιατί μου άρεσε και το Μπριζ, το Βέλγιο. Καταπληκτικό, πανέμορφο, οι δρόμοι του, η οργάνωσή του, γενικά η πόλη. Πάρα πολύ όμορφη. Αλλά δεν ξέρω το χειμώνα αν θα μπορώ να ζήσω.

0: με την έννοια της, αυτής της καταθλιπτικής μοναξιάς του κρύου που έρχεται και σε αναγκάζει να μείνεις μέσα, να μην έχεις πολλές επιλογές. Όλα αυτά τα πράγματα, ή στο Άμστερνταμ, το Άμστερνταμ ήταν πάρα πολύ όμορφο, ας πούμε. Αλλά δεν ξέρω αν σου δίνει τη δυνατότητα το χειμώνα να κάνεις πράγματα.
1: Σωστό και αυτό. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι και η λαοί αυτή όμως κλειστή γενικά, δεν είναι?
0: Έτσι, είναι και η λαοί η οποία, αυτό είναι σημαντικό που λες τώρα. Οι λαοί οι οποίοι δεν ανοίγονται εύκολα, δεν είναι πολύ εγκάρδιοι, δεν είναι σαν τους Ιταλούς που, με τους οποίους είμαστε ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, που είχα μπει μια φορά με τη γυναίκα μου μέσα σε ένα βαπορέτο και ρωτήσαμε έναν ηλικιωμένο κύριο, ας πούμε, που είναι το τάδε μέρος ή το τάδε αξιοθέατο, πώς θα πάμε εκεί, και ο άνθρωπος κατέβηκε από τη βάρκα μαζί με εμάς, κατέβηκε από το βαπορέτο και μας πήρε χεράκι και μας πήγε, ναι, θα πάτε από εκεί. Ποιος το έκανε αυτό, Ευρωπαίο? Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Όχι Βόρειο Ευρωπαίο σε καμία περίπτωση, ξέχνα το.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Ξέχνα το.
0: Ήταν συγκινητικό να βλέπεις το γεροντάκι να κατεβαίνει. Μα όχι, του λέω, σε παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ, όχι, έλα να σου δείξω, λέει. Θα χαθείς άμα δεν σου δείξω, θα σε πάω από εκεί, θα μπεις και τα λοιπά. Αυτό έβλεπες Έλληνες παλαιάς κοπής.
1: Αυτά, όπως το είπες. Έτσι είμαστε και στην Ελλάδα πριν από 30 χρόνια.
0: Παλαιάς κοπής, δεν ξέρω σήμερα.
1: Σωστό.
0: Γιατί σήμερα βλέπω ότι μπαίνει έγκυος γυναίκα μέσα στο λεωφορείο, ας πούμε, και γυναίκες άντρες κάθονται και αδιάφοροι και καλά στο κινητό τους και καλά, καλά δεν σε είδαμε. Έτσι. Και δεν σηκώνεται κανένα να της προσφέρει μια θέση και η γυναίκα, ας πούμε, είναι με την κοιλιά τούρλα, ας πούμε, και της έρχεται να λιποθυμήσει, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και κανένας δεν προθυμοποιείται και κάνουν όλοι ότι τυχαία έτσι και εκείνη τη στιγμή να έχουν συνομιλία στο κινητό και να είναι αφηρημένοι.
1: Αυτό τώρα που λες, το αντίθετο μάλλον αυτό που λες, το έζησα στη Γεωργία, στο μετρό στην Τυφλίδα, όπου με το που μπήκαμε με την Ανά, και τώρα μιλάμε και πριν από 6-7 χρόνια, εντάξει δεν είμαστε γερόντια, αλλά πάση περιπτώσει σηκώθηκαν όλοι οι νέοι που καθόντουσαν για να κάτσουμε εμείς. Μα λέω, ρε παιδιά, εντάξει, όχι, καθίστε.
0: Εγώ ευτυχώς εμένα ακόμα δεν μου συμβεί κάτι.
1: Εντάξει, στην αρχή μπορώ να σου πω ότι μας κακοφάνε, ότι ενδόψυχα μας κακοφάνε και λέω, όχι, δεν πάμε καλά. Αλλά τέλος πάντων, δεν πειράζει ούτως ή άλλως. Είναι από τα πράγματα που δεν αποφεύγονται. Δεν μου λες, κάτσε να βάλουμε ένα τραγούδι όμως. Περίμενε, να βάλουμε ένα τραγούδι τώρα ενδιάμεσα και μετά θα συνεχίσουμε.

0: Μαρόκο.
1: Λοιπόν, και πάλι είμαστε στον αέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Με τον κύριο Λάμπρο Αναστασίου. Λάμπρο, για πες μου τώρα, με τι κριτήρια επιλέγεις τον προορισμό και κατ' επέκταση το δρομολόγιο και ποιες είναι οι προτεραιότητες που βάζεις?
0: Κριτήρια. Τα κριτήρια, εντάξει.
1: Μπορεί να θέλεις να δεις τον Ταζ Μαχάλ, ρε παιδί μου, είναι ένα κριτήριο να δεις κάτι το Κολοσσέο, να δεις το Κολοσσέο ναι, της Ρώμης, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Καλά, τα κριτήρια έχουν να κάνουν με τα μέρη που δεν έχουμε δει.
1: Ναι,
0: το κριτήριο βασικό είναι δεν το έχω δει. Από εκεί πέρα, ας πούμε, είναι αναλόγως. Σε πρώτη φάση έχει να κάνει αν θα πάω εγώ με τη γυναίκα με δυο μας ή αν θα πάμε με παρέα. Πόσα άτομα θα είναι στην παρέα και πόσες μέρες διαθέτει η παρέα, το σύνολο, όλη η παρέα. Είναι πολλά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν είναι, είμαστε λίγο, έχουμε ευρύτερες έτσι, απόψεις όσον αφορά το τι έχουμε να δούμε. Δηλαδή. Και η φύση μας αρέσει. Έχουμε πάει δύο φορές στη Ρουμανία, σε διαφορετικά μέρη, αλλά πήγαμε δύο φορές. Αλλά η Ρουμανία είναι ένα μέρος, ας πούμε, που σε προσελκύει για ένα εκατομμύριο λόγους. Για τη φύση της, για τα αξιοθέατά της, για τα κάστρα της, για τα ένα εκατομμύριο λόγους, ας πούμε.
1: Και είναι και σε λογικές τιμές.
0: Και βέβαια είναι και το... Ναι, είναι ένα λόγος ταξίδι, αλήθεια είναι αυτή. Μπορείς να φας πάρα πολύ καλά, πολύ καλή ρουμάνικη κουζίνα, έχουν πολύ νόστιμα φαγητά. Μπορείς να επιλέξεις ξενοδοχείο, αυτό που είπε προηγουμένως, ξενοδοχεία με πισίνες και λουξ ξενοδοχεία σε πάρα πολύ προστές τιμές, να τρως τα καλύτερα εστιατόρια σε τιμές που τα αντέχει η τσέπη του Έλληνα ακόμα. Και λέω ακόμα διότι η πρώτη με τη δεύτερη φορά πήγαμε, είχε διαφορά. Έχουν ανέβει προς τα πάνω. Μπήκανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντλούν χρήμα, με το χρήμα φτιάχνουν δρόμους, φτιάχνουν πράγματα. Ανοικοδομείται όλη η Ρουμανία, ας πούμε, και σε λίγο καιρό, όπως έχω ξαναπεί, μου φαίνεται στην εκπομπή σου, θα είναι ένας προορισμός ο οποίος θα είναι δύσκολα προσβάσιμος. Έχει πολλά πράγματα να δείξει η Ρουμανία και κάποια στιγμή αυτά θα σκάσουν. Η Ρουμανία θα αποκτήσει αυτό το οποίο της αξίζει.
1: Μάλιστα. Τώρα παίρνουμε κάτι άλλο από τις χώρες που πήγες, που έχεις δει, ήταν κάτι που ζήλεψες? Δηλαδή ζήλεψε κάποια χώρα την οργάνωσή της ή ζήλεψε σε κάποια χώρα τους δρόμους της ή σε... Πού ένιωσες έτσι, ρε παιδί μου, ότι εμείς υστερούμε?
0: Έχω ζηλέψει, ζηλεύω πάρα πολύ όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όλες. Αν εξαιρετώ, όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν κάθε πρωτεύουσα έχει και ένα ποτάμι. Και η Ελλάδα, στην Ελλάδα η Αθήνα είχε δύο ποτάμια και δεν έχει τρία ποτάμια και δεν έχει κανένα. Όλες αυτές οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είναι πανέμορφες, διότι όλες έχουν ένα ποτάμι και γύρω από το ποτάμι υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες γέφυρες, πάρα πολύ ωραία μνημεία, πάρα πολύ ωραίες παρκάκια, πάρα πολύ ωραία παρκάκια, μπορεί να κάνεις πάρα πολύ ωραίες βόλτες. Όλες οι πρωτεύουσες έχουν αυτό το οποίο λείπει από την Ελλάδα και αισθάνομαι και ζηλεύω αφάνταστα, γιατί ξέρω κάποτε η Αθήνα είχε τρία ποτάμια και δεν έχει κανένα. Και γι' αυτό ίσως να έχουμε την πιο άσχημη πρωτεύουσα από όλες αυτές στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Από δρόμους.
0: Από δρόμους. Οι δρόμοι της Γαλλίας και ο ασφαλτοτάπητας της Γαλλίας
1: κορυφαίος.
0: Για μένα ίσως ναι είναι ο καλύτερος που έχω πατήσει, με την έννοια του ότι έτυχε, τον πήγα και στεγνό, τον πήγα και βρεγμένο, τον πήγα και με χαλάζια, λοιπόν, με τη μηχανή, με ταχύτητες οι οποίες κυμαινόντουσαν πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα όπως μόνιμα. Αλλά να πηγαίνεις τώρα με 100 χιλιόμετρα και πάνω με τη μηχανή σε εθνική οδό, να ρίχνει χαλάζι ο δρόμος, κάποιες φορές το βλέπεις άσπρο από το χαλάζι, και η μηχανή να κρατάει σαν τρένο, λες και είσαι σε ράγες, είναι εκπληκτικό. Λοιπόν, ο ασφαλτοτάπητας είναι τελείως διαφορετικός. Δεν έχουν ασβεστολιθικά μέσα στο, στο υλικό της ασφαλτόστρωσης. Είναι άλλα τα, τα υλικά. Νομίζεις ότι πραγματικά, όπως πηγαίνουν οι αθλητές πάνω στο ταρτάν, οι μηχανές το νιώθεις. Νιώθεις μια απόλυτη ασφάλεια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Και σε εμάς στους ελληνικούς δρόμους νιώθεις μια απόλυτη ανασφάλεια.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα τα ταξίδια σου τα χρηματοδοτείς μόνος σου, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Χρησιμοποιείς χρήμα ρευστό ή χρησιμοποιείς πιο πολύ τις κάρτες?
0: Η αλήθεια είναι, τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλες τις χώρες που υπάρχει η συνθήκη του Σέγγελ, εντάξει, έχω την άνεση, χρησιμοποιώ την κάρτα, πιστωτική κάρτα παντού.
1: Μάλιστα.
0: Δεν χρειάζεται να έχω μετρητά μαζί μου, όχι πως δεν έχω, έχω για κάποιες μικρές ανάγκες, γιατί τίποτε ξύλο, αλλά ελάχιστα μετρητά κρατάμε πάνω μας, ως επιτοπλίστω με την κάρτα. Τώρα για κάτι χώρες τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είναι μέσα στην συνθήκη του Σέγγεν, και εντάξει, εκεί πέρα θέλει χρήμα, πρέπει να κάνεις συνάλλαγμα. Πρέπει να κάνεις συνάλλαγμα για πολλούς λόγους. Γιατί σε συμφέρει. Σε συμφέρει.
1: Μάλιστα.
0: Η κάρτα παίζει παντού. Ότι πουθενά δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Αλλά το γεγονός είναι ότι μετά θα σου έρθει ένα κουστούμι το οποίο δεν το υπολόγισες, και θα δεις τον λογαριασμό σου να επιβαρύνεται με ποσά εξτρά τα οποία βγαίνουν απλώς και μόνο από την χρήση, λόγω της συναλλαγής, ας πούμε. Έκανε συναλλαγή, πάρει και αυτό το πρόστιμο. Λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος. Νομίζω ότι είναι εύκολο να πάρει κάποιος ένα ποσό, να κάνει ένα συνάλλαγμα, ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, και άμα σε κάποια στιγμή δεν του φτάσει, όχι κανένα μεγάλο ποσό, να υπολογίσει περίπου τα έξοδα του, να είναι λίγο λιγότερο, και άμα χρειαστεί να χτυπήσει και λίγο κάρτα, θα χτυπήσει το τέλος δύο φορές την κάρτα και τελείωσε.
1: Δεν μου λες, σου έχει συμβεί κάτι άσχημο στον δρόμο? Είτε είναι βλάβη αυτό, είτε είναι χαθήκαμε, είτε είναι μας κλέψανε, είτε είναι γενικά κάτι έτσι που να σου κάνει κακή, να σου χαλάσει το κέφι.
0: Στον δρόμο, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, δεν μας έχει συμβεί τίποτα. Η αλήθεια είναι αυτή. Εκτός από την πρώτη μία φορά στην Ρουμανία, όταν πήγαμε το 2014, όταν είχαμε πάει Ρουμανία, είχαμε πάσει δύο ζημιές, όχι σοβαρές, τις φτιάξαμε στο δρόμο. Δύο μηχανές, στη μία ο ένας είχε πρόβλημα στα ηλεκτρικά του, το λύσαμε, το φτιάξαμε επί τόπου. Και μία φορά, κατεβαίνοντας με τον έτερο συνοδοιπόρο μου, τον Μιχάλη, από Άλπις, γαλλικές Άλπις, έμεινε από φρένα, είχαν ανάψει από τα στροφιλίγια και τα λοιπά, είχαν ζεσταθεί, και το μόνο που κάναμε λίγο να κρυώσουν. Αυτό. Ευτυχώς είμαστε τυχερούς, δεν είχαμε γενικά προβλήματα στα ταξίδια μας.
1: Δεν σε έχουν εκλέψει π.χ. κάπου?
0: Όχι στο ταξίδι, στον προορισμό, στο περπάτημα και τα λοιπά, έχει τύχει. Μια φορά είχαμε πάει στην Ιταλία, στην Νάπολη ήμασταν, που άλλο θα μου πεις. ναι.
1: Και εμάς μας έχουν κλέψει στην Νάπολη.
0: Ναι, και εμάς στην Νάπολη, λοιπόν. Νάπολη, πήραμε το καραβάκι, πήγαμε στο Κάπρι. Όταν γυρίσαμε από το Κάπρι, ήταν να πάρουμε το τελευταίο λεωφορείο που θα μας πήγαινε στο τρένο. Θα παίρναμε, γιατί δεν μέναμε μέσα στην Νάπολη, μέναμε στην Πομπεία. Λοιπόν, ήταν να πάρουμε το τελευταίο λεωφορείο, λοιπόν, που θα μας πήγαινε στο τρένο, και υπήρχε ένας περίεργος στημένος συνωστισμός, στο οποίο, τι και αν είπα εγώ στα παιδιά, το νου σας, τα πράγματά σας, όχι κοιτάσεις, κολότσεπες και τα λοιπά, τι ήταν να το πω, κάποιος δεν πρόσεξε, πάει το τάμπλετ. Εγώ σε εκείνη τη φάση πρόλαβα το χέρι αυτού που μου κλεβε το κινητό μέσα στη τσέπη μου, το κράταγα μέσα στη τσέπη μου, δεν τον άφηνα να φύγει, αλλά δεν μπορούσα να τον δω κιόλας, γιατί ήταν κόσμος πίσω που εμπόδιζε την οπτική ήταν πολύ μεγάλη συμμορία, δηλαδή που δουλεύαν όλοι μαζί επικουρικά και δεν μπορείς, γι' αυτό λέω, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Είναι ολόκληρο, είναι σύστημα αυτό ολόκληρο που δουλεύει.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ενώ του είχα πιάσει το χέρι και δεν μπορούσε να το απεγκλωβίσει, σε κάποια στιγμή αναγκάστηκε να αφήσει το κινητό για να μικρύνει ο όγκος του χεριού και να γλιστρήσει το χέρι και να φύγει πίσω. Λοιπόν, το γλίτωσα. Ο φίλος όμως δυστυχώς το είχα στο τάμπλετ.
1: Για πες μου τώρα στα ταξίδια, πώς θα την οργάνωση, τι κάνεις ας πούμε, κάνεις οδική ασφάλεια, κάνεις εμβολιάζεσαι, δεν ξέρω, κάνεις ασφάλεια ζωής.
0: Στην Ευρώπη δεν χρειάζονται εμβόλια, δεν έχουμε κάνει πουθενά εμβόλια. Και στην Ιορδανία που πήγαμε πάλι εμβόλια δεν χρειαστήκαν να κάνουμε. Λοιπόν, υπάρχουν προορισμοί που ούτε στο Μαρόκο που σκεφτόμαστε να πάμε δεν χρειάζονται εμβόλια. Γενικά εμβόλια δεν έχουμε κάνει ποτέ. Οδική βοήθεια κάνουμε πάντα. Οδική βοήθεια κάνουμε πάντα. Γενικά ο σχεδιασμός έχει να κάνει ως επιτοπλίστων με, εντάξει, στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης παίρνουμε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης μαζί μας. Πάντα.
1: Για εξήγησε στους τηλεθεατές τι είναι αυτή η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης και πού χρησιμεύει.
0: Ισχύει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ουσιαστικά είναι μια κάρτα η οποία λέει ότι εσύ έχεις μια ασφαλιστική κάλυψη στη χώρα σου και αν χρειαστεί κάτι, ας πούμε, είναι σαν να έχεις ένα βιβλιάριο ασθενείας στο εξωτερικό. Θα χρειαστεί με αυτήν την κάρτα, ας πούμε, θα μπει στο νοσοκομείο, θα σου παρέχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κτλ. Και μετά οι χώρες θα τα βρούνε μεταξύ τους όσον αφορά, ξέρεις, το πάνω κάτω, ας πούμε, δώσαμε κάτι παραπάνω εμείς, να δώσουμε κάτι παρακάνω, δώστε μας τα ρέστα και όλα αυτά τα πράγματα, ξέρεις, γιατί του παρήχαμε και αυτό και εκείνο και εκείνο.
1: Βγάζεις και πράσινη κάρτα όμως, έτσι δεν είναι?
0: Πράσινη κάρτα υποχρεωτικά. Είναι από αυτά τα οποία είναι υποχρεωτικά για να ταξιδέψεις οδικός σε κάποια ξένη χώρα, οπουδήποτε. Με το που θα βγεις, θα περάσεις τα σύνορα τα ελληνικά με αυτοκίνητο ή μηχανή, πρέπει υποχρεωτικά να βγάλεις πράσινη κάρτα. Ισχύει για ένα εξάμηνο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ισχύει για όσο ισχύει το συμβόλαιο το ασφαλιστικό που έχεις κάνει. Δηλαδή εγώ που πληρώνω ασφάλεια κάθε τρεις μήνες, η πράσινη κάρτα ισχύει για αυτό το διάστημα.
0: Μέχρι τη λήξη της ασφάλειάς σου.
1: Μέχρι, ακριβώς, μέχρι τη λήξη. Όσο για τα εμβόλια, εμείς έχουμε κάνει εμβόλια υπατήτιδας καλού κακού. Εντάξει, γιατί ταξιδεύουμε και σε λίγο, έχουμε ταξιδέψει και σε χώρες.
0: Εσύ λίγο πιο περίεργα μέρη. Που εμπάσχετος οι υπατήτιδες δεν είναι και σπάνιες περιπτώσεις.
1: Έχω πει πολλές φορές στους ακροατές ότι δεν χρειάζονται πολλά κυβικά μηχανής για να κάνεις ένα ταξίδι, γιατί πολλοί μπορεί να νομίζουν ότι για να πάω, ρε παιδί μου, μέχρι τη Γαλλία πρέπει να έχω GS 1200 κυβικά, 1500.
0: Μου το λένε και εμένα αυτό. Μου το λένε και εμένα. Όχι, όχι, και εγώ συμφωνώ με αυτό που λες και συμφωνώ με την έννοια πια τώρα. Τα ταξίδια που οργανώνω εγώ τώρα, έτσι. Τα ταξίδια που οργανώνω εγώ δεν υπερβαίνουν τα 400 χιλιόμετρα την ημέρα, άντε 500 στις ακραίες περιπτώσεις. Λοιπόν, τουλάχιστον τα ταξίδια που οργανώνω εγώ έχουν τη λογική να φτάσουμε αρκετά νωρίς σε ένα μέρος, νωρίς το μεσημέρι, ούτως ώστε να έχουμε το χρόνο όλο το απόγευμα, συνήθως πάμε καλοκαίρι, οπότε είναι και μεγάλη μέρα. Λοιπόν, να έχουμε όλο το χρόνο να το δούμε το μέρος αυτό. Που σημαίνει ότι τώρα για να κάνεις 400 χιλιόμετρα, ας πούμε, ταξίδι, στο οποίο θα κάνεις και δύο στάσεις στον δρόμο, δεν νομίζω να είναι απαραίτητο να έχεις και μια μηχανή ιδιαίτερα μεγάλη. Όσο πιο μεγάλη είναι, τόσο πιο ξεκούραστα θα πας. Αλλά ξεκούραστα, τι πάει να πει ξεκούραστο. Με 100 χιλιόμετρα, 120, 130 θα πάω κι εγώ, με 100, 120, 130 θα πάει και εκείνος. Λοιπόν... Εντάξει, θα πατήσω λίγο τον γκάζι, αυτός θα πατήσει τον γκάζι λίγο λιγότερο από θα πατάγω. Δεν βλέπω να έχει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, κάτι. Έτσι. βάλει στα, γι' αυτό βάλει τις ταχώ και εγώ. Και το 6,5 και το 1200 τις μηχανικές βαλίζες τις σηκώνουν, όσο και να τις φορτώσεις, μια χαρά θα πάνε. Έτσι καλώς οι ταχύτητες στις οποίες πλέον μπορεί κάποιος να κινηθεί στην Ευρώπη με την αστυνόμευση που υπάρχει στον δρόμο, γιατί εκεί υπάρχει αστυνόμευση. Λοιπόν, είναι περιορισμένες οι ταχύτητες. Οπότε, ποιος ο λόγος, δεν υπάρχει περιορισμός και ένα σκουτεράκι, ας πούμε, πάνω από 125 κυβικά, νομίζω θα πάει πάρα πολύ άνετα. Ένα πάνω από αυτά τα 400 που βλέπω πηγαίνουν, τα 300-400, νομίζω θα έχουν κανένα πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Αυτή την εντύπωση έχω, δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Τα εγώ τα λέω αυτά, σε ρωτάω για να ακούνε.
0: Ναι, μα κάθε 200 χιλιόμετρα θα κάνεις και μια στάση για καφέ, να ξεκουραστεί.
1: Μα θα κάνεις και να βάλεις καύσιμα.
0: Να βάλεις βενζίνη, ακριβώς. Υποχρεωτικά θα κατέβεις να βάλεις βενζίνη. Ας πούμε, οπότε θα την κάνεις τη στάση σου. Δεν είναι δηλαδή από εκεί πέρα που θα γεμίζει ένα τυπόστο, όπως τα παλιά τα Σούπερ Τενερέ, ας πούμε. Γέμιζε ένα τυπόστο και πήγες και έβαζες μετά βενζίνη, ας πούμε, πάνω στο, στη Γερμανία.
1: Χοντρικά κάθε 200-250 χιλιόμετρα θα αναγκαστείς να σταματήσεις για καύσιμα.
0: Ακριβώς. Σε κάνα δύο ώρες λοιπόν, το αργότερο, σε μια μισή ωρίτα, θα κάνεις μια στάση. Δύο, εκεί. Θα κάνεις στάση, ξεμουδιάσεις, κουραστείς, θα πεις το καφεδάκι σου. Θα χαζέψεις. Εγώ επιλέγω, αν έχω τη δυνατότητα, τις στάσεις αυτές να υπάρχει κάποιος προορισμός, κάτι να δω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να το κερδίσω αυτό το χρόνο της στάσης και να δω και κάτι.
1: Σωστό. Τώρα για να, έτσι, για να κλείσουμε, τι θα συμβούλευες τους ακροατές οι οποίοι δεν τολμάνε να βγούνε από τα σύνορα της χώρας μας, έτσι, και τι χάνουν που δεν ταξιδεύουν παρά έξω?
0: Να σου πω, τους ακροατές θα συμβούλευα να μην φοβούνται, να μην φοβηθούν. Καταρχήν, στην Ευρώπη υπάρχει απόλυτη ασφάλεια. Έτσι. Το να πλέον με τη συνεισφορά του ίντερνετ, το να μάθει κάποιος ποιος είναι, που είναι οι επικίνδυνες περιοχές στη Λαράμπλα, στη Βαρκελόνη, που δεν βλέπει κάποιος να τις πλησιάσει, ή στη Ρώμη που από εκείνη την ώρα και μετά δεν θα πας, ή σε οποιοδήποτε μέρος, ας πούμε, είναι πολύ εύκολο. Οπότε δεν είναι τίποτε. Όλοι σήμερα λίγο πολύ μιλάνε αγγλικά. Εγώ φέτος όμως θα πάω Μαρόκο, που σημαίνει ότι θα πάω σε μια χώρα που δεν μιλάω καθόλου τη γλώσσα. Τα αγγλικά που μιλάω είναι σαν να μην μιλάω τίποτε εκεί πέρα. Αγγλικά δεν μιλάνε. Μιλάνε αραβικά και γαλλικά. Δεν μιλάει κανένας από την παρέα μας ούτε γρή αραβικά και γαλλικά. Αλλά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να πάμε. Θα πάμε και θα περάσουμε και καλά. Θα συνεχθούμε πάρα πολύ ωραία με τους ανθρώπους, είμαστε σίγουροι. Η γλώσσα του σώματος και της παντομή μας θα δουλέψει, θα πάει
1: σύνομα. Και στο κινητό υπάρχουν ένα σωρό προγράμματα στην τελική μετάφραση.
0: Προγράμματα που θα σε βγάλουν από μια δύσκολη θέση, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και λίγο περιπέτεια θα το κάνουν το ταξί, να το θυμάσαι μια ζωή και να λες τι καταπληκτικά πέρασα και θα ρίχνεις το γέλιο της αρκούδας. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα.
1: Έτσι είναι.
0: Δεν πρέπει να φοβηθούν, πρέπει να τολμούνε να κάνουν ταξιδάκια, γιατί η ζωή φεύγει.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι, όπως θα είπες είναι. Λοιπόν, Λάμπρο, να σε αφήσω, να σε αποδεσμεύσω.
0: Χάρηκα,
1: σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εύχομαι οι ακροατές σου να πάρουν το μήνυμα, να κάνουν μόνοι τους ταξίδια και να μην γκρέμονται από τα πρακτορία που τους φέρνουν διπλάσιες και τριπλάσιες τιμές για ένα ταξίδι που άμα το οργανώσουν μόνοι τους θα δουν ότι εντάξει, κάπου πέφτει πολύ κοροϊδία σε κάποια πράγματα. Εντάξει, υπάρχουν κάποια μέρη τα οποία δεν μπορεί να πάνε μόνοι τους, αλλά μιλάω για κάποιες περίεργες περιοχές, ας πούμε.
1: Αλλά τώρα υπάρχουν και ένα σωρό μέρη που μπορούν να πάνε.
0: Ένα σωρό μέρη πραγματικά μπορούν να πάνε μόνοι τους με ασφάλεια και να περάσουν καταπληκτικά. Και
1: μάλιστα,
0: πολύ πολύ οικονομικά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Λάμπρο, σε καληνυχτίζω.
0: Την καληνύχτα μου, την καληνύχτα και από μένα, και τους χαιρετισμούς στους ακροατές της εκπομπής και στην αγαπητή Σοφία από την κονσόλα.
1: Έγινε επίσης, λέει. Έγινε. Καληνύχτα.
0: Καλή σας νύχτα. Γεια σας.
1: Λοιπόν, φίλοι μου, τώρα τελειώσαμε όμως, τελειώσαμε στα αλήθεια. Ακούσατε και το σημερινό καλεσμένο μου και ελπίζω να εκτιμήσατε τα λεγόμενά του. Οπότε δεν μένει παρά να τον ευχαριστήσω και εγώ και να τον καληνυχτήσω. Και εσείς, καλοί μου ακροατές, αν θέλετε και αν πιστεύετε ότι παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον αυτά που σας αφηγούμε, δεν μένει παρά να με ακούσετε και πάλι την ερχόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα, σε αυτή τη συχνότητα των 97,3 που εκπέμπει το Ράδιο Ένωση. Τουρκία, Γεωργία, Ρωσία, Καζακστάν και Ουσμπεκιστάν είναι οι χώρες που ταξίδεψα με τη γυναίκα μου φέτος και για αυτές θα σας μιλήσω. Έτσι και στις επόμενες εκπομπές. Να ξέρετε ότι η εκπομπή της Τρίτης αναμεταδίδεται και την Κυριακή το βράδυ στις 10, αλλά πάνω απ' όλα ταξιδέψτε. Τα χρόνια περνάνε, όπως λέει και το τραγούδι, και νεότεροι δεν θα υπάρξουμε ποτέ ξανά. Γιατί να περάσετε, ρε παιδί μου, τις καλύτερες μέρες της πολύτιμης ζωής σας χτίζοντας ντουβάρια. Ταξιδεύοντας γίνεσαι υπεύθυνος, βασίζεσαι στον εαυτό σου, προγραμματίζεις και αποφασίζεις χωρίς να σου καθορίζουν οι άλλοι το πού θα πας, τι θα δεις, πού θα κοιμηθείς. Ταξιδέψτε, αλλά καλύτερα κατ' εμέ ταξιδέψτε μόνοι σας. Με ένα φίλο, με μια φίλη ή κάποιο αγαπημένο πρόσωπο, αλλά μόνοι σας. Χωρίς ταξιδιωτικά γραφεία με άλλους 50 νοματέους. Με το αυτοκίνητό σας, με τη μηχανή σας, αλλά μόνοι σας. Ακόμα και ολομόναχοι, χωρίς παρέα, ολομόναχοι θα περάσετε υπέροχα, αφού τα ταξίδια είναι σίγουρο ότι μπορούν πραγματικά να σας βοηθήσουν να δείτε τη ζωή με μια άλλη ματιά. Μπορεί να σας κάνουν να καταλάβετε τι σας αρέσει και τι δεν σας αρέσει, να δείτε τι έχει αξία στη ζωή και τι όχι. Όταν εξερευνάς άλλες χώρες, αρχίζεις να καταλαβαίνεις γιατί οι άνθρωποι εκεί κάνουν κάποια πράγματα διαφορετικά από ό,τι εμείς. Δεν είμαστε, φίλοι μου, όλοι οι λαοί το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Όταν γνωριζόμαστε όμως από κοντά, όλα αρχίζουν να βγάζουν νόημα. Και επειδή όμως τώρα τα μουσικά μου το ταξίδια έφτασαν στο τέλος τους, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ηχολήπτρια του σταθμού, τη Σοφία Ματζόρου, για την πολύτιμη βοήθειά της στην κονσόλα του ήχου. Μη γελά, Σοφία. Από μένα λοιπόν, το Μιχάλη και τη Σοφία μας, σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή σας νύχτα.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στα κανάλια τα νερά μου σταματήσουν, όταν ο αέρας μου δεν βρίσκει πια πανιά. Λίγο πριν σβήσει στον ορίζοντα το φως μου, θα έρθει στιγμή που όλα γίνονται απλά. Γιατί η τύχη είναι υπέροχα φτερά και ταξιδεύεις σε όποιο κόσμο σου αρέσει. Πίσω από τον πόνο ζουν αθάνατα φιλιά και μια φωτιά είναι παιδί της μάνας πίθας.

ένα τίποτα χωρέσει. Όταν γκρεμίσει ο τελευταίος μου εαυτός, θα έρθει η στιγμή που αυτή η σκόνη θα μπορέσει. Γιατί η σιωπή είναι γεμάτη φρέσκες λέξεις και τα αγκάθια λουλουδένια αγκαλιά. Εδώ η στάχτη σε αφήνει να διαλέξεις. Ποια πρικαγιά θες να ζεστάνει τον καιρό.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.